0: Τα διανομή τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει και η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στο Πικέρμι και η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, καθώς και για τα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τέσσερις συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων σημειώθηκαν στην κατεχόμενη δυτική όχθη με εφόδους και συλλήψεις Παλαιστινίων, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΓΟΑΦΑ. Στο μεταξύ, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα ψήπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κατά ανθρώπινα δικαιώματα και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Βόρεια Κορέα με κατεύθυνση προς την Ιαπωνία.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιζώνω έναξη πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να έχεις ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

μιας βραδιάς με γυναίκες χαρασμένες στη σειρά, με κουβέντες ξεχασμένες τη στιγμή, με τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς, με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δίκιο τυπεί τ' αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί και το τέλος να ζητώ πριν την αρχή.

ξημερώματα στην Εθνική Οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκέφτεις, κρύες νύχτες που δεν

σε τι βοηθάει να σκεφτώ πως μ' αγαπούσες όταν περίσσευε ο τρόπος που μισούσες. Όταν μαζί σου ένιωθα μόνος και πνιγό

0: ζημιές μου έχεις κάνει. Βλέπεις για όλους το φιλότιμο δεν φτάνει.
1: Πάμε για την ώρα, το σήμα του σταθμού, για ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στην τρίτη τον Βούλγαρο Σάραμπο Γιούκοφ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις υπερήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογραμμίζει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Παράλληλα, προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανοίγει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, καθώς και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία σκότωσε ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις Παλαιστινίων, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα επίπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της Συρίας. Στο μεταξύ, η Μπογκοτά συμφώνησε με το Ισραήλ για τη δημιουργία προξενικών υπηρεσιών μετά από 17 χρόνια. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα προς την Ανατολική θάλασσα με κατεύθυνση στην Ιαπωνία, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

σκύλι μου θα δεις, θα δεις, θα δεις. Κι όταν στην πόρτα θα πλησιάζεις,

0: ευκαιρία με γνώρισες. Και λέει θα μείνω.
1: Άκου
2: τα λαϊκά μονοπάτια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μες στην ασκήμια του μυαλού σας αραβάλιασα. Μα δεν ανήκω στο δικό σας το βασίλειο. Κι αφού μισό αιώνα γνώμη πια δεν άλλαξα, κάνε πιο πέρα μη μου κρύψεις.

Μέσα στη μούχλα του μυαλού σας χρώμα άλλαξα. Απ' τη βρωμιά, όχι πως έγινα δικό σας. Μα εγώ δεν θέλω τη δική σας εξορία.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με, τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους στις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται να ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ημεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χειρία, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιά σε ασθενοφόρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη δυτική όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΓΟΑΦΑ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Στο μεταξύ, η Μποκοτά συμφώνησε με το Ισραήλ για τη δημιουργία προξενικών υπηρεσιών μετά από 17 χρόνια. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα προς την Ανατολική Θάλασσα, με κατεύθυνση προς την Ιαπωνία, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις. Σου μας έκανες υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα. Αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για τέλος του πολέμου ΗΠΑ. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χείρια, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς την Ανατολική Θάλασσα πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με το Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, από το airnews.gr και το air.gr. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή, σχεδόν κάθε μέρα πρώτη. 27 βαθμούς έχει ήδη στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Και αν εδώ έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και λέμε εντάξει, έχουμε και το βοριαδάκι, το μελτέμι, το οποίο μας ανησυχεί όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία ή τουλάχιστον την αίσθηση της θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κάτι προβλήματα, παιδιά. Αυστρία, Ουγγαρία έχουν 41,2 βαθμούς. Για αυτούς είναι θερμοκρασία ρεκόρ, για μας δεν είναι. Διάβαζα ότι ακόμη και σε πλευρές της Δυτικής Μεσογείου η θάλασσα έχει θερμοκρασία 33 βαθμών. Η θάλασσα, η Μεσόγειος, 33 βαθμούς. Το οποίο επίσης είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Το λες και ζέστη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις φυσικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς. Στα υπηρωτικά όμως και κυρίως στα δυτικά μπορεί τοπικά να φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει θερμοκρασίες, αυτές είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Με συγκεκριμένη υγρασία, υπό σκιά, μέσα σε κλωβούς έχουν τα θερμόμετρα κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι στον ήλιο. Θα στεναχωρήσω πάλι έναν ακροατή, αλλά δεν έχει σημασία. Άδεια η Αθήνα, εντελώς. Μπορεί να μην έχουν φύγει διακοπές οι άνθρωποι, να κρύβονται στα σπίτια τους. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει όνομα. Δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι επίθετο, δεν είναι. Είναι όνομα αυτό. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανίκητος, έτσι, γιατί είναι των Αγίων Μαρτύρων, λέει, Φωτίου και Ανικήτου. Πάλι Φώτης, δεν έχει σημασία. Ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Πείτε μου αν ξέρετε εσείς κανέναν που να ονομάζεται, όχι να είναι, να ονομάζεται Ανίκητος. Κατά τα λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα της νεολαίας. Mm-hmm. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Θα σας πω γιατί ονομάζεται Ανίκητος. Κατά τα λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα της νεολαίας. Mm-hmm. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα.

έλεφαντα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης αλλά και την Καναδή σκηνοθέτητα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες, διαβάζω, είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δεινή θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του Ελέφαντα τώρα. Σαν σήμερα το 1204 γεννιόταν ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος, αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την είχε δηλαδή μέχρι τότε ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και την πούλησε την Κρήτη στον δόγη της Βενετίας Ερίκο Δάνδολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγαλμά του στην Κρήτη. Το 1898, την 12η Αυγούστου, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1914, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953, καταστροφικό σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Ο Σούλης βγαίνει από το Θανάσης. Θανάσης, Θανασούλης, Σούλης. Το 1960, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, παρακαλώ. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Το 1968, σαν σήμερα, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Αν δεν αναγνωρίσατε τα ονόματά τους, σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα γεννιόνταν η Led Zeppelin, ένα από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής. Και το 2004, σαν σήμερα, ξεσπούσε το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1930 ο Τζόρτζ Οσόρος, γνωστός στη Σπάση, σε αυτόν φορτώνουν χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, από τα εμβόλια μέχρι, ξέρω εγώ, τη μετανάστευση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει. Ναι. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημειοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει, λέει, τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία.

Το 1949 γεννιόταν άλλη μια σπουδαία μορφή της rock μουσικής, ο Mark Knopfler, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το Sultans of Swing, αν θυμάμαι καλά, στο χωριό μου, σε ένα ραδιοφωνάκι την ώρα του Γιάννη Πετρίδη, στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, είχα ανατριχιάσει. Και το 1998 γεννιόταν σαν σήμερα, την 12η Αυγούστου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό ήταν το ανώτατο που έχει φτάσει. Χρόνια πολλά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έχει όμως δρόμο να διανύσει ακόμα για να φτάσει, για παράδειγμα, έναν McEnroe. Για τους παλιότερους που πιθανώς τον θυμούνται. Σαν σήμερα έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, μικρό φαρμακεροφίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Το 1613 έφευγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μπορεί να μην τον ξέρετε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Ερωτόκριτος. Με το ακούτε Ερωτόκριτος στο μυαλό πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και το 1957 έφευγε ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο από την Ορεστιάδα. 16 βαθμούς έχει εκεί.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο υπέροχος Τζον Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ στην ιστορία της ροκ. Αλήθεια είναι, έχω την ίδια γνώμη, κύριε Παύλο. Μεγάλη μορφή. Μπορεί κάποιος, αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με τον κύριο Παύλο, αν δει κανείς, θα αναγνωρίσει και θα υποκληθεί στη δυνότητα του Μπόναμ, αν δει το στιγμιότυπο από το Moby Dick, αν δεν κάνω λάθος, όπου σολάρει στην drums και είναι, νομίζω, αξεπέραστος.

Λοιπόν, η μέρα έχει γλυκόπικρη γεύση. Δηλαδή έχει και καλές, έχει και κακές ειδήσεις. Οι καλές έρχονται από τον αθλητισμό. Έρχονται από τον Στίβο. Και έρχονται βασικά από την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου του Τεντόγλου, που στέφτηκε για τέταρτη φορά, συνεχή φορά, πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα άλμα στο μήκος 8.44. Είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από εκεί είναι μια μεγάλη χαρά. Είναι ωραίο να ξυπνάς το πρωί και αν δεν έχεις δει τον αγώνα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει, τον παρακολούθησαν αρκετοί φαντάζομαι, αν και οι περισσότεροι διακοπεύουν, άρα έχουν άλλες ασχολίες και ενδεχομένως καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, να δεις τα site, τι γίνεται, τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παντού ή σχεδόν παντού πρώτη είδηση είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σηκώνεσαι με άλλο κέφι. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας χαροποιούν, γιατί μετά η δισογραφία είναι δύσκολη, είναι άσχημη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήταν η πρώτη είδηση και παραμένει μία από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός στην Κολομβία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250. Είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοωμένων και άρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Ελπίζουμε να σταματήσει στους 250. Θυμάμαι βέβαια ότι στην γειτονική Βενεζουέλα είχαμε ξεκινήσει με 100-120 θανάτους και στη συνέχεια έχουν ξεπεράσει τους 6.000. Αν θυμάμαι καλά, έχουν φτάσει τους 6.300. Βέβαια, μέσα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία δηλαδή του χαλασμού από τον σεισμό στην Κολομβία, υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε θαύματα. Είναι η αντοχή της φύσης και η θέληση για ζωή, προφανώς, η οποία κρατάει κάποιους ανθρώπους, ακόμη και βρέφη στη ζωή, και βρίσκονται και τους βρίσκουν και τους βγάζουν από τα συντρίμια. Κάθε φορά που το βλέπουμε, δείχνει έτσι την αγωνία και τον αγώνα για τη ζωή, και είναι μεγάλο πράγμα. Στα πολεμικά μέτωπα, ενώ επί της ουσίας, με εξαίρεση κάτι πυράβλους αδέσποτους, εντός εισαγωγικών αδέσποτους, δεν είναι αδέσποτοι, αλλά τέλος πάντων, δεν έχουν ούτε σφραγίδα ούτε ταυτότητα θεωρητικά, από το Ιράν ή από τους Χούθη εκτοξεύονται, δεν έχει άλλος τη δυνατότητα να το κάνει σε αυτήν την περιοχή. Με εξαίρεση αυτά που έχουμε κάποιους πυράβλους, δεν έχουμε κάποιο μείζον γεγονός. Δεν έχουμε μείζον γεγονός στον Περσικό κόλπο ή στο Ομάν, βέβαια, στον κόλπο του Ομάν, οι Χούθη χτυπάνε κάτι πλοία, κυρίως σαουδαραβικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, και επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, οι τιμές των καυσίμων και άρα των άβλων και άρα όλων των προϊόντων τραβούν και πάλι την ανηφόρα. Η Παναγιώτα μας έβαλε Dire Straits, Sultans of Swing. Την ευχαριστώ.

μέσα στο χαμούλι και η Βόρεια Κορέα λέει: ας κάνω κι εγώ αισθητή την παρουσία μου. Εκτόξευσε κάτι βαλιστικούς πυράβλους. Ευτυχώς προς το παρόν τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύει από το έδαφος της Βόρειας Κορέας τους εκτοξεύει προς το απελάγι γενικώς. Τη θάλασσα πέφτουν. Δεν έχουν κάποιο στόχο. Το κάνει για δοκιμή και για να τρομάξει τους δίπλα, γιατί δίπλα σε λίγο καιρό οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν γυμνάσια με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοι πυράβλοι βορειοκορεατικοί, οι οποίοι έχουν σταλεί στη Ρωσία, μια χαρά κάνουν την δουλειά τους. Δουλειά τους δηλαδή, να καταστρέφουν κατοικίες, να καταστρέφουν πόλεις, να σπέρνουν το θάνατο στην Ουκρανία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει επίσημη καταγγελία χθες από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι πύραυλοι με τους οποίους χτυπήθηκε η Ζαπορίζια χθες, που είχε απολογισμό μέχρι την ώρα που το άφησα τουλάχιστον 6 νεκρούς, ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, με αυτό το κράτος του Κιμ που λέμε, Κιμ Πάτατο και τέτοια, λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολύ στενή τώρα τελευταία. Έβλεπα μέχρι και ειδικές πτήσεις αεροσκαφών που φέρνουν γυναίκες εργαζόμενες για να πάνε να δουλέψουν στην Ρωσία, μιας και υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν να δουλεύουν από καθαρισμό μέχρι συναρμολόγηση όπλων με 6 δολάρια την ημέρα η αντιστοιχία των χρημάτων που θα παίρνουν και υπό αυστηρό έλεγχο της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία. Έχουμε και άλλα πράγματα. Θα σας στεναχωρήσω ίσως λέγοντάς σας ότι ένα από αυτά που εμένα με θλίβει φοβερά ως άνθρωπο είναι η ιστορία που γίνεται στα νησιά και σε κάποια εκ των νησιών και κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Ένα ρατσιστικό φαινόμενο, δηλαδή να κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας απλά και μόνο της καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία αθλήτρια 16χρονη η οποία φοράει το εθνόσημο στο μπάσκετ και να λέει ότι με έχουν ταράξει, η μισή Ελλάδα δείχνει να με μισεί επειδή το χρώμα του δέρματός μου είναι μαύρο. Μπορεί απλά να είναι Ισραηλινός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του Μίλτους Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Τέσσερις συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Με Led Zeppelin μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Μετά τη δήλωσή σου για τις ρατσιστικές επιθέσεις, χωρίς να προσπαθήσεις να χαϊδέψεις αυτιά, σε αγαπάω λίγο περισσότερο, μου λέει. Μετά τον Τεντόγλου, μου έφτιαξες την ημέρα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το φίλο μας. Και εγώ το Sultans of Swing, τον Dire Straits, για πρώτη φορά από το Πετρίδη το άκουσα. Επίσης και εμένα μου άρεσε με τη μία. Τότε έκανε κάθε μέρα το μεσημέρι εκπομπή, το και τώρα κάνει. Είναι η πιο. Νομίζω ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Είναι η εκπομπή με την αδιάλειπτη παρουσία την ίδια ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο. 4 με 5. Αυτό. Τη μία μέρα λέει το ονόμαζε Pop Club και την άλλη Rock Club. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Η εκπομπή τώρα τουλάχιστον λέγεται από τις 4 στις 5. Έτσι δεν λέγεται, του Γιάννη του Πετρίδη, από τις 4 στις 5.

από τα πιο θρυλικά σόλο στην ιστορία της rock μουσικής, το συγκεκριμένο στο Hall A Lotta Love των Led Zeppelin. Γι' αυτό και σας άφησα να το ακούσετε. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα, με 24 βαθμούς.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι κάτω στον κόλπο του Ομάν και στον Περσικό κόλπο είχαμε μόνο κάποιες μικρές αψημαχίες. Ναι, είχαμε και ένα. Δεν είναι μόνο οι Χούθοι και οι Ιρανοί. Και οι Αμερικανοί είχαν ένα πλήγμα σε φορτηγό πλοίο. Επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, στα λιμάνια του Ιράν. Για την ακρίβεια, στα πλοία που φεύγουν από λιμάνια του Ιράν ή θέλουν να φτάσουν στα λιμάνια του Ιράν. Σε αυτά έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και επιμένουν σε αυτόν. Υπενθυμίζω απλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα τους στραγγαλίσω οικονομικά και αυτή είναι η καλύτερη μορφή πίεση. Σε λίγο θα καταρρεύσουν. Έτσι πιστεύει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε για λίγες μέρες έχει κλείσει σχεδόν 6 μήνες. Στις 28 του μηνός δηλαδή, κλείνουν στις 28 Αυγούστου, κλείνουν 6 μήνες από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τώρα που είπα Τραμπ, χθες ένα από τα θέματα, τα κύρια της επικαιρότητας, αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, ήταν ότι η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ όταν στις 7 Ιουλίου έφευγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, παραπλάνησε τον κόσμο και μπήκε σε μυστικά, υπό άκρα μυστικότητα, μπήκε σε άλλο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από την Τουρκία. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε σε ολόκληρο σκηνικό. Ανέβηκε μεν για να τον καταγράψουν οι κάμερες, φωτογράφοι κτλ. Ανέβηκε σε αυτό το γιγαντιαίο αεροπλάνο που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το Air Force One. Το έχουμε δει και σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά, με τον Μάικλ Ντάγκλας. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάμε παρακάτω. Ήταν σε αυτό το αεροπλάνο και κατέβηκε από μία πίσω σκάλα, μπήκε σε ένα φορτηγάκι, το οποίο φορτηγάκι αυτό χρησιμοποιείται για τις μεταφορές της μέσα στο αεροδρόμιο, ενδοαεροδρομιακές, και μετεπιβάστηκε σε ένα διπλανό πολεμικό αεροσκάφος με το οποίο αναχώρησε και πήγε στο Λονδίνο. Έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο θέμα, ένα μείζον θέμα, όχι γιατί αποχώρησε και έφυγε, αλλά γιατί άφησε άλλο μέρος της συνοδείας του, αυτόν που ακόμα και υπουργών που το συνόδευαν στην Άγκυρα, από τη μία, και από την άλλη τους δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο Air Force One. Γιατί αυτός έφυγε? Γιατί το Air Force One θεωρητικά κινδύνευε από τους Ιρανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί οι Ιρανοί να το στοχεύσουν με ένα πύραυλο, εν πάση περιπτώσει, να το καταρρύψουν. Οπότε άφησε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου και δημοσιογράφους να ταξιδέψουν μια χαρά με αυτό το αεροπλάνο που θεωρητικά κινδύνευε, και ο ίδιος έφυγε με άλλο αεροπλάνο. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Okay. Οι άλλοι όμως κινδύνευαν ή δεν κινδύνευαν, τελικά δεν πάθανε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση και η κίνηση. Εξαιτίας αυτής της κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σ' άλλος. Οι δε δημοσιογράφοι που ταξίδευσαν με το Air Force One έχουν ανέβει στα κάγκελα. Καλημέρα στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς κιόλας. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και πάλι. Λέει, τον ακούω όποτε προλαβαίνω ακόμη. Αλλά αυτό με τον Guinness τώρα το μαθαίνω. Είναι πασίγνωστο ότι έχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο. Θυμάμαι τότε, δηλαδή τα χρόνια που άκουγα ανελιπώς εκεί με τα ηλικιακά μου χρόνια και τα πρώτα που ήμουν φοιτητής. Λεγότανε, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη, ο Γιάννης Πετρίδης, έτσι γι' αυτόν μιλάμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ευρώπη. Την πρώτη την είχε ο Έλτον Τζον, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν αλλάξει από τότε, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, τώρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τι σας έλεγα πριν, ότι έχουν καύσωνα στη μισή Ευρώπη? Στη Δανία έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα στην Κοπεχάγη. Ωραία, δροσούλα μου λέει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία με 25 βαθμούς από τον Άγιο Νικόλαο και Μελτέμι. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας. Σας στέλνω από το μοναστήρι μέσα στο βράχο, η Παναγία τη φανερωμένη. Εκατοντάδες κόσμου το επισκέπτεται περπατώντας όλο τον 15 Αύγουστο μέρα και νύχτα. Από εμάς είναι, λέει, μισή ώρα απόσταση.
Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μια όμορφη καλημέρα για όλους. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Ντοντόγλου. Μακάρι και άλλα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι με άλλα. Πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Για παράδειγμα, σας έλεγα χθες προχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι, κυρία Σούλα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια που μετήχαν στο πρωτάθλημα K20, δηλαδή την κατηγορία μέχρι 20 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όριο, διαπρέπουνε. Και μετάλλια πήραν και πολύ καλές αποδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ κάνανε για αυτή την κατηγορία κλπ. Έχουμε και φουρνιά αγοριών και κοριτσιών που ασχολούνται με το στίβο και είναι καθόλου αξιόλογα.

κύριος Τεντόγλου, από ό,τι διαβάζω τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ, το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Start News όταν έκανε δηλώσεις. Ξέχασε να πάρει το μετάλλιο του, δηλαδή το απονείμαν το μετάλλιο, το πήρε, αλλά το ξέχασε μέσα στο στίβο και κινδύνευε να κλείσει το στάδιο αυτό που γίνονταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το είχε ξεχάσει και λοιπόν είπε μια λέξη εκεί πέρα, δεν θέλω να την πω στον αέρα, πέβει το έσχουρου τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τούτ έκανα. Και πάω να πάρω το μετάλλιο. Αυτή την ώρα μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη, στο Ανόβερο έχει 8 βαθμούς. Περιμένουμε, λέει, 28 σήμερα, 34 αύριο, 37 την Παρασκευή και θα χρειαστούμε ψυχοφάρμακα το Σάββατο. Εδώ αντιθέτως, αναμένεται το Σάββατο που είναι 15 Αυγούστος να πέσει η θερμοκρασία, λέει. Αυτό το ευεργετικό βοριαδάκι, το οποίο όμως είναι άκρος επικίνδυνο για πυρκαγιές, αυτό το βοριαδάκι λοιπόν θα ρίξει τη θερμοκρασία το 15 Αυγούστο. Μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι που τα βλέπουν αυτά ότι το 15 Αυγούστο θα έχουμε πολύ ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, δεν θα έχουμε ζέστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι καλό, διότι οι θάλασσες είναι ήδη ζεστές, να το απολαύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, χωρίς να τσουρουφλιστούν, οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε παραλίες, είτε στην ηπειρωτική είτε στην νησιωτική Ελλάδα. Ξαναείπα ότι κάποιοι κάνουν διακοπές και πάλι θα θυμώσει αυτός ο ακροατής.

Και αυτή είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οι Waterboys. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προφυλάκηση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνη, για τον θάνατο των τριών ανθρώπων μετά από την εκτόξευση βομβών Μολότοφ στην Μαρφίν το 2010. Προφυλακίστηκε και κρίθηκε μάλλον προσωρινά κρατούμενη, να το πούμε έτσι, μετά την απολογία της στην τακτική ανακρίτρια. Χθες σας λέγαμε ότι η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκηση, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Υπενθυμίζουμε ότι η 46χρονη αυτή είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και εκδόθηκε επειδή υπήρχε διεθνές ένταλμα που είχε βγάλει η χώρα μας. Είχε ερυθρά αγγελία, είχε βγει και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ίδια υποστήριζε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση μεν, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια.

0: Δημήτρης μου λέει, σε μέρη που η ξαπλώστρα μπροστινή σειρά κοστίζει 100 ευρώ, ούτε εγώ μπορώ να κάνω διακοπές. Ευτυχώς μένω Λέσβο που είναι τζάμπα και καλά κάνεις. Φίλε Δημήτρη, θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία που μας είχε στείλει από το γραφείο, έτσι το έχεις πει, και το, τη θέα που έχεις. Λίγο με έχει στοιχειώσει αυτόν. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, είναι μεταξύ μας τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξαναπεί για την ιστορία με το ζητάνε 100 ευρώ ή και παραπάνω για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά. Πρώτον, αυτό δείχνει ματαιοδοξία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με απασχολεί. Η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Αυτό ισχύει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει και προσφορά. Αν κανείς δεν πήγαινε, δηλαδή θέλω να πω πολύ απλά, έτσι να το κάνω λιανά, αν κανείς δεν πήγαινε και δεν ψώνιζε πρώτη θέση ξαπλώστρα με 100 ευρώ, τότε ο επιχειρηματίας θα αναγκαζόταν για να πουλήσει να κατεβάσει την τιμή στα 90, στα 80, στα 70, στα 60 και πάει λέγοντας. Τώρα, επειδή πάλι λέμε για διακοπές, η εκπομπή συνδέσεις έχει σύνδεση, αυτό τώρα με το όνομα της εκπομπής, έχει σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, όπου παιδιά πάλι γίνεται το έλα να δεις. Είναι εκεί ο Ηλίας ο Κούκος και φεύγει πλοίο, νομίζω το Blue Star Δήλος, αν βλέπω καλά. Ουρά για να μπουν μέσα στο πλοίο, διότι οι πληρότητες φτάνουν αυτές τις ημέρες το 100%. Υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε για να πάνε να είναι στο πανηγύρι, σε κάποιο νησί, σε κάποιο οτιδήποτε. Για να φεύγουν πλοίο σε νησί θα θέλουν να πάνε, ναι. Πήγα να πω στο χωριό τους. Ναι, ενδεχομένως το χωριό τους να είναι σε κάποιο νησί. Πειράζει. Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που έχω πει, γιατί βγαίνουν και οι στατιστικές για τους ανθρώπους που πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν διακοπές και πάει λέγοντας. Είναι πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό τους. Αυτό το να πας στο χωριό σου, εγώ τουλάχιστον όταν πήγαινα στο χωριό έλεγα, με ρώτησαν πού πήγες στις διακοπές, δεν πήγα πουθενά, στο χωριό μου πήγα. Δεν το ένιωθες διακοπές, ρε παιδί μου. Πήγαινα τρεις μήνες το χρόνο και ήμουν στο χωριό μου. Δεν ένιωθα ότι ήταν διακοπές, γιατί ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν πήγαινα, ξέρω εγώ, σε ένα νησί κοσμοπολίτικο ή μη κοσμοπολίτικο. Δεν μπορούσα να πάω στα μακρινά, θέλω να σας πω επίσης, γιατί με πιάνει το πλοίο. Σας το έχει πει σε Ρέντι, δίσαμε 50.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έστω και στα κοντινά νησιά. Δεν πήγαινα σε κάποιο από αυτά, πήγαινα στο χωριό μου. Όταν με ρωτούσαν πήγες διακοπές, έλεγα όχι. Στο χωριό μου πήγα. Δεν ξέρω αυτοί που πηγαίνουν στα χωριά τους αν συνυπολογίζονται σε αυτούς που πηγαίνουν διακοπές ή δεν πηγαίνουν διακοπές. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ή ένας τρόπος να ακυρώσεις ή να πιστοποιήσεις τις διάφορες στατιστικές. Αυτή η επιστήμη είναι λίγο περίεργη. Παπ, συνδεόμαστε, συνδεθήκαμε.
1: Είμαστε, καλέ.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, καλά. Εσύ.
0: Με άβρα από τη θάλασσα σας βλέπω. Ναι. Είχατε τον Κούκο, τον Ηλία.
2: Ήρθαμε ναι. Στον αέρα, το ραδιοφωνικό.
1: Κάνουμε ναι. Έτσι, να βγάλουμε από πάνω μας την αλμύρα.
0: Την αλμύρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σήμερα γεμάτα, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει κόσμος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα έχεις κι εσύ, έτσι.
0: Κανένα παράπονο.
1: Έχει πάρει ανάσα. Βέβαια, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο τουρισμός, είναι οι τουρίστες που έχουν έτσι έντονη την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ειδικά σε κάποιες περιοχές αυτές τις τουριστικές κτλ. Που ειδικά εκεί που παρκάρουν τα λεωφορεία τα τουριστικά. Καλή ώρα, καλή Μάρμαρο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο. Εντάξει, είναι καλό το ότι έχουν έρθει οι τουρίστες και είναι καλό που βλέπουν και την Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή να είναι λίγο πιο ξεκούραστα όσον αφορά την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Ωραίο είναι. Mm-hmm. Και είναι ωραίο και για το σφιγμό της πόλης, έτσι, γιατί έχει άλλο σφιγμό η πόλη.
1: Ναι, και βρίσκεις και εύκολα να παρκάρεις. Βρίσκεις θέση πάρκινγκ. Αυτό πια το έχουμε λύσει.
0: Αυτό το λέω και γίνομαι κακός, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι ακροατές που αμφισβητούν ότι βρίσκεις εύκολα θέση για παρκάρισμα ή ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, ας το αμφισβητούν. Παιδιά, στο Χαλάνδρι, ας πούμε, Αλλά όχι μόνο στο Χαλάνδρι. Έχω ακούσει, γιατί δεν έχω πάει αυτές τις μέρες. Έχω ακούσει για το Παγκράτη, ότι στο Παγκράτη βρίσκεσαι να παρκάρεις. Που το Παγκράτη είναι μια από τις χειρότερες περιοχές για να παρκάρεις, έτσι, όλο το χρόνο.
1: Και αλλά στο Χαλάνδρι που είμαι εγώ, σωστά το λες, βρίσκεις άνετα.
0: Αυτό. Πλέον
1: βρίσκεσαι. Είναι εντυπωσιακό
2: ότι όλες αυτές οι γειτονιές μπορεί να αδειάζουν και από εμάς και από τους τουρίστες, αλλά αδειάζουν. Και υπάρχει πάντα ένα κράτημα, γιατί με τα Airbnb δεν ξέρεις πού είναι η συγκέντρωση των
0: αυτοκινήτων. Αλήθεια είναι.
2: Και ξαφνικά βλέπεις να υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε μια περιοχή και να λες: γιατί δεν φύγατε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω?
0: Να φύγετε, κύριε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το Airbnb, το έχει κάνει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θέλουμε και τουρισμό, υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, για να μην γκρινιάζουμε.
0: Με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Γιατί, σήμερα νωρίς το πρωί, το λέγαμε εδώ και με τον Αλέξανδρο, το είδαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν ξέρω τι μηνύματα είχες εσύ από τους ακροατές σου. Εντάξει, η είδηση που μας έκανε να.
0: Πεντόγλου, θα μου πεις.
1: Τι άλλο, Μίλτος.
0: Εννοείται. Έλεγα εγώ.
1: Και
0: όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα των συγχαίρων, φυσικά, και χαίρονται μαζί του. Αλλά έλεγα τη χαρακτηριστική εικόνα. Ξυπνάς το πρωί, σηκώνεσαι. Εσύ ετοιμάζεσαι για την εκπομπή. Εσείς ετοιμάζεστε για την εκπομπή. Ανοίγετε τα site να δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις σε όλα, η ταυτόσιμη εικόνα είναι του Μίλτου Τεντόγλου, είτε το άλμα, είτε με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το είχε ξεχάσει στο γήπεδο.
1: Αυτό,
0: έκανε αυτή την.
1: Τι παιδί είναι αυτό. Δηλαδή έχει τραβήξει τα πάνδυνα για να καταφέρει.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του.
1: Να πάρει το χρυσό και λέει: το ξέχασα.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του αυτό ο τύπο.
2: Αλλά είναι ευλογία να πετυχαίνουν άνθρωποι που χαίρεσαι με την επιτυχία του. Να πετυχαίνουν άνθρωποι και να λες: μπράβο, ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό. Κάνει καλό σε όλους μας. Είναι ένας άνθρωπος που μου φτιάχνει το κέφι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει.
0: Αυτό, ξέρεις, με τον Μίλτο το νιώθουν όλοι δικό τους παιδί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Έχει καταφέρει αυτό. Όλοι χαίρονται με την προσπάθεια. Εδώ, σε άλλες προσπάθειες, στο Στίβο, ξέρω εγώ, δεν έχει ταυτιστεί, ας πούμε, ο κόσμος, το κοινό, ακόμα και οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, σε άλλα αθλήματα, με τη σφαιροβολία, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τον Μίλτο Τεντόγλου το νιώθουν δικό τους. Δηλαδή, πηδάμε όπου το πήραμε. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το περιμέναμε. Έτσι μας έχει καλομάθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι. Και έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να είμαι ειδικός, έχει μέλλον μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τέταρτη φορά συνεχίσει, που είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά
2: είναι
0: που γίνεται.
2: Είναι τέταρτη φορά, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα του τα άλματα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η εξαφάνιση κάθε αμφιβολίας για το αν είναι ένας ιστορικός αθλητής.
0: Αυτό.
2: Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, όταν πέρασε στον τελικό, πέρασε με άλμα 8-26. Ναι. Είπε, θα δείτε στον τελικό, είμαι σε καλή φόρμα. Θα δείτε, θα πάω καλά. Το ξέρε, το αισθανόταν, το νιώθε, καταλαβες. Και αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Και δεν φοβάται κιόλας, γιατί τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, να λέει αυτό που πάτε να κάνετε, αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί δεν είναι της προκοπής, εδώ είσαστε λάθος, εκεί με έχετε ζημιώσει. Ξέρει ακριβώς πώς να συνδιαλέγεται με όλες τις πτυχές του αθλήματός του. Είναι επαγγελματίας με όλη την έννοια του όρου, είναι ένας σοβαρός, ευχάριστος και επιτυχημένος αθλητής. Και ξανά συγχαρητήρια.
0: Ναι, σε όλα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες.
1: Εγκρίνω και παυξάνω. Αλλήμον,
0: αυτό.
1: Ωραία. Διονύση, καλημέρα από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Καλημέρα στους ακροατές του
0: και στους τηλεθεατές του Art News.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, όπως ξεκαταλαβαίνετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. 27 βαθμούς έχει εκεί. Ο κύριος Δημήτρης τώρα με τσιγκλάει. Μου λέει: όλοι λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα, και όμως όλα γεμάτα πλοία με υψηλά εισιτήρια και γεμάτα ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς. Πώς το εξηγείτε? Αυτή την κουβέντα είχαμε τώρα δύο μέρες. Έχει εξηγήσεις, αυτό λέμε τώρα εδώ και δύο-τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά να μην το θεωρούν διακοπές, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν όντως να πάνε διακοπές και δεν πηγαίνουν διακοπές, γιατί και αυτοί είναι ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους ή αυτοί ανάμεσά μας. Η κυρία Αδαμαντία, για παράδειγμα, λέει: υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σήμερα. Το να πηγαίνει κανείς στο χωριό του θα αποτελέσει πολυτέλεια έτσι όπως πάμε. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Λέει η κυρία Αδαμαντία. Είναι δική της άποψη. Δεν είναι ρατσισμός στο Ισραήλ να μην θέλεις να σε βρίζουν και να σε σπρώχνουν φανατικοί σιωνιστές στην ίδια σου τη χώρα. Ντροπή να εξισώνεται η υπεράσπιση αθώων παιδιών που σκοτώνονται με το ρατσισμό απέναντι στη μαύρη αθλήτρια. Ντροπή. Ποιος είπε ότι εγώ τα εξίσωσα? Και ποιος είπε ότι αθώωσα κάποιον από τα παιδιά που, για τα παιδιά που σκοτώνονται? Πού το είδατε αυτό, κυρία Όλγα? Συγγνώμη. Πουθενά. Σε αυτά που πιστεύετε και θεωρείτε ότι είπα ή θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να λέγονται. Καλή σας ημέρα. Μουσικά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Στους 254 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι δύο ημέρες μετά τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα τη Δευτέρα. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου, κάνει λόγο το Βέλγιο. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr. Καλημερίζω το φίλο μας τον Γιώργο που μου στέλνει ηχητικό μήνυμα όπως το συνηθίζει. Καιρό έχει να στείλει, είναι αλήθεια, που λέει σήμερα η μουσική τα σπάει. Ο κύριος Δημήτρης από την άλλη λέει καλημέρα σε όλους. Πολύ καλό το ροκάρισμα. Οκ, okay, μας αρέσει. Αλλά να ακούσουμε και καμιά ελληνική καλημέρα, τι κάνεις, θα στιγματιστούμε. Γιατί, στα ελληνικά δεν τη λέω την καλημέρα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Είπα εγώ good morning. Είπα buongiorno που μου λέει εδώ η Peggy. Όχι. Good morning που μου στέλνει η φίλη μου η Άλεξ. Όχι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας. Ωραία φωτογραφία. Και μου στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Παύλος. Και πάλι, ο αντισημιτισμός είναι επαχθής μορφή ρατσισμού και τα νεοφανή, μικρά και πολυπληθή πογκρόμ είναι ντροπή για τη χώρα μας και όνειδος για τη συντεταγμένη πολιτεία που κοφεύει και αδρανεί. Τι έχουμε πει και σε άλλες πλήστες όσες των περιπτώσεων. Νόμους έχουμε, στην εφαρμογή χωλαίνουμε. Υπάρχει νόμος αντιρατσιστικός, όντως κύριε Παύλο.

0: Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, χθες έπαιζε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περάσει στο Champions League, αλλά θα συνεχίσει στο άλλο ένα league. Τα μπερδέω, ρε εσείς, παιδιά. Στο Europa League. Θα συνεχίσει στο Europa League, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός πέρασε και θα συνεχίσει στο Conference League. Θα ακούσουμε λεπτομέρειες μετά, στη συνέχεια έχουμε σύνδεση με τον Καϊμά να μας τα πει που τα ξέρει αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ... Ο Ολυμπιακός έχασε στην παράταση και είχε μείνει με 10 παίκτες και γι' αυτό λέει λίγησε. Έτσι λέει ο Ολυμπιακός και το ρεπορτάζ. Οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού λένε άλλα. Ότι η εικόνα της ομάδας δεν τους ικανοποίησε. Λένε διάφορα για τον προπονητή και τα λοιπά, ή και για παίκτες ή και για τη διοίκηση και ξέρω τι. Όπως γίνεται συνήθως, αλλά τραχαγύρευε, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε στην συνέχεια με τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ο Παναθηναϊκός αντιθέτως επίσης στην παράταση έβαλε νικητήριο γκολ, νίκησε 1-2 εκτός έδρας που έπαιζε με την Τσεσεκά, μία από τις Τσεσεκά που υπάρχουν, γιατί όπως μου είχε πει ένας φίλος ακροατής, έχει διασπαστεί η Τσεσεκά και έχουν γίνει 2. Μπέρδεμα. Πιο απλά είναι τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα υπάρχουν σχεδόν παρεμφερή ή εν πάση περιπτώσει υπό τον ίδιο τίτλο ρεπορτάζ γιατί η Νέα Δημοκρατία, το είδα σε 2-3 διαφορετικές εφημερίδες αυτό, προτιμά ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος κύριος Τσίπρας χθες έδωσε μία συνέντευξη είχε δώσει, αλλά χθες προβλήθηκε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Ο οποίος στη χθεσινή συνέντευξη είπε ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι η κάλπη της ανατροπής.
1: Και στην πρώτη...
0: Άμα στην πρώτη βγεις τρίτο τέταρτος, πώς θα είναι της ανατροπής μετά? Το έχει δέσει ήδη, ότι θα είναι δεύτερος. Έτσι πιστεύει. Το δικαίωμά του.

Άλλα στοιχεία έτσι της πολιτικής επικαιρότητας δεν έχει ιδιαίτερα, με εξαίρεση το γνωστό, το ότι υπάρχει ένα, ή έτσι αναφέρεται ότι υπάρχει ένα φιλορόημα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για να έχετε και μια συνολικότερη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, περί της πολιτικής επικαιρότητας. 12 Αυγούστου τώρα, ναι. Σας υπενθυμίζουμε, χθες είχαμε αναλυτική παρουσίαση. Σήμερα έχουμε τρία πράγματα στον ουρανό. Έχουμε μια ολική έκλειψη του ηλίου. Διάβαζα δε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος κόσμος πηγαίνει στα μέρη από όπου θα είναι ορατή η έκλειψη του ηλίου για να την παρακολουθήσει. Επαναλαμβάνουμε, εδώ θα είναι μέχρι, μας έλεγε χθες ο κύριος Μουσάς, μέχρι 2,7% ορατή η έκλειψη του δίσκου του ήλιου. Και αυτό από συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. από την Κερκύρα, εκεί θα είναι το απότατο, αλλά όχι με γυμνά μάτια, μας είχε πει, ναι. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι 6 αστέρια είναι στη σειρά, και το τρίτο ότι σήμερα θα έχουμε επίσης πολλά πεφτά αστέρια, το φαινόμενο αυτό των ατρίδων. Α, κανένα ελληνικό τραγούδι θέλει ο κύριος Δημήτρης, πείτε το κύριε Δημήτρη και ανησύχησα. Το έχω ξαναπεί, παιδιά. Πρώτον, δίνει άλλο ρυθμό η ξένη μουσική. Δεύτερο και κυριότερο, στο ελληνικό τραγούδι δεν μπορείς να πατάς πάνω στο στίχο. Στο ξένο μπορείς να πατήσεις πιο εύκολα. Και εγώ γλώσσα μέσα μου δεν βάζω συνήθως.

Επειδή σας έλεγα νωρίτερα ότι θα έχουμε και σήμερα Μελτέμι, θα έχουμε Μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 7, στην υπόλοιπη χώρα 5 με 6 Μποφόρ. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που πιάνει Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και τη Σκύρο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει μέρα που να περάσει και να μην έχουμε ένα συμβάν, όπως το λένε στο αστυνομικό δελτίο, είχαμε ένα συμβάν. Τι συμβάν? Φωτιά. Ναι. Χθες είχαμε, για παράδειγμα, κοντέψαμε να έχουμε έτσι φωτιά σε δασική έκταση, γιατί άναψε φωτιά ένα αυτοκίνητο.

0: Επειδή ήμασταν πριν στα αθλητικά, να σας πω ένα παρααθλητικό. Έχει γίνει viral, έχει εκατομμύρια θεάσεις. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης στην Ουρουγουάη, ο οποίος λέγεται Λουτσιάνο Ροντρίγκες. Όχι, μάλλον, ναι, ο Λουτσιάνο Ροντρίγκες. Αυτός πήρε μια μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα, το οποίο το θεώρησε με μεγάλη επιτυχία, το χάρηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Τον πλησίασε κάποια στιγμή, είχε στο πλευρό του την κυρία Άντο Καβάλια. Η Άντο Καβάλια χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως η Kim Kardashian της Ουρουγουάης. Μέσα στη χαρά του άνθρωπος, τι πήγε να κάνει μπροστά στην κάμερα? Πήγε να φιλήσει την σύντροφό του, έτσι, την Kim Kardashian της Ουρουγουάης. Αλλά αυτή του έριξε άκυρο, λέει. Έφυγε από δίπλα και έτσι δεν κατάφερε να τη φιλήσει. Πάνω έσκυψε να τη φιλήσει και αυτή έφυγε. Καταλαβαίνετε. Ως αισθαντανέ, αυτό αποτυπώθηκε από τις κάμερες και έχει κάνει το γύρο του κόσμου, λέει. Έχει εκατομμύρια θεάσεις σε όλον τον κόσμο. Έτσι, για να ξέρετε και τα παρααθλητικά. Και να επιστρέψουμε σε αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Η μισή Ευρώπη, εκτός από την Κοπενχάγη ή άλλες περιοχές στην Κοπενχάγη, σας είπα νωρίτερα, έχει 10 βαθμούς, αλλά όπως μας είπε ο φίλος μας, ο ακροατής από εκεί, ο Γρηγόρης. Αλλά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες, στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία, 41 βαθμών, 41,2 νομίζω είναι το ρεκόρ. Είναι ρεκόρ εποχή, ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών. Η ΔΕ Μεσόγειος σε κάποια σημεία της, στη Δυτική Μεσόγειο, έχει πιάσει θερμοκρασίες, η θάλασσα, 33 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά δεν είναι και πάρα πολύ καλά, όμως το γεγονός ότι είναι κάποιες περιοχές που, ρε παιδί μου, λες και πεισματικά επιμένει ο καύσωνας, έρχεται για τρίτη φορά. Νομίζω ότι η Γαλλία θα περάσει το τρίτο κύμα καύσωνα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θωμαής, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ορισμένοι θεωρούν το πέμπτο κύμα καύσωνα. Οι αλλημετεωρολόγοι θεωρούν ότι είναι το τέταρτο ή το τρίτο που επεκτείνεται και συνεχίζει και επιμένει και γίνεται πιο ισχυρό. Αυτό είναι οι περισσότεροι μετεωρολόγοι που τα θεωρούν, αλλά για τους πολίτες, για τους Γάλλους, στην δική τους την καθημερινότητα θεωρείται σαν πέμπτο κύμα, γιατί πέφτει λίγο η θερμοκρασία γύρω στους 28-30 βαθμούς και τώρα ξανά θα χτυπήσει σαραντάρια, όπως το Παρίσι, 39 βαθμοί αναμένονται την Πέμπτη, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, και κυρίως πλέον η χώρα είναι ξηρή. Είναι σαν ένα καφέ, από τους δορυφόρους φαίνεται μια Γαλλία καφέ.

0: Και όχι μόνο το έδαφος είναι ξηρό, αλλά έχει και λειψιδρία. 70% της περιφέρειας της Γαλλίας έχει μείωση της κατανάλωσης, υποχρεωτική μείωση, έχει επιβληθεί υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης του νερού, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την αγροτική οικονομία. Πολλοί έχουν χάσει ή έχουν καταστραφεί οι μισές τους σοδιές ή όλη η σοδιά τους. Κυρίως τα λαχανικά και τα φρούτα, γιατί γνωρίζουν οι αγρότες ακόμα περισσότερο από εμάς ότι γρήγορα οριμάζουν και καταστρέφονται.
1: Με αυτή τη ζέστη,
0: βέβαια. Και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που ουσιαστικά την έχουν συνηθίσει ήδη να καταλάβετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δίνουν τόση πολύ έμφαση όσο στο Μάιο που είχαμε εκείνη τον φοβερό καύσωνα ή τον Ιούνιο που ήταν σε πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά πλέον μέσα στη συνήθεια είναι το γεγονός ότι οι Γάλλοι είναι σε διακοπές, είναι ο Αύγουστος, ο μήνας, όπως σε όλη την Ευρώπη, όπου οι κάτοικοι των πόλεων έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους και έχουν βρίσκονται σε τουρισμό, παραθερίζουν. Που σημαίνει ότι ο μεγάλος αντίκτυπος μέσα στις πόλεις δεν είναι τόσο
1: μεγάλο. Δεν έχει φανεί ακόμα. Πολλοί Γάλλοι είναι στα νησιά μας και έχουν το Μελτεμάκι και σου λέει «Α, εδώ έχετε δροσιά», ας πούμε. Ναι,
0: έχουμε...
1: Έχουμε και αυτό. Ναι. Να σε ρωτήσω, έλεγες για την λειψιδρία και έβλεπα ότι ακόμα και ποτάμια ή παραπόταμοι των μεγάλων ποταμιών έχουν αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ η στάθμη τους, κάπου να εμφανίζεται η κήτη τους. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ο Λίγηρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ο Σικουάνας, για να καταλάβετε ότι τρεις μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης, ο Δούναβης, ο Ρήνος και ο Σικουάνας, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Μειώθηκε πάρα πολύ η στάθμη των νερών και γι' αυτό έχουν επιβάλει πλέον και περιορισμούς στην κατανάλωση. Θέλω να πω ότι όλα τα σχέδια, γιατί η Γαλλία γενικά σχεδιάζει για τα επόμενα 5-10 χρόνια την αγροτική πολιτική και όλες αυτές τα απαραίτητα στην αμυντική και αυτά λοιπά. Στην αγροτική αποδεικνύεται πλέον με τέτοιους καύσωνες που κανένας δεν περίμενε. Όχι μόνο ότι είναι ο ένας μετά τον άλλο 5 κύματα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ η Γαλλία τέτοιο πράγμα, αλλά η ισχύ τους, τον Μπορντό, να μην πέφτει το θερμόμετρο κάτω από τους 40 βαθμούς σε αυτούς τους καύσωνες, η νότια Γαλλία να πνίγεται ασφυκτία αυτή τη στιγμή από την ζέστη, δεν έχει μελτέμια. Όμως σε ορισμένες περιοχές προειδοποιούν προσοχή μεγάλος κινδύνος πυρκαγιών. Έχουμε ήδη ζήσει τεράστιες πυρκαγιές φέτος και δεν έχουν συνηθίσει, και όλα αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης ουσιαστικά πρέπει να αναθεωρηθούν από την αρχή, να γίνει καινούριος προγραμματισμός, γιατί είχαν προγραμματίσει τεράστια ρεζερβουάρ που είναι σαν ένα γήπεδο ή δύο γήπεδα με νερό, αλλά ανοιχτά, που σημαίνει πλέον ότι με υπό 40 βαθμούς non-stop αυτό το νερό θα εξαπνιστεί. Είναι το χειρότερο, η χειρότερη λύση. Οπότε θα βγούμε από αυτό το καλοκαίρι με τελείως διαφορετικές ιδέες και γνώμες γύρω από τι, πώς η Γαλλία θα χειριστεί, όχι μόνο η Γαλλία, η Δυτική Ευρώπη θα έχει διαχειριστεί αυτούς τους καύσωνες που αναμένουν να είναι όλο και πιο δυνατοί.
1: Όλο πιο συχνή, όλο και πιο ακραίοι. Και το θέμα είναι ότι στη Γαλλία, αυτό που μας έλεγες πριν για τον Ιούνιο, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ότι ήταν κύμα καύσωνα, ήταν και παρατεταμένο. Δηλαδή, αυτό είναι εξουθενωτικό και για την φύση και για τους ανθρώπους, φυσικά. Εννοείται. Τώρα μας λες 5 κύματα λεπτά. Δεν ξέρω τι σχέδια μπορεί να γίνουν, γιατί η φύση εξακολουθεί πάντα να μας εκπλήσει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει σχέδια με τα τωρινά δεδομένα και αυτά τα δεδομένα μετά από 5 χρόνια να είναι επίκαιρα, να έχουν αλλάξει.
0: Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να ακούμε λίγο και τους επιστήμονες που υπάρχουν άτομα κατηγορίες πολιτών και πολιτικών που αρνούνται, μην ξεχνάμε και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στις πολιτικές στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θα έχει τη μεγαλύτερη αναστάτωση, κλιματική αναστάτωση την έχει ήδη από όλη την Ιφίλιο. Θέλω να πω επίσης ότι η Γαλλία ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα καύσωνα ζέστης στον κόσμο αυτό το καλοκαίρι, όπως και το πιο θερμό Ιούλιο της ιστορίας της, όπως και η Ισπανία, που μιλάμε Ισπανία, είναι συνηθισμένη στις μεγάλες ζέστες, κυρίως νότια Ισπανία, που έχει έρημο μάλιστα με 50 βαθμούς κλασικά τα καλοκαίρια. Τώρα θεωρούν ότι ιστορικά η Ισπανία έχει χτυπήσει το μεγαλύτερο ρεκόρ σε ζέστη διαρκείας. Η Γαλλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ελβετία είναι οι χώρες που έζησαν πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Μην ξεχάσω τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Επίσης, σωστό.
0: Εκεί είναι δραματικά τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν ήταν συνηθισμένοι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Στις συνδέσεις που είχαμε κάνει τον Μάιο και τον Ιούνιο, γιατί πάλι είχαμε μιλήσει για αυτό τα φαινόμενα στην Γαλλία, μας είχες πει, είχαμε κάνει ολόκληρη αναφορά, ας πούμε, στους Γάλλους που έσπευδαν να πάρουν έστω ανεμιστήρες ή air condition να προμηθευτούν για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Τώρα τι γίνεται? Έχουν βάλει τουλάχιστον air condition? Υπάρχουν κλιματιζούμενοι χώροι ή πηγαίνουν πάλι στα εμπορικά κέντρα τα οποία έχουν κλιματισμό?
0: Λοιπόν, στην Νότια Γαλλία σχεδόν έχουν μπει κλιματιστικά σχεδόν παντού. Εκτός από τις αγροτικές οικίες που ακόμα δεν έχουν εξοπλιστεί, αλλά ήδη η Νότια Γαλλία εξοπλίζεται, όπως και τα νοσοκομεία της Γαλλίας, όσο και αν ακούγεται περίεργο για το νοσηλευτικό προσωπικό της Ελλάδας, τους γιατρούς της Ελλάδας, ότι δεν έχουν τα γαλλικά νοσοκομεία κλιματιστικά. Είναι εξαιρετικά περίεργο, αλήθεια είναι, αλλά κι όμως και μάλιστα σε πτέρυγες που είναι απαραίτητο. Τώρα το κράτος αποφάσισε να επενδύσει δραματικά και δραστικά στα κλιματιστικά σε όλα τα νοσοκομεία της Γαλλίας. Αυτό ξεκίνησε ήδη, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν εγκατασταθεί μονάδες, κλιματιστικές μονάδες. Μόνο που, όπως σας είπα, τα σχολεία είναι κλειστά, οπότε δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός των σχολείων. Ελπίζουμε, ξέρετε, είμαστε με δρακόντιες μειώσεις δραπανών στη Γαλλία. Ελπίζουμε ότι το άλλο καλοκαίρι 2027 η κατάσταση θα είναι καλύτερη στα σχολεία της Γαλλίας, συγκεκριμένα ορισμένα που είναι χτισμένα δεκαετία του 60-70, που είναι οι χειρότερες δεκαετίες για τις οικοδομές, το γνωρίζουμε και στην Ελλάδα. Και επίσης σε φυσικά στα δημόσια κτίρια. Τώρα, προσωπικά για τους Γάλλους, εξαρτάται αν βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες πόλεις, το κέντρο των πόλεων, είναι αυτά το προστατευμένο πολιτισμικά κέντρο, που σημαίνει ότι για να μπορέσεις να εγκαταστήσεις κλιματιστικά, όπως τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά, γραφειοκρατικά μιλάω, εξαιρετικά δύσκολο.
1: Γιατί αλλοιώνει τη φυσιογνωμία και αυτό και εκείνο και τότε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και φυσικά αυτονόητο είναι ότι ίσως η ανθρώπινη ιδιοφία μπορεί να βρει άλλες λύσεις κλιματιστικών από ότι αυτή η κακοαισθητική που δημιουργείται με τα κλιματιστικά μπροστά στις προσώψεις, που στη Γαλλία απαγορεύεται όταν είναι οσμανικά, είναι αρντεκό, είναι κτίρια που έχουν μεγάλη πολιτισμική αξία. Από πίσω πλευρά, από τους φωταγωγούς την πλευρά, με την άδεια της πολυκατοικίας είναι δυνατό, ή αν είναι ιδιωτικό μπαλκονάκι, και εκεί μπορείς χωρίς καμία άδεια. Μόνο που έχεις τους γείτονες. Εκεί ο Γάλλος, που είναι λίγο το εθνικό του σπόρο, είναι συνέχεια να παραπονιέται. Φαντάζεστε ότι άμα βάλουν γύρω στους 30 γύρω-γύρω με κλιματιστικά, και ακούγεται αυτό το βουητό μέσα στη νύχτα. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει, αλλά ο Γάλλος.
1: Ναι, αλλά και ο Έλληνας έχει το ίδιο εθνικό σπόρο της γκρίνιας.
0: Αυτό.
1: Θωμαίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί με την Θωμαίδα Παπαϊωάννη, την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι. Μου λέει ο κύριος Αντώνης, δεν καταλαβαίνω γιατί μονίμως διακόπτεται τη ρεπόρτερ. Εγώ, αλήθεια. Διαρκώς λέει, όχι μόνο εσείς, το κάνετε όλοι επανειλημμένως. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν το έκανα, και αν το έκανα, το έκανα χωρίς να το καταλάβω. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Αντώνη. Πάμε για τέτοιους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1,000 οι τραυματίες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής χαρακτήρισε τον Μίλτο Τεντόγλου ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Δεν ξέρω αν οι Imagine Dragons έχουν πέρασει του Παπάγου και από το κριτήριο του κυρίου Αντώνη, αλλά εν πάση περιπτώσει επανερχόμαστε και πάμε σε ένα θέμα το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Θυμάστε που πριν από κάμποσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μια οδηγία περί κατάργησης των πλαστικών καλαμακίων με τον οποίο εμείς πίνουμε τον Φρέντο ή τον Φραπέ, όσοι εξακολουθούν και παίρνουν Φραπέ. Είναι και αυτό ένα από τα εθνικά μας σπορ που λέγαμε πριν με την Θωμαϊδα. Και πάρα πολλοί είχαν αντιδράσει, γιατί εντάξει τώρα με χάρτινο, χαλάει το χάρτινο. Θυμάμαι και την Σερέτη η οποία αντιδρούσε. Χαλάει το χάρτινο το καλαμάκι, δεν έχει ωραία γεύση, αφήνει κάτι, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε ότι για να εξαφανιστεί ένα καλαμάκι που θα βρεθεί ας πούμε σε μια παραλία μπορεί να χρειαστούν και 300 χρόνια για να αποσυντεθεί. Βέβαια από την άλλη, επειδή του Έλληνος ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και διάφορα τέτοια πράγματα, ανακαλύψαμε καινούργια πατέντα. Έχω δει να κυκλοφορούν και καλά καλαμάκια πλαστικά καινούργια, τα οποία όμως σου λέει είναι επαναχρησιμοποιούμενα, και άρα αφού είναι επαναχρησιμοποιούμενα δεν θα χρειαστεί ρε παιδί μου να το πετάξεις και άρα να γεμίσουν τις παραλίες ή τις χωματερές ή οτιδήποτε. Άρα το βρήκαμε το κόλπο εμείς, βρήκαμε το παραθυράκι, επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά καλαμάκια. Είναι η νέα μόδα, τη βλέπω σε πλειάδα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία. Δηλαδή αυτοί που κάτσαν και είπανε, θα μου πεις αυτό σώζει τον πλανήτη, όχι, είναι ένα λιθαράκι. Αυτοί που κάτσαν και σκέφτηκαν για τα πλαστικά να βγουν από τη ζωή μας στο μέτρο του δυνατού, κάτι ξέρουν. Το βασικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Και εδώ πάνω στην αλλαγή νοοτροπίας ήρθε, αυτό σκεφτόμουν έτσι, αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, ήρθε και έκατσε πάνω μία εκδήλωση που έγινε στον Δήμο Αριστοτέλη, όπου συμμετείχαν κυρίως παιδιά, γιατί από εκεί θα αλλάξει η νοοτροπία. Εμείς που έχουμε μάθει να πίνουμε, βάζω και τον εαυτό μου στην εξίσωση, που έχουμε μάθει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορούμε ενδεχομένως εύκολα να τον αλλάξουμε. Τα νέα παιδιά όμως αλλάζουν. Νοοτροπία, μπαίνουν σε αυτήν την προσπάθεια, τη γιγαντιαία προσπάθεια που θα χρειαστεί όλος ο κόσμος για να αλλάξουν συμπεριφορές, καταναλωτικές συνήθειες κτλ. Κτλ. Φαίνεται πως αλλάζουν. Ας πάμε στην κυρία Μαρία Νεχιλίδου. Είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πολιτισμού του Δήμου Αριστοτέλη. Είχαν μια εκδήλωση όπου συμμετείχαν και πολλά μικρά παιδιά για τα πλαστικά, πώς επηρεάζουν την ζωή μας και πώς από αυτά μπορούμε να τα αποβάλουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Νεχιλίδου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη, από την Ανατολική Χαλκιδική και το Δήμο Αριστοτέλη. Πραγματικά έτσι είναι, όπως ακριβώς σας άκουσα να τα λέτε στους ακροατές σας. Πραγματοποιήσαμε μία δράση, μία που είχε την πρόληψη και την προστασία των ακτών από την πλαστική ρύπανση. Η δράση αυτή ήταν κυρίως με ένα ψηφιακό μικροσκόπιο να μπορέσουμε να δείξουμε στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες πως ένα πλαστικό μπουκάλι που πραγματικά κάνει και 500 χρόνια για να γίνει η αποσύνθεσή του, ότι δεν εξαφανίζεται και ότι μπορεί ένα πλαστικό μπουκάλι στην άμμο εμείς να το πετάξουμε, αυτό να συνεχίσει να μένει για 500 χρόνια, αλλά να μην είναι ορατό ως πλαστικό μπουκάλι, αλλά ως νανοπλαστικό ή μικροπλαστικό.
0: Έβλεπα, προσθέτοντας αυτό που λέτε, έβλεπα το εξής, το οποίο δεν το έβαζε ο νους μου, ότι ναι. Ακόμα και οι ψάθες, οι πλαστικές ψάθες που χρησιμοποιούμε με την φθορά αφήνουν μικροίνες ανάμεσα στην άμμο, οι οποίες θα χρειαστούν, δεν είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αφήνουμε αυτά τα ίχνη ακόμα και από τις ψάθες που χρησιμοποιούμε και είναι πλαστικές, δεν είναι φυσικές ψάθες.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Χατζημιχάλη, και να σας πω ακόμη και μια είναι από συνθετικό ύφασμα.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Δηλαδή από τα μπλουζάκια που φοράμε, από τα t-shirt στην παραλία.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Όταν δεν είναι μπαμπάκι.
0: Πείτε μας αυτή τη γνώση και αυτά τα δεδομένα, τα μικρά παιδιά που θα είναι οι αυριανοί πολίτες, πώς τα αντιμετωπίζουν?
1: Εμείς πραγματικά έμεινα και εγώ έκπληκτη από το ενδιαφέρον, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν ένα διαδραστικό παιχνίδι που είχαμε. Είχαμε αφήσει ένα καλαμάκι, ένα πλαστικό μανταλάκι, ένα ποτήρι του καφέ, αυτό που είναι το χάρτινο αλλά από μέσα είναι πλαστικό, και τους μια γόπα από τσιγάρο. Και τους είχαμε σε μικρές ετικέτες τα χρόνια που θα κάνουν αυτά για να εξαφανιστούν, ας πούμε, από την παραλία. Και μας έκανε εντύπωση πως τα παιδιά έβρισκαν ακριβώς, υπολόγιζαν τα χρόνια και ήταν σωστές οι ετικέτες που έβαζαν δίπλα από κάθε υλικό. Αυτό δείχνει κάτι. Εμείς τουλάχιστον στο Δήμο Αριστοτέλη κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Και σε σχολεία και καθαρισμούς ακτών με τη συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού, ακριβώς για να τα βάλουμε στη λογική ότι όταν πηγαίνουμε στις παραλίες τις προστατεύουμε και δεν αφήνουμε και τα σκουπίδια μας.
0: Αυτό μεγάλο πράγμα να γίνει συνείδηση. Αν γίνει συνείδηση, και αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Τι λέμε όλοι, η απάντηση σε οτιδήποτε είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση.
1: Φυσικά.
0: Αυτό. Να ένας τρόπος, για παράδειγμα, για να γίνουν λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι ή πιο ενεργοί πολίτες. Με αυτή την έννοια το λέμε. Δεν το λέμε με την έννοια, ξέρω εγώ, κάποια πλήση εγκεφάλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Με βάση επιστημονικά δεδομένα μιλάμε. Δεν μιλάμε με ιδεολειψίες, ας πούμε.
1: Με πρακτική, είτε με πρακτική επίδειξη όπως έγινε τώρα σε αυτή την εκδήλωση που κάναμε εμείς, είτε με να τα κάνουμε τα παιδιά συμμέτοχοι. Αλλιώς δεν αλλάζουν νοοτροπίες και δεν αποκτούμε ούτε και παιδεία ούτε και καλλιέργεια.
0: Οι γονείς, έχω αυτή την απορία και ως γονιός πολύ μεγαλύτερων παιδιών βέβαια, αλλά οι γονείς που άκουγαν αυτά τα πράγματα και έβλεπαν και τα παιδιά τους να συμμετέχουν, οι οποίοι όμως έχουν συνηθίσει διαφορετικά, αντιδρούσαν, λέγανε.
1: Αντιδρούσαν. Όπως και εγώ. Και εγώ ίδια μου λέγανε για το καλαμάκι, γυάλινο καλαμάκι. Μα λέω δεν γίνεται, ή χάρτινο. Μα χάρτινο δεν γίνεται. Παρόλα αυτά όμως ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι, ήμασταν πολύ χαρούμενοι ότι τουλάχιστον τα παιδάκια μας και των επισκεπτών και των δημοτών μας ήταν πραγματικά εκπληκτικά.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ενδεχομένως είναι και έτσι μια ακτίδα για το μέλλον ότι ίσως μπορεί να είναι λίγο καλύτερο.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει πλέον ενημέρωση, υπάρχει ευαισθητοποίηση.
0: Και σε άλλα πράγματα υπάρχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά δεν βλέπουμε χαίρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο θετικό της υπόθεσης. Κυρία Νεχιλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να κρατήσουμε, κύριε Χατζημιχάλη, το μήνυμα ότι αυτό που βλέπουμε ως καθαρή παραλία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καθαρή σε μικροσκοπικό επίπεδο, άρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη, να κάνουμε όλοι μας όταν επισκεπτόμαστε παραλίες και ακτές, να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια να αλλάξουμε νοοτροπία, να μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις σχετικά με την πλαστική ρήπανση και να βοηθήσουμε όλοι μαζί στον πλούτο που έχει ένας τόπος όπως είναι οι θάλασσές του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Μαρία Νεχιλίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Αριστοτέλη, για τη δράση αυτή που έγινε κατά των μικροπλαστικών στις παραλίες με τη συμμετοχή μικρών παιδιών που αλλάζουν. Θα είναι οι αυριανοί, οι μεθαυριανοί πολίτες, και για το πώς αλλάζει και η δική τους νοοτροπία ή η δική τους ευαισθητοποίηση απέναντι σε αυτή την ρήπανση.

0: κύριος Νίκος μου λέει, αλλά ναι, ωραία αυτά για το Δήμο Αριστοτέλη, αλλά εκεί υπάρχει και η Ελληνικός Χρυσός, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο εξόρυξης με χημικό τρόπο και παραχωρήθηκαν δημόσιες εκτάσεις και είχε πέσει και ξύλο και όλα αυτά κάνουν κακό στο περιβάλλον κτλ. Κτλ. Μας θυμίζει και τον κύριο Πάχτα. Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Καμένο, ο οποίος είχε κάνει την προτροπή να λιντσάρεται τον κύριο Πάχτα. Φαίνεται οι κάτοικοι άλλων περιοχών, στον, άλλων δήμων γειτονικών, έχουν άλλη άποψη από τη δική σας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχουν αρμόδιες αρχές για να ελέγχουν αυτό. Δεν είμαι τόσο γνώστης. Μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία είδα και αυτή η πρωτοβουλία μου άρεσε από τον Δήμο και γι' αυτό την ανέδειξα. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να σχολιάσει ότι έγινε μια άναντρη επίθεση από γνωστή ομάδα Ρωμά περίπου 35-40 ατόμων κατά της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, ένα σχολιασμό από τα κόμματα της Βουλής. Κυρία Λατινοπούλου είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν υπήρξε και επέμβαση των ένστολων, ήταν ανύπαρκτη σε αυτό το επεισόδιο, λέει. Και αναρωτιέται κατά πόσο η επιλεκτική είναι η πολιτική ευαισθησία. Αυτό ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Γιάννης, ο φίλος μας, από το Μεσολόγγι, σήμερα μου στέλνει φωτογραφία, όχι σκίτσο. Λέει καλημέρα. Πριν 30 χρόνια μας έλεγαν οι καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο για την εντροπία και το μέλλον του πλανήτη μας. Δυστυχώς έρχεται η επαλήθευση, δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα παγκοσμίως. Να οι καύσονες, να το φαινόμενο Ελνίνιο. Και έπεται συνέχεια, φίλε μας Γιάννη. Ο κύριος Μαρίνος μου λέει: δεν διακόπτω τους καλεσμένους, είναι κάτι που το βλέπω στην τηλεόραση πάρα πολύ συχνά, αλλά εσείς το πρωινό ραδιόφωνο είστε μια χαρά. Ευχαριστώ. Και καλημερίζω και τον κύριο Μάκη που λέει: αγαπητέ κύριε Διονύση, δυστυχώς πρέπει να έχετε μεγάλο στομάχι για να χωράτε τις κακίες ορισμένων. Να είστε καλά. Έχω, αλλά έχω και εσάς που το ίσως κελίζετε, καταλάβετε. Οπότε είμαι ίσα βάρκα ίσα νερά. Και πάμε στα αθλητικά τώρα, γιατί έχουμε τον Τεντόγλου, για τον Τεντόγλου σας είπαμε, 8-44, μεγάλη επιτυχία, τέταρτη φορά ευρωπαϊκός πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, εντάξει το είπα, ευρωπαϊκός πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης λέγεται, λοιπόν, αλλά είχαμε και ποδοσφαιράκι χθες, πάμε στο Δημήτρη Ντοκαϊμά. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε, καλά.
0: Πολύ καλά, εσύ.
1: Ωραία,
0: έλεγα πριν και στη σύνδεση με την τηλεόραση αλλά και στους φίλους ακροατές ότι ανοίγεις τα site και βλέπεις πρώτη είδηση παντού τον Τεντόγλου και χαίρεσαι, ρε παιδί μου, λίγο ανοίγει η καρδιά σου.
1: Κοίταξε, είναι, τα αθλητικά έχουν το καλό ότι οι ειδήσεις συνήθως, έτσι, συνήθως είναι καλές, οπότε είναι αυτό που αποζητάει ο κόσμος μέσα στη μαυρίλα του ή και όχι στη μαυρίλα του, έτσι, και στα καλά του, τα,
0: ναι, εντάξει, ναι,
1: τα αναζητάει, έτσι,
0: ναι,
1: τα αναζητάει.
0: Εντάξει, ο Τεντόγλου, όπως λέγαμε και πριν με τον Μόρτουντα και την Κασιμάτη, ο Τεντόγλου έχει καταφέρει να μπει στην καρδιά του κάθε Έλληνα, τον θεωρεί δικό του φίλο, εν πάση περιπτώσει δικό του παιδί, κάτι τέτοιο.
1: Περισσότερο με τις ατάκες του, έτσι.
0: Αυτό, γιατί είναι τέτοιος τύπος, είναι ένας μυστήριος περίεργος τύπος.
1: Ναι.
0: Που ξέχασα το μετάλλιο του, δηλαδή. Εντάξει, δεν το κάνει ο καθένας. Ναι. Okay.
1: Δηλαδή, όταν θα τελειώσει την καριέρα του, εκτός θα χρειαστεί ένα μεγάλο βίντεο 2 ώρων για τις επιτυχίες του.
0: Θα χρειαστεί και άλλο ένα 2 ώρο για τις ατάκες του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και ποδοσφαιράκι όμως, για πες λίγο.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Παναθηναϊκός εχθές, έστω και ανίδρωσε πάρα πολύ, γιατί έπαιξε παράταση κόντρα στη Βουλγαρική και σε 1948 προκρίθηκε στην παράταση, οπότε πήρε ένα ακόμα εισιτήριο για την επόμενη φάση για το Conference League και θα περιμένει τώρα τον ηττημένο Κράλοβε Μπεσικτάς. Κράλοβε είναι τσεχική ομάδα. Λογικά θα αποκριθούν οι Τούρκοι.
0: Καλά κάνεις και τις λες, γιατί εγώ δεν τις ξέρω αυτές τις ομάδες. Εντάξει,
1: η Μπεσικτάς μπορεί να είναι για πολλούς έτσι εύκολη, είτε είναι γνωστή ομάδα από την Τουρκία, αλλά η Κράλοβε είναι από την Τσεχία. Και εδώ τι είναι, λογικά προκρίνονται οι Τούρκοι, γιατί ήδη είχαν στο πρώτο παιχνίδι είχαν κερδίσει στην Τσεχία 1-0, οπότε λογικά
0: στην έδρα Τούρκοι, τους,
1: ναι. Ναι, ναι, και τώρα θα είναι με την Κράλοβε. Το καλό πάλι εδώ τι είναι, ότι εμείς με την Τσεχία, όχι εμείς, ενώ η Ελλάδα με την Τσεχία θα μάχονται για την 11η προς 10η θέση, οπότε αν πετάξει έξω Παναθηναϊκός στην Τσεχία από νωρίς, όχι περί προβάδισμα, αλλά είναι ένα θετικό ότι πετάς έξω μια ομάδα που ανταγωνίζεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο, στον άλλο αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε κόντρα στην Αιμεγίνη, ιτήθηκε 2-1 και αυτός στην παράταση, αλλά ιτήθηκε. Αλλά μικρότερο κακό όμως, γιατί ναι, μεν θα παίξει Champions League, αλλά θα παίξει απευθείας χωρίς κούραση στο Europa League.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό τώρα, για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
1: Ωραία,
0: Δημήτρη,
1: ναι,
0: θέλω να με βοηθήσεις. Είναι ένα το Champions League, ένα το Europa League και είναι και το Conference League. Δηλαδή είναι τρεις διοργανώσεις.
1: Τρεις, ναι, ναι. Το καλύτερο είναι το Champions League, που είναι οι κορυφαίες ομάδες. Το Europa League είναι...
0: Παλιά είχαμε πρωταθλητριών κυπελούχων, τελείωνε το πανηγύρι. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα, ναι.
1: Τώρα είναι και το Conference, είναι 3 χρόνια θεσμούς, είναι το πιο χαμηλή κατηγορία, όχι ότι είμαστε κάτι εύκολο, έτσι. Οπότε το Europa League είναι μια πιο βατή διοργάνωση, είναι Ολυμπιακό, θα μπορεί να κάνει μια πιο αξιόλογη πορεία σε σχέση με το Champions League. Απλά στο Champions League, όπως έλεγε και μια ψυχή, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι, και εκεί είναι και στα υπόλοιπα κύπελα, αλλά η ΑΕΚ που νομίζω ότι θα το κριθεί, θα έχει μια 35 εκατομμύρια στον λογαριασμό της, έτσι, λόγω του Champions League.
0: Διαβάζω όμως από φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού, ίσως και φιλάθλους του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τι είναι, τον διαχωρισμό πάντα. Βλέπω γκρίνια για τον τρόπο παίξηματος του Ολυμπιακού.
1: Κοιτάξτε, γίνεται. Και οι Παναθηναϊκοί, άμα τους μιλήσει τώρα, πάλι θα γκρινιάζουν.
0: Α, και αυτοί, ναι.
1: Τον Ιούλιο όμως, Αύγουστο τώρα πλέον, είναι δύσκολο μια ομάδα να είναι έτοιμη. Ας πούμε, η ομάδα παίζει από τη Βουλγαρία, έχει ήδη 4 αγώνες πρωταθλήματος. Οι Ολλανδοί έχουν ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημα τους. Δηλαδή είναι περισσότερο έτοιμοι από ότι είναι...
0: Πιο φορμαρισμένοι, ας πούμε.
1: Είναι διαφορετικά, θα είσαι 3 μήνες χωρίς σε εκπομπή και διαφορετικά μετά από 3 εκπομπές που θα έχεις πάρει πάλι το κολλάι, το μικρόφωνο, λες ωραία, είμαι εντάξει. Αμένα είναι και επίσης μια καινούργια ομάδα και αυτή θέλει το δρόμο της για να μπορεί να γνωρίζει πώς παίζει ο διπλανός, ο πίσω και πιο μπροστά, ενώ οι συμπαίκτες. Το καταλαβαίνω, αλλά ως ένα σημείο. Οι ομάδες δεν μπορεί να είναι καλά τον Αύγουστο. Αν είναι καλά τον Αύγουστο, το φθινόπωρο θα
0: σκάσουν. Δεν θα είναι καλά, ναι, θα σκάσουν το χειμώνα.
1: Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή, κάπου εκεί το φθινόπωρο δεν θα υπάρχουν. Δεν είναι ρομπότ οι παίχτες. Είναι στην αρχή, αυτή την περίοδο είναι κουτσά στραβά, όπως ο Παναθηναϊκός περνάς τον αντίπαλό σου με μισό μηδέν. Με μισό μηδέν και σιγά σιγά χτίζεις, βελτιώνεσαι, οπότε όταν αρχίζουν τα δύσκολα να είσαι και καλός. Υπάρχει βέβαια γκρίνια στον Ολυμπιακό γιατί έχουν αργήσει σχετικά οι μεταγραφές. Νομίζω ότι όντως ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο καλός όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ο μήνας, οι μέρες, νωρίς για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια λέμε για όλες τις ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι αυτή την περίοδο σέρνονταν. Έκανε προκρίσεις, αλλά να μου επιτραπεί έκφραση με το Στάνιο πολύ δύσκολα και με μικρότερες ομάδες. Στο τέλος όμως πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι, οκ. Okay. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν είπα ότι θα πάρουν όλοι πρωτάθλημα δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός που σέρνεται, που δεν είναι καλός, αλλά ο Ιούλιος δεν μπορεί...
0: Δεν είναι για να εξάγεις ασφαλή συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει. Αν είσαι
1: καλός, κάτι συμβαίνει μετά.
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει. Θα σκάσεις μετά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ που μετάβαλες έτσι σε μια τάξη λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Θα περιμένουμε και μεταλλιάκια τις επόμενες ημέρες και στην Κολύμβηση, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, οπότε,
0: καλά κάνεις να κάθεται ο κόσμος να βλέπει από πού μεταδίδονται οι αγώνες. Πες το κανάλι.
1: Στίβος ΕΡΤ1 και Κολύμβηση ΕΡΤ2-ΣΠΟΡ.
0: Είσαι ωραίος. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με διάλειμμα το μεσημεράκι.
0: Ωραία μεταδόσεις που έχουν οι συνάδελφοι. Δεν είναι καλό καλοκαίρι για σας, μου φαίνεται. Τι να κάνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.

έλεγα νωρίτερα ότι οι μετεωρολόγοι μας υπόσχονται για το 15 Αύγουστο θεαματική κάμψη της θερμοκρασίας. Διαβάζω την πρόγνωση της κυρίας Τυράσκηστον εδώ της μετεωρολόγου μας στο Earth News. Την Παρασκευή θα είναι αισθητή η αλλαγή της θερμοκρασίας. Από την Πέμπτη ήδη, αλλά την Παρασκευή θα είναι πιο αισθητή. Έρχονται ψυχρές αέρες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα και θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος της χώρας. Για παράδειγμα, στη Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κυρίως, αναμένονται καταιγίδες από τις πρωινές ώρες που μπορεί να συνεχιστούν μεγάλο μέρος της ημέρας, έως και το απόγευμα. Θα έχουμε μποφόρ έως και 9 την Πέμπτη, αλλά κυρίως την Παρασκευή, και αυτό και θα ρίξει θερμοκρασία και την αίσθηση της θερμοκρασίας, αλλά καταλαβαίνετε, 9 αργια μποφόρ, έχετε το νου σας, έτσι, γιατί όταν είναι 9 αργια τα μποφόρ, τα ρηπές μπορεί να είναι και 11-12 και πάει λέγοντας, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Το 15 Αύγουστο λοιπόν, το σκηνικό για το 15 Αύγουστο μοιάζει να είναι έτσι, με αυτές τις συνθήκες, δροσερό, να το πω έτσι, αν και πλέον η έννοια δροσερό έχει χάσει το νόημά της. Βέβαια, μέχρι το 15 Αύγουστο, δηλαδή σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μία και των δύο ημερών θα μιλήσουμε και με την κυρία Τυράσκη. Θα είμαστε και πιο κοντά στο Σάββατο το 15 Αύγουστο να έχουμε μια ακριβέστερη πρόγνωση. Εν πάση περιπτώσει, όσο πιο κοντά φτάνουμε στην ημερομηνία, τόσο πιο ακριβής είναι και η πρόγνωση. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα πάει 8 παρά 3 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα δηλαδή να φεύγουμε σιγά-σιγά από το στούντιο. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα τα οποία μας στείλατε. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη, όσο το δυνατόν πιο δροσερή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιώνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

κάψει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ο ρος που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 21 0 61 747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ερτικά Αριστικά. Στην ΕΡΤ Πύργου είμαστε στο 102,5. Είμαστε στις 12 Αυγούστου. Είναι Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου. Τι πιο κατά καλό καιρό, αυτή η ημερομηνία. Μέσα στην καρδιά ακριβώς του καλοκαιριού, μέσα στην καρδιά του Αυγούστου, με την κίνηση να είναι αυξημένη, οι εικόνες να είναι πολύ πιο διαφορετικές από τους προηγούμενους μήνες. Μέσα στην καρδιά του Αυγούστου, με την κίνηση να είναι αυξημένη, οι εικόνες να είναι πολύ πιο διαφορετικές από

Δημιουργεί και κάποιους εκνευρισμούς, χρειάζεται λίγο υπομονή, κυρίως στις περιοχές όπου οι επισκέπτες είναι αυξημένοι, παραλιακές περιοχές και παραθεριστικές, αλλά και στα αστικά κέντρα όπου παρατηρείται κάποιες ώρες αιχμής, πρωινές ώρες αιχμής, το αδιαχώρητο. Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για τα ζητήματα της επικαιρότητας, έτσι όπως την απασχόλησαν την χθεσινή ημέρα, όπως την απασχολούν και σήμερα. Να δούμε έτσι και κάποιες περιπτώσεις ενδιαφέρουσες. Και εσείς μπορείτε να μας ακούτε πάντα από τη συχνότητα των 102,5 στα ραδιοφωνά σας και φυσικά μέσω του διαδικτύου. Το ξέρουμε ήδη, το κάνετε πάρα πολύ, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Και θέλουμε να στείλουμε και τις καλημέρες μας σε όλες και όλους όσους μας ακούν αυτή την ώρα και συμπορευόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα που θα αναπτύξουμε σε λίγο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και παραμονές 15 Αυγούστου, έτσι ετοιμάζονται πολύ για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τα μοναστήρια είναι πάρα πολλά με το όνομά της και οι εκκλησίες. Εκτός από τις υπόλοιπες, από τη μεγάλη κίνηση και τις υπόλοιπες πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχουμε, πάμε σιγά σιγά και στο θρησκευτικό πλαίσιο των εκδηλώσεων. 14-15 Αυγούστου βέβαια κορυφώνονται όλες αυτές με τον εορτασμό της Παναγίας.

Ο Χρήστος Πλευριάς είναι στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καραγκούνης είναι σε μέλια του ήχου. Το δείξε με ένα γασμούς και σε επιλογές. 2621 033 793 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας.

Ευτυχώς χθες στην Ηλία τα πράγματα από πλευράς πυρκαγιών πήγαν καλά. Δεν είχαμε τις μεγάλες κινητοποίησεις των δύο προηγούμενων ημερών, τις δύο προηγούμενες ημέρες που είχαμε τη μία φωτιά μετά την άλλη, αλλά που ευτυχώς καμία από αυτές δεν προκάλεσε τεράστιο μέγεθος καταστροφής. Να θυμίσω την πυρκαγιά στο Μουζάκι, την πυρκαγιά στην περιοχή της Γαστούνης, την πυρκαγιά στα Κοτέικα των Λεχενών, την πυρκαγιά στην περιοχή της Βουπρασίας, την πυρκαγιά στα Δουνέικα. Όλα αυτά σε δύο μέρες.

Σήμερα είμαστε στην κίτρινη ζώνη, με υψηλό δηλαδή κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν έχουμε πορτοκαλίσει ή κοκκινήσει που θα πηγαίναμε τότε σε πολύ υψηλό κίνδυνο ή σε κατάσταση αγερμού. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα, ό,τι και αν προκύψει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας εκείνος ο οποίος δίνει τις περισσότερες πυρκαγιές στην Ηλία, από τις οποίες έχουμε δεινοπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Θυμηθείτε τις φωνικές πυρκαγιές του 2007, εκεί, στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Θυμηθείτε τις πυρκαγιές του 2021, που ξεκίνησαν στις 4 με 5 Αυγούστου. Πυρκαγιές του 23, του 24, πότε είχαμε το 3, το 21, το 21, ναι, αυτό που είπα, που έκαιγε 17 μέρες. Έχουμε βιώσει δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις με τις πυρκαγιές εδώ στην Ηλία, και ας κάνουμε την ευχή αυτός ο Αύγουστος τουλάχιστον να είναι καλύτερο σε σχέση με αυτό που έχουμε βιώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Λοιπόν, τώρα κάποιες δηλώσεις που έκανε, μια ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Τουρνάς, μάλλον θα προκαλέσουν συζητήσεις και θα δυσαρεστήσει και τους συνδικαλιστές πυροσβέστες, οι οποίοι ζητούν, μιλούν για κενά και ζητούν οπωσδήποτε να καλυφθούν και άλλες θέσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη ο κ. Τουρνάς, και θα σας πω το γιατί. Γιατί απαντώντας ο ίδιος σε ερώτηση που του έκανε ο βουλευτής Ηλίας ο Διονύσης Καλαματιανός, τόνισε ότι το 2006 το πυροσβεστικό σώμα προχώρησε στην κατανομή της συνολικής υπηρετήσας δύναμης, λαμβάνοντας τις απαιτήσεις σε προσωπικό και ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες, και για τον νομό Ηλίας κατανεμήθηκαν 175 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάς. Και ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας ότι τα κενά, τα οργανικά κενά της Ηλίας έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους. Με βάση επίσης το δυναμολόγιο στην Ηλία, υπηρετούν συνολικά 456 άτομα, αριθμός στον οποίο περιλαμβάνεται το πυροσβεστικό προσωπικό, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. 4 κατηγορίες.

Και πάμε και στο επίμαχο θέμα των προσλήψεων από τους εποχικούς, όπου είχε προκηρυχθεί θέση για τους 600, και εδώ ο κύριος Τούρνας, απαντώντας και έμεσα στις διαμαρτυρίες των εποχικών που δεν τελικά προσλήφθηκαν, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των περιοριστικών επιχειρήσεων επί σειρά ετών, λέει ο κύριος Τουρνάς ότι σε σχέση με την πρόληψη των πυροσβεστών αυτών, η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα προσόντα και προϋποθέσεις, ενώ για τους υποψηφίους ισχύει ηλικιακό όριο, αυτό που ζητούν επίμονα να καταργηθεί η εποχική μας, γιατί τους αποκλείει ουσιαστικά. Ισχύει λοιπόν ηλικιακό όριο που θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους της προκήρυξης. Την ίδια στιγμή, λέει, η εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών μοριοδοτείται. Συγκεκριμένα προβλέπονται 4 μόρια για κάθε αντιπυρική περίοδο, κατά την οποία υποψήφιος είχε την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, του εποχιακού. Συνολικά 720 εποχικοί είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τις 600 θέσεις, καταλήγει ο κύριος Τούρνας. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του αυτές, αν δεν έχουν προκαλέσει ήδη, θα προκαλέσουν στο διάστημα της ημέρας κάποιες αντιδράσεις από τους εποχικούς της Ηλίας.

Και βέβαια, εμείς να σημειώσουμε βέβαια ότι είναι κάπως αντιφατικό αυτό που είπαμε και πριν, ότι από τη μία μοριοδοτούνται οι εποχικοί πυροσβέστες με 4 μόρια για κάθε αντιπυρική περίοδο, για κάθε χρονιά δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 300 έτος της ηλικίας, δηλαδή πότε θα προλάβουν να πάρουν τα μόρια όταν αποκλείονται από το 300 έτος. Και όταν ξέρουμε ότι πολλοί εποχικοί πυροσβέστες από εκείνη την ηλικία, ίσως και λίγο μικρότεροι, ρίχνοντας τη μάχη για την φωτιά. Δηλαδή κάπως τα πράγματα είναι οξύμορα, δεν έχουν άδικο και όσοι φωνάζουν. Ίσως θα πρέπει και το Υπουργείο να το δει κάπως βελτιωτικά καλύτερα.

Είναι μια αντιπαράθεση που έχει, και μάλιστα είχαμε διαμαρτυρίες. Είχαμε και μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έγινε στη Μεσσηνία αυτή τη φορά, από τους πυροσβέστες και με πολιτικούς παράγοντες για την ενίσχυση της πυροσβεστικής δύναμης. Είναι μια αντιπαράθεση που εξελίσσεται εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου και μέσω αυτών των εικόνων, των φοβερών εικόνων με τις πυρκαγιές. Κάτι που έτσι δεν είναι και τόσο ευχάριστο να το βλέπουμε, μας προβληματίζει, μας θλίβει και ίσως και μας οργίζει για όλα αυτά που συμβαίνουν ή όλα αυτά που βλέπουμε όταν ξεφεύγουν οι πυρκαγιές.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είμαστε στο κίτρινο, επικινδυνότητα υπάρχει και πάλι προς την κεντρική Ελλάδα. Εκεί θα οθεί το βάρος περισσότερο, αλλά πάντα είμαστε σε μια σχετική ετοιμότητα. Έχει εκδώσει δελτίο και η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Ηλίας, που συνδράμει σημαντικά και καθοριστικά στα πυρηνά μέτωπα, και τις προηγούμενες μέρες είμαστε στο κίτρινο, αλλά ξέσπασαν δυστυχώς οι πυρκαγιές, βοήθησαν σε αυτό και οι άνεμοι, τα δυνατά μποφόρ.

Ακούστε τώρα κάτι άλλο που έχει σχέση έτσι. Να ξεφύγουμε λίγο από τους πυρκαγιές, να πάμε λίγο στο σύμπαν. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για τον πλανήτη μας. Και οι επιστήμονες εξηγούν συνεχώς το φαινόμενο. Σήμερα θα έχουμε την ολική έκλειψη ηλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί από ένα εντυπωσιακό λυκόφως και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια βροχή από πεφταστέρια, οι λεγόμενες περσίδες. Η σελήνη θα περάσει ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, κάπως έτσι. Και σε μια στενή λωρίδα πάνω στη γη, εμείς δεν θα το μπορέσουμε να το καταλάβουμε τόσο όσο χώρες όπως η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Βόρεια Ρωσία. Και ένα τμήμα μικρό, λένε οι επιστήμονες, θα το δουν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Τώρα η NASA θα μεταδώσει και το φαινόμενο προσφέροντας εικόνες από διάφορα σημεία της διαδρομής της έκλειψης. Στην Ελλάδα μόνο σε ορισμένα πολύ βορειοδυτικά σημεία της χώρας ίσως να φανεί μια εξαιρετικώς μικρή εμφάση όλου αυτού του φαινομένου, αλλά θα υπάρξουν τρεις φάσεις στην Ελλάδα που μπορεί να γίνουν αντιληπτές. Είναι το αποκαλούμενο πολιτικό λυκόφως, το που θα διαρκέσει μέχρι τις 8:54 μας έχουν πει το βράδυ, το ναυτικό λυκόφως έως στις 9:30 και το αστρονομικό λυκόφως που θα τελειώσει στις 10 το βράδυ. Είναι οι τρεις φάσεις που σχετίζονται με τη θέση του ήλιου κάτω από τον ορίζοντα. Και η νύχτα ακριβώς αυτή, μεταξύ από τις 12 μέχρι τις 13 Αυγούστου, στο διάστημα αυτό, συμπίπτει με το μέγιστο των Περσίδων και από ό,τι μας λένε υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για όσους θέλουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, να εξαφανίζει, δεν θα υπάρχει ένα λαμπρό φεγγάρι, να εξαφανίζει από την κοινή θέα τα αμυδρά μέτωπα. Και μετά τη δύση του ηλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα φωτεινά αστέρια, οι λεγόμενες Περσίδες. Όπως και να έχει, παρακολουθήστε εκεί το βραδάκι τον ουρανό, ίσως καταλάβετε, ίσως παρατηρήσετε κάτι από όλα αυτά που λέμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες έχουν χρησιμοποιήσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στον ένα χρόνο λειτουργίας του έργου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.130 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα περίπου 11.470 οχήματα. Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου στον Πύργο δημοπρατείται άμεσα, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τον διαγωνισμό για τον δρόμο Καλακέικα Άγιος Ηλίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2,2 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στους 456 φτάνουν οι πυροσβέστες που υπηρετούν στην Ηλία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στην ερώτηση του βουλευτή Διονύση Καλαματιανού, για το 2026 στην Ηλία κατανεμήθηκαν 175 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη σημειώθηκε χθες στην Ηλία. Άγνωστος υποδίθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ και απέσπασε από 79χρονη σε Αμαλιάδα το ποσό των 6.000 ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Πελοπίου και του Γυμνασίου Ηλικίου Λάλα στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο αφαιριστικός προϋπολογισμός των δύο ενέργων είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος αρθροσκοπικών επεμβάσεων προωθεί η διοίκηση της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας. Η σχετική εισήγηση έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας από την διοικήτρια Μαρία Πετροπούλου έπειτα από εισήγηση του Ορθοπαιδικού Τμήματος. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ.

Έχουμε περάσει εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και στη γύρια ακούτε πάντα την εκπομπή ερτικά, εριστικά. Λέγαμε ότι την κίνηση που έχουμε λόγω του καλοκαιριού, λόγω του Αυγούστου, πάνε και έρχονται οι εταιροδημότες μας. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η ακρίβεια βάζει φρένο και στις αγορές, είτε των υγιεινών είτε των εταιροδημοτών, και ο πληθωρισμός φρενάρει κάπως την κατάσταση, αλλά οι τιμές παραμένουν τσουχτερές. Υπάρχει μεγάλη πίεση και μάλλον δεν έχει αποδώσει αυτό που λέγαμε, το μέτρο εκείνο που θα έριγνε σε βασικά προϊόντα τις τιμές. Να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, βέβαια, όπως έχει τονίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,4 τον Ιούλιο, στο 4,4 τον Ιούνιο και στο 5,2 ήταν τον Μάιο. Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από τις αιτήσεις μεταβολές των τιμών αποτυπώνει αντιστρόφως σημαντικές ανατιμήσεις, οι οποίες εξακολουθούν και καταγράφονται. Δεν έχουν περιοριστεί. Δείτε τώρα κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα στα τρόφιμα. Στο κρέας, παραδείγματος χάρη, το μοσχάρι κατέγραψε αύξηση τιμής κατά 14,3%, όταν το αρνί και το κατσίκι ανατιμήθηκαν κατά 12,4%. Το χοιρινό έχει την μικρότερη αύξηση στο 3,4%. Τα λίπαστα ψάρια κατέγραψαν άνοδο 9,6%.

Και αυτό που λέγαμε, ότι η ακρίβεια δεν διαχωρίζει ούτε τους ντόπιους ούτε τους τουρίστες και φαίνεται να επηρεάζει αρκετά όχι μόνο τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και τους επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό. Και όπως λένε οι επαγγελματίες, και οι τουρίστες δεν έχουν πολλά χρήματα, γι' αυτό και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν.

Πάντως είχαμε και δηλώσεις από τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, σήμερα στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Συνδέσεις, που απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προανήγγειλε μάλιστα και ένα ύψος παρεμβάσεων που θα ξεπεράσει το 1 δις ευρώ και θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Το ποιες παρεμβάσεις λέει που θα γίνουν, αυτό είναι κάτι που θα το επιλέξει ο Πρωθυπουργός και θα το ανακοινώσει στη ΔΕΘ.

0: Λοιπόν, πάντως τα προβλήματα με τις τιμές διαφαίνονται και στη λαϊκή αγορά του πύργου. Οι τελευταίες κινήσεις δεν ήταν ικανοποιητικές. Είναι κινήσεις χειμώνα, όπως είπαν κάποιοι, και έχουν απογοητευτεί. Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα είναι πολλά, είναι σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές για το αγοραστικό κοινό. Το αγοραστικό κοινό δεν υπάρχει. Τώρα το γιατί προσπαθούν να το εξηγήσουν και οι ίδιοι οι μικροπολιτές. Για να ακούσουμε.
1: Είναι καλύτερη και καλή ποιότητα.
2: Ξέρουμε τους.
1: Έλα, παιδάκι, καλύτερα.
3: Δεν είχαμε τόσο κόσμο την προηγούμενη πριν 15 ετών. Έχουμε κόσμο, αλλά τα ψώνια λιγοστά. Η κυριότερη για την ΕΕ φωνάζει για τις τιμές που έχουμε εδώ στο νομό Ηλίας και στη Ζαχάρου, χθες και σήμερα στον πύργο. Είμαστε ακριβοί, ο νομός Ηλίας είναι ακριβώς. Δεν υπάρχουν τόσοι παραγωγοί γι' αυτό.
1: Τιμές καλές είναι.
4: Για γαρούλα.
5: Παμέτη πύργου Ηλίας.
1: Παιδιά,
5: είμαστε 10 μέρες πριν το 15. Κανονικά εδώ πέρα πρέπει να γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καθολοκίνηση τις τελευταίες 10 λαϊκές. Η λαϊκή τελειώνει στις 10 η ώρα το πρωί. Ξεκινάει στις 8 και στις 2 ώρες έχει φύγει ο κόσμος. Λεφτά δεν υπάρχουν, όλος ο κόσμος παραπονιέται. Μαζί και εμείς, είναι και εμείς η ίδια μοίρα είμαστε. Να βάζει κάτι. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Αν τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει κίνηση, το χειμώνα είμαστε τελειωμένοι. Εμείς, οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών. Είμαστε τελειωμένοι το χειμώνα. Τα πανηγύρια είναι γεμάτα όμως κάθε μέρα.
6: Εσύ την προσέχει!
5: Δεν λέω τίποτα άλλο αυτό.
1: Γιατί δεν έχει κόσμο όμως η λαϊκή του πύργου,
7: γιατί δεν έχει κόσμο. Γιατί πάνε στα σούπερ μάρκετ. Η καινούργια γενιά θέλει να είναι μέσα σε δροσιά. Όχι.
1: Αυτό το λόγο. Όχι. Είμαστε πολύ φτηνοί. Είμαστε πολύ φτηνοί. Και ποιοτικά προϊόντα. Φταίει όχι χρήματα δηλαδή.
7: Τι αφού είναι.
8: Είμαι ο πρόεδρος των λαϊκών αγορών.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράπονα ότι παρότι είμαστε λίγες μέρες πριν το 15ο, η κίνηση στη λαϊκή του πύργου δεν είναι τόσο μεγάλη. Για ποιο λόγο είναι αυτό?
8: Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, τα πράγματα είναι τζάμπα. Και αν θα αρχίσει και αυτό που λέμε, αντιμετωπίσουν, αυτό μας τελειώνει. Καλλιεργούμε την έκθεση, έρχομαστε να πουλάμε εδώ πράγματα. Όταν φεύγουν από εμάς 30 λεπτά και στα σούπερ μάρκετ φτάνουν και πουλιώνται 2 και 2,5 ευρώ, εμείς εδώ πουλάμε τζάμπα, αγοραστικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Οπότε θα σταματήσουν να τελειώνουν. Ήδη από κάθε χρόνο σταματάνε 8 με 10 ανθρώποι εδώ σε εμάς. Οι λαϊκές σε μία πενταετία εδώ σβήνουν σε εμάς.
9: Δεν μπορεί να βαδίζει με τη δική του νοοτροπία. Έτσι εμείς αλλιώς. Εμείς και εκδρομές και διακοπές είναι όλα στο πού. Οπότε τα delivery για φαγητό είναι όλα στο πού.
1: Οπότε δεν θέλει να αγοράσει λαϊκά κάποια προϊόντα αυτά.
9: Η λαϊκή αγορά δεν έχουν υπογραφεί.
10: Είσαι τρελή, τα πράγματα είναι λίγο χαλαρά. Βλέπω κόσμο, έχει κατέβει, αλλά ο κόσμο τονίζει λίγα. Μετρημένα, θα πάρει 3 πορτοκάλια, θα πάρει 2 λιμόνια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε και τον κόσμο. Ο κόσμο δεν έχει λεφτά, είναι και λίγο η ακρίβεια, κάτι που έχει κάνει. Οπότε κρατιέται. Αυτό με δείξετε εδώ τη λαϊκή αγορά. Δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει σεισμό, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει κόσμο.
11: Και 15 μέρε. Το θέμα είναι να έχει όλο τον καιρό κίνηση. Εδώ έχουν αγώνα όλα αυτά. Εδώ και όπως μένουν εδώ. Ντομάτα με ένα 20 ντομάτα, 50 λεπτά, 3 κούρια σε ευρώ, 40 λεπτά καρπούζι εδώ και όμως δεν τα παίρνουν.
1: Δεν παίρνουν, δεν έχει ο κόσμος χρήματα.
11: Δεν έχει χρήματα. Δεν είναι ότι δεν θέλουν. Δεν έχουν. Λοιπόν, αυτά.

0: Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Καθώς το Δήμο Αδραβίδας Κυλλήνης επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της συλλογικότητας βοήθειας συνανθρώπων μας στην Πετρούπολη, ένας δυνατός σύλλογος που είχε μαζί του και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, πραγματοποίησαν μαζί επισκέψεις σε προνοιακές δομές και στην παραλία Φάλαρη. Εκεί έχουν εγκατασταθεί σιτρά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κανοποιημένοι για τοποθέτηση των σιτρά σε παραλίες του Δήμου, τους υποδέχτηκε ο Γιάννης Ολέτας, ο οποίος μάλιστα είπε και αυτός δύο λόγια στις δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά των επισκεπτών. Μίλησε ο Γιώργος Χριστάκης, ο οποίος είναι κοινωνικός ψυχολόγος και γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών.
1: Λιγάκι αν πώς λειτουργούν τα μηχανήματα αυτά τα οποία μας επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στη θάλασσα. Η θάλασσα, η οποία όπως καταλαβαίνετε είναι δικαίωμα για όλους, και πολλά χρόνια τώρα εμείς οι ανάπηροι δεν είχαμε εύκολη πρόσβαση εκεί. Έπρεπε να μας κουβαλάνε, έπρεπε να μας τρέχουν με διάφορους τρόπους. Ενώ με αυτά τα μηχανήματα που έχουν εγκαταστήσει τώρα είμαστε αυτόνομοι και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς να ανατρέχουμε σε βοήθεια κανενός.
2: Για την προσφορά προς το κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο μαζί με το κοινωνικό φαρμακείο που λειτουργούν μαζί προσφέρουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κάποια βοηθήματα. Για αυτόν τον λόγο η οποιαδήποτε βοήθεια έρχεται και με την μορφή χορηγίας είναι ευπρόσδεκτη και δείχνει την αρρωγή σε αυτές τις ομάδες, γιατί και πραγματικά χρειαζόμαστε να έχουμε και μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας για να μπορούμε να προσφέρουμε
3: το περισσότερο. Η συλλογικότητα είναι συλλογικότητα βοήθεια συνανθρώπων μας στην Πετρούπολη, είναι αστική και προσκοπική. Χαιρόμαστε όμως που έχουμε κάνει την Πετρούπολη φάρο αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα.

Είδατε, σας λέγαμε για τις αντιφατικές εικόνες, η ανατιμήση των προϊόντων που δεν πέφτουν και αντιθέτως ανεβαίνουν παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και κυρίως του κυρίου Θεοδωρικάκου. Είδαμε τις αντιθέσεις που έχουμε στην κατάσβεση με τον Υπουργό να λέει ότι έχουν καλυφθεί όλα τα κενά, τους εποχικούς πυροσβέστες μας εδώ και γενικότερα τους συνδικαλιστές των πυροσβέστων να λένε ότι είμαστε στην αντιπυρική περίοδο και αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και με κενά. Και βλέπουμε τώρα και την αντίθεση στο τουριστικό κομμάτι, καθώς σας είπαμε πριν για την μεγάλη αύξηση των επισκεπτών αυτές τις μέρες, παραμονές 15 Αυγούστου. Τα ξενοδοχεία, λέει, παρουσιάζουν πληρότητα που μπορεί να φτάνει και το 100% αυτή την περίοδο. Αλλά οι τουρίστες που έρχονται δεν έχουν χρήματα και δεν ξοδεύουν. Τα καταλήμματα δηλαδή είναι μεγάλα, ο προϋπολογισμός των επισκεπτών μικρότερος και αυτό το πληρώνει γενικότερα η αγορά από την έλλειψη αυτής της ρευστότητας. Συνολική εικόνα τελείως αντιφατική. Οι επισκέπτες επιλέγουν την περιοχή που θα πάνε πράγματι, κλείνουν τη διαμονή τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξοδεύουν περαιτέρω χρήματα, κάτι που χρειάζονται οι επαγγελματίες της υπόλοιπης αγοράς. Και μέσα από αυτών των αντιθέσεων πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το Earth News όπως λέμε τώρα πλέον, και σε λιγάκι τα ξαναλέμε εδώ με το τρίτο μέρος της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες μέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μήτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε ανδραγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφή πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζήτα αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, να περάσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Είπαμε για τους επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή μας και έτσι έχουμε μεγάλη κίνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα στην πλατεία του Πύργου. Το έχουν λύσει και αρκετοί από τους συμπολίτες μας. Είναι η λειτουργία του συντριβανιού. Που ουσιαστικά δεν υπάρχει λειτουργία. Υπάρχει πρόβλημα με το κεντρικό συντριβάνι. Και είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και προσφάτως στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου. Και εκεί αναπτύχθηκαν διάφορες απόψεις. Το γιατί δεν λειτουργεί, έγινε ερώτηση από συμβούλους αντιπολίτευσης. Κάποιες απαντήσεις έδωσαν ο δήμαρχος ο κ. Κανής και ο αντιδήμαρχος ο κ. Παναγόπουλος. Ανέβηκαν και κάπως οι τόνοι σε κάποια σημεία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει. Και όλοι θέλαμε να βλέπουμε να λειτουργεί το συντριβάνι αυτό με τα πολύχρωμα νερά του, να λειτουργεί διαρκώς και να δίνει μια ξεχωριστή εικόνα στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι στη συζήτηση, έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως τονίσαμε και πριν, και όχι μόνο για τους αντιβάνει, αλλά υπήρξε και θέμα για το φάκελο περί της τεκμηρίωσης για τη διεκδίκηση της Πανεπιστημιακής Σχολής. Είναι, εν πάση περιπτώσει, κάποια ερωτήματα που έγιναν στη λογοδοσία του Δημάρχου και χρειάστηκαν απαντήσεις. Θα ακούσουμε τον κύριο Μεσαλά, τον αντιδήμαρχο, που κάνει κάποια εισήγηση, και στη συνέχεια έχουμε τους επικεφαλείς των παρατάξεων, τον κύριο Αργυρόπουλο, έλειπε ο κύριος Αντανακόπουλος εκείνη την ημέρα, τον κύριο Μπέλτσο και τον κύριο Αθανάσουλα, να κάνουν τις ερωτήσεις τους.
1: Για το Συντριβάνι.
0: Τον κύριο Αργυρόπουλο, έλειπε ο κύριος Αντανακόπουλος εκείνη την ημέρα, τον κύριο Μπέλτσο και τον κύριο Αθανάσουλα, να κάνουν τις ερωτήσεις τους.
1: Για το

0: τώρα και θα γίνει και μέσα στο 2026. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε επισημάνει ότι για να διεκδικήσουμε τεκμηριωμένα μια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει να υπάρχει μια μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη που εν πάση περιπτώσει θα την έχουμε στα χέρια μας για να την παρουσιάζουμε στα κέντρα των αποφάσεων και να είμαστε πιστικοί στο αίτημά μας για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής. Βεβαίως θα θέλαμε μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο γιατί μπήκε τώρα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στις επαφές και στις συναντήσεις που έχει με διάφορους αρμοδίους, είτε με το Πανεπιστήμιο, είτε με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είτε με οποιονδήποτε άλλον, και μπήκε τώρα το θέμα αυτό, καθώς εμείς, όπως επαναλαμβάνω, το είχαμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την προηγούμενη χρονιά. Και το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι σημαντικό, το συντριβάνι της πόλης στην πλατεία Σάγκη Καράγιοργα εδώ και πάρα πολλούς, εδώ και μήνες, ή πάρα πολλές μέρες, μήνες, παραμένει ανενεργό σε μια περίοδο που η πόλη δέχεται επισκέπτες, δέχεται τουρίστες, δέχεται ετεροδημότες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε η Δημοτική Αρχή πιο γρήγορα αντανακλαστικά, γιατί μέχρι να φτάσουμε στην επισκευή του νομίζω ότι θα περάσει ακόμα μεγάλο χρονικό διάστημα, και πραγματικά το συντριβάνι έτσι όπως κατασκευάστηκε το 2018 από την τότε Δημοτική Αρχή είναι ένα στολίδι όχι μόνο για την πλατεία Σάγκη Καράγιοργα αλλά για ολόκληρο το Δήμο μας.
1: Το φωνάζουμε εδώ και 1,5 χρόνο. Θεωρούμε ότι ένα από τα κύρια βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να μπορέσουμε να πετύσουμε το δίκαιο, το σωστό, η πρωτεύουσα του νομού να έχει μια πανεπιστημιακή σχολή, ήταν μια μελέτη βιωσιμότητας. Βέβαια βλέπω το ποσό, αν δεν κάνω λάθος, είναι 37.200, δηλαδή συμπίπτει ακριβώς με το γενικό όριο της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του νόμου 4412 του 2016. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για μια πίστοση η οποία έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε η υπηρεσία να δώσει να δοθεί κατευθείαν απευθείας ανάθεση. Εμείς έχουμε λοιπόν στο κομμάτι, το πρώτο κομμάτι ως προς τα 37.200, με ποιο πανεπιστήμιο έχει γίνει η επαφή, ποια είναι το παραδοτέο της επώνυσης του πακέλου τεκμηρίωσης, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πώς προέκυψε η αξία των 30.000 ευρώ. Το κομμάτι, τα 27.000 ευρώ για το συντριβάνι. Αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι τόσους μήνες έβρεπε το συντριβάνι να λειτουργεί. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εντάξει, είναι εδώ που λέτε δεν κάνουμε κριτική και όλα αυτά. Εμείς δεν κάνουμε μικροπολιτική, αν και θεωρούμε ότι το συντριβάνι είναι μια όαση για την πλατεία μας. Αλλά βλέπω εδώ γενικόλογα που λέει προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιού. Η υπηρεσία αυτό λέει. 27.000 ευρώ. Εγώ λέω λοιπόν, σαν αυτοδιοίκηση, σαν αυτοδιοικητικό, αν θέλετε και σαν μηχανικό, ποια είναι η τεχνική περιγραφή του προβλήματος. Τι πρόβλημα είναι, 27.000 ευρώ δηλαδή. Μας καλείτε να κάνουμε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τεχνική περιγραφή. Ο κατάλογος εξοπλισμού. Τι αφορά. Κατασκευή, ανακατασκευή, τι αφορά.
2: Της επιδίωξης λειτουργίας πανεπιστημιακής σχολής στον Πύργο είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Πρέπει κάπου να το χωνέψουμε όλοι όσοι δεν θέλουμε να το χωνέψουμε ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο σαν στιγματισμένη πόλη, σαν δακτυλοδεικτούμενη πόλη, επειδή είμαστε η μόνη πρωτεύουσα νομού που δεν έχει πανεπιστημιακή σχολή. Δεν έχει. Συμφωνούμε σε οτιδήποτε συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση με άπειρες επιφυλάξεις και ανησυχίες για το αν θα οδηγήσει αυτό σε μια λύση δημιουργίας βιώσιμης σχολής. Παρ' όλα αυτά θα σταθούμε θετικά. Όσον αφορά δε το θέμα το άλλο με το συντριβάνι, τελικά πόσο τραγική πόλη έχουμε καταντήσει. Λέμε το συντριβάνι. Πρωτεύουσα νομού και λέμε το συντριβάνι και όλοι ξέρουμε ποιο εννοούμε. Το ένα, το μοναδικό, συντριβάνι. Πρόσφατα έχουμε ζήσει στην πόλη μας μια νέα

τακτική. Τα συντριβάνια καταργούνται και γίνονται ζαρτινιέρες. Είτε από το Δήμο, είτε από την Περιφέρεια. Γιατί αδυνατούν να τα συντηρήσουν. Και μείναμε με το συντριβάνι, το ένα. Πέρα από διάφορες λεπτομέρειες που ανέφερε πριν ο συνάδελφος κύριος Μπέλτσος, που καλό είναι να ενημερώνετε, ειλικρινά κάπου να ανακοπεί και αυτή η πορεία. Κάνουμε τα συντριβάνια ζαρτινιέρες στον πύργο. Δίνουν εκείνη τη χάρη, εκείνη την ομορφιά, εκείνη τη δροσιά, πείτε όπως θέλετε, που δίνουν σε κάθε πόλη. Ελαφρά την καρδία, τουλάχιστον εγώ πρόχειρα τώρα έχω δύο συντριβάνια που έχουν γίνει ζαρτινιέρες. Όπως ανεβαίνουμε προς το Ηρώον, ότι υπήρχε αριστερά και δεξιά. Δεν είστε 19, προ 20 ετών, τα ξέρετε, ούτε εσείς ούτε εγώ. Ναι, ένα. Και το δεύτερο είναι, πείτε το εσείς, δεν ξέρετε ότι υπήρχε συντριβάνι στην είσοδο της νομαρχίας. Ανέφερα, κύριε Δημαρχέ, άλλα αφορούν το Δήμο, άλλα την Περιφέρεια.

0: Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης στο Δημοπύργο και για το Συντριβάνι και για το θέμα της συγκρότησης φακέλου που θα τεκμηριώνει το αίτημα για την Πανεπιστημιακή Σχολή. Δύο σοβαρά θέματα που συζητήθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου. Απαντήσεις ήταν από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Παναγόπουλο, και τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Στάθη Κανή. Για να ακούσουμε.
1: Πέρα το Συντριβάνι και ποιο είναι το πρόβλημα που έχει και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Όπως είπε και ο κύριος Αργυρόπουλος, το Συντριβάνι αυτό έγινε το 2018. Δυστυχώς έγινε, κατά την άποψή μου, με μια μεγάλη έλλειψη όσον αφορά τη μελέτη. Δεν υπάρχει δεξαμενή υπερχείληση, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν το νερό να ξαναεπεξεργάζεται και να απολυμαίνεται, έτσι ώστε να μην δημιουργείται αυτές οι πρασινάδες και εμείς οι μύκητες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι με αυτή τη διαδικασία όλα τα μοτέρια και οι αντλίες συνέχεια βγαίνουν off. Προσπαθήσαμε να αντικαταστήσουμε την δεξαμενή υπερχείληση, η οποία δεν υπάρχει, με ένα μεγάλο φίλτρο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια και νομίζουμε ότι μέσα σε Μητέβριο υπάρχει περίπτωση να το προμηθευτούμε, έτσι ώστε να έχει μια καλύτερη λειτουργία και όσον αφορά την απολύμανση και πάνω απ' όλα τη διάρκεια καλής λειτουργίας. Για την ώρα προσπαθούμε να, με αυτά τα 27 χιλιάρικα που έχουμε βάσει στο προϋπολογισμό, τα οποία είναι απλώς να κάνουμε ένα αλέ, να κάνουμε ένα κωδικό, έτσι. Η μελέτη που ζητήσατε και όλα αυτά, θα όλα τις τεχνικές περιγραφές και αυτά που ζητήσατε, τα υπόλοιπα οπωσδήποτε, ξέρετε, θα είναι παρατήματα της μελέτης. Όταν θα είναι έτοιμη η μελέτη για την προμήθεια αυτή, ευχαρίστως να σας την κοινοποιήσουμε, έτσι ώστε να δείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι αφορά και γενικά το κόστος.
2: Να διευκρινίσουμε κάτι. Είμαστε στη διαδικασία της αναμόρφωσης, δηλαδή υπάρχουν αιτήματα από τις υπηρεσίες τα οποία έρχονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και γίνεται η έννοια της αναμορφώσεως. Το ακριβές ποσό, όπως είπε και πολύ σωστά και πολύ εύστοχα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, προσδιορίζεται εκ των υστέρων. Ουσιαστικά είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, ώστε να μπει το συγκεκριμένο μέσα έργο στους κωδικούς εξόδους, στους αλέπλαιων όπως ονομάζονται, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Μόνο αυτό.
3: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
4: Και να προσθέσω, βέβαια θα πω και τα άλλα που θέλω να πω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Πρώτη φορά γίνεται αλέ. Πρώτη φορά γίνεται αναμόρφωση προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός δεν έχει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα τεχνικά στοιχεία. Είναι αυτό που είπε και ο κ. Μασαλάς, που είπε και ο κ. Παναγόπουλος. Φέρνει η οικονομική υπηρεσία το αίτημα, γίνεται μια εκτίμηση, γίνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το τελικό ποσό θα κρυθεί από τη μελέτη, από τις εκτιμήσεις κτλ. Έχετε δει σε καμία αναμόρφωση προϋπολογισμού πλήρη τεχνική περιγραφή όλων των στοιχείων για να μπορέσουμε να δούμε, μόνο αν είναι έτοιμα και είναι όρημα? Αλλά αυτή είναι η εκτίμηση. Τώρα η υπηρεσία λέει: εκτιμώ ότι για να γίνει αυτό το πράγμα θέλω τόσα λεφτά περίπου. Γίνεται η αναμόρφωση και θα δούμε. Μετά όλα θα είναι διάφανα και θα μπορέσουν να δοθούν φυσικά και στη γνώση τη δική μας όλων των συμβούλων, αλλά και της ενίσχυσης του κωδικού για να δούμε. Είμαι τώρα να πούμε γιατί έγινε αυτή η αστοχία, ούτε θα είναι θέμα αντιπολιτευτικό τώρα να κάνουμε στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Έγινε μια αστοχία και στο κάτω-κάτω να πω και κάτι πράγματα. Πολλές φορές τα βάζουμε με τις δημοτικές αρχές για αστοχίες οι οποίες γίνονται σε τεχνικά θέματα. Λες και εγώ ως δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος μπορεί να έχει πλήρη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Έτσι, μα έτσι είναι τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και μάλιστα να πω και μια. Γιατί καταρχάς μίλησαν κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος συνάδελφος, για μήνες. Δεν είναι, 20 μέρες. Ένα μήνα είναι το Συντριβάνι, περίπου 20 μέρες πρέπει να είναι έτσι σε αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει το. Προσπαθούσαμε να δούμε, επειδή ξέρετε, επίκειται να δημοπρατηθεί η ανάπλαση της πλατείας, που θα συμπεριλαμβάνει μέσα και το καινούριο αυτό Συντριβάνι, το οποίο λέμε ότι θα κατασκευαστεί και θα ομορφύνει την πλατεία μας ακόμα περισσότερο. Και γινόταν μια συζήτηση, ένας προβληματισμός, να διαθέσουμε χρήματα για την κατασκευή, για την επαναλειτουργία του Συντριβανιού τώρα ή να περιμένουμε πότε θα γίνει η πλατεία. Τελικά πριτάνευσε η άποψη, επειδή με τις δημοπρασίες δεν ξέρεις ποτέ τι σου γίνεται, πόσο χρόνο διαρκεί, να το κάνουμε έτσι να μην μείνει η πόλη μας
2: χωρίς την τρυπάνη. Ερώτημα, γιατί φέρνετε αυτή την ενίσχυση του προϋπολογισμού για να κάνετε να εκπονήσουμε φάκελο, μελέτη, υποστήριξη της λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Ακαδημαϊκής Σχολής στον Πύργο. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, για να καταθέσω και την άποψή μου, αυτή η μελέτη δεν είναι εκείνο το καθοριστικό στοιχείο που θα δημιουργήσει το αποφασιστικό στοιχείο για να δημιουργηθεί η Πανεπιστημιακή Σχολή στον Πύργο. Και απλά να σας πω το εξής, ότι και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας εδώ και 3 χρόνια, 4 δεν ξέρω και παραπάνω, έχει εκπονήσει αντίστοιχη μελέτη, μελέτη σκοπιμότητος και βιωσιμότητος της Πανεπιστημιακής Σχολής, όπως λέγεται, της 8ης Σχολής, η οποία μάλιστα έχει και ιδρυθεί η Πανεπιστημιακή Σχολή. Μήπως είδατε εσείς την λειτουργία της Πανεπιστημιακής Σχολής στην Αρχαία Ολυμπία? Εγώ δεν την έχω δει. Και να σας πω και κάτι, να κάνω και μια πρόβλεψη. Και στο εγγύς μέλλον, για να μην πω άλλα πράγματα, δεν έχει δημιουργηθεί Πανεπιστημιακή Σχολή. Άλλα παλεύουμε, με τρόπους βέβαια παντίους προσπαθούμε να καταφέρουμε αυτό το παλαϊκό αίτημα της κοινωνίας του Πύργου, την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής, η οποία δυστυχώς χάθηκε από τον Πύργο, όχι επί των ημερών μας, και εν πάση περιπτώσει το παλεύουμε. Και μάλιστα να σας πω ότι και πρόσφατα, γιατί δεν το έχουμε καταλήψει το θέμα αυτό, πρόσφατα μάλιστα, μπορεί να μην το έβγαλα στη δημοσιότητα, αλλά μια και γίνεται συζήτηση τώρα, να το πω ότι συναντήθηκα στην Αθήνα και με τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον κύριο Ηρακλή Περικλή Μίτκα, που συζητήσαμε, ξέρετε, αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ως σκοπό να επιβλέπει τον ακαδημαϊκό χάρτη όλης της χώρας. Κουβεντιάσαμε λοιπόν, το εξέφρασα τα προβλήματά μας, το παραπονό μας ότι είμαστε από τους 2-3 λομούς σε όλη την Ελλάδα που στερούμαθε Πανεπιστημιακή Σχολής. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, έλαβε υπόψη, έδειξε τους προβληματισμούς και το δίκαιο αίτημά μας, και βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διεκδίκησης με όλους αυτούς τους τρόπους που προχωρούμε, εξάλλου και στον Πρωθυπουργό που γνωρίζετε, το έχω πει και παλιότερα, έχουμε στείλει υπόμνημα με το θέμα, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής. Είπαμε λοιπόν για να άρουμε οποιαδήποτε έτσι αμφισβήτηση ότι κάτι δεν κάναμε καλά, ότι δεν το παλέψαμε και ότι αυτό ενδεχόμενα ήταν το στοιχείο το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να μην κερδίσουμε Πανεπιστημιακή Σχολή, επειδή όλα τα στοιχεία έχουν το καθένα το ρόλο τους, αποφασίσαμε, το έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα, να εκπονήσουμε ένα φάκελο τεκμηρίωσης για την υποστήριξη λειτουργίας Πανεπιστημιακής Σχολής στον Πύργο, για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε και με αυτό το στοιχείο, όχι ότι είναι αυτό το στοιχείο, και με αυτό το στοιχείο να ενισχύσουμε το αίτημά μας για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες έχουν χρησιμοποιήσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στον ένα χρόνο λειτουργίας του έργου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.130 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα περίπου 11.470 οχήματα. Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου στον Πύργο δημοπρατείται άμεσα, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τον διαγωνισμό για τον δρόμο Καλακέικ Άγιος Ηλίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2,2 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στους 456 φτάνουν οι πυροσβέστες που υπηρετούν στην Ηλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στην ερώτηση του βουλευτή Διονύση Καλαματιανού, για το 2026 στην Ηλία κατανεμήθηκαν 175 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη σημειώθηκε χθες στην Ηλία. Άγνωστος υποδίθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ και απέσπασε από 79χρονη στην Αμαλιάδα το ποσό των 6.000 ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Πελοπίου και του Γυμνασίου Ηλικίου Λάλα στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο αθροιστικός προϋπολογισμός των δύο ενέργων είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος αρθροσκοπικών επεμβάσεων προωθεί η διοίκηση της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας. Η σχετική εισήγηση έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας από την διοικήτρια Μαρία Πετροπούλου έπειτα από εισήγηση του Ορθοπαιδικού Τμήματος. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου τώρα. Η εφημερίδα Πατρίς γράφει: τα κενά έχουν καλυφθεί. Το θέμα που λέγαμε και εμείς. Στην πυροσβεστική υπηρεσία, κατηγορηματικός υπουργός κλιματικής κρίσης για τη στελέχωση και το σχεδιασμό στην Ηλία. 456 άτομα υπηρετούν στον νομό για 4 κατηγορίες. Τα στοιχεία της απάντησης του Ευάγγελου Τουρνά στο Διονύση Καλαματιάνο. Στα υπόλοιπα θέματα, σύνδρομοι στα πυρηνά μέτωπα από την ΠΕ Ηλίας με εντολή Κοροβέση. Η κρίση με το νερό στα άκρα για το Δήμο Πηνιού, η τολμηρή απόφαση για τη ΔΕΙΑ και η έκτακτη σύσκεψη για δηληστήριο. Βασίλης Κορκίδης, ΔΕΘ μέσω πραγματικής οικονομίας, ένα άρθρο εδώ που έχει γράψει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του Ελληνικού Βιομηχανικού Επιτελείου Πειραιά. Εκπαίδευση, διορισμοί στην Ηλία όλα τα ονόματα. Ουράνια μαγεία, ολική έκπληξη, λυκόφως και Περσίδες. Είναι αυτά που λέγαμε ότι θα γίνουν απόψε. Ανάπλαση ανατολικής πλευράς, πύργος ολοκλήρωση εντός διμήνου. Και Γιώργος Λαμπρόπουλος στην κορυφή της Ευρώπης. Εδώ αναφερόμαστε για τον γνωστό και ως Κάσπερ, ο οποίος με 362 χιλιόμετρα την ώρα έπιασε την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι, και συνεχίζει να γράφει μια δική του ξεχωριστή ιστορία και στην Ευρώπη και και στην Ελλάδα, φυσικά παγκοσμίως θα λέγαμε, με μεγάλες διακρίσεις. Είναι από τους κορυφαίους αθλητές στο Super Street Bike και έτσι μας κάνει περήφανος και εμάς για τις διακρίσεις, όπως και τα άλλα παιδιά από την Ηλία. Τι να πει κανείς. Και για το πανελλήνιο ρεκόρ από τη Γεωργία Δεσπολάρη στο Μπέρμιγχαμ και για τις υπόλοιπες επιτυχίες. Η εφημερίδα πρώτη. Μάστιγα η απάτη στους ηλικιωμένους, το θέμα που θα δούμε αμέσως μετά. Νέα υπόθεση απάτη στον Αμπελόκαμπο. Θύμα 79χρονη που τους απέσπασαν 6.000 ευρώ προσποιούμενοι τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΑ και τι αναφέρει ανακοίνωση του ΔΕΔΙΑ για τις απάτες. Στα άλλα θέματα, λήξη πρόβλημα χρέη στα 3,55 δις ευρώ τα θέσια του Δημοσίου, 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία, 6 νέες συντάξεις για ολόκληρο το Δήμο Πηνιού, Μορφωτική Ένωση Λεχενών Αντρέας Καρχαβίτσας, ένα σύλλογος, μια εποχή, βανδαλισμοί και κλοπές εξοπλισμού στον ηλεκτροφωτισμό των εθνικών οδών, σοβαρές καταγγελίες από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Βασίλη Γιαννόπουλο και μοναδικό μουσικό πάρτι στην παραλία της Πιάτσας από την περιφέρεια Αττικής Ελλάδας και τον τοπικό σύλλογο Οικιστών. Σας λέγαμε πριν, ακούσατε και για το κεντρικό που έχει μία εφημερίδα για τις απάτες που συνεχίζονται, απτόητοι απατεώνες να εξαπατούν ηλικιωμένους ανθρώπους και να τους παίρνουν πολλά, μα πάρα πολλά χρήματα. Είναι μια εικόνα που δυστυχώς όσο και αν η αστυνομία προσπαθεί δεν περιορίζεται εύκολα. Και μάλιστα για το θέμα αυτό ο διοικητής ασφάλειας ο κύριος Χαραλάμπος Πατσούρης μίλησε χθες στη δημόσια τηλεόραση. Τον είχε ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για την εκπομπή Περίμετρος και εκεί έδωσε μια εικόνα για το τι γίνεται. Αυτή την εικόνα πάμε να την ακούσουμε και εμείς.
1: Οι απάτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα ως αδίκημα έχουν λάβει μεγάλη έξαρση. Και οι λόγοι είναι κυρίως δύο. Ο πρώτος είναι ότι τα ποσά τα οποία αποκομίζουν οι δράστες είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρόκειται για αδίκημα με πολύ μικρή πιθανότητα να συλληφθεί κάποιος.
2: Γιατί πόσα μιλάμε δηλαδή?
1: Θα σας αναφέρω ότι πριν λίγες μέρες εξηχνιάσαμε 6 απάτες, οι οποίες έγιναν στην περιοχή μας, με συνολικό με 39.000 ευρώ σε χρήματα και 23.000 ευρώ σε χρυσαφικά, ήταν αυτά που αποκόμισαν οι δράστες από 6 περιπτώσεις. Μετά την περίπτωση αυτή, μετά τις περιπτώσεις αυτές, είχαμε δύο πολύ μεγάλες απάτες. Η μία ήταν το ποσό των 80.000 ευρώ και η δεύτερη το ποσό των 50.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Ποσά τα οποία για την μέση ελληνική οικογένεια, αν τη συμβεί αυτό, είναι δυσβάσαχτα. Και αν θεωρήσουμε ότι Ότι ένας κλέφτης μπορεί σε ένα σπίτι να μπει σε ένα σπίτι, να κάνει μια τεράστια ζημιά και να πάρει 100-200 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά τα οποία αποκομίζουν οι δράστες από τις απάτες είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα.
2: Που είναι μέσα στο σπίτι και φυλαγμένα, ή πηγαίνουν από την τράπεζα και τα κάνουν ανάληψη για να τα δώσουν στους κακοποιούς.
1: Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε εμείς τώρα τελευταία, είναι χρήματα τα οποία είναι φυλαγμένα δυστυχώς στο σπίτι. Και σχεδόν όλες τις περιπτώσεις είναι θύματα ηλικιωμένοι και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γνωρίζουν οι οικοί τους, τα παιδιά τους ή άλλοι συγγενείς τους ότι έχουν τα χρήματα αυτά ηλικιωμένοι.
3: Άρα είναι χρήματα που είναι φυλαγμένα πολλά χρόνια που λέμε στο στρώμα, όπως έχουν μάθει κυρίως οι περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι, και είναι στοχευμένα χτυπήματα, έτσι.
1: Δεν θα έλεγα στοχευμένα, διότι μπορεί να έχουμε κάποιες τετελεσμένες, οι οποίες είναι σε εμάς περίπου 12-13 περιπτώσεις το τελευταίο δίμηνο. Έχουμε όμως καθημερινά δεκάδες απόπειρες. Οπότε το ποσοστό των τετελεσμένων απατών είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις απόπειρες. Συνήθως είναι τυχαία τηλεφωνήματα. Όμως, όπως καταλαβαίνετε.
2: Πέφτουνε μέσα. Πείτε μας τώρα το χαρακτηριστικό για να μπορούμε να προφυλαχτούμε. Ναι. Συνήθως είπαμε στην αρχή ότι δηλώνουν ότι είναι λογιστές. Τι ακριβώς λένε ή τι περίπου λένε στους ηλικιωμένους αυτούς.
1: Θα σας πω. Συνήθως, πιο παλιά είχαμε την απάτη με τη μέθοδο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ήταν πολύ διαδεδομένη. Όμως, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο, δύο είναι κυρίως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Είναι η μέθοδος με τον λογιστή και η μέθοδος με τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Να σας εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται. Τηλεφωνούν, υποτίθεται εκ μέρους του λογιστή. Προσποιούνται κάποιο βοηθό του, γιατί συνήθως την φωνή του λογιστή θα την ξέρει το υποψήφιο θύμα, και λένε ότι πρέπει να τους παραδοθούν όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά τα οποία έχουν στο σπίτι, να τα απογράψουν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσουν πολύ μεγάλο πρόστιμο.
2: Α, μάλιστα.
1: Η δεύτερη περίπτωση είναι με τη μέθοδο του υπαλλήλου της ΔΕΗ, όπου τηλεφωνούν προσποιούμενοι υπάλληλοι της ΔΕΗ, λένε ότι στο σπίτι θα γίνει βραχυκύκλωμα, θα πιάσει φωτιά και πρέπει ό,τι χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα υπάρχουν στο σπίτι να τα βγάλουν για να τα σώσουν.
2: Ακούγονται
3: και δυστυχώς αρκετοί πολύ πολίτες πέφτουν θύματα.
2: Δύσκολα δηλαδή κάποιος νεότερος άνθρωπος θα μπορούσε να την πατήσει, αλλά ηλικιωμένοι συνήθως πείθονται. Δεν ξέρω, είναι και πολύ πιεστικοί συνήθως οι δράστες στο τηλέφωνο που κάνουν.
1: Είναι αρκετά πιεστική, όπως είπατε. Υπάρχουν κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες έχουν διαρκέσει πάνω από μία ώρα. Και συνήθως ο μέσος όρος είναι τουλάχιστον μισή ώρα. Όλη αυτή την ώρα προσπαθούν να τους πείσουν στο τηλέφωνο. Κάποιες φορές, όταν μπορούν να πάρουν και στο κινητό και στο σταθερό, για να κρατούν τις γραμμές απασχολημένες, ώστε το υποψήφιο θύμα να μην μπορέσει να επικοινωνήσει με κάποιον.
3: Μάλιστα. Το προφίλ των δραστών ποιο είναι, έχουμε
2: και να κλείσουμε με αυτό, Παναγιώτη.
1: Από τις μέχρι τώρα εξιχνιάσεις και από συλλήψεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι και λίγες, συνήθως πρόκειται, οι περιπτώσεις που μας έχουν απασχολήσει εμάς είναι Ρωμά, οι οποίοι όμως δεν διαμένουν στην περιοχή μας.
3: Είναι εκτός ηλίας, έτσι.
1: Εκτός ηλίας.
3: Και φαίνεται ότι είναι και άνθρωποι με πειθό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι άνθρωποι με τρομερή πειθό, γιατί καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, ειδικά το θέμα της να πιάσει φωτιά κτλ. Και όμως καταφέρνουν, απευθυνόμενοι και σε ηλικιωμένα άτομα κυρίως, να τα καταφέρουν.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να ενημερώνουμε.
4: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Λοιπόν, πάμε και σε κάποια άλλα ζητηματάκια. Ρύθμιση 72 δόσεων. Βλέπω τώρα εδώ ότι είναι χαμηλές, χαμηλό το ενδιαφέρον, καθώς φορολογούμενοι επιχειρήσεις δεν έχουν σπεύσει μέχρι στιγμής να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τακτοποίησης παλιών ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Είναι κάτι που προβληματίζει αυτό. Γιατί?

Να πούμε επίσης ότι έως 18 Αυγούστου θα είναι η προθεσμία για τις αιτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχίου ΞΑΗ έως και 54 ετών, με την Τρίτη δηλαδή λίγη αυτό το πρόγραμμα, η προθεσμία. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να σπεύσετε. Και πάντα στην ίδια πληροφόρηση περί των οικονομικών και των χρήσιμων πληροφοριών να επισημάνουμε ότι από ό,τι βλέπω εδώ ότι αντίστοιχα μετρά ο χρόνος για τη συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου.

Έχουμε και το χάρτη πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Έτσι, πληρωμές που από τον ΕΦΚΑ θα γίνουν στις 14 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου, θα καταβληθούν τα ποσά σε δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕ, τα επιδόματα μητρότητας κτλ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές που αφορούν δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα. Έρχονται χρήματα λίγο πριν το 15 Αυγούστου.

0: Και πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά και τους πολλούς από ό,τι ξέρουμε ακροατές μας στην περιοχή της Γορτινίας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Δημήτρης Φτωχός, έδωσε παραχώρηση συνέντευξη και τόνισε ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για το δρόμο επιτέλους στα Λακάδια. Ένας δρόμος που για τον δρόμο Τρίπολης Πύργου ουσιαστικά, που στα Λαγκάδια έχει το πρόβλημα και που έχει προκαλέσει σωρία διαμαρτυριών μέχρι τώρα, γιατί δεν έχει ακόμη επισκευαστεί. Ο κ. Φτωχός είπε ότι ξεκινούν οι διαδικασίες και πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε.
1: Και συγκεκριμένα την άρση της επικινδυνότητας και λήψη μέτρων προστασίας από την πτώση βράχων σε όλη την Εθνική Οδό Τρίπολη Πύργος. Είναι ένα έργο ενός εκατομμυρίου ευρώ και ένα έργο που πραγματικά η τοπική κοινωνία και όλοι μας έχουμε ανάγκη. Και το λέω αυτό γιατί η Γορτινία είναι μια περιοχή η οποία σήμερα αποτελεί για όλους μας τη μεγαλύτερη πρόκληση, έχει τις περισσότερες ανάγκες και είναι μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ και από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Όλοι γνωρίζουμε τις ζημιές που έχουν γίνει, τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί, τις δυσκολίες στη μετακίνηση, τις δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών, την ταλαιπωρία που έχουν όλοι οι συμπολίτες μας σε καθημερινή βάση. Από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί με το προσωπικό της, με τα στελέχη της, με τους αιρετούς, με τα μηχανήματα, κάνοντας ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των φάσματων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως επίσης σχεδιάζοντας και διεκδικώντας πόρους για οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Θα μου πείτε αυτό από μόνο του αρκεί ή όχι. Χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και έχουν δρομολογηθεί.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάνει πικαριά και τρέχουμε μακριά από κάτι τέτοια. Να δούμε και πώς θα πάνε οι παραμονές, οι δύο μέρες των παραμονών εν ώψη του 15 Αύγουστου και τι κίνηση θα έχουμε, τι προβλήματα ενδεχομένως θα παρουσιαστούν. Που απευχόμαστε να πάμε ομαλά προς τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Αύριο λοιπόν εδώ τα λέμε πάλι. Να είστε καλά, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικό Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας: προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του Πασόκ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συσύλληψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πύργου. 102,5 στα FM.
3: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
4: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
3: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
4: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
4: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
3: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
4: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ.

11 και 10 η ώρα. 11 και 11 το μαγικό έρχεται τώρα σε 2 δευτερόλεπτα. 11 ήρθε. 11 και 11. Το μαγικό κάθε μέρα. Χθες. Τι γίνεται σε Ελλαδόπουλε. Χθες είχαμε 11 και 11 και 11 του μηνός. Ήταν. Άλλοι πάνε, βγάζουν ειστήριο, πάνε να δουν την ολική έκλειψη του ήλιου. Βγάζουν ειστήριο, πάνε στην Ισπανία. Ότι θα έρθει 11 και 11. Ότι θα παίξουν 11 με 11. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζεται η εκπομπή. Φανάλα με το 10. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Λουκάς Σουκάς στην παραγωγή. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί που θα γίνετε οι πρωταγωνιστές τώρα με τις απόψεις σας. Εγώ τι έχω να σας πω, το είπα. Υπάρχουν και άλλα θέματα βεβαίως. Εντάξει, προκύπτουν και με τη συζήτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν θέματα σοβαρά, μεγαλύτερα, θεματάκια, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει, έτσι. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει και έχει και το ελεύθερο να πει, γιατί είναι έτσι οι καταστάσεις. Στις καταστάσεις, ξέρετε, στο πρόβλημα, γενικότερα αυτό είναι στη ζωή, ο καθένας έχει και μια άποψη. Ο καθένας έχει μια άποψη, όχι πώς θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά για το τι φταίει. Δηλαδή, εγώ στη ζωή μου έχω χορτάσει από ανθρώπους να λένε τι φταίει. Κάποιος άνθρωπος να. Κάποιος. Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν. Κάποιοι άνθρωποι να πούνε πώς λύνεται ένα πρόβλημα είναι λίγοι, λιγότεροι. Το ποιος φταίει και το τι φταίει και τα λοιπά. Καλά. Δεν σταματάει αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τώρα πώς θα. Πώς αντιδράτε και εσείς, γιατί ο κόσμος πάνω απ' όλα είναι ο κριτής. Επίσης να πω το εξής, ότι να θυμίσω μάλλον το εξής, ότι αυτά που ακούγονται ή αυτά που δηλώνονται, που γράφονται σήμερα για παράδειγμα στα social, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός για Ολυμπιακό και δεν γίνεται χαμός για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός προκριθήκε και ο Ολυμπιακός έχει πάρει σήμερα και γίνεται, ξέρω εγώ, το πάρτι στα social και τα λοιπά. Πάντα όσοι γράφουν και όσοι αντιδρούν, όχι όσοι συμφωνούν, έτσι. Δηλαδή όταν συμφωνείς με μια κατάσταση δεν γράφεις, δεν κάθεσαι και τόσο πολύ φανατικά να γράψεις γιατί συμφωνείς με μια κατάσταση. Όταν δεν συμφωνείς με μια κατάσταση, τότε και νιώθεις ότι έχεις λόγο για να γράψεις και άρα μαζεύονται περισσότεροι εκείνοι που διαφωνούν με μια κατάσταση. Αυτό ας το έχουμε απλώς στο μυαλό μας, ακούγοντας και διαβάζοντας εγώ τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από τα SMS, γιατί έτσι είναι και το παραδοσιακό το SMS και τα λοιπά, και μετά θα πάμε Viber και όλα αυτά τα οποία γίνεται πραγματικά, γίνεται ο χάμος. Λοιπόν, για πάμε στα SMS. Από ό,τι βλέπω εδώ στην εκπομπή, πρώτος έστειλε 4-16. Όλος ο Ολυμπιακός ξεκινάει έτσι, με τίτλο «Όλος ο Ολυμπιακός ένα μπάχαλο, διοίκηση, παράγοντες, προπονητές και παίκτες». Και εκεί τελεία. Ένα μπάχαλο. Okay. Ο 660, τελειώνει το κινητό του, 660 δηλαδή. Λέει «Καλημέρα, πρώτη φορά θα τα βάλω με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Μας μεγενθύνουν τις προσδοκίες και έχουμε ανώμαλη προσγείωση. Δεν γίνεται να παίζουν σε αυτή την ομάδα ο Ρόκα, ο Σμαϊλόβιτς, ο Μουζακίτης που θεωρεί χρουσουζιά να κάνει πάσα προς τα μπροστά». Έλεος ρε παιδιά, υπογραφή Πάνος. Καταρχήν, κοίταξε να δεις τώρα, καταλαβαίνω αυτό που λες, μπλέκεις δύο νέους, δηλαδή τον Ρόκα και τον Σμαϊλόβιτς μαζί με ένα παλιότερο, το Μουζακί. Έτσι, okay. Άρα για σένα πάνω, δηλαδή αν έλεγες τρία ονόματα ρε παιδί μου, αυτά είναι τα ονόματα που φταίνε περισσότερο, ή αυτά τα δίνεις ενδεικτικά για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται, που υπάρχουν οι παίχτες σε μια ομάδα? Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμά σου. Δηλαδή προκρίνεις τρία ονόματα. Λες για το Ρόκα, που παρεπιπτόντως ήταν καλύτερος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
πιο άνετος, έδωσε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, αλλά τον έβλεπες ότι είναι καλύτερος. Σε σχέση δηλαδή με το ρόκα που είδαμε, ξέρω εγώ, πιο άνετος, έδωσε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, αλλά τον έβλεπες ότι είναι καλύτερος. Σε σχέση δηλαδή με το ρόκα

γηπέδου ο Μουζακίδης. Την κάθετη δεν την έχει. Το σκληρό μαρκάρισμα δεν το έχει. Αν και τον είδα χθες, πήγαινε αρκετά δυνατά. Έχει όμως στο μυαλό του κάθε στιγμή το που ισορροπεί το γήπεδο, που βρίσκονται οι συμπαίκτες, που πρέπει να ανοίξει την μπάλα, προς ποια κατεύθυνση, ώστε η ομάδα να έρθει σε μια ισορροπία. Ισορροπεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού όταν αυτό δεν είναι ισορροπημένο. Εγώ αυτό βλέπω το μεγαλύτερο προσόν του Μουζακίδη. Έτσι. Και αυτό το πράγμα θα μου πεις οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω. Ο Μουζακίδης φαίνεται να το κάνει πολύ καλά. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μεγαλύτερο το προσόν, αν με ρώταγες εμένα, είναι αυτό. Ο 4-16. Να βγει ο λαλίστατος Καραπαπάς να μας πει για τις μεταγραφές, γιατί εμείς είδαμε να παίζει με τον παλέμαχο Ρόντι Νέι, πότε back και πότε extreme. Κοίταξε να δεις, ο Καραπαπάς να βγει να σου πει για τις μεταγραφές. Τι ακριβώς θες να σου πει για τις μεταγραφές? Γιατί δεξί μπακ ο Ολυμπιακός πήρε δύο καινούργια δεξιά μπακ. Έτσι, στη θέση του Ροντινέ, για να απελευθερωθεί ο Ροντινέ και να παίξει εκεί που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ, πήρε δύο Ολυμπιακός. Προφανώς το Μεντιλίμπαρ δεν έκανε στο χθεσινό παιχνίδι κανένας από τους δύο. Στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε. Στο χθεσινό παιχνίδι αποφάσισε να βάλει το Ροντινέ πίσω στη θέση του. Δηλαδή, αν μιλάς τώρα για αυτή τη θέση, πήρε ξέρω το Μαφέο και πήρε και το Σάλιακα. Μπορούσε να πάρει καλύτερους, δεν ξέρω, νωρίς ακόμα, δεν τους έχουμε δει. Ξέρω εγώ για το Μαφέο, δεν είναι ότι πετάνε τη σκούφια τους εκεί πέρα βλέποντας. Okay, άλλο αυτό όμως, άλλο. Τι ακριβώς για τη θέση του δεξιού μπακ. Και για το μπαλέμαχο Ροντινέ, δεν νομίζω ότι ο Ροντινέ ήταν ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες. Εντάξει, okay. Αλλά. Έτσι για να κουβεντιάζουμε, καταλαβαίνω το νόημα, έτσι. Το θέμα σου είναι ο Καραπαπάς να βγει να πει για τις μεταγραφές. Τι έκανε, δεν είναι τώρα ο Ροντινέη, φαντάζομαι. Ο 114. Οι αναλύσεις δεν μας ενδιαφέρουν, λέει. Εάν προλάβει την παρέλαση ο Μεντιλίμπαρ, μας ενδιαφέρει ολέ στο τέλος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο 114 είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Ολυμπιακός. Και τούτο. Από ποια άποψη σε ενδιαφέρει, για να καταλάβουμε τώρα, να συνομιλούμαστε, γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας. Ο 743. Οι στόχοι πάνε ανάλογα με το ρόστερ. Πού είναι οι καλοί παίχτες? Okay. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Πού είναι οι καλοί παίχτες? Έτσι, και οι στόχοι πάνε ανάλογα με το ρόστερ. Εδώ δεν διαφωνούμε. Εδώ δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, μιας και είχα αναφέρει προηγουμένως το παράδειγμα, ξέρω εγώ, για το ένα παιδί, ξέρω εγώ, που πάει στο σχολείο και θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να έχεις από ένα μαθητή του 16, ας πούμε, ξέρω εγώ, απαιτήσεις, ξέρω εγώ, να μπει, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγων, μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έχεις. Εκτός αν το παιδί αποφασίσει, ξέρω εγώ, ή ένα μήνα στρωθεί κάτω, είναι πανέξυπνο, πιάσει όλη την ύλη που άλλοι κάνουν 2 χρόνια ή 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, δεν γίνεται αυτό. Έχεις ένα δίκιο εδώ. Αλλά δεν μπορεί κανένας να σου απαντήσει τώρα. Πού είναι οι καλοί παίχτες, ποιοι είναι οι καλοί παίχτες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές, δηλαδή στους. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Στους 10 παίχτες που θα αποκτήσει, οι 7 είναι νέοι σε ηλικία. Στα δικά μου τα μάτια αυτό φαίνεται. Και θα πάρει και 2-3 παίχτες λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι. Στα δικά μου τα μάτια φαίνεται έτσι. Τώρα αυτό είναι πολιτική του κλαμπ. Θέλει ο Μεντιλίμπαρ τέτοιους, δηλαδή για να διαμορφώσει ποδοσφαιρικούς χαρακτήρες. Θέλει, δεν ξέρω, είναι οτιδήποτε μπορείτε. Οτιδήποτε μπορείτε να απαντήσετε, έτσι. Αυτό πάντως που βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός, η πλειοψηφία των παιχτών είναι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι πολλά υποσχόμενοι μέχρι εκεί, ασχέτως αν αυτές οι υποσχέσεις βγαίνουν να γίνονται και πράξεις ή όχι, και υπάρχουν και ένα 30-25-30% που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν δούμε φέτος ακόμα και αυτοί που παίζουν, που παίζανε χθες στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ο τερματοφύλακας μικρό σε ηλικία, ο Σμαϊλόβιτς μικρό σε ηλικία, ο Ρόκα μικρό σε ηλικία, ο Σα μικρό σε ηλικία. Τι περισσότερο θέλουμε να δούμε? Τι περισσότερο θέλουμε να δούμε? Έτσι.

Αλλά αυτή είναι η πολιτική του κλαμπ. Άλλος συμφωνεί, άλλος δεν συμφωνεί. Άλλος πάει από άλλη. Η ΑΕΚ, παράδειγμα, παίρνει πιο μεγάλες ηλικίες. Τώρα, εφέτος, έτσι. Έχει άλλη στρατηγική. Ο Ολυμπιακός έχει άλλη στρατηγική. Ο Παναθηναϊκός έχει mixed. Μεικτή στρατηγική. Θα πάρει και μικρότερος, θα πάρει και μεγαλύτερος. Ο ΠΑΟΚ έχει μια στρατηγική κυρίως έμπειρων παιχτών. Δηλαδή, αλλά θα πάρει. Πώς το πω. Και ο ΠΑΟΚ σαν μεικτή στρατηγική. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τις ακαδημίες του, ξέρω εγώ, από κάτω. Ξέρω εγώ, το τροφοδοτείται με νέους παίκτες και ταλέντα. Αυτά. Και πάμε τώρα και στο. Πού να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή και όπου μας βγάλει. Ο Κώστας ήταν ο πρώτος από Viber. Στο τελικό του Super Cup, στο ημίχρονο, θα τραγουδήσει η Σακύρα. Στο Super Cup σήμερα. Έτσι, πρέπει να ευθυμίσουμε και λίγο. Έτσι ακούστηκε, κύριε Κώστα, ότι μπορεί να τραγουδήσει η Σακύρα, η οποία κάνει διακοπές στο νησί. Δεν ξέρω. Μπορεί και να τραγουδήσει, μπορεί και όχι. Ανάλογα με τα κέφια της. Ο Αλέξανδρος λέει, ρίξτε το στο τραγούδι σήμερα, βάλε Μπακιρτζή από το πρωί μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και μου είχε ο παδός Παναθηναϊκού και μου είχε τριφυλάκια από κάτω. Οκ. Δηλαδή απλώς δεν είναι ανοιχτό το άλλο το κομπιούτερ εδώ πέρα, μέχρι να το ανοίξω το άλλο το κομπιούτερ, και ένας Μπακιρτζή σήμερα θα ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά είναι και ΠΑΟΚΖΙΣ, οπότε αύριο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μελέτης. Γεια σου Μελέτη, που είσαι, συχάθηκες. Βασίλη, πίκρα και απογοήτευση. Και πάλι δεν θα πάει καλά και αυτή η χρονιά. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ο Μελέτης από τη Λακωνία. Συνήθως ναι. Δηλαδή, συνήθως ναι, ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι. Άμα στραβώσει η μέρα από το πρωί, ξέρω μετά πως ισιώνει. Μερικές φορές ισιώνει, δεν ξέρεις κιόλας. Αλλά ότι δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά για τον Ολυμπιακό, δεν ξεκίνησε. Μου λέει ο Παναγιώτης ότι ζαλίστηκα από τη χθεσινή σφαλιάρα και σήμερα έχει 12 ο μήνας. Γιατί εμείς είπαμε ότι έχει 36. Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης. Για να δούμε τελευταίο του μήνυμα. Αγαπημένο Βασίλη, αν δεν φύγει ο Μυρωδιάς από τον πάγκο, δεν υπάρχει Χαΐρη. Αχρίστευσε τρεις σέντερ. Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Μπετανκούρ. Με αποτέλεσμα ο Ελκαμπή να παίζει πρέσινγκ 120 λεπτά, αλλά να ξαπλώνει εξωθενωμένος στο χορτάρι. Θυμήσου τα λόγια μου. Να σου πω, είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το προφανές. Δεν πήραμε, η αλήθεια είναι, εξηγήσεις γιατί επιλέχθηκε αυτή η λίστα. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ αυτό που είπε είναι ότι μπορούσε να έχει 17 ξένους. Και ότι με τη δική του λογική προτίμησε άλλους να έχει από το να έχει, ξέρω εγώ, αντικαταστάτη του Ελκαμπή. Τι να πούμε τώρα, η ερώτηση στον Μεντιλίμπαρ έγινε. Γιατί δεν υπήρχε άλλος επιθετικός. Προφανώς δεν κάνει κανένας από τους υπόλοιπους το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή αυτό είναι το προφανές. Δεν χρειάζεται, σου δίνει την απάντηση. Είσαι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Γιατί είσαι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γιατί δεν πιστεύω ότι εδώ μπορείς να με βοηθήσεις. Ξέρω εγώ γιατί. Δεν είναι καλά σε φυσική κατάσταση, δεν τους υπολογίζει. Θα το μάθουμε όμως αυτό. Αυτό θα το μάθουμε. Τι πρόκειται να γίνει δηλαδή με τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ, θα τα μάθουμε. Σύντομα, δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ η απάντηση του Μεντιλίμπαρ ήταν ότι έπρεπε να διαλέξω 17 και μέσα στους 17 διάλεξα τους 17 αυτούς που πιστεύω ότι θα πάει παρακάτω. Είχε ο Ολυμπιακός και αυτό το πράγμα, τον είδατε πόσο εκνευρισμένος ήταν. Τα πήρε στο κρανίο τελείως ο Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής. Τα πήρε τελείως με το Ζώτα. Με τον τραυματισμό. Εγώ πρώτη φορά είδα προπονητή να είναι τόσο εκνευρισμένος με ένα παίχτη που έχει τραυματιστεί. Ήτανε πραγματικά, γιατί δεν το κατάλαβα, γιατί έκανε το σπριντ προς τα εκεί ο Ζώτα. Μήπως του είχε πει νωρίτερα, γιατί για να αντιδράσει και έτσι δεν μπορεί να αντιδράσει, ξέρω εγώ, όταν τραυματίζεται ένας παίχτης.
Αυτό που είδαμε δηλαδή στην οθόνη. Δεν μπορεί, κανένας δεν αντιδράει έτσι όταν υπάρχει ένας τραυματισμός ενός παίχτη. Εγώ λοιπόν πάει το μυαλό μου ότι προφανώς το είχε πει, μη σπριντάρεις πολύ από την αρχή. Δεν είσαι έτοιμος, δεν έχεις παιχνίδια. Έτσι, έχεις παίξει προφανώς τον έβλεπες στις προπονήσεις. Και είδαμε ότι ο Ζώτα έπαθε τράβηγμα, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει σήμερα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τη στιγμή που πήγε να σπριντάρει και να ακολουθήσει το δεξί μπακ, ξέρω εγώ, που είχε την μπάλα και είχε χαθεί η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Εκεί φαινόταν ότι ο Μεντιλίμπαρ τα πήρε στο κρανίο. Πήγαινε ο άνθρωπος πίσω, καμιά φορά, να έχεις τον πόνο σου και να έχεις και το δάσκαλο από πάνω να σου ταχώνει. Αυτό το έχουμε περάσει εμείς παλιότερο, όχι εσείς, Μάντινο. Δηλαδή, ξέρεις, να έχεις κανένα. Με τις μανάδες μας παλιότερα. Δηλαδή, εκεί είχες κανένα. Τα γόνατα, λίγο ματωμένα κτλ. Είχες πέσει οτιδήποτε άλλο στο παιδί. Μπα, μέτρωγες και μία από τη μάνα. Πού το πάθες αυτό. Κάπως έτσι το αισθάνθηκα χθες το Ζώτα με το Μεντιλίμπαρ. Ο Γιάννης. Να δούμε. Είμαι ο Γιάννης και γίνομαι 12 σήμερα. Έχω γενέθλια. Έλα ρε Γιάννη. Χρόνια σου πολλά ρε Γιάννη. Γίνεσαι 12 σήμερα. Εσύ μας τρολάρεις βέβαια. Το ξέρω εγώ όμως τέτοιο. Το παίρνω με το τέτοιο. Λες για το 12άρι. Ξέρεις τις 12 του μηνός. Παιδιά, είπα ότι ο μήνας έχει 11. Είπα ότι είναι 11 η ώρα. Αν κάποιος δηλαδή. Γιατί έστειλε ένας προηγουμένος ότι είναι 12. Έτσι δεν είπα. 12 ο μήνας, γιατί έχω και λόγο, ξέρω 12 του μήνα σήμερα. Είπα ότι είναι 11 η ώρα. 11 και 11. Και ότι χτες ήταν 11 και 11 και 11 του μηνός. Πες θυμάμαι ότι είπα τώρα, τι να σου πω. Πάμε στον Παναγιώτη. 7 Αγρίνιο. Βασίλη, καλημέρα. Δύσκολη μέρα, αλλά εμείς Ολυμπιακοί θα την ξεπεράσουμε όπως και τις προηγούμενες φορές. Η πρόκριση χάθηκε στο Καραϊσκάκι. Φαίνεται πολύ καλός παίκτης ο ΣΑ. Συνεχίζει την πτωτική του πορεία ο Τσικίνιο, δυστυχώς. Πόσο άλλο να τρέξει ο Ελκαμπή. Συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δεν μπορώ να βρω κάτι εδώ να διαφωνήσω, Παναγιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, ένας αποκλεισμός είναι αποκλεισμός, είναι όμως μέσα στη ζωή. Οι μεγάλες ομάδες μαθαίνουν από αυτά. Δεν είσαι ούτε Real Madrid, ούτε Manchester, ούτε έτσι, ξέρω εγώ, κτλ. Να δεις, ξέρω εγώ, να θεωρείς πικρό ακόμα και αυτοί όμως. Δηλαδή, αν έρθει ένας αποκλεισμός, ξέρω εγώ, στους 8 του Champions League, πίκρα είναι και για αυτούς. Είναι ανάλογα ο πύχης που είναι. Αλλά σε όλα τα άλλα συμφωνώ. Και για τον Τσικίνιο, ο οποίος Τσικίνιο, δεν ξέρω, χθες είδατε σε ποιο λεπτό τον έβαλε εκεί πέρα στην παράταση να παίξει. Ο Αντώνης. Καλημέρα. Πάντως εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλή μπάλα σε υψηλό ρυθμό. Άλλο επίπεδο αγώνα με την ομάδα μου, κόντεψα να κοιμηθώ. Λέει ο Αντώνης. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ότι το παιχνίδι όμως με την ΑΕΜΕΓΕΝ ήταν πολύ υψηλού ρυθμού, ήταν πραγματικά πολύ υψηλού ρυθμού. Το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία, ενώ μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής, τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και πολλούς στόχους. Επόμενη σταθμή Λοζάνη, Ζυρίχη, Βουδαπέστη, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Γιώργος Πομάσκης, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου. «Κάνω ό,τι μου πουν οι μυστικές υπηρεσίες», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον καταιγισμό ερωτήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σχέδιο απομάκρυνσής του από την Άγκυρα. Εκτός λειτουργίας προσωρινά η σταθμή του μετρό Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα για προσεβασμό των μηνυμάτων, γιατί είναι πολλά και θέλω να τα προλάβουμε. Πάμε, συνεχίζουμε ο Χρήστος, με τον Χρήστο. Ο Μέντι γράφει, έκανε το ίδιο λάθος. Σε παρένθεση συμπληρώνει, μετά τον γκολ του Ολυμπιακού έκανε το ίδιο λάθος που είχε κάνει ο Γιοβάνοβιτς στο μάτς με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ. Τοποθέτησε ψηλά την ομάδα ενώ ξέρει ότι θα βρει ελεύθερους χώρους, λόγω του ότι η αντίπαλη ομάδα θα βγει μπροστά για να καλύψει το handicap του σκορ. Χρήστο, το λέμε με άλλα λόγια, ο Μέντι δεν αλλάζει τον τρόπο. Δεν αλλάζει τον τρόπο. Και αυτό το πράγμα είπα και εγώ λίγο έτσι στην αρχή, ότι δεν βάζει ποτέ, ρε παιδί μου, νερό στο κρασί του. Θυμίζει ένα, έλα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Όσους έχεις, 11 έχεις. 11 έχω, 10 έχεις. Ξέρω εγώ, θα παίξουμε τον ίδιο τρόπο. Μπαρτσελώνα είσαι, τι να σου πω, δεν θέλω να πω, αναγέννηση Άρτας είσαι. Ξέρω εγώ, θα παίξουμε τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες και εμείς, και εγώ έχω μάθει, ξέρω εγώ, το λίγο αυτό που λες και εσύ, δηλαδή να μαζέψει την μπάλα λίγο. Έχει παίχτες στα άκρα που μπορεί, ξέρω εγώ, έχουν ταχύτητα και τα λοιπά. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να τους προσκαλέσει λίγο προς το δικό του μισό. Και δεν παίζει έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα ας το πάρουμε ως δεδομένο. Είναι αξίωμα αυτό για το Μέντι Λίμπαρ. Δεν είναι αθεώρημα το οποίο αλλάζει ανάλογα με το μάτς, με τη σημασία, με τον αντίπαλο και όλα αυτά. Ο Άρης, πολλές καλημέρες από Καλαμάτα. Αυτά που είδα είναι όταν βγήκε ο Γκουστάβο Σά, ο Ολυμπιακός έμεινε από ανάσες στο κέντρο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει κεντρικό χαφ, επιθετικό και ένα εξτρέμ που να κάνει τη διαφορά στο ένας εναντίον ενός. Λέει ο Άρης, αμάν πια με τα σαπάκια που μαζεύει, βλέπει αριστερό και δεξί μπακ. Παιδιά, ο Μαφέο είναι λίγο απογοητεύει μέχρι τώρα, αλλά μιλάμε για ένα παίχτη με συνεχή παρουσία στην Πριμέρα, έτσι, δηλαδή... Ξέρω εγώ, τι να πω. Δηλαδή, αν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι βασικός, ξέρω εγώ, στην ομάδα, στην Πριμέρα, έχει αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, έχει παίξει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, δεν ήταν ποτέ, ξέρω εγώ, στην απέξω και όλα αυτά, ξαφνικά δεν παίζει εδώ πέρα. Που δεν παίζει. Που δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο περίμεναν στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Δηλαδή, απλώς το λέω έτσι ως αστερίσκο. Κώστας. Καλημέρα, λέει, Γαύρος είμαι. Να συζητάμε για τον Ολυμπιακό είναι αστείο. Απλά συζητάμε. Μιλάμε πάλι ακόμη. Μιλάμε ένα μπάχαλο μεταγραφικό και σχεδιαστικό. Ένας επιθετικός και δίπλα έχει θαυμαστικά. Δύο δεξιά μπακ που δεν μας κάνουν. Αριστερά άστο. Παίχτες έρχονται και φεύγουν και το αποτέλεσμα ξεκινάει. Φέρουν παίχτες που δεν θέλει ο προπονητής. Μόνος του πρέπει να φύγει αν σέβεται τον εαυτό του, γιατί στο τέλος θα τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Είναι σίγουρο. Η διοίκηση θα τον δώσει. Εντάξει, μέσα στο δίκιο σου. Μέσα στο δίκιο σου, Κώστα. Εντάξει, υπερβάλλεις λιγάκι. Δεν πρόκειται να δώσει κανένα. Εγώ σας είπα από αυτά που ξέρω ότι ο Μαρινάκης τον σέβεται πάρα πολύ τον Μέντι Λίμπαρ. Πάρα πολύ τον σέβεται. Σέβεται και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πάνω απ' όλα. Σέβεται τον τρόπο που δουλεύει. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να δώσει κανένα στα μανταλάκια. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Κανένας δεν πρόκειται να δώσει το Μέντι Λίμπαρ να τον κρεμάσει στα μανταλάκια. Γι' αυτό το έξω μπορεί, ξέρω εγώ, να μην κάτσει μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν ξέρω τι. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Έτσι. Ποδόσφαιρο είναι, μόδα είναι. Όταν δεν έχεις 100% επιτυχίες, τα πάντα είναι ανοιχτά. Αλλά για να το δώσουν το Μέντι Λίμπαρ στα μανταλάκια, σε ποιον? Στον κόσμο του Ολυμπιακού που τον αποθέωνε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποθέωνε. Άρα ποιον να στήσει τα μανταλάκια? Πολλοί ορκίζονται, πίνουν νερό στο όνομα του Μέντι Λίμπαρ για αυτό που έχει δώσει στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είσαι υπερβολικός σε αυτό το κομμάτι. Ο Βαγγέλης από Νέο Φάληρο, Βασίλη, καλημέρα. Εγώ ήθελα να παίξουμε στο Europa, καθότι φαντάζομαι με το ρόστερ που έχουμε θα έχουμε καλύτερη τύχη και να προχωρήσουμε. Χθες δεν μου άρεσε η ομάδα μας και σχολίασε, σε παρακαλώ, με την αλλαγή του Μουζακίτη που είδα ένα διάφορο και βαρετό παίχτη να περπατάει στο κέντρο. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Είναι ευγένεια που έχεις το μήνυμά σου, αλλά διαφωνώ. Δεν είδα εγώ
το Μουζάκη αδιάφορο. Δεν τον είδα αδιάφορο. Δεν του πήγαινε ο ρυθμός. Ήταν σε κάποια στιγμή ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν καταιγιστικός. Και σε αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού ο Μουζακίτης φάνηκε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Γι' αυτό και τον άλλαξε με τη Λίμπα. Δεν τον έβαλε ως αλλαγή και μετά τον άλλαξε. Έτσι, το είδατε. Δεν μπορούσε ο Μουζακίτης να ανταπεξέλθει σε αυτό το χθεσινό ρυθμό. Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε. Ο Γιώργος, δηλαδή αν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός Βασίλη, οι άλλοι τι κάνανε που μας έβαλαν στα δίχτυα, στο κέντρο είδες πως περνούσαν. Δεν συμφωνώ απολύτως και με αυτό το μήνυμα. Είδα, ήταν σαφώς πιο επιθετική η Ναϊ Μέγκεν, ήταν πιο επιθετική, είχε ίσως μεγαλύτερες ευκαιρίες και τα λοιπά, αλλά δεν είδα αυτό το πράγμα ότι έβαλαν τον Ολυμπιακό στα δίχτυα που λες. Δεν το είδα αυτό το πράγμα, έτσι. Για το κέντρο υπήρχε εκεί πέρα, υπήρχε ένα πρόβλημα. Μου θύμισε η Ναϊ Μέγκεν, μου θύμισε λίγο Μπόντο στο χθεσινό μάτς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση. Γιατί δηλαδή, για τέτοια εποχή, αφύσικο σχεδόν. Έτσι. Τόση μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε. Ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε στο χθεσινό παιχνίδι. Και όταν παρασύρεσαι, οι γραμμές μένουν μακριά η μία από την άλλη. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια. Παρασύρθηκε στο ρυθμό που έδωσε η Ναϊ Μέγκεν. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν το ήθελε, γιατί δεν μπόρεσε, κάπως να παγώσει το ρυθμό. Να αλλάξει μπάλα, να ξεκουραστεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπόρεσε. Οδυσσέας. Γεια σου, Οδυσσέα. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν κατάλαβα χθες πως δεν έγινε αλλαγή ο Ροντινέη που ήταν τρύπα από δεξιά και τα δύο γκολ φτιάχτηκαν από την πλευρά του. Αν δεν πιστεύεις αυτούς που έχεις στον πάγκο για να αντικαταστήσουν τον παίχτη που πιθανόν θέλεις να αλλάξεις, τότε αυτή είναι η απάντηση. Είναι μια πιθανή απάντηση. Ο Δημήτρης, Βασίλη, καλημέρα. Αντιμετώπιση των μάτς με την ίδια οπτική είναι επίοικος απλοϊκή. Η Ναϊ Μέγκεν κέρδισε δίκαια μια ομάδα που πούλησε τους δύο καλύτερους παίκτες της μια εβδομάδα πριν τα παιχνίδια. Στο μάτς πρώτη επαφή, στο 10ο λεπτό με πόδι αντιπάλου. Κίτρινη κάρτα, άλλη επαφή στο ημίχρονο, 0, δεν έγινε αλλαγή. Κατάλαβα, πολλές επαφές μου έχεις και με έχεις μπερδέψει τώρα. Στο 50 λεπτό και στα τελευταία, στο 55. Έγινε αλλαγή επειδή το ζήτησε ο ίδιος, ενώ ο Μουζακίτης εύκολα αλλαγή στην αλλαγή. Αυτό δεν το λες δίκαια αντιμετώπιση. Αντικατάσταση τώρα. Ο Δημήτρης, καταιγιστικό. Ο Ανδρέας. Ρε παπ, Ήμαρτον, φτάνει έλεος, είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Ο Μίστερ Γιώμας, τα ίδια έλεγες και πέρυσι. Μίστερ Γιώμας, okay. Παιδιά, δεν θα κοντράρω εγώ, ούτε είμαι δικηγόρος στο Μεντιλίμπαρ, έτσι. Σας λέω απλώς, σας θυμίζω πόσο έχει ο μήνας σήμερα. Σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία. Σας λέω πόσο ρίσκο έχει μια ενδεχόμενη αλλαγή προπονητή στις 12 Αυγούστου. Όλα αυτά σας θυμίζω. Έτσι, ότι μετά ο καινούριος προπονητής θα θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο μέχρι να καταλάβουν οι παίχτες γιατί πράγμα πρόκειται. Και οι παίχτες δεν μπορούν να αλλάξουν την τακτική του παιχνιδιού από αυτά που έχουν κάνει στην προετοιμασία, αυτά που έχουν μάθει τα προηγούμενα χρόνια έτσι απλά. Επειδή πήγα εγώ στη θέση του Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω εγώ, δηλαδή απλώς μιλώντας με τη δική μου μικρή ποδοσφαιρική λογική. Εάν εσείς πιστεύετε ότι αλλάζει, έρχεται ένας προπονητής και ο Ολυμπιακός αλλάζει πρόσωπο. Τι να πω. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου και τις διαφωνίες μου πάνω σε αυτό. Δεν γίνονται έτσι γρήγορα βιαστικά τα πράγματα. Όχι γρήγορα, βιαστικά. Καλημέρα, λέει ο Χάρης. Με την κατάσταση στην αγωνιστική του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, ήθελες πράγματι να πας να παίξεις με την Μπόντο. Και η Μπόντο δεν είναι η περσινή Μπόντο, έτσι. Δηλαδή με την Σενσιλουάζ και αυτή, δηλαδή δύο ισοπαλίες έκανε και πήρε την πρόκριση στην παράταση. Δεν ξέρω πώς είναι φέτος η Μπόντο. Φαντάζομαι ότι αν έπαιζες με την Μπόντο θα πήγαινες και ένα τριήμερο νωρίτερα να κάνεις προπονήσεις και κάνα διπλό σε πλαστικό χορτάρι. Όπως δεν είχες πάει την προηγούμενη φορά. Εκεί ήταν λάθος. Εκεί ήταν λάθος. Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Δηλαδή πήγε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, την παραμονή του αγώνα στο μείον τόσο πάνω να παίξει στην Νορβηγία σε πλαστικό χορτάρι και πέφτανε ένας μετά τον άλλον κάτω. Αυτό είναι λάθος.
Αυτό είναι λάθος προπονητή 100%. Δεν είναι λάθος προπονητή, ξέρω εγώ, αν έβαλε τη Ματίνα αντί για μένα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι το είδε, έτσι το έκανε στην προπόνηση, έτσι το είχε στο μυαλό μου. Αυτό το πράγμα αποδεικνύεται ή δεν αποδεικνύεται. Το άλλο όμως φώναζε ότι είναι λάθος. Αφού μου λες για την Πόντο και μου θυμίζεις. Μότζο. Το άγχος των παιχτών, ωραία, ακούστηκε. Λέει, πάρε μια ανάσα, σε θέλουμε και για αύριο. Αύριο θα αναλάβει ο Παρόλας. Εγώ θα κάνω τέτοιο. Παρέα στον Παρόλα. Πάρε μια ανάσα, βάλε τραγουδάκι. Αυτό το στέλνει νωρίς όμως. Αν θέλετε τραγουδάκια, παιδιά, ευχαρίστω. Εγώ δεν έχω τέτοιο. Αν θέλετε όμως να ακούσετε τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Καλημέρα. Όταν έχεις καταδύσει τρίγωνο Ρίο Άβε, Νότιχαμ Ολυμπιακός, τι περιμένεις? Και αυτά για Europa League, ότι εκεί θέλαμε, είναι δικαιολογίες. Ποιος το είπε αυτό, ότι εκεί θέλαμε? Δύο χρονιές που είχε εγγυημένη παρουσία χωρίς προκριματικά ήταν εύκολα. Ποιες είχαν δύο χρονιές εγγυημένη παρουσία? Τώρα με αυτή την ομάδα για τέταρτος καλός είναι, δεν ξέρω. Χριστόφορε, δεν συντονίζομαι. Καλημέρα, λέει ο Αριστοτέλης, ο Νησιώτης. Οι στόχοι που πρέπει να βάζουμε πρέπει να συμβαδίζουν και με την ικανότητα του ατόμου ή της ομάδας. Στην προκειμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, ας αναρωτηθούν οι υπεύθυνοι τι θέλουν. Κρίμα για τον κόσμο του. Ο κόσμος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και την Κυριακή να παίζει ο Ολυμπιακός γεμάτο θα ήταν το γήπεδο και μάλιστα η φωνή θα ήταν, ξέρω εγώ, πολύ πιο έντονη και πολύ πιο δυνατή. Λέω εγώ, γιατί ο κόσμος μαθαίνει. Και ο κόσμος σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο και στον Ολυμπιακό, είναι δίπλα και στα δύσκολα. Όχι επειδή το λέμε εμείς έτσι, γιατί έχουμε κανένα συμφέρον να πούμε κάτι για τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Αλλά ο κόσμος το έχει αποδείξει. Στα δύσκολα είναι δίπλα στις ομάδες. Ο Λιβάγια, καλημέρα, λέει. Λιβάγια Αγρίνιο, συγγνώμη, αλλά με τόσα προβλήματα ο Ολυμπιακός θα πάει στους 4. Εγώ δεν είπα. Είπα ότι ο στόχος πρέπει να είναι να πάει στους 4 του Europa League και το ξαναλέω. Αυτό πιστεύω εγώ. Ότι για να πει ότι εφέτος θα έχει μια άκρως επιτυχημένη χρονιά. Εγώ έτσι λέω. Είναι υψηλό στόχος. Άμα υψηλό στόχος. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έτσι λέω. Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι αυστηροί όλοι από εδώ και πέρα. Και παρακάτω συνεχίζει ο Λιβάγια. Εγώ είδα μια ομάδα χωρίς σχέδιο και κανένα πλάνο μέσα στο γήπεδο. Καλά ρε Λιβάγια. Καλά ρε Λιβάγια κι εσύ. Δηλαδή, ρε παιδιά, όταν θέλετε να πείτε κάτι, δεν ανάγκη να το τερματίζετε. Το τερματίζετε. Τι κολλήμισε. Έχουμε. Δεν έχω και τις οθόνες εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολλά θέματα καταλήγει η Λιβάγια, έχει ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος, άλλος Χρήστος, λέει γιατί πρόεδρο να αλλάξει ο Ολυμπιακός, όχι προπονητή. Άλλωστε ποτέ δεν έχει περάσει τη Champions League από play-off. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν έχει περάσει. Με κάνεις τώρα. Καλημέρα, Βασίλη, ο Αντώνης. Η δική σου ξεκάθαρη θέση θα βοηθήσει εμάς να βγάλουμε ένα πιο ασφαλές πόρισμα, γιατί εσύ είσαι πιο μέσα στα πράγματα και γνωρίζεις περισσότερο από εμάς. Όχι, όχι, δεν είναι απολύτως έτσι. Δεν είναι δηλαδή δύο πληροφορίες παραπάνω, δεν πάει να πει πιο ξεκάθαρη άποψη. Εγώ απλώς σας λέω τη δική μου ποδοσφαιρική λογική. Τη δική μου ποδοσφαιρική. Δεν ξέρω περισσότερα πράγματα. Εγώ απλώς ξέρω αυτό που ξέρω. Δηλαδή, έχω γίνει τώρα, νομίζω δεν είναι ψέμα αυτό, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης το στηρίζει το Μεντιλίμπαρ. Αυτό, ό,τι σας κάνει αυτό, το στηρίζει. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο όμως πάνω σε αυτό. Όχι επειδή ξέρω κάτι παραπάνω και δεν σας τα λέω, είναι απλώς δεν έχει αυτό το πράγμα άλλο κάτι περισσότερο να προσθέσω. Ο Ιωάννης, καλημέρα. Πάει και ο Μουζακίτης, αλλαγή στην αλλαγή. Ας μείνει με το ξαναζεσταμένο φαγητό. Φορτούνης Κάρμου και με τις μέτριες μεταγραφές. Η Δέσποινα. Όπως κάθε φορά που αποκλείεστε, χρυσώνετε το χάπι για να νιώθετε καλά. Δεν αποτελείς έκπληξη, καλέ μου. Δεν θέλω να αποτελώ έκπληξη, καλή μου. Δεν διεκδικώ κάτι, Δέσποινα. Είστε πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό το αλλά περιμένω να αλλάξει και να γίνει όπως με όλες τις άλλες ομάδες. Οκ, Δέσποινα. Πάντως δεν διεκδικώ τίποτα και από κανέναν αυτή τη στιγμή, έτσι, για να το ξέρεις, για να εξηγούμαστε. Ο Πέτρος, ο Μέντι, δύσκολο να βγάλει την παρέλαση. Καλύτερα να φύγει από προχθές για να μπορέσει να συμμαζέψει ό,τι μπορεί ο νέος, ώστε να μην πάει χαμένη φετινή χρονιά. Μακάρι να βγω λάθος. Ο Θανάσης,
Καλημέρα κύριε Βασίλη, πιστεύετε ότι ο Μουζακίτης είναι υπερτιμημένος παίκτης και ότι τον έχουν σκοτώσει στα μυαλά και ότι βλέπει περιοπτικά τους άλλους? Φανταστείτε στην πρώτη μανούρα που έκανε στα ελληνικά γήπεδα με ένα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, έστειλε με χειρονομία τον Λαμέλα για ύπνο. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι υπερτιμημένος παίκτης. Σας είπα, μην τα ξαναλέω όμως αυτά γιατί είναι και λίγο κουραστικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν για μένα του Μουζακίτη? Ένα πράγμα το οποίο σε πολλά παιχνίδια είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Δίνει ισορροπία στην ομάδα ο Μουζακίτης. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές βλέπεις παίκτες να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί, να μασάνε εδώ, να μασάνε εκεί, σίδερα κτλ. Και η ομάδα να είναι σε τέλεια ανισορροπία. Ο Μουζακίδης όταν παίρνει την μπάλα δίνει ισορροπία στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Στην ανάπτυξη. Αμυντικά έχει θέματα. Ο Τζον. Επιγόντως 4 δανεικοί απορίου. Άβαινα σωθεί η χρονιά. Okay. Ο Τάσος. Παραλίγο να πεις ότι την εκπομπή τη λένε η φανέλα με το 11. Ο Κώστας. Ρε Παπα-Νικολάου, πλέον απλή ευκαιρία κάνουμε και ανάβουμε καπνογόνα. Απίστευτη κατάδια. 15 δεξιά μπακ έχουν πάρει και όλοι μαζί δεν κάνουν ούτε μισό καλό μπακ. Okay. Ο Δημήτρης. Σχολιάζω παιδιά εκεί που υπάρχει, που νιώθω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι. Τώρα τι να πω τώρα, πού να διαφωνήσω τώρα εδώ και, ο Δημήτρης, στον Ολυμπιακό εδώ και 3 χρόνια δεν παίζουν οι μεταγραφές. Πήγαμε να παίξουμε προκριματικά Champions League με ένα επιθετικό. Πουλάει παίχτες και αυτοί που έρχονται για κάποιο λόγο δεν κάνουν. Βρείτε το λόγο. Τι να σου πω τώρα. Κάτσε, λέγαμε ότι ο Μεντιλίβαρ δεν βάζει καινούριους. Χθες έβαλε 5 καινούριους. Έτσι από τις μεταγραφές φετινές. Μερικές φορές έρχονται τα πράγματα έτσι, παιδιά. Δεν μπορούσα να υποστηρίξεις συνεχόμενα κάτι, γιατί έρχονται τα γεγονότα έτσι. Βασίλη, καλημέρα. Σήμερα το μεσημέρι θα πρέπει να καθίσουν να τα πούνε όλα ο πρόεδρος και ο coach ειλικρινά. Ποια είναι τα λάθη και των δύο και τι πρέπει να κάνουν άμεσα και οι δύο. Αν μπορούν να αλλάξουν αυτή την άθλια εδώ και ένα χρόνο. Ομάδα, οκ. Okay. Αν όχι, ως εδώ. Φτάνει το κρυφτό γιατί το πληρώνει η ομάδα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Σταύρος. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Πείτε επιτέλους την αλήθεια στον κόσμο. Όπα, κατέχω την αλήθεια και δεν το ήξερα. Το σχέδιο είναι απλό. Διώχνει το Μεντιλίμπαρ και μετά το γύρισε. Ο Βαγγέλας, πάλι μάγκας ο Μαρινάκης. Καλά μας κάνει, λέει ο Σταύρος. Α, δηλαδή το κάνει επίτηδες ο Μαρινάκης για να διώξει το Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν θα μπορούσε να το διώξει έτσι καλώς, διοκτήτης είναι, πρόεδρος είναι. Θες ρε παρόλα, γιατί είσαι νευρικός? Γιατί είσαι πολύ νευρικός? Είσαι χαρούμενος γι' αυτό? Όχι, εντάξει, εντάξει. Δηλαδή ο Μαρινάκης δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να διώξει τον τέτοιον, τον προπονητή, να γυρίσει ο ίδιος την εικόνα και να πει το έκανα εγώ και όχι εκείνος, ο άλλος. Ο Μεντιλίμπαρ. Παιδιά. Σταύρο. Ο Ηλίας. Για να δω τι. Για σε τώρα γιατί. Για να δούμε. Ο Ηλίας. Πού ξεκινά τα μηνύματα σου, Ηλία? 11 και. Κατά λάθος. Πήρα, συγγνώμη, καλημέρα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για μια διαπυρός. Τώρα μην αρχίζετε, δεν σου φταίει τίποτα ο Παναθηναϊκός τώρα για τα. Ο Ολυμπιακός ήταν τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Μετά το 0-1 ξεγυμνώθηκε. Ντροπή για την ιστορία του Ολυμπιακού. Και ο Φορτούνης που είναι 34 χρονών με το επικίνδυνο μαρκάρισμα που έκανε δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό. Να κάνει και να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που η ίδια η ομάδα χρειάζεται και το Φορτούνη, τον κάθε Φορτούνη που δεν έχει την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Δεν έχει καμία πολυτέλεια ο Ολυμπιακός να αναπληρώσει τον κάθε LKB. Είσαι Ηλία, λίγο τα έγραψε λίγο περίεργα σήμερα. Πάμε. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έδειξαν ότι τα ταμεία είναι άδεια. Δεν μπορείς να ψωνίζεις τα δευτεροτρίτα και να έχεις απαιτήσεις. Ούτε πουλάς και μετά περιμένεις να ψωνίσεις. Ας κάτσε λοιπόν ο Ολυμπιακός να παίζει με Καλυθέα, ο Ηρακλής από τη Μυτιλίνη. Τώρα δεν το διαβάζω, είναι χοντρό αυτό που γράφεις. Ο Γιώργος από Νότια Κρήτη, ο Ολυμπιακός έτσι που παίζει θα έχανε από οποιονδήποτε. Ο Πάο Φλίαρος, άντε να δούμε. Όφι ολέ. Παιδιά δεν θα προλάβω, δεν θα προκάμω, είναι και 54. Βασίλη καλημέρα. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει θέμα με τη Λίμπαρ σήμερα στον Ολυμπιακό? Σήμερα δεν ξέρω, προφανώς υπάρχει όμως.
Προφανώς υπάρχει. Δεν μπορούμε να κρύβουμε τώρα πράγματα. Προφανώς υπάρχει. Υπάρχει θέμα. Δεν πάει να πει ότι είναι προς το αρνητικό. Ότι υπάρχει θέμα, ότι ξέρω, κουβεντιάζουν. Δεν είναι δυνατόν. Όλοι οι υπόλοιποι να κουβεντιάζουν. Και στον Ολυμπιακό να μην κουβεντιάζουν. Άντε, κουβεντιάζουν. Κάποιοι κουβεντιάζουν. Όχι φωναχτά, όχι. Κάποιοι κουβεντιάζουν. Κάτι. Λέτε δηλαδή αυτοί να ζουν σε άλλο πλανήτη. Κανένας δεν ζει σε άλλο πλανήτη από τις διοικήσεις των ομάδων. Ό,τι κυκλοφορεί και λέμε εμείς, τα λένε και αυτοί. Έτσι. Κλάψτε τώρα, λέει, γαβράκια της Αρασπορ. Εκεί, ωραία. Ο Γιώργος, η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε χάλια και πήρε πρωτάθλημα. Ηρεμήστε. Λέει, ναι, ο Γιώργος. Δημήτρης ο Αντωνόπουλος. Βασίλειο Μανισιώβα στα ξημερώματα στην εκπομπή του αναφέρθηκε για ένα-δυο παιχτάκια, παιχτάκια που έπαιζαν αντίπαλοι του Παναθηναϊκού από Βουλγαρία και έβγαζαν μάτια. Εμείς γιατί αγοράζουμε ένα εκατομμύριο παίχτες μέτριους? Και Βασίλη, συγγνώμη. Βασίλης, συγγνώμη. Για ποιο πράγμα, για ποιο πράγμα συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα δεν το είδα το μάτς, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι. Δεν ξέρω τι είπε ο Δημήτρης ο Μανισκεύας και σε ποιους αναφέρονταν και ο Δημήτρης ο Μανισκεύας. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Μήπως ήρθε η ώρα να προσπαθήσει ο πρόεδρος για να φέρει το Βαλβέρδε. Ο Άλεξ, καλημέρα στην ομάδα. Καμπή, πιστεύω θα είναι η απογοήτευση του Ολυμπιακού για φέτος. Πολύ άψυχος φαίνεται στα πρώτα παιχνίδια, για σαν να είναι κουρασμένος. Σύγχρονος δεν τον πολύ βρίσκουν. Συγχρόνως θες να πεις, έτσι. Δεν τον πολύ βρίσκουν οι υπόλοιποι. Λάθος θέση, Ροντινέ είναι κουρασμένος για εξτρέμο. Τσολάκης θα κοστίσει, σχολίασέ μας και τις δηλώσεις Μέντι. Τα είπα αυτά λίγο νωρίτερα, εσύ, Άλεξ. Ο Πόποβιτς, καλός ήταν ο Πόποβιτς. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι φάνηκε τόσο η έλλειψη του Τζολάκη. Όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, άψυχος. Ποιος ο Ελκαμπή ήταν άψυχος? Δεν το έχω. Σε άλλη κριτική για τον LKB, άσε που είναι και η πρώτη κριτική που διαβάζω για LKB, αλλά δεν το έχω ξανακούσει, οπότε είμαι ανέτοιμος στους απαντήσεις αυτή. Αυτή η παρατήρηση, άψυχος LKB, τι να πω. Καλημέρα, είμαι Ολυμπιακός, δεν στενοχωρήθηκα καθόλου γιατί φέτος δεν έχουμε ομάδα και αυτός είναι ο πρόεδρος που δεν ενίσχυσε την ομάδα. Βασιλική, καλημέρα, θέλω τη γνώμη σου για τη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ με Τάλου Τσέσκου. Καλή συνέχεια. Επίσης, μια ακόμη ερώτηση: ποια είναι η πρόβλεψή σου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ? Ακόμη τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν έχει απογαλακτιστεί από Λουτσέσκου. Έτσι, από εποχή Λουτσέσκου. Πάρα πολύ δύσκολο να απογαλακτιστεί με τη μία. Δεν τον έχουμε δει. Προς το παρόν συνεχίζει σε μια περίπου τακτική Λουτσέσκου, χωρίς να είναι καλός όμως μέχρι τώρα. Και απόδειξη είναι τα αποτελέσματά του. Τώρα στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ σαφώς θα το κυνηγήσει. Εδώ όμως έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι και το φουλ επίθεση δεν έχει ταιριάξει μέχρι τώρα σε κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και η Άντερλεχτ δεν είναι, ξέρω, μια ομάδα, ξέρω, τυχαία. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να το πάει στο πιο ήσυχο πάω και από εκεί πέρα ένα γκολ είναι. Οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε λεπτό μπορεί να το βάλει. Ο Λευτέρης, καλημέρα. Ένα σκασμένο Ροντινέη και Μπρούνο χωρίς να έχει αλλαγές και πρώτο σε ασίστ το Πόποβιτς. Και ένα Ελκαμπή, ασίστ είναι όταν μπαίνει γκολ, πάντως σου θυμίζω, ο Λευτέρη. Και ένα Ελκαμπή να κυνηγάει τις μπάλες αντί να παίρνει θέσεις και πάσες. Άλλο ένα καλοκαίρι, λάθος σχεδιασμός. Ο μόνος υπεύθυνος, ποιος κάνει τις μεταγραφές, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Μεντιλίμπαρ. Ο Ιωάννης, καλημέρα Βασίλη. Αγαπητέ, θα συμφωνήσω στα περισσότερα της ανάλυσής σου για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Απλώς ο Ολυμπιακός σε 210 λεπτά ποδοσφαίρου έπαιξε 15 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι και 15 στο δεύτερο. Με τέτοια διάρκεια απόδοσης δεν μπορείς να περάσεις μια ομάδα που δεν είναι μεγαθύριο αλλά είναι άκρως ανταγωνιστική. Είναι μεγάλο το μήνυμά σου, δεν προλάβω κανέναν άλλον. Ο Παναγιώτης, πρόεδρε, ξύπνα και βάλε χρήμα. Τώρα παιδιά δεν πάνε όσα πρόλαβα. Έτσι, όσα πρόλαβα. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και είναι και 59. Άρα, τι να κάνω. Ρε παρόλα. Μου έχεις τουλάχιστον τίποτα, ένα καφέ, κάτι, τίποτα. Ένα κέρασμα. Η γιορτή σου ήταν χθες προχθές, πότε ήταν, ξέρω εγώ. Τίποτα. Με κέρασε τη γιορτή σου, τίποτα. Ένα καφέ δεν μπορούσα να φέρει σήμερα. Φταίει η ολική έκλειψη. Μάλιστα, λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα ξαναλέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης, η δεύτερη την Κυριακή καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης, ενώ χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιάς στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστοι οι τύχοι περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα, συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμοδόρυ τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλησπέρα σας. Μουσική εγκυκλοπαίδεια σήμερα. Εκτάκτως μαζί σας Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στη θέση Αθανασίας Καρούμπαλη, με τον Χάρη Παπαδέα στην ρύθμιση του ήχου. Πάμε να συζητήσουμε σήμερα για θέατρο και θα ξεκινήσουμε χωρίς χρονοτριβή, διότι απόψε στην Αρχαία Ολυμπία στο Θέατρο Φλόκα έχουμε Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, μια παραγωγή σε συνεργασία δύο σκηνοθετών. Είναι μια σύμπραξη του κύριου Μουμουλίδη με τον κύριο Γιοβανίδη. Πάμε να συζητήσουμε όμως, γιατί έχουμε μαζί μας μια αγαπημένη ηθοποιό, τη γνωρίζετε όλοι από το θέατρο και την τηλεόραση, την κυρία Σλάνογλου, την κυρία Μαρίνα Σλάνογλου, και χαιρόμαστε που την έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και εγώ χαίρομαι, να είστε καλά.
0: Ο κόσμος σας γνωρίζει, μου είχαν στείλει και μηνύματα και από το θέατρο και από την τηλεόραση. Και θέλω να συζητήσουμε, γιατί ο ρόλος που έχετε στην παράσταση είναι ο ρόλος της πραξαγόρας και θέλω καταρχάς να ρωτήσω, τι θα δούμε σήμερα το βράδυ στην Ολυμπία? Η φετινή παράσταση έχει τίτλο «Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία». Λίγο προβοκατόρικος, λίγο ντριγκαδόρικος ο τίτλος. Και θέλω να σας ρωτήσω τι να περιμένει ο κόσμος, τι θα δει το βράδυ.
1: Να πω καταρχάς ότι έχει γίνει μια διασκευή πάνω στο έργο του Αριστοφάνη από τον κύριο Μουμουλίδη και την Εφέλη Μαϊστράλη. Έχει βάλει στοιχεία καμπαρέ και τσίρκο, το έχει κάνει λίγο πιο musical, με τραγούδια, χορό, χωρίς να χάνεται το βάθος του Αριστοφάνη, ούτε το πολιτικό του κομμάτι φυσικά. Είναι μια κωμωδία που σαντηρίζει την πολιτική, είναι τρομακτικά σύγχρονο. Ο ρόλος της Πραξαγόρας είναι ένας από τους πιο ευφυείς γυναικείους ρόλους του Αριστοφάνη. Δεν είναι μια γυναίκα που ουσιαστικά παίρνει την εξουσία, είναι μια γυναίκα που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, να τον ξαναχτίσει από την αρχή. Και εκεί αρχίζει και το μεγάλο ερώτημα του έργου. Για να πούμε στον κόσμο δηλαδή τι να περιμένει, ουσιαστικά η Πραξαγόρα μαζεύει τις γυναίκες της Αθήνας και τις πείθει να βάλουν κουστούμια, να ντυθούν άντρες, για να πάνε στη Βουλή, να κάνουν ολομέλεια, να καταλάβουν τα έδρανα, για να πάρουν την εξουσία. Και αυτό συμβαίνει. Υπέρνουν την εξουσία. Η Πραξαγόρα προτείνει ριζοσπαστικές προτάσεις. Είναι οκτιμοσύνη, κατάργηση ατομικής περιουσίας, κοινά αγαθά, να είναι όλα ολίθια, ακόμα και ο έρωτας να μοιράζεται. Και εκεί αρχίζει και η μεγάλη ειρωνία του έργου, στο πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πάντα κουβαλάει μέσα του μια επιθυμία και μια ανάγκη εξουσίας. Γιατί δεν έχει σχέση αν είναι γυναίκες στην εξουσία ή άντρες στην εξουσία, είναι τι κάνεις όταν έχεις την εξουσία.
0: Για ποιο λόγο αποδεχθήκατε αυτόν τον ρόλο να τον ερμηνεύσετε? Τι ήταν αυτό που σας κέρδισε και το αποδεχθήκατε?
1: Επειδή συνήθως κάνω δραματικούς ρόλους και η πρόταση του κύριου Μουμουλίδη ήταν πολύ δελεαστική να δοκιμαστώ σε κάτι τελείως διαφορετικό με αυτά που έχω συνηθίσει, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Και μου το είπε κιόλας από την αρχή, ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να σε βλέπαμε σε κάτι διαφορετικό. Οπότε αποφάσισα ότι φέτος το καλοκαίρι, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες της περιοδίας, γιατί είναι και πολύ κουραστική, ότι θα κάνω κάτι δημιουργικό και κάτι τελείως διαφορετικό. Και έτσι αποφάσισα να δουλέψω και να συμμετέχω σε αυτή την πολύ όμορφη παράσταση.
0: Η πολιτική διάσταση που έχει ο ρόλος είναι μία παράμετρος πρόσθετη που σας έδωσε το κίνητρο να το επιχειρήσετε?
1: Δεν το είδα πολιτικά, το είδα καλλιτεχνικά και μόνο. Γιατί το έργο από μόνο του είναι πολιτικό, έχει πολιτική σάτυρα, μιλάει για πράγματα πάρα πολύ... πράγματα που αφορούν ακόμα και σήμερα, ακόμα και τώρα. Ο κόσμος και θα γελάσει και θα προβληματιστεί και νομίζω ότι θα φύγει χαρούμενος και γεμάτος από αυτό που θα δει. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα με πολλούς ωραίους συνεργάτες, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, την Ιντρα Κέιν, τον Κώστα Σιώτη και υπέροχα ταλαντούχα κορίτσια, και νομίζω ότι όπου και αν πηγαίνουμε, ο κόσμος μας αγκαλιάζει και χαιρόμαστε σήμερα που θα παίξουμε στην Αρχαία Ολυμπία, σε αυτό το υπέροχο θέατρο που έχετε. Είτε είναι ένας σταθμός για μας τους ηθοποιούς που πάντα χαιρόμαστε όταν πηγαίνουμε να παίξουμε.
0: Έχετε ξαναέρθει στην Ολυμπία?
1: Ναι, έχω ξαναέρθει. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά τώρα. Και το θέατρο το ξέρω. Και το μέρος έγινε και σήμερα 12 του μηνός. Με αστέρια που πέφτουν, με κλίψεις που γίνονται και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά.
0: Σωστά. Είναι πιο δύσκολη η κωμωδία ή η τραγωδία. Στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, σας έχω δει Ηλέκτρα, Ευρυπίδη, σίγουρα.
1: Ηλέκτρα, Ευρυπίδη. Και τα δύο είναι δύσκολα να σας πω, γιατί αν παίζεις κωμωδία και δεν γελάει κανένας από κάτω, είναι και αυτό δύσκολο. Στην τραγωδία είναι επίσης δύσκολο, γιατί πρέπει να αγγίξεις τον κόσμο με αυτά που λες και με το συνέστημα που βγάζεις. Ο Αριστοφάνης νομίζω δεν έχει κάτι δραματικό, αλλά έχει κάτι κοινωνικοπολιτικό που σε προβληματίζει και σε κάνει να φεύγεις με σκέψεις.
0: Ο αστικός μύθος, ναι, που λέει ότι στην τραγωδία φώναξε λίγο παραπάνω και θα το πείσει στο κοινό, ισχύει. Ενώ στην κωμωδία, αν δεν γελάσει, δεν είναι εύκολο να γελάσει ο άλλος.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος φεύγει χαρούμενος και ευχαριστημένος. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να το δούμε και εσάς σήμερα στην αποστολή.
0: Βεβαίως. Η κωμωδία είναι πιο δύσκολη και λόγω του ότι σήμερα πολλές φορές αυτό λογοκρινόμαστε σε αυτά που θα πούμε. Προσέχουμε λίγο παραπάνω τι θα πούμε και πώς θα το πούμε.
1: Νομίζω σε όλα λογοκρινόμαστε πια. Παλιότερα τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Τώρα, αν τοποθετηθείς είτε πολιτικά είτε κοινωνικά, είτε πάρεις μια θέση για ένα θέμα, πέφτουν όλοι πάνω σου μέσα στα social media, γιατί έχουν αυτό το βήμα πια έτσι ο κόσμος. Το οποίο γίνεται μια ομοφαγία. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γι' αυτό προσπαθώ να απέχω από όλο αυτό. Γιατί ό,τι και να πεις, ή θα κρυφτείς, ή θα μιλήσουν άσχημα, και θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα μιλήσουν θετικά. Αλλά προσπαθώ να είμαι λίγο αμέτωχη σε όλα αυτά, γιατί δεν θέλω να μπαίνω σε κανένα τέτοιο διάλογο.
0: Αναφέρομαι
1: που δεν γνωρίζω και ειδικά με ανθρώπους που έχουν ψεύτικα προφίλ και μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να γράψει ό,τι θέλει.
0: Αναφέρατε κάτι στην αρχή σχετικά με τις γυναίκες και τους άντρες. Επειδή ο τίτλος είναι «Γυναίκες στην εξουσία», υπάρχει γυναικεία μέθοδος και ανδρική μέθοδος στην εξουσία, ή θεωρείτε ότι δεν είναι θέμα φύλου?
1: Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα φύλου, αλλά δεν ξέρω να σας απαντήσω και 100%, γιατί δεν είναι στο στοιχείο μου και δεν είναι στο... Δηλαδή οι άνθρωποι της πολιτικής ξέρουν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες είναι ικανές, είναι πρακτικές, είναι δυναμικές και τον τελευταίο καιρό σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε μεγαλύτερο βήμα, μεγαλύτερο λόγο και δεν είναι και τυχαίο που βλέπουμε σε μεγάλες θέσεις τις γυναίκες πια. Που αυτό δεν γινόταν χρόνια. Οπότε είναι έτσι μια πολύ αισιόδοξη ματιά προς το μέλλον.
0: Ουσιαστικά οι εκκλησιάζουσες συνδυάζουν σάτυρα και για το ρόλο της γυναίκας, αλλά και για την ίδια την εξουσία.
1: Ματιά προς το μέλλον.
0: Ουσιαστικά οι εκκλησιάζουσες συνδυάζουν σάτυρα και για το ρόλο της γυναίκας, αλλά και για την

0: για προβλήματα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ξύλο, είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση, η σχέση με την εξουσία.
1: Μέχρι τώρα αυτή η τολμηρή διασκευή, αυτό το στυλ καμπαρέ, πώς το έχει αποδεχτεί ο κόσμος, πώς έχει βγει?
0: Πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ανατρεπτικό, χωρίς να χάνεται το βάθος του Αριστοφάνη. Δηλαδή έχουμε κρατήσει φυσικά και τον βασικό πυρήνα και τις σκηνές του έργου. Έχουμε βάλει κάποια τραγούδια και χορευτικά με πολύ ωραίους στίχους μέσα που έχουν σχέση απόλυτα με το έργο.
1: Το ρωτάω γιατί έχω μια άνοιψιά που την πηγαίνω συνήθως σε τραγωδίες για σε αρχαίο θέατρο γενικότερα, αλλά η ίδια πολλές φορές, επειδή δεν είναι πολύ οικείο το περιβάλλον, ναι, με το σημερινό έχει ενθουσιαστεί με την περιγραφή ότι θα είναι κάτι λίγο πιο σύγχρονο το σκηνικό και θα την αρέσει περισσότερο.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι και το σκηνικό μας, είναι καμαρία με φωτάκια, είμαστε σχεδόν όλη την ώρα όλοι πάνω στη σκηνή. Ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλον, είναι μια σκηνή, συνεχίζει την άλλη, έχει μια ροή, έχει μια ενέργεια, είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ έντονο, με πολύ όμορφες εικόνες, ωραία τραγούδια και πολύ, πολύ, πολύ ωραία χορευτικά. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια πολύ ωραία πρόταση, διαφορετική. Όλα αυτά, το έργο παραμένει ίδιο και σύγχρονο, ακόμα και τώρα.
1: Πολύ ωραία. Ή οι καλοκαιρινές περιοδίες για τους οποίους αξίζουν την κούραση? Ποια είναι η άποψη μετά από τόσα χρόνια που το επιχειρείτε? Γιατί καταλαβαίνω ότι ο χειμώνας είναι γεμάτος.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσουν οι περιοδίες. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές σε όλα τα θέατρα. Στα καμαρίνια, στις τουαλέτες κτλ. Είναι ότι έχεις πολύ μεγάλες διαδρομές, ταξίδι και με το που φτάνεις, απλά κάνεις ένα ντουζ και πας κατευθείαν στο θέατρο. Εγώ όμως η χαρά που παίρνω από τον κόσμο της επαρχίας που διψάει για θέατρο και μας κοιτάνε με τέτοια αγάπη και μας υποδέχονται, αυτή είναι η δική μου ανταμοιβή. Και το χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε σε κάθε πιάτσα ο κόσμος που μας μιλάει και πώς μας αγκαλιάζει, νομίζω ότι είναι αυτό που μένει σε εμάς. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν στην Αθήνα να δουν παραστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνεις στον τόπο τους και να τους δείχνεις κάτι που έχεις ετοιμάσει με κόπο, με κούραση, αλλά πάνω απ' όλα με αγάπη. Και το χειροκρότημά τους.
1: Άρα είναι και η κοινωνική διάσταση, το ότι προσφέρουμε κάτι σε πολίτες που δεν έχουν την ευκαιρία να το δουν καθημερινά, όπως είναι στην Αθήνα ή σε αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 9:30 απόψε, θέατρο Φλόκα, Αρχαία Ολυμπία, Εκκλησιάζουσες, Μαρίνα Στάλλογλου Πραξαγόρα. Βλέπειρος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Οπότε θα τα πούμε εκεί το βράδυ στην παράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

Ακούσατε την Μαρίνα Σλάνογλου. Μας μίλησε για το ρόλο της απόψε στις Εκκλησιάζουσες. Παράσταση Αριστοφάνη, διασκευασμένη. 9:30 στο Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία. Μια παράσταση με άφθονο γέλιο αλλά και άφθονη σάτυρα, πολιτική και κοινωνική, διασκευασμένη με ένα ωραίο σκηνικό που θυμίζει λίγο τσίρκο, τζαζ, καμπαρέ, να είναι και λίγο πιο σύγχρονο και λίγο πιο οικείο. Παρ' όλα αυτά, ο πυρήνας του έργου, η σάτυρα για τη θέση της γυναίκας αλλά και για την εξουσία κάθε αυτή, είναι παρούσα και ισχυρή. Από εμάς καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου να ζω μακριά κι όμως κοντά σου, να με κοντά σου. Κι ήσουν εσύ.

0: Ξέρει κανένα. Το ίδιο. Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθης στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις δύο πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους χειρισμούς του 59χρονο, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτες της Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες, θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φώτης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤΑ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα αυταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύλυση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυταναφλέξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαλμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κίμολο.
4: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κίμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στελέξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η ισορρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτεχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
5: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοπικιλότητα. Έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφινώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμοι. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φτηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φτηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχει πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχεις πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και

0: αυτό μιας λιμερικής αιχμής τύπου Ντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει στο 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39,40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές, οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα 3 ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο Ορίζοντα. Ένα τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης, γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία 3 μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε, και τα 3 αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή τύπου Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
2: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να είχε επαφές με έναν 21χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων, και τη Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά 2 ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα 2 δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το στο σπίτι που νίκιαζε ο 21χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια η χθεσινή

0: η έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση οι αποστολής των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 21χρονο και με τον 26χρονο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
2: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράστησης των δύο αδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
3: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μία σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψησης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κυταράκθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσε το απεραβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφωνιστεί εάν προκύπτουν.
1: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη, ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μία ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πυροδοτικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε επίσημα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο τριμελές πλημελιοδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγος του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του πρωτοδίκως ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόνι είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανοτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους. Και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως τριών μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισσυνήθηκαν συνέλεξε πλωτό σκάφο του λιμενικού και του μετέφερε στο λιμάνι των Κανών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό τη δεύτερη Λέμβου με 32 αλλοδαπούς. Και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη Λέμβο, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια, 60 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου, όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από το Λεμαΐδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαΐδα μέχρι το Ξενό Νερό. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη, Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρων, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαΐδα και πάει στο Ξινό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό, ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαΐδα στο Ξινό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαΐδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην Έρτα Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν και νοφή, αμπελάκια και προφήτης Ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, πριν από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου Ιάσμα, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους θα αναφωνούσε κανείς. Μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλό ταξίδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά. Να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερθύρα Κλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, το Δημοναρχείο της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα θυσίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξωτερικών πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυνση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος μετά και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του. Και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε, ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κύριος Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κύριο Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε οι ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου Σάμου. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι συνεχείς ζημίες δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της Σάμου με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπικορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα, και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν τη Αμανή, τη Δημοτική Ενότητα τη Αμανή, στη Βολισσό, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή τη Βορειοδυτική Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τι δυνατότητε και προοπτικέ μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτή είναι ο Σύλλογο Βολισσιανών Οδική η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα αναζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα, και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το Κολυδίνα Περιφερειακό Ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να πλύνει πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρακτηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη αντιμονίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Συμβούλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και περιφερειακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών να μας πει περισσότερα τώρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα δίνει για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και την νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολύ σύχναστες παραλίες στον Δήμο μας και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αυγούστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, Έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται, με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα, για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑΣ, σε επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Υποφέτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, οι Ισπανοί, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Ελλήνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας αθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 και 44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. αυσιστέ στη θέση των Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
4: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8-40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνει. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί, είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Μάσχε, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον προπονητή του, τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκι, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που τη κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά, γιατί νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ το είμαι δίπλα του να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χεριού. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate.
0: Ωραία.
2: Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκι Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά, γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοσή του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξυφνοϊκό, μπορεί να κερδίζεις, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση. Γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8-44 με κόντρα άνεμο, είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8-60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8-67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8-75, ότι το έχω λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση.
0: Ναι.
1: 8-75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλφης θα μπορεί να κάνει 8-75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, θα σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ ως δεδομένο την επιτυχία.
1: Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πες το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ωραίο
4: μετάλλιο. Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν.
4: Ναι.
3: Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα μ***. Sorry. παιδιά το βγάλα και τα άφησα εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της διπλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει και επειδή έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ωρών και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα κυρίες και κύριοι, υπερηφάνεια, εξέρχονται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: Μίλτο, Μίλτο, Μίλτο. το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος! Θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
6: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για να τον αποθέωσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου, ξέβρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Σε ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα εκεί, όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δεσποινά.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο το μωρό από τα ερείπια. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμα και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμα και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για το

0: έπεσε κάτω στο πάτωμα, αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
1: εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
0: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση. Για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση, που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσει και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
3: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για την δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω από το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άνδρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
2: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Οροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση 2 περιοχών, Βασιλική.
4: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την

0: Να στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των κουπνέων, των δυνατών που πλέουν στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σμπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
1: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων τυπικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.
3: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
1: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν, επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης είτε με κορμοθέματα, ναι, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
1: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
5: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου και ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο, κατά εξακολούθηση με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους, ναι. Και όπως φαίνεται, στο βίντεο, με το αυτοκίνητό του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία γαλοπετσέτα σε ξηρά χόρτα, και η οποία επεκτείνονταν σε δύο περιπτώσεις. Η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 τρέματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα, και γι' αυτό το διαιρεώνουν.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερμιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8 και στη Μαρέ Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
6: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ, που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ, ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια, στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα. Ναι.
1: Τώρα επίσης ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
6: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσαν σπιθήρα ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
7: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
6: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει από κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
9: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση. Αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά. Για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το Σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το δώσει ο κ. Παπαθανάσης.
10: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το Σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το Σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
1: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
11: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
7: Ναι.
11: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού. Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
7: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
11: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικια, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
1: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν Βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Τζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούζ περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφου του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Συριοπούλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
7: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
7: Έτσι ακριβώς.
13: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
14: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
7: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
7: Έτσι ακριβώς.
1: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
7: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος του θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
1: τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
7: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον δεν είχε αποσοβηθεί.
1: Σωστό.
7: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
1: Δεύτερο ερώτημα
7: είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
1: Και εννοείται ότι έπαιζαν αθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του Ορμούζ.
7: Θα σου πω κάτι εξάλλου πριν από λίγο, ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λίγη και το, η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
10: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη Ταγιβαγιάννο. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
15: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνειδητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση φορολογίας στο δεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργησή της, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε τελικά. Και στην φάση είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης δυνατότητας διαφυγής.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση ενώ ψηδεύει. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
16: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παραχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες βήτα, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει τη βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα
7: δηλαδή
16: το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
1: Τώρα στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου, δηλαδή τι έκανε.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας δάχτυλα Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Στο μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασό και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
19: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμησες μπορεί να ξυπνάει και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και μόνο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα σε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρίγνιους 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
20: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση τις σελίδες. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot στην ιόπτυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκηση αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τριδικαστικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τράπεζας.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
21: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλανδρίο, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδους ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
7: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρά 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας. για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
1: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
2: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
7: Μάλιστα.
2: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Τόγκλου, με το οποίο ξεκινήσαμε το δελτίο μας Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
22: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Core Finance League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office της 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ.
1: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
22: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη σημερινή, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
1: Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφάνη βεβαίως που πήρε την πρόκληση στο τελικό.
22: Και εδώ θέλει μεγαλύτερη έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη είναι η μενή μαμά. Μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες επέστρεψε, προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό. Δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και υπάρχει και τελικό και να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Λουτρό Πυργοατικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Στην κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδόν Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Μένεται πυρκαγιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρονία. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις σε 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας εν ώψη του αυριανού ακραίου κινδύνου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διερωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι οι στελέχοι της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης.
5: Καιρός.
4: Γενικά έθρος ο καιρός αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια είναι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, εδώ, Earth News Radio. Και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία, μόλις 2 ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που για όλους μας σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες επιβάλλεται να κυλούν με μια γλυκιά, έτσι, σχεδόν μαγική ηρεμία. Αυτή την ηρεμία του ελληνικού καλοκαιριού, όπως την έχει ο καθένας από εμάς στο μυαλό του. Καλά, τώρα λέμε τι είναι αυτό που θα είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, σαν μια ανάσα, να κατεβάσουμε ρυθμούς, να πάρουμε αυτή την ανάσα και να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας. Δεν πετυχαίνει πάντα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήπητα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 είπαμε θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, διολεξούλα στα λατινικά, και μας βρίσκεται έτσι στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

αλήθεια είναι ότι στη σημερινή επικαιρότητα μεταξύ όλων των άλλων, της πιο βαριάς ας πούμε, όπως την αναφέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι επικαιρότητα, το βλέμμα είναι στραμμένο και στον ουρανό για αυτή την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Ένα σπάνιο φαινόμενο θα σκοτεινιάσει τη μέρα κατά μήκος ενός μονοπατιού επί της ουσίας που ξεκινά από τη Ρωσία, διασχίζει Γροιλανδία και Ισλανδία και καταλήγει Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Τώρα, στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό θα αφήσει μια πολύ μικρή γεύση μερικής έκλειψης μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας. Και το βλέμμα εννοείται είναι στραμμένο και στην Κολομβία, εκεί όπου ο φόβος του ισχυρού σεισμού έδωσε τη θέση του στην ελπίδα με μικρά ή μεγαλύτερα θαύματα να συνεχίζονται με συγκλονιστικές διασώσεις μέσα από τα χαλάσματα. Ξεκινάμε πάλι στα δικά μας, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους. Αυτά τα δύο κρατούν τις αρχές σε έναν κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Είναι κοντά στη Νέα Πέραμο, έχει χύσει και το 112 για εκένωση. Μιλάμε για μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η αλήθεια είναι, έχουν άμεσα κινητοποιηθεί και πήγες και εναέριες δυνάμεις και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα να απομακρυνθούν από τις περιοχές εκεί, Λουτρόπυργο, Στόλκα και να πάνε προς τη Νέα Πέραμο μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Φωτιά που μας απασχολεί και έχουμε το νου μας είναι μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση επίσης στον Ήμερο Ροδόπης. Είχαμε και εκεί 112 για εκένωση δύο περιοχών νωρίτερα, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας φαίνεται να έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους για τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: Smith or grab a turn and track up. Sit back and watch the royalty stack up. I love this girl. Πρώτη μας τάση λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή θα είναι στα Χανιά για ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα που φαίνεται να εμφανίζεται κάθε χρονιά σχεδόν. Στα Χανιά, όπου η τουριστική ανάπτυξη έχει κάνει την κατοικία για πολλούς είδους πολυτελείας, υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων δε που κάθε Σεπτέμβριο βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα. Αυτή είναι η εκπαιδευτική που πάνε στην Κρήτη για να υπηρετήσουν στα σχολεία. Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές καλούνται να βρουν σπίτι μέσα σε μια αγορά με υψηλά ενίκια, με βραχυχρόνιες μισθώσεις και επιδιοκτήτες που συχνά προτιμούν την τουριστική σεζόν. Εμείς θα πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ελμεχανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Η Ελμεχανίων για δεύτερη φορά προσπαθεί, επιχειρεί να δώσει μια πρακτική λύση για το θέμα αυτό μέσα από μια ειδική πλατφόρμα. Κύριε Μπέλμπα, γεια σας.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το πώς είναι σήμερα η εικόνα για στέγη, για τους εκπαιδευτικούς στα Χανιά. Γιατί αυτή η εικόνα, η αλήθεια είναι ότι χρόνο με μέρα. Η εικόνα για στέγη, για τους εκπαιδευτικούς στα Χανιά. Γιατί αυτή η εικόνα, η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο.

0: 6 ευρώ το μήνα για 12 μισθούς, όχι 13-14, αυτά έχουν κοπεί εδώ και 15 χρόνια. Με αυτούς τους όρους καταλαβαίνετε ότι και το κομμάτι της έβρεσης στέγης σε μια περιοχή όπου έχουμε ζήτημα υπερτουριστικοποίησης γίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Να σας πω ότι, να σας δώσω στοιχεία ότι 10 με 15% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε παρετούνται μέχρι τη μέση της χρονιάς είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πακέτο που είναι δυσβάσταχτο. Και να σημειώσω ότι δεν είναι εύκολη η απόφαση αυτή, γιατί αποκλείονται και από τους επόμενους διορισμούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα, και ότι αρκετοί συνάδελφοι πια δουλεύουν κανονικότατα και δεύτερη δουλειά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποτίθεται ότι είμαστε σε νόμιμη άδεια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κλάδου αριθμητικά δουλεύει κάνοντας σερβιτόρο, δουλεύει στο αεροδρόμιο στις μεταφορές, δουλεύει παίζοντας όργανα, παίζοντας μουσική στα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Εμείς σε σχέση με αυτό, πέραν το κομμάτι των αυξήσεων των μισθών, των απεργιακών κινητοποιήσεων που κάνουμε, είχαμε και μια ιδιαίτερη πρόταση εδώ και χρόνια γιατί παλεύουμε. Δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα το να μείνουν άνθρωποι, υπάρχουν τα ξενοδοχεία σεζόν τα οποία μένουν κλειστά για 6 μήνες.
1: Μιλάτε για, από Σεπτέμβριο για παράδειγμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Εμείς λέγαμε ναι, ακριβώς έχουμε μια πρόταση που παλεύουμε εδώ και χρόνια και χτυπάμε την πόρτα των Δήμων. Από 1/9 μέχρι 36 που διαρκούν οι συμβάσεις των αναπληρωτών συναδέλφων, που σε τεσσαροβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετές εκατοντάδες και στην πρωτοβάθμια είναι σχεδόν διπλάσιοι. Από 1/9 λοιπόν μέχρι 36, μια δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο σεζόν και να προσφέρει δωρεάν στέγη σε εκατοντάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και οι ίδιοι θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να έρθουν συνάδελφοι και να προσφέρουν στο δημόσιο σχολείο και θα ανακουφιστεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί σκεφτείτε ότι 300, 400, 500 άνθρωποι θα φύγουν από τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολη.
1: Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, υπό την έννοια ότι η Κρήτη και τα Χανιά έχουν μια τουριστική σεζόν πιο πολύ σε επιμήκυνση από ό,τι άλλες περιοχές.
0: Ισχύει ότι θέλει και πολιτική βούληση και θέλει και, αν θέλετε, και σπάσιμο των αυγών, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι απλή ούτε εύκολη λύση. Γι' αυτό και δεν γίνεται άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, με τα στοιχεία του Προέδρου των Ξενοδόχων του Ηρακλείου, οι ξενοδοχειακές κλίνες είναι 550.000. 550.000 για 6 μήνες μένουν κλειστές, όχι για 6, επειδή είναι παρατεταμένοι, για 5.
1: Αυτό το για 5 μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει.
0: Σκονίζονται και το καθεξής. Και ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το 50% του μισθού τους και πάνω και πάνω για να μπορέσουν να βρουν στέγη. Δεν είναι μια τεράστια αντίφαση αυτή? Δεν πρέπει να επιληθεί με κάποιο τρόπο?
1: Τώρα εσείς από πέρσι έχετε ξεκινήσει ένα εγχείρημα, μια πρωτοβουλία, φτιάξατε μια πλατφόρμα, ήρθατε σε επαφή με ιδιοκτήτες, φαίνεται ότι πήγε καλά πέρσι, το λειτουργείτε και φέτος, αυτή άλλωστε είναι και η αφορμή της συζήτησης. Ως μια πρωτοβουλία τέλος πάντων, όχι ως κάτι που έρχεται να επιλύσει όλο το ζήτημα, όλο το θέμα. Πέρσι πήγε καλά, φέτος ισχύουν τα ίδια? Πείτε μας λίγο για αυτή την πλατφόρμα.
0: Θα σας πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την κατάσταση όταν κάναμε έξω σε μια συναδέλφισσα με παραβιαστικό τρόπο. Δηλαδή της κόψαν το ρεύμα και το νερό. Τότε όταν έγινε γνωστό, όταν το κάναμε γνωστό στα μέλη του σωματείου, πάρα πολλά είπαν να φιλοξενήσουμε τη συναδέλφισσα, πολύ ευχαρίστως. Από εκεί πήραμε την ιδέα και είπαμε κάπως να απευθυνθούμε στην αλληλεγγύη ανθρώπων που έχουν κάποιο ακίνητο,
1: ναι.
0: Και να το νοικιάσουν, που είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση, και να το νοικιάσουν σε εκπαιδευτικούς. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει ή κάποιο ακίνητο στα Χανιά και θέλει να μπει στην πλατφόρμα, αν πληκτρολογήσει ελμεχανίων
1: ακίνητα, τι?
0: Ελμεχανίων κόλλησε το μυαλό.
1: Στέγη?
0: Όχι, βοηθήσει τον εκπαιδευτικό.
1: Ναι.
0: Διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό. Ελμεχανίων διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό, τότε θα βρει μια Google Form, μια ανακοίνωση που έχει μέσα μια Google Form, και εκεί πέρα μπορεί να βάλει το ακίνητό του προς διάθεση.
1: Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό νεοδιοριζόμενο των 820 ευρώ, δηλαδή να έχουν μια προσιτή, αν μη τι άλλο, ένα προσιτό ενίκιο.
0: Ακριβώς. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς επίσης πολύ συχνά είναι το να έχουμε εξώσεις νωρίτερα.

0: από αυτά που έχουν συμφωνηθεί για να μπουν ακριβώς τα ακίνητα στις πλατφόρμες.
1: Δηλαδή συνήθως οι συμφωνίες είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι...
0: Οι αναπληρωτές, η σύμβασή τους ξεκινάει από 1/9, το ελάχιστο μπορεί να ξεκινήσει πιο μετά, αλλά τελειώνει οπωσδήποτε 36. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αναπληρωτής να τελειώσει πριν τις 36, ξέρω αν παραιτηθεί ή απολυθεί. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι συχνά ζητείται από τους συναδέλφους να φύγουν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Μάιο, γιαί το ακίνητο πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα βραχυκρόνια.
1: Ενώ δεν είναι κάτι αυτό που είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρυσι το είχαμε ξεκινήσει, 14 συνάδελφοι και συναδέλφισες βρήκαν σπίτι μέσω αυτής της πλατφόρμας. Εντάξει, το 14 μπροστά στο συνολικότερο ζήτημα καταλαβαίνω ότι είναι συμβολικό. Παρ' όλα αυτά, καταρχήν να σας πω ότι η συναδέλφισσα η οποία βρήκε γκαρσονιέρα με λιγότερο από 300 ευρώ στο κέντρο του Χανιώτα, την πέτυχα στο σχολείο, ήταν πολύ ικανοποιημένη για τα δεδομένα της πόλης, γιατί ακριβώς είναι πολύ έντονο το πρόβλημα του στεγαστικού.
1: Τώρα δεν λέμε όντως, δεν λέμε ότι 14 σπίτια λύνουν ένα στεγαστικό πρόβλημα, απλά
0: είναι μια
1: πρωτοβουλία.
0: Ακριβώς, είναι μια πρωτοβουλία που δείχνει την κατεύθυνση, μια κατεύθυνση ότι μπορούμε, αν να λειτουργήσουμε συλλογικά, κάπως να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην επίλυση του προβλήματος.
1: Και
0: επίσης φιλοδοξούμε και φέτος να πάμε πολύ καλύτερα.
1: Έτσι. Και δείχνει και τη διάθεση, μια διάθεση από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι να δώσουν τα σπίτια τους με ένα πιο προσιτό ενίκιο, ειδικά σε ανθρώπους που έρχονται, φτάνουν στο νησί για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες.
0: Σωστά, μέρος τουλάχιστον των ιδιοκτητών. Κοιτάξτε, το σχολείο, πώς το κάνουμε, όπως και να το δούμε, κοινωνίες που προοδεύουν είχαν τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό στο κέντρο τους. Αυτό δεν γίνεται διαχρονικά. Το σχολείο συμπυκνώνει και τη γνώση και την επιστήμη και τον πολιτισμό. Και σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει. Άρα, αν θέλουμε κάπως να στηριχθεί το σχολείο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να στηριχθεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς από έναν εκπαιδευτικό να υπηρετήσεις ένα τουριστικό προορισμό και ταυτόχρονα να του λες βρες μόνος σου που θα μείνεις με ένα στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό και μετά ενίκεια. Η αλήθεια είναι στο Θεό και σε έναν προορισμό που είναι υπέρ τουριστικός, σχεδόν 12 μήνες το χρόνο. Κύριε Μπέλμπε, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που τουλάχιστον ενημερώσαμε ότι και για δεύτερη χρονιά θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι μας ακούνε, να ξέρουν να μπουν και στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Χανίων, μήπως βρουν εκεί κάποιο σπίτι που τους ικανοποιεί με ένα προσιτό ενίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Καλύτερη εικόνα στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια από αέρος συνδράμου 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου. Στη Χαλκιδική επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 93 ανθρώπων βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος επανήλθαμε και θέλω λίγο να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο μέρος με αφορμή το γεγονός του αιώνα, όπως αναφέρεται σε πάρα πολλά άρθρα, τον πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα, γιατί άλλο για την ολική έκλειψη ηλίου. Όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα σημαντικό τουριστικό γεγονός, κυρίως για την Ισπανία. Βέβαια, η μαζική προσέλευση δημιουργεί και κάποιες δυσκολίες και επιχειρησιακές και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πάντως, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να μην το πολύ λέμε, έτσι πολύ στεκόμαστε με όρους επιστημονικούς. Αυτό θα είναι, όσοι τυχεροί βρίσκονται δηλαδή σε μέρη όπου θα μπορούν να δουν την ολική έκλειψη, θα είναι σαν να βλέπουν δυο φορές τη δύση του ηλίου. Και πάνω σε αυτήν όλη την φρενίτιδα υπάρχει κάτι πολύ όμορφο, δηλαδή άνθρωποι που συνήθως είναι πίσω από οθόνες, ξέρω εγώ, δουλειές, υποχρεώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οργανώνουν ταξίδια, ψάχνουν ξενοδοχεία και θα περιμένουν ώρες μόνο και μόνο για να κοιτάξουν για λίγο τον ουρανό. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι σπάνιο φαινόμενο, είναι και αυτή η ανάγκη να σταματήσουμε για λίγο και να δούμε ίσως κάτι που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από την καθημερινότητά μας, όχι από μας. Και ξέρετε, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν αστροφυσικό και κάποια στιγμή λέει ότι ίσως αν κοιτούσαμε λίγο περισσότερο τα αστέρια όλοι μας, ίσως τέλος πάντων βλέπαμε τα πράγματα διαφορετικά στην ζωή. Και τελικά ίσως αυτό μας λείπει, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από την καθημερινότητα, σε μια καθημερινότητα που όλοι τρέχουμε, όλοι αγχωνόμαστε για τα μικρά, για μεγάλα, θυμώνουμε. Και θυμώνουμε και για πράγματα που μπορεί σε λίγες μέρες να έχουμε ξεχάσει, και κάπου εκεί ανάμεσα σε λογαριασμούς, υποχρεώσεις, ειδήσεις, προβλήματα, ξεχνάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά. Θέμα εδώ δεν είναι λυρικό ή ποιητικό. Είναι, βρε παιδί μου, αν σταθείς και κοιτάξεις ψηλά τον ουρανό, δεν νιώθεις πολύ μικρός. Για παράδειγμα, αν θες να παρατηρήσεις ένα φαινόμενο, εκεί λοιπόν που νιώθεις μικρός, συνειδητοποιείς πόσο μάταια είναι πολλά από αυτά τα πράγματα που σε κάνουν να αγχώνεσαι, να αρρωσταίνεις σε μια καθημερινότητα. Αυτό. Αφού τα πάμε τα ποιητικά μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που θα μας προσγειώσει λίγο σε μια πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα για αγορά, για επιχειρήσεις, για εκπτώσεις θερινές, για κόστη, λειτουργικά, για ακρίβεια. Όλα μαζί θα τα βάλουμε σε μια έτσι δεκάλεπτη συνομιλία που θα έχουμε. Μαζί μας τηλεφωνικά λοιπόν είναι ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Χαίρετε κύριε Κορκίδη.
1: Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς και εν ώψη των επικείμενων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ για τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Πάμε, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται με τις θερινές εκπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την κίνηση? Ανταποκρίθηκαν οι καταναλωτές? Πώς πήγε γενικώς η αγοραστική κίνηση?
1: Η εικόνα υπάρχει. Καλή δεν είναι η εικόνα της κινήσης στην αγορά. Πρώτα απ' όλα οι θερινές εκπτώσεις είναι μεγάλη υπόθεση για πάρα πολλές επιχειρήσεις λιανικής και ειδικά τις μικρομεσαίες. Ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια τζίρος του διμήνου. Περιμέναμε πάρα πολλά και από τον εισαγόμενο, αν θέλετε, από την εισαγόμενη κατανάλωση για να ενισχύσουμε αυτό το τζίρο. Και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τουλάχιστον από τους μεγάλους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, είναι ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν πολύ χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 3 στις 10 ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα και 1 στις 10 μόνο δηλώνει ότι έχει μια μικρή αύξηση. Μεγάλη συγκέντρωση στις μεγάλες αλυσίδες, στα εμπορικά κέντρα και γενικότερα στα πολυκαταστήματα και λόγω των καιρικών συνθήκων που ευνοούν να είσαι σε ένα κλειστό χώρο ο οποίος
0: είναι στεγασμένος,
1: κλιματιζόμενος
0: και...
1: ναι. Από ότι στα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων όπου οι θερμοκρασίες ήταν όλο αυτό το διάστημα αρκετά υψηλές. Τώρα βέβαιως δεν φταίει ο καιρός για την όλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα.
0: Από τη μία δηλαδή επιχειρήσεις παλεύουν με λειτουργικά κόστη και από την άλλη καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ λόγω ακρίβειας.
1: Και δικαιολογημένα. Είναι μια τετραετία που μας ταλαιπωρεί ακρίβεια και δεν είναι ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, είναι ότι μειώνεται και η ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης που έχουν οι επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση, όταν δεν υπάρχει κύκλος τζίρος, όταν ο τζίρος αυτός δεν καλύπτει τα λειτουργικά σου έξοδα, τότε αρχίζουν και τα πολλά προβλήματα και έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονα το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα κάνουμε κινήσεις, προσπαθούμε σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναδείξουμε την αξία που έχει μια μικρή επιχείρηση, επειδή η χώρα μας έχει πολλές μικρές κοινότητες και η μικρή επιχείρηση βοηθάει με την παρουσία της. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου τα πολυκαταστήματα, όπως είπα, οι πολυχώροι, τα εμπορικά κέντρα τραβούν την προτίμηση του καταναλωτή, αλλά στις παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά μας, στην Πολυνησία μας, χρειάζεται τη μικρή εμπορική επιχείρηση για να μπορεί να συντηρηθεί μια τοπική κοινωνία.
0: Πάντως και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα στην Αθήνα, στον Πειραιά κτλ., υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μια μεταστροφή, δηλαδή προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, που και εκεί μέσα μπορεί να στεγάζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Δεν το λέω έτσι, απλά το λέω έτσι σε επίπεδο αγοράς, της κλασικής αγοράς παραδοσιακής.
1: Εύκολος τρόπος δεν υπάρχει, για να είμαι ειλικρινής. Τα μικρά καταστήματα βρίσκονται, ειδικά τα μεμονωμένα, βρίσκονται μεταξύ συμπληγάδων. Από τη μία, όπως σας είπα, οι μεγάλες αλυσίδες, και από την άλλη είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα θα έρχονται και από τη μακρινή Ασία, την Κίνα, με πάρα πολύ δελεαστικές τιμές.
0: Τώρα με αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ, βλέπετε εσείς κάτι, μια ελαφριά κάμψη, ας πούμε, σαν ένδειξη, εντάξει, αποκλείεται να έχει καταγραφεί κάτι?
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά της τιμής, όμως πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, επειδή επιβλήθηκε αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά είδος σε κάθε μικροδέμα από τον Ιούλιο, θέλουμε να δούμε πραγματικά κατά πόσο επηρέασε τον όγκο αυτών των παραγγελιών. Και είναι μέσα στα πλαίσια της έρευνας που κάνουμε, δηλαδή και για τις εκπτώσεις, αλλά και για την εισαγωγή αυτή, ας την πούμε σε εισαγωγικά εισαγωγή, γιατί δεν πληρώνει λογαριασμούς, έτσι όπως πληρώνουν οι εισαγωγείς κανονικά, ξεπερνάει σύνορα, υποτίθεται ότι είναι ένα μικρό δέμα. Όμως σας λέω, κυρία Μήτα, ότι η διαφορά της τιμής ενός εισαγωγέα Έλληνα από την τιμή που αγοράζει ο τελικός καταναλωτής φτάνει το 70%. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανείς να καλύψει μια τέτοια διαφορά.
0: Ναι, ίσως μόνο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή που, που έχει να κάνει ακόμα και... ακόμα και με το πότε θα σου φτάσει το προϊόν ή να το δοκιμάσεις πάνω σου.
1: Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα, είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια.
0: Ειδικά
1: για τα παιδιά μας, ειδικά στα παιχνίδια, στα ρούχα, τα παιδικά, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Και για τους μεγάλους. Εδώ έχουμε σταθεί στην εκπομπή στο θέμα αυτό. Ακούω ότι ακόμα και ρούχα για ενήλικες, πόσες τοξικές χημικές ουσίες μπορεί να περιέχουν που δεν περνάνε από ελέγχους, αυτούς τους ελέγχους που έχει ορίσει, αν μη τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και όχι μόνο αυτό, ας σκεφτούμε ότι κάθε τι το οποίο έχουμε μια αιμορραγία η οποία ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια το χρόνο, ήταν στα 6,5, νομίζω θα ξεπεράσει τα 7 δις, θα μπαίνανε στην εγχώρια αγορά που μπορεί να προσφέρει και αντίστοιχες θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή χάνονται και θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει και εμείς όμως να κάνουμε αυτή την ενημέρωση στον καταναλωτή, να καταλάβει ότι μπορεί να κερδίζει κάτι έτσι βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα χάνει πολύ περισσότερα. Και δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να το κάνουμε σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Πρέπει και η Ευρώπη να παράξει περισσότερα πράγματα από ό,τι εισάγει πλέον. Ναι, κάποια στιγμή.
0: Και να αλλάξει και η φιλοσοφία της, γιατί αυτό το λειτουργεί έτσι τα τελευταία 50 χρόνια η Ευρώπη σε διάφορους τομείς. Τώρα δεν μιλάμε μόνο
1: τρόπο,
0: για τη βιοτεχνία.
1: Ναι, εξήγαγε τεχνογνωσία και τώρα πληρώνει το τίμημα.
0: Έτσι. Επειδή αναφερθήκατε πριν και στην... στον τουρισμό, για παράδειγμα, ναι, σε ό,τι αφορά σαν αγοραστική δύναμη. Και αυτό που ξέρουμε, υπάρχει αυτό το μόνιμο παράπονο, τέλος πάντων, ότι αυτοί οι οποίοι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που μπορεί να καταφτάνουν μέσω του λιμανιού, μέσω μιας κρουαζιέρας, πάνε Αθήνα. Δηλαδή προσπερνάνε την πόλη και πάνε Αθήνα. Ναι. Βλέπετε να αλλάζει κάτι σε αυτό? Δηλαδή μπόρεσε κάτι η αγορά του Πειραιά να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του λιμανιού?
1: Ναι, ναι, βλέπουμε μια αύξηση, για να είμαι ειλικρινής, αυτών των οποίων βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια, είτε γιατί έχουν πάει επανειλημμένο στην Ακρόπολη.
0: Οπότε, το είδαμε αυτό, πάμε να δούμε και κάτι άλλο.
1: Να δούμε και κάτι άλλο. Το θέμα είναι να δείξουμε και εμείς αυτό το κάτι άλλο που περιμένει ο τουρίστας, ο επιβάτης του κρουαζιερόπλιου. Στην αρχή είχαμε μόνο τα πληρώματα να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν και επιβάτες. Γι' αυτό θέλουμε να τονώσουμε έτσι, την αγορά του Πειραιά.
0: Και να ενημερώσετε για το πού, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντα στον Πειραιά.
1: Έχουμε κάνει το Open Mall του Πειραιά με σημάνσεις από το λιμάνι μέχρι την πόλη κτλ. Πρέπει να δώσουμε όμως στον τουρίστα και κάτι άλλο, ένα κίνητρο. Δηλαδή μια παράσταση μιας ώρας στα αγγλικά, αρχαίας κωμωδίας ή τραγωδίας στο Δημοτικό Θέατρο θα βγάλει περισσότερους τουρίστες από το κρουαζιερόπλιο.
0: Ναι.
1: Μετά θα περπατήσουν για να γυρίσουν, θα περάσουν μπροστά από τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοια events για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Δηλαδή δεν είμαστε προμένα τα χέρια. Απλώς δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά η κρουαζιέρα είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία. Πρέπει να της παρουσιάσει ένα προϊόν τον πρώτο χρόνο, να το δοκιμάσει τον δεύτερο, να το αγοράσει τον τρίτο. Θέλει το χρόνο του.
0: Και να δεις πώς πάει και εσύ, να κάνεις αλλαγές σου, βεβαίως. Ναι,
1: ναι, αλλά πρέπει να κοστολογήσουμε αυτά τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα προσφέρουμε για να αγοραστούν. Είναι μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Εμείς, ξέρετε, παρακολουθήσαμε πάρα πολύ και το ιστορικό της Βαρκελόνης, όπου υπήρξε ένας υπερτουρισμός, βέβαια δεν ισχύει αυτό στον Πειραιά, αλλά ενδεχομένως να ισχύει στην Αθήνα, και προσπάθησαν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και να μπορέσουν να αποκομίσουν ένα τουρισμό ενός τουρίστα μέσου και υψηλού εισοδήματος. Έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε τουρισμό χαμηλότερου επίπεδου και εισοδήματος από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ενώ θεωρητικά έχουν ακριβήνει όλα. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται λίγο οξύμορο.
1: Όλα, ναι.
0: Δηλαδή εννοώ ξενοδοχεία, αυτό όλα μαζί, δεν εννοώ
1: αλλά είδατε και τι λένε οι αισθητοί σε τουριστικές περιοχές, ότι οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν στις ταβέρνες, πάνε στα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν, μαγειρεύουν. Τα σούπερ μάρκετ επενδύουν στο έτοιμο γεύμα, οπότε από το χρόνο θα παίρνουν έτοιμα γεύματα, να τα τρώνε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όλα αυτά θα παρακολουθούμε για να μπορούμε να δούμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστό. είναι, γιατί τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά στον τουρισμό και παλαιότερα, με τα all inclusive που δεν βγαίνανε, δηλαδή υπήρχαν τέτοιες τάσεις που με κατάφερε η αγορά να βρει τον ρυθμό και η τουριστική και η υπόλοιπη.
1: Μεταξύ ξενοδοχείων και αγοράς βρέθηκε μια μέση λύση. Από το all inclusive, όπως λέτε, και το βραχιολάκι, μπορέσανε να μοιραστούν οι τοπικές κοινωνίες και οι τουριστικές περιοχές το έσοδο από τον τουρισμό. Τώρα βεβαίως πάμε σε μια άλλη φάση, την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ώστε να είμαστε
0: σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και γι' αυτό. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Κορκίδη. Τώρα περιμένουμε, υπάρχει ρεπορτάζ και για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το ρεπορτάζ μιλά και για ένα πακέτο που στοχεύει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι προσδοκίες οι δικές σας? Του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά.
1: Καταθέσαμε ένα υπόμνημα προτάσεων σαν Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και για τους τέσσερις κλάδους που έχουμε, δηλαδή για το εμπόριο, για την μεταποίηση, για τις υπηρεσίες, αλλά και τον ναυτιλιακό κλάδο που είναι έντονη η παρουσία των ναυπηγείων μας, της ναυτικού επισκευής, των εμποδιασμών πλοίων στον Πειραιά. Και θεωρούμε ότι έχει και μεγάλη εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, καταρτήσαμε ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, όχι για το τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, αλλά το τι θα μας μείνει μετά τη ΔΕΘ και το τι θα περάσει στην πραγματική οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Το τρίτο που επισημαίνουμε είναι ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, μέχρι ο χρόνος δηλαδή από τις εξαγγελίες μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, είναι πολύ σημαντικός. Είναι χρόνος αξιοπιστίας. Δηλαδή αυτά τα οποία θα εξαγγελθούν και θα υποθούν θα πρέπει σε ένα βαθμό να έχουν φανεί και στην πραγματική οικονομία. Επίσης αυτά τα οποία ζητάμε, τα μέτρα, τα κοστολογήσαμε με τις δυνατότητες τις δικές μας, όχι με τις δυνατότητες του λογιστήριου, αλλά και εμείς άνθρωποι της αγοράς μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, νομίζω, το τι ζητάμε. Δεν υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια, που είναι λιγότερο από το 20%. Αν είναι τα 2 δις, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένα πακέτο.
1: Αυτό λέγεται αυτή τη στιγμή, ναι. Και μάλιστα πάρα πολλά θα ισοσκελιστούν από την ίδια πηγή. Δηλαδή, διευρύναμε τη φορολογική βάση, αυξήσαμε τη φορολογητέα ύλη, αυξήσαμε τα φορολογικά έσοδα. 41% το ΕΠ της χώρας μας, 45% η φορολογητέα ύλη, 43% τα φορολογικά έσοδα. Δεν πρέπει κάτι από αυτή την υπεραξία να κράσει αμέρισμα στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, που δημιούργησε, αν θέλετε, αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό το πλεώνασμα δεν πρέπει να πράσει ως μέρισμα. Εμείς δεν ζητάμε το σύνολο των μέτρων. Ένα 20 με 24% των μέτρων ζητάμε. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες και έχουν προτεραιότητα, αλλά πρέπει να πάψουμε πλέον με τις προσωρινές, αν θέλετε έτσι, με τα προσωρινά επιδόματα και να πάμε σε μόνιμες λύσεις. Μείωση των συντελεστών μας, της προκαταβολής σε ένα μέρος, ό,τι μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός και ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Ναι, ακούγεται πάντως και αυτό έντονα για τη μείωση της προκαταβολής.
1: Για να δούμε, ακούμε πολλά, να δούμε στο τέλος τι θα μείνει. Αλλά ας ξέρουν ότι οι μικρομεσαίοι από τη ΔΕΘ ζητάμε απαντήσεις για τις εκκρεμότητες της τετραετίας. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι, αν θέλετε, ζητάμε κάτι ρεαλιστικό, κάτι συντηρητικό, κάτι κοστολογημένο, κάτι το οποίο θα μας δώσει μια ανάσα, μια ελάφρυνση.
0: Και την απαραίτητη ρευστότητα ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά, είπατε και ένα θέμα της ρευστότητας. Ζητάμε κάποια προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που έχουν μπει σε κάποιες ρυθμίσεις, κάτι καλύτερο, μια αναγνώριση των συνεπών φορολογούμενων. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να θεωρείται αυτονόητο? Ένας ο οποίος είναι συνεπής έχει ματώσει για να είναι, να παραμείνει συνεπής. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θέλουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτές οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης στους εργαζόμενους μας, χωρίς να συνδέεται στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είναι το επίδομα σίτησης. Δεν είναι οι προτάσεις μας, είναι, θεωρώ, μέσα στην πραγματικότητα και προέρχονται από την πραγματική οικονομία, προέρχονται από τη βάση. Ας τις ακούσουν και ας τις εφαρμόσουν.
0: Κύριε Κορκίδη, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα τα δούμε, θα δούμε όλοι μαζί τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Κύριε Αμπίτα, εγώ ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι, ένα καλό απόγευμα, υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς κοντά στο Λουτρό Πυρκαγιάς. Στην κατάσταση συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Πυρκαγιάς εξέλιξε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Σήμαντρα, στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα έσταλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Σαμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμποφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο τον λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Για δίθε μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διαρωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή οργανωτή και εντολέα επιχείρηση λάσπη κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα και είναι καλά στην υγεία του. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ευρύος καιρός αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

για τρεις εκπομπές. Η μικρή ιστορία ενός κτηρίου που γέννησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις δεκαετίες του 50 του 60 και που είναι ακόμα εδώ γιατί διασκευάζονται και ακούγονται. Η ιστορία αυτών που ήταν στο Brill Building.

Τα δικά σας μηνύματα θα έρθουν για το σημερινό θέμα και για τη μουσική που μας ενδιαφέρει βέβαια και τα άλλα που παρουσιάζουμε. Αρχικά στο Viber της εκπομπής με λατινικούς χαρακτήρες θα γράψετε Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η απίθανη ιστορία του Breed Building σήμερα και για 3 ημέρες με τη σημερινή από τον Γιάννη Πετρίδη στο Earth News Radio.

Ήδη έχω αναφερθεί μερικές φορές μέσα στις εκπομπές αυτές που παρουσίασα κάθε χρονιά από το 1955 μέχρι το 1964 που συμπληρώσαμε χθες για το Brill Building. Σκέφτηκα έτσι σαν ενδιάμεσο αφιέρωμα να ασχοληθούμε με αυτό το κτίριο για να καταλάβετε ποιες επιτυχίες μερικές από αυτές που ξεκίνησαν και που ακούγονται μέχρι σήμερα από αυτό το κτίριο. Ήταν ένα κτίριο που έβγαλε τις επιτυχίες που συνόδευσαν τη μουσική της πρώτης πενταετίας του 60 με την δεύτερη πενταετία του 60. Έτσι λοιπόν γι' αυτό στο ενδιάμεσο, μια και φτάσαμε στο 65, κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Η δεκαετία του 60 είναι το rock and roll, οι Beatles, η Motown, ο Bert Bacharach, η Soul, η ψυχεδέλεια, μερικά άλλα και το Brill Building. Το κτίριο Brill είναι ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, στον κεντρικό δρόμο του Μανχάταν, στο νούμερο 1619, στην 49η οδό. Είναι η περιοχή που είναι όλα τα, το 90% από τα θέατρα και που ανεβαίνουν όλες αυτές οι μεγάλες παραστάσεις. Ακριβώς βόρεια της Times Square, εκεί που γίνονται κάθε χρόνο η αλλαγή του έτους το βράδυ στις 31. Και λίγο πιο βόρεια από την ιστορική μουσική γειτονιά, την Πανάλεϊ. Είναι μια άλλη ιστορία το την Πανάλεϊ. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα το κτίριο Brill, που στέγαζε γραφεία και στούντιο της μουσικής βιομηχανίας σε όλους τους ορόφους σχεδόν. Εκεί γράφτηκαν μερικά, δεκάδες θα έλεγα, όχι μερικά, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια όλων των εποχών. Θεωρείται ότι ήταν το κέντρο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας και κυριάρχησε από τα τέλη του 50 μέχρι τα τέλη του 60. Πολλά από τα τραγούδια που γράφτηκαν εκεί και που θα τα παίξουμε και πάλι σήμερα, τα παίξαμε και από αυτά που ακούσατε και από αυτά που θα ακούσετε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, ξεκίνησαν από αυτά τα γραφεία. Το κτίριο αυτό, Art Deco, με απίθανη πρόσληψη, χτίστηκε το 1931 και σχεδιάστηκε από έναν διάσημο τότε αρχιτέκτονα, τον Victor Bark. Έχει 11 ορόφους και έχει περίπου 175.000 τετραγωνικά πόδια έκταση. Το Brill Building δεν είναι μόνο σημαντικό όμως σαν κτίριο, έτσι όπως το βλέπει κανείς, μια και είναι σχεδόν ενός αιώνα. Είναι ίσως το σημαντικότερο εργοστάσιο τραγουδιών στην ιστορία της αμερικάνικης pop μουσικής. Εκεί λοιπόν, στα τέλη του 50, συγκεντρώθηκαν συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί και μικρές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες κάτω από την ίδια στέγη, σε εκείνο το κτίριο. Φανταστείτε ότι σήμερα 3 εταιρείες ελέγχουν τη μουσική βιομηχανία. 3, μόνο 3. Όπως και στον κινηματογράφο, η μία αγοράζει την άλλη. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Τότε ήταν δεκάδες οι μικρές ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτό που έγινε στη Βρετανία με τα ανεξάρτητα στη δεκαετία του 70, δηλαδή με την έκρηξη του punk, είχε ξεκινήσει στην Αμερική με τις ανεξάρτητες εταιρείες του 50 και του 60. Γιατί ήταν τόσο ξεχωριστό αυτό το κτίριο? Πριν εμφανιστούν οι Beatles και η γενιά αυτή των τραγουδοποιών που έγραφαν και τραγουδούσαν οι ίδιοι τα έργα τους, το μοντέλο ήταν διαφορετικό. Ένα συνθέτης έγραφε τη μουσική, ένας στιχουργός τους στίχους, ένας εκδότης προωθούσε το τραγούδι,
ένας τραγουδιστής ή συγκρότημα το ηχογραφούσε. Στο Breer Building τότε όλα αυτά συνέβαιναν κυριολεκτικά από όροφο σε όροφο. Ένας δημιουργός μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι το πρωί, να ηχογραφήσει το demo το μεσημέρι στο ίδιο κτίριο και μέχρι το βράδυ να έχει βρεθεί ο καλλιτέχνης που θα το κυκλοφορούσε. Από εκεί πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί. Και να ξεκινάμε να ακούμε μερικά τραγούδια και θα σας δώσω και άλλες πληροφορίες μετά. Εκεί έγραψαν οι Carole King και ο Jerry Goffin αυτό εδώ.

Ένα τραγούδι που άλλαξε τον ήχο των γυναικείων συγκροτημάτων, τα έχουμε πει, Will You Still Love Me Tomorrow, με τις Σιρέλς. Ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, όπως και το επόμενο, γιατί εκεί είχε το γραφείο του Μπερτ Μπάκαρα με τον Χαρλ Ντέιβιντ.

Carpenters. Το τραγούδι το είχε γράψει η Διάδα πριν το κάνουν επιτυχία οι Carpenters, στις αρχές δεκαετίες του 60. Δεν λέω ιστορικά για τα τραγούδια, γιατί αυτό είναι μια άλλη εκπομπή όταν παρουσιάζουμε τα τραγούδια. Πρέπει να πούμε ότι και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το κτίριο εκεί ήταν κέντρο δραστηριότητας για την μουσική βιομηχανία την τότε, όταν ήταν οι μεγάλες ορχήστρες. Εκεί λοιπόν γράφτηκαν, έγιναν συμφωνίες για μερικά από τα σπουδαιότερα ηχογραφήματα του Benny Goodman, του Glenn Miller, του Jimmy Dorsey, του Tommy Dorsey και άλλων. Εκεί, σε αυτό το κτίριο. Στο ίδιο κτίριο που έγραψε πάλι η Διάδα που ακούστηκε πριν με το τραγούδι των Carpenters, αυτό εδώ.

άλλο ένα αφιέρωμα εδώ αυτής της εκπομπής, που θα το βρείτε βέβαια και στο ΕΡΤΕΚΟ και για τα επόμενα χρόνια. Είναι διαχρονικά αυτά τα αφιερώματα. Από εκεί, από αυτό το κτίριο, πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί, Κάρολ Κίνγκ και Τζέρι Γκόφιν, Μπερτ Μπάκαρα και Χαλ Ντέιβιτ, και έγραψαν τα μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Νίλ Σεντάκα και ο Χάουαρντ Γκρίνφιλντ, άλλη συνθετική διάδα από τις καλύτερες. Ο Μπάρι Μαν και η Σύνθια Βέιλ, που μεταξύ άλλων έχουν γράψει, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια τους, You've Lost That Loving Feeling ή το We Gotta Get Out of This Place των Animals. Η Ήλι Γκρίνουιτς και ο

Jeff Barry, που έγραψαν τραγούδια για τον Phil Spector. Ήταν στον ένα όροφο ο Phil Spector και σε έναν άλλο όροφο το γραφείο της Ely Greenwich και του Jeff Barry. The Do Run Run μεταξύ άλλων. Και Be My Baby. Το πήγαν στο Phil Spector και ο άλλος το ηχογράφησε. Ο Neil Diamond, πριν γίνει διάσημος σαν ερμηνευτής, εργαζόταν εκεί σαν επαγγελματίας τραγουδοποιός. Δηλαδή πήγαινε ένας εκδότης και του έλεγε «γράψε μου ένα τραγούδι, θα ακούσετε σε λίγο τι έχει γράψει». Τα τραγούδια τα ερμήνευαν τότε μερικά από τα σούπερ ονόματα. Shirelles, Drifters, Ronettes, Crystals, Dionne Warwick, Siphons. Ο Elvis επίσης είχε βρει τραγούδια μέσα από αυτό το κτίριο και θα σας πω και μια προσωπική ιστορία που μου είπε ο Jerry Wexler για την Aretha Franklin. Αυτό το Brill Building και ο ήχος που έβγαζε δεν ήταν απλά μόνο προμηθευτής επιτυχιών παγκόσμιων. Αυτός ο ήχος χαρακτηρίζεται από αξέχαστες μελωδίες. 2-3 τα ακούσατε. Πολύ δυνατά ρεφρέν. Επίσης, προσεγμένες ενορχιστρώσεις. Ιστορίες για έρωτα για την εφηβική ζωή τότε. Τραγούδια τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Επιρροές όλοι αυτοί που έγραφαν από το rhythm and blues, τη μαύρη μουσική, το doo-wop, την Latin και το Tin Pan Alley, που είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και θα αναφερθούμε. Ο ήχος αυτός λοιπόν τι έκανε? Ήταν η γέφυρα μεταξύ του πρώιμου rock and roll και της pop που ερχόταν στη δεκαετία του 60.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 συνεδριάζει υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά πλησίων του οικισμού Λουτρό Πύργο στην Αττική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ροδόπη. Καλύτερη κατάσταση και στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμή στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ευχαριστώ και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται μέσα στον Αύγουστο σε αυτή την εκπομπή για το αφιέρωμα σήμερα στο περίφημο Brill Building. Με ρωτάει ένα μήνυμα αν υπάρχει το κτίριο. Ναι, υπάρχει και είναι ένα κτίριο που πολλοί που αγάπησαν αυτή τη μουσική ή που θέλουν να ξέρουν τι γινόταν τότε σε αυτό το κτίριο πηγαίνουν έστω απ' έξω να το δουν πώς ήταν. Τώρα είναι γραφεία διαφορετικά από αυτά που ήταν τότε. Ακούσαμε το Spanish Harlem από τις τεράστιες ηχογραφήσεις και του Benny King και της Aretha Franklin, μεταξύ άλλων πολλών. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Lieber, αυτός έγραφε συνέχεια τραγούδια για τον Elvis και για άλλους, και τον Spector, τον Phil Spector, που θα ακούσουμε και τραγούδια του Phil Spector, γιατί και τα γραφεία του ήταν και εξάλλου Phil Spector, είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στο Bronx της Νέας Υόρκης. Περίπου 20 λεπτά με το τρένο από εκεί που ήταν το κτίριο. Λοιπόν, όταν είχε περάσει σε μία από τις επισκέψεις του στην Αθήνα ο Τζέρι Γουέξλερ, που για μένα ήταν μία από τις πιο σπουδαίες γνωριμίες στη ζωή μου, είναι ο παραγωγός μεταξύ άλλων από την Aretha Franklin που αυτός την έκανε αυτό που έγινε, μέχρι τον Dylan αργότερα στη δεκαετία του 70. Ερχόταν αρκετά στην χώρα μας. Μέσα από τις συζητήσεις μου είπε μια φορά μια ιστορία. Πώς έγραψε, ηχογράφησε ένα τραγούδι η Aretha Franklin που είχε καταγωγή από αυτό το κτίριο. Μου είπε λοιπόν ότι μια μέρα περνούσα έξω από το κτίριο με το αυτοκίνητό μου. Τότε δεν θα έχει και πάρα πολύ κίνηση όσο έχει σήμερα. Λέμε τώρα 66-67. Και βγαίνει από το κτίριο η Κάρολ Κινγκ. Ήδη ήταν γνωστή στιχουργός και συνθέτρια με πολλά πράγματα που είχε γράψει μέχρι τότε. Μετά από 3 χρόνια θα βγάζει και το Tapestry. Είχε βγάλει και σόλο τραγούδι. Εν πάρει περιπτώσει έβγαινε από το κτίριο. Σταμάτησα και τη φώναξα από τη θέση του οδηγού να έρθει κοντά. Πήγε κοντά λοιπόν η Κάρολ Κινγκ και είπε την ναι, τα γνωστά, γεια σου, τι γίνεται, ετοιμάζουμε το καινούργιο άλμπουμ της Aretha Franklin, είπε ο Τζέρι Γουέξλερ, και μου λείπει ένα τραγούδι που μου λένε ξεχωριστό. Μπορείς να γράψετε τίποτα? Λέει, πέρασε αύριο να το πάρεις. Και την άλλη μέρα πήγε στο γραφείο, έστειλε κάποιον και πήρε αυτό εδώ.

προσέξεις τώρα τι έγινε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα μήνυμα που πήρα εδώ. Γιατί βέβαια αυτό το τραγούδι δεν είναι αυτό που σας είπα την ιστορία. Το τραγούδι αυτό είναι άλλο, της Αρίθα Φράγκλιν. Και θα το ακούσουμε τώρα και χαίρομαι που ένας ακροατής μου το έγραψε, γιατί είχα πει την ιστορία αυτή σε μια άλλη εκπομπή. Είναι το Natural Woman που δεν το βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αν δεν ξέρω αν υπάρχει, με την Αρίθα Φράγκλιν. Ναι. Αυτό να βάλουμε, γιατί αυτό ήταν διαφορετικό, θα τα πούμε τι ήταν. Αλλά και αυτό γράφτηκε εκεί.

αυτό δεν είναι το σωστό. Θα παίξουμε ένα άλλο. Αυτό είναι με την Royal Philharmonic Orchestra και την Aretha Franklin. Δεν είναι η σωστή εκτέλεση. Βάζουμε το επόμενο και τα λέμε.

Είδατε μερικές φορές, άμα δεν προσέχεις τα CD και τη σειρά, γίνονται και διάφορες παραλήψεις. Προσέξτε λοιπόν. Και το I Say a Little Prayer, που όμως δεν είναι της Carole King, δεν ήθελα να διακόψω το κομμάτι γιατί είναι μια, δεν μου αρέσει να μπαίνω στα τραγούδια και να μιλώ, και εκεί γράφτηκε, αλλά από τους Μπάρμπαρα Ντέιβιτ. Το τραγούδι που σας μιλούσα πριν και μας έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος γιατί είχε ακούσει την ιστορία, ήταν σε ένα άλλο CD που είχα φέρει εδώ σήμερα και είναι το Natural Woman. Αυτό εδώ.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που μέσα σε μερικές ώρες η Κάρολ Κίνγκ έδωσε στο Τζέρι Γουέξτερ για την Αρίθα Φράγκλιν. Το I Say a Little Prayer που ακούσαμε, που το έχει πει η Αρίθα Φράγκλιν, το έχει γράψει Μπερτ Μπάκαρα, Χαουλ Ντέιβιτ, αλλά όχι για την Αρίθα Φράγκλιν, ήταν μια διασκευή της Αρίθα Φράγκλιν. Και λοιπόν, σε αυτό το κτίριο, μια από τις μεγαλύτερες συνεισφορές, από ποιο τραγούδι παίξαμε, με την Αναστάτωση, δεν είπα ότι ήταν το Take Good Care of My Baby, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν από τον Bobby V, νούμερο 1 του Bobby V, από τα ωραιότερα τραγούδια της Carol King. Το έγραψε και το έκανε επιτυχία ο Bobby V. Και μια και είπα για την Carol King, ας αφήσω αργότερα να πω για την πολιτισμική σημασία του Breed Building, για να παίξουμε ένα τραγούδι που ερωτευμένος ο Νίλ Σεντάκα στο ίδιο κτίριο με την Carol King, της έγραψε εκεί αυτό το τραγούδι.

παγκόσμια επιτυχία του Νίλ Σεντάκα ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, το O Carroll, για την Carole King, που μάλλον είναι η μεγαλύτερη μορφή. Και οι άλλοι είναι το ίδιο σπουδαίοι. Ας πούμε ότι είναι από τις σπουδαιότερες που πέρασαν μέσα σε αυτό το κτίριο. Η Carole King μπήκε στο χώρο αυτό σε ηλικία μόλις 17-18 ετών. Όχι σαν τραγουδίστρια, έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Μαζί με τον σύζυγό της, τον Jerry Goffin, έγραψε εκεί πάνω από 100 επιτυχίες. Μεταξύ αυτών, το Will You Love Me Tomorrow που ακούσαμε με τις Sirelles, το Take Good Care of My Baby που ακούσαμε με τον Bobby V, το You Make Me Feel Like a Natural Woman που ακούσαμε με την Aretha Franklin. Η σημασία της δεν περιορίζεται βέβαια στο Brill Building. Το 1971 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Tapestry, ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και folk rock. Απέδειξε ότι ένας άνθρωπος, η Carole King τα έκανε αυτά, που είναι από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, έγινε musical η ιστορία της, με μεγάλη επιτυχία στο Broadway, εκεί που ξεκίνησε σε ένα κτίριο πιο πέρα, μπορούσε να είναι και σπουδαίος συνθέτης για άλλους, αλλά και σπουδαίος ερμηνευτής των δικών της τραγουδιών, όπως είναι ο Neil Diamond και άλλοι. Η πολιτισμική σημασία, αυτό έχει σημασία για το κτίριο και για αυτούς που ήταν εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα γράφει σήμερα η εκπομπή όλα από ένα κτίριο. Ναι, που η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Πολλοί λευκοί συνθέτες, αυτοί όλοι που σας είπα πιο πριν, έγραφαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη rhythm and blues. Γι' αυτό τα ακούμε από μαύρους καλλιτέχνες. Τα ερμήνευσαν κυρίως μαύροι καλλιτέχνες. Έδωσαν έτσι λοιπόν βήμα στους μαύρους να ηχογραφήσουν τραγούδια λευκών συνθετών. Ένα παράδειγμα αυτό που ακούσαμε από την Carole King με την Aretha Franklin. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η pop μουσική που απευθυνόταν σε ολόκληρη την Αμερικάνικη κοινωνία και στον κόσμο σε μια περίοδο φυλετικών διακρίσεων.

Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε κάπου εκεί σε ένα από τα γραφεία του Brill Building. Το ακούσαμε από τον Benny King και ταινία αργότερα, και πάρα πολλοί το διασκέβασαν, και ο Lennon. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που έγραψαν η Ellie Greenwich και ο Jeff Barry, που ήταν έτσι ειδικευμένοι στα τραγούδια για τα γυναικεία συγκροτήματα, girl groups. Αυτοί οι δύο έγραψαν το Be My Baby, το Dadu Run Run, το Leader of the Pack. Είναι ο ήχος των αρχών της δεκαετίας του 60. Θυμόσαστε που είπα σε μία από τις εκπομπές ότι αυτά τα γυναικεία συγκροτήματα είχαν πει ότι ήρθαν τα αγόρια από τη Βρετανία και μας πήραν τις επιτυχίες. Να λοιπόν ένα τραγούδι της Ellie Greenwich και του Jeff Barry που ξεκίνησε την καριέρα του συγκροτήματος Marfan Man. There she was, just a walking down.

η Manfred Mann. Και δεν είναι μόνο αυτή, και άλλα συγκροτήματα από τη Βρετανία βρήκαν τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί από συγκροτήματα και από συνθέτες μέσα από αυτό το κτίριο που είναι το αφιέρωμα και θα συνεχιστεί αύριο. Οι Everly Brothers θα κλείσουν το πρόγραμμα. Μεγάλο γκρουπ της δεκαετίας 50-60, αυτοί που είναι οι προτεργάτες του ήχου, αυτού που ακούσαμε μετά από Simon Garfunkel και σε πολλά τραγούδια των Beatles. Το Crying in the Rain είναι ένα τραγούδι που έγραψαν οι Greenfield και King και έγινε επιτυχία από τους Everly Brothers. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 37χρονης γυναίκας που είχε πάει για περπάτημα σε δύσβατο σημείο στα βόρεια Τζουμέρκα, όπου και εγκλωβίστηκε έχοντας τραυματιστεί στο πόδι. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και μετά τον γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Οι πυροσβέστες την εντόπισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δείχνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Αντιπαράθεση κυβέρνηση. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τη χρηματοδότηση τη έρευνα και τη καινοτομία. Η Ελλάδα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε 2 εξαγγελίες μέσα σε 2 μήνες, χωρίς ακόμη να υπάρχουν, όπως υποστηρίζει, αποφάσεις με δεσμευμένα ποσά και ζητά να διευκρινιστεί αν πρόκειται για πρόσθετους ή τους ίδιους πόρους. Απαντώντας, το Υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι επενδύει στην έρευνα με διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, επισημένοντας ότι από τα 348,5 εκατομμύρια ευρώ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έχουν ήδη απορροφηθεί 278 εκατομμύρια, ενώ επιπλέον 370 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων, περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αύριος καιρός. Αύριο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα.
2: Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα από το πρωί, σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Για κάποιο λόγο πάλι έχω αρχίσει να μπερδεύω τις μέρες. Νόμιζα ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων δεν είναι καθόλου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου και είναι μια μέρα φορτωμένη με δυσιογραφία, θα έλεγα. Από χθες έρχονται οι ειδήσεις, από χθες το βράδυ. Οπότε εμείς που πιάνουμε εδώ στασίδι και μικρόφωνο από το απόγευμα και μετά, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε αρκετή από την ουρά των γεγονότων. Τώρα αυτό με την ουρά το είπα γιατί είμαι και λίγο επηρεασμένη από τα πολλά που διάβαζα για το σύμπαν, για τους κομήτες, για την συμπεριφορά γενικότερα της φύσης. Και η φύση μπορεί να έχει πολλές μορφές, μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο που βρυχάται, όπως αυτό στην Κολομβία. Και έχει το πρόσωπο που μαγνητίζει, που έλκει, που γοητεύει, που προκαλεί δέος και έκσταση. Όπως αυτό που πρόκειται να συμβεί έστω και για 10 λεπτά με την ολική έκλειψη ηλίου από όποια σημεία του πλανήτη και αν είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα το δουν και θα το βιώσουν. Κατά τα άλλα, Τεντόγλου, έγκλημα και τιμωρία, δυστυχήματα και ατυχήματα, πυρκαγιές.

μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και το φεδιό των σπουδαίων ανθρώπων, πολύ σπουδαίων ανθρώπων, ο καθένας με το δικό του τρόπο, από το δικό του πόστο, με το δικό του μυαλό, με τη στάση ζωής, με όλη την κοσμοθεωρία του, με το πώς λειτουργήσε και άσκησε το επάγγελμα ή το λειτουργήμα ή αυτό, την τέχνη του, έδωσε ένα στίγμα, άφησε ένα στίγμα και ήδη ανήκει στο παρελθόν βιολογικά, αλλά μένει ως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και αναφέρομαι και στον Στέλιο Ράμφο αλλά και στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έμελε η ζωή να τα φέρει ώστε δύο τόσο διαφορετικές προσωπικότητες να τις αποχαιρετήσουμε την ίδια μέρα.

0: μια πολύ επίγουσα εργασία και θέλω να βοηθήσει το Μαρλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
1: Ο Ίδελος.
0: Τέλος πάντων, όποιος και να είναι, θέλω να τον δώσεις στο φωτογραφείο να γίνει 2,5 επί 3 μέτρα και να τον κολλήσεις σε ένα τελάρο με τις ίδιες διαστάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και ποιος δεν αναγνωρίζει το μουσικό θέμα από την ταινία Κωμωδία Κλούφα και Παραλλαγή του 1984. Με τον Νίκο Καλογερόπουλο σε έναν από τους κεντρικότερους ρόλους, στο ρόλο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία βέβαια του Νίκου Περάκη, η ταινία πραγματευόταν και πραγματεύεται την κομική πλευρά μιας πολύ δύσκολης περίοδου, της μαύρης περίοδου της δικτατορίας, και το γέλιο ως φυσική αντίδραση στην καταπίεση και τη στέρηση της ελευθερίας. Διαλέξαμε από όλη την ταινία την πιο, νομίζω, χαρακτηριστική ατάκα, που όταν την είχε πει για πρώτη φορά με αυτό το ύφος το μοναδικό ο Νίκος Καλογερόπουλος, είχαμε όλοι πέσει κάτω και από τα γέλια και από την εξυπνάδα όλης αυτής της στιγμής.

Λοιπόν, αυτά ως Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους φαντάρους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να βγάλει τα προς το ζήν, να περάσει και το φανταριλίκι μέσα στην επταετία ή μάλλον στην πραγματικότητα, την ώρα που έμπαιναν τα τάγκς, εκείνος ήταν σκαστός από το σπίτι με τη γυναίκα, με τα μωρά, καταλαβαίνετε τώρα. Και ακούσαμε λοιπόν την πιο χαρακτηριστική ατάκα, τον γνωρίζεις αυτόν Παπαδόπουλε, και ήταν η φωτογραφία του Λένιν και αυτός λέει ο Βενιζέλος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, λοιπόν, που νωρίς άφησε τα εγκόσμια, μας χάρισε απίστευτες στιγμές υψηλής τέχνης ηθοποιίας, και σήμερα τον αποχαιρετήσαμε στο πρώτο νεκροταφείο. Αν τα καταφέρουμε, και σίγουρα θα τα καταφέρουμε, θα ακούσουμε και από άλλη χαρακτηριστική σειρά κάτι από τους ρόλους που υποδίθηκε και που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο. Και από την άλλη, ο Στέλιος Ράμφος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένα φωτεινό μυαλό, ο οποίος είχε μια πορεία έτσι πολύ πλούσια, κατάλους προς το τέλος ή από τη μέση και μετά αμφιλεγόμενη, αλλά σημασία έχει, εγώ δηλαδή κρατώ, το γεγονός ότι όταν του ζητούσαν να μιλήσει για τον εαυτό του ή πάντως του έπαιρναν πάρα πολλές συνεντεύξεις και έκανε συζητήσεις με ανθρώπους, έλεγε: «Αν είμαι εγώ φιλόσοφος, τότε ο Πλάτων τι ήταν?» Στις πυρκαγιές θα γυρίσουμε. Βασικά έχουμε ένα καλό νέο. Αυτή που έκαιγε από νωρίς το λουτρόπυργο Μεγάρων έχει σβηστεί. Μας διαβεβαίωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, με τον οποίο επικοινώνησε η Βούλα Κουλισοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, που είναι βέβαια, έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ενώ απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει για τον ήχο και την εκπομπή γενικότερα, και σε όλα όσα ακούτε και τα ηχητικά, ο Αργύρης Παντελιάδης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε απόγευμα, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, που αυτή την ώρα συνδέεται μαζί μας.

Έτσι που λέτε, και αυτό το τραγούδι μια χαρά ταιριάζει και με τους στίχους του επίσης, στο κλίμα της μέρας, στο κλίμα του Αυγούστου, στην πόλη που αδειάζει σιγά σιγά.

0: τις πολλές πόλεις που αδειάζουν, όχι μόνο η Αθήνα, πολλές πόλεις αδειάζουν για να γεμίσουν άλλα μέρη, πολλά μέρη, στην κορύφωση του καλοκαιριού. Λέω καλοκαίρι, ουσιαστικά το κάνω, ξέρετε, με συνειρμούς. Κάθε λέξη που λέω φέρνει στο μυαλό μου και την επόμενη, το επόμενο νόημα, δηλαδή λέω καλοκαίρι και με πιάνει μια αναπόλυση, δεν ξέρω εσάς.
1: Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Μια αναπόλυση, μια νοσταλγία για τα παλιά, μακριά, αργά, νοχελικά, πιο ρομαντικά τελικά καλοκαίρια μας.

εδώ είμαστε. Άλλη μία φωτιά που οριοθετήθηκε στη σαγιάδα της Θεσπρωτείας. Νωρίτερα φυσικά είχε ξεσπάσει. Η Βούλα ήταν από πάνω και μίλησε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Της είπε λοιπόν ότι κατάφεραν και την οριοθέτησαν. Εδώ που τα λέμε, Της είπε λοιπόν ότι κατάφεραν και την οριοθέτησαν. Εδώ που τα λέμε.

0: Μία τόσο πλούσια σαν τη δικιά μας την ελληνική. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί εξακολουθούν να είναι οι βοριάδες ισχυροί και μανιασμένοι και η θερμοκρασία ακόμα ψηλή. Στο μεταξύ έχουν όλα πυρώσει που λέμε, οπότε καταλαβαίνετε, όπως μας έλεγε χθες για την περιοχή Κομπότη, για το Κομπότη της Άρτας, ότι εκεί που δεν το περίμεναν, στην απέναντι πλευρά τσουπ εμφανίστηκαν κάποιες, δεν θα τις έλεγε κανείς αναζωπυρώσεις, αλλά κάποιες εστίες που ήρθαν από το πουθενά. Καλά, εδώ που τα λέμε από το πουθενά. Ποτέ δεν έρχεται κάτι από το πουθενά. Όλα πάντα έχουν μια αιτία, ειδικά όσον αφορά την ανάφλεξη των πυρκαγιών. Τα έχουμε και συζητήσει, νομίζω, πιο αναλυτικά και πιο ψύχρεμα και με όρους λογικής και επιστήμης. Αυτό εδώ το καλοκαίρι, το οποίο λοιπόν περνάμε παρέα και μαζί. Σας έλεγα εγώ για αναπολύσεις και νοσταλγίες. Αφήστε με εμένα να λέω τα δικά μου και στο μεταξύ θα τρέχει και επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που σήμερα, ειδικά 12 του Αυγούστου, σηματοδοτείται από αυτό το τριεθνές, αυτό το τρίαθλο, πώς να το πω, το τριπλό δηλαδή κομμάτι της ολικής έκλειψης των Περσίδων και της ευθυγράμμισης των πλανητών. Μας τα είπε χθες η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα εξήγησε και πάρα πολύ ωραία και για την ηλιακή κορώνα, το στέμα του ήλιου και για το τι ψάχνουν οι επιστήμονες, ακόμα και για αυτή την παύση στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Μην νομίζετε ότι, ας πούμε, έχω εγώ, εσείς, δεν ξέρω ποιος, μερικά πλατό, πώς τα λένε αυτά, πιάτα, αυτές τους δέκτες, τέλος πάντων, τους δέκτες ηλιακής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά στις στέγες και πες ότι άντε και δεν ήρθε ήλιος, ας πούμε, και κάτι έγινε, αλλά για πιο μεγάλες μονάδες γενικά στον πλανήτη και στην Ευρώπη θα υπάρχει πρόβλημα για λίγη ώρα. Εγώ και η Βούλα και εγώ, να βάλουμε το σωστό στο τέλος, έχουμε προσπαθήσει και από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί και έχουμε προσεγγίσει το φαινόμενο ολική έκλειψη από διάφορες πλευρές και με καλεσμένους. Τη βλέπω όμως ότι συνεχώς προσπαθεί να πετύχει κάποιους ανθρώπους που είναι στα βουνά της Ισπανίας. Αν είμαστε τυχεροί λοιπόν, θα έχουμε τους καλεσμένους. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να τους περιμένουμε μέχρι να τους εντοπίσουμε. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Αντώνης Φαρμακόπουλος. Ο κύριος Φαρμακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι επίτιμος πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρμακόπουλε, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έχετε μεταβεί στην Ισπανία?
1: Είμαστε, ναι, στην Ισπανία, είμαστε στην περιοχή της Σορία. Έχουμε διαλέξει ένα σημείο που έχουμε σαν φόντο μας, επειδή έκλειψε, γίνει πολύ χαμηλά, ένα κάστρο, το κάστρο Γκορμάζ. Έχουμε στήσει ήδη τον εξοπλισμό από το πρωί για να πάρουμε θέσεις και αναμένουμε στις 8 και 29 ακριβώς να δούμε την ολικότητα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί εσείς να τα λέτε σαν να πήγατε στο διπλανό κατάστημα, αλλά εμάς μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Είστε έτσι κι αλλιώς πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Οπότε εσείς και τα μέλη της ένωσής σας, δηλαδή οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, προφανώς το συνηθίζετε αυτό. Οπότε, επειδή το ξέρατε από πολύ καιρό, έχετε κανονίσει λοιπόν αυτό το ταξίδι και πείτε μας πάλι σε ποιο σημείο βρίσκεστε ακριβώς.
1: Είμαστε στην περιοχή της Σορία, είναι μια πόλη βόρειο-ανατολικά της Μαδρίτης, μια μισή δύο ώρες περίπου από τη Μαδρίτη είμαστε, και είναι ένα στενό μονοπάτι που θα γίνει το φαινόμενο και θα έχει ολικότητα, και επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί θα έχει τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, το οποίο επιβεβαιώνεται σήμερα. Mm-hmm. Είναι ουρανός πεντακάθαρος και ελπίζουμε ότι θα δούμε μια πολύ ωραία έκλειψη.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί, οι φίλοι σας, είστε ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Το λιγότερο γιατί το φαινόμενο είναι πραγματικά μαγικό. Για μένα είναι η δέκατη έκλειψη που θα παρατηρήσω ολική.
0: Η δέκατη, ναι. Η τελευταία, θυμάστε, ποια ήτανε?
1: Ήτανε το 2024 στο Μεξικό.
0: Α,
1: στον Ντουράγκο του Μεξικού.
0: Μάλιστα. Και τώρα πράγματι η δέκατη, σας εύχομαι και στην 20η και στην 30η γενικότερα.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι στη χώρα μας και μάλιστα σε ενώσεις και συλλόγους που κάνουν αυτά τα ταξίδια. Αλλά τέλος πάντων, λέτε ότι είστε το λιγότερο ενθουσιασμένοι. Μεταφέρετε μας λίγο και το τοπίο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι γύρω, τα μηχανήματα που έχετε.

0: μαζί σας που έχετε εφοδιαστεί, γιατί είναι και επικίνδυνο να τα δείτε με γυμνό μάτι.
1: Κοιτάξτε, δείτε, η έκλειψη ηλίου δεν είναι καθόλου επικίνδυνη να τη δεις όταν είναι ολική, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο χωρίς κανένα φίλτρο. Αυτό που χρειάζεται προστασία το μάτι είναι όσο είναι η μερική έκλειψη, που όσο και να φτάσουμε ακόμα και στο 99% η εκνοβολία του ήλιου είναι πολύ έντονη και μπορεί να μας καταστρέψει τα μάτια. Τότε φοράμε τα γυαλάκια τα ειδικά και μόνο αυτά και όχι τίποτα άλλο. Αλλά την ώρα της ολικότητας για 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα που κρατάει σήμερα στο σημείο που είμαστε, δεν χρειάζεται ούτε φίλτρο ούτε τίποτα. Παρατηρούμε κανονικά τον ήλιο, βλέπουμε το ηλιακό στέμμα. Βλέπουμε προεξοχές στον ήλιο, είναι εντυπωσιακό. Σκοτεινιάζει, βλέπουμε αστέρια. Οπότε είναι κάτι μαγικό. Δεν έχει καμία σχέση με μια μερική έκλειψη που βλέπεις με το γυαλάκι ένα κομμάτι του ήλιου που έχει εξαφανιστεί. Εδώ μιλάμε ότι βγάζεις τα φίλτρα τελείως και παρατηρείς το φαινόμενο, αλλάζει θερμοκρασία, πέφτει απότομα, τα πουλιά σηκώνονται και πάνε να κουνιάσουν γιατί νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της δύσης. Προώρα. Και είναι ένα τελείως μαγικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά. Προκαλεί δέος γιατί βλέπεις τη φύση στο όλο της μεγαλείο. Η φύση μπορεί η ίδια να μην το αντιλαμβάνεται γιατί αενάως και όλη τη διάρκεια της ζωής πάνω στον πλανήτη υπάρχει αυτή η περιοδικότητα, έτσι δεν είναι κύριε Φαρμακόπουλε? Αλλά οι άνθρωποι...
1: Και γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε πάντα την παρατήρηση να την κάνουμε όχι από κάποια πόλη ή κάποια πλατεία. Πάμε πάντα στη φύση. Σήμερα είμαστε σε ένα μαγικό τοπίο. Ναι. Είμαστε σε ένα μέρος που παρόλο την ερημιά έχει μια όαση. Έχει δύο πηγές που βγαίνουν νερό και καταλήγουν στο ποτάμι. Κάνουμε μπάνιο μες στο ποτάμι. Και έχουμε και σκιά. Και είμαστε με θέα ένα πολύ ωραίο κάστρο. Δηλαδή έχουμε κατά τύχη βέβαια, το βρήκαμε, αλλά έχουμε βρει το καλύτερο σημείο.
0: Α, κατά τύχη. Ξέρατε όμως ότι στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, θα έχετε την καλύτερη θέαση.
1: Ήρθαμε με σκοπό να φωτογραφίσουμε το συγκεκριμένο κάστρο. Δεν ήρθαμε τελείως την τύχη. Ήταν στόχος μας, γιατί ήταν θέμα. Αλλά για να το δεις στην ακριβή γωνία, πρέπει να ψάξεις να βρεις την περιοχή. Mm-hmm. Γι' αυτό είχαμε φροντίσει και είχαμε έρθει μια μέρα νωρίτερα. Mm-hmm. Και ήμασταν χτες, περάσαμε ό,τι χωματόδρομος υπήρχε και ό,τι δρομάκι, να βρούμε το κατάλληλο σημείο.
0: Τι να πω, πραγματικά. Μας έχετε καταπλήξει, πραγματικά. Και ενθουσιάσει μαζί, γιατί μας το μεταφέρετε τώρα. Εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, μέσα από έναν κλειστό ραδιοθάλαμο να φανταστούμε με τη φαντασία μας που είστε εσείς και τι βλέπετε και τι πρόκειται να δείτε.
1: Να ξέρετε ότι θα κάνουμε live μετάδοση. Έχουμε
0: αυτό θα ρωτούσα τώρα.
1: Πέρα.
0: Για πείτε μας.
1: Θα κάνουμε live μετάδοση του φαινομένου.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι με τηλεφακό για να δούμε ζουμαριστά, αλλά θα δούμε όλο το περιβάλλον, θα δούμε τα σκοτεινιά που έρχει τη σκιά.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και θα ολοκληρωθεί μετά την ολικότητα γύρω στις 8:40 δηλαδή, που θα κρυφτεί πια ο ήλιος από το κάστρο.
0: Ναι.
1: Και θα το μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από το κανάλι μας στο YouTube, που είναι το Smart Astronomy, η σελίδα μας στο YouTube. Θα είναι live μετάδοση από τις 8 η ώρα.
0: Ωραία, από τις 8 ώρα Ελλάδας μιλάμε τώρα. Ώρα, έτσι και αλλιώς νομίζω δεν
1: είναι. Εδώ πέρα ώρα Ελλάδας είναι 9. 9.
0: Α, ώρα Ελλάδας 9.
1: 9, 9.
0: Ναι,
1: γιατί εδώ θα γίνει 8.
0: Γιατί το έχω χάσει λίγο με την ώρα της Ισπανίας.
1: Ναι. Άρα, μια ώρα διαφορά έχουμε με την Ισπανία. Είμαστε μια ώρα μπροστά στην Ελλάδα.
0: Ώρα. Άρα, 9 η ώρα με 10 παρα 20. 9 με 9 και 40. Για τους Έλληνες ακροατές το λέω, για τους ανθρώπους που είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Μπορούμε στο κανάλι σας στο YouTube που το λέτε Sparta Astronomy να πάρουμε
1: Sparta
0: όλη
1: Astronomy,
0: την εικόνα και την εμπειρία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και στις επόμενες εκλήψεις και σε όποιο φαινόμενο ακολουθείτε να έχετε έτσι πάντοτε τον ίδιο ενθουσιασμό. Κύριε Φαρμακόπουλε, τους χαιρετισμούς και στους εραστέχνες που σας, και φίλους που σας ακούνε και σας παρακολουθούν και είσαστε μαζί. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας συνιστώ μία φορά στη ζωή σας να προσπαθήσετε να δείτε και εσείς μια ολική έκλειψη, γιατί πραγματικά είναι από τα ελάχιστα φυσικά φαινόμενα που μπορεί να παρατηρήσει στη γη και είναι εντυπωσιακό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το ακολουθήσω πραγματικά την ευχή και την προτροπή. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ισπανία, με την περιοχή ορία βορειοανατολικά της Μαδρίτης και παρακολουθήσαμε εκεί τους εραστέχνες αστρονόμους από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, που πρόκειται σε 4 ώρες από τώρα, πόσο είναι, περίπου, να παρακολουθήσουν ζωντανά το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου. Πάμε στο και μισή και σας έχουμε και άλλα μετά, αν είμαστε τυχεροί και τους πετύχουμε όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Απεγκλωβισμός 37χρονης, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 147 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Φιλοδοξούμε κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες να επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες της περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε τραγουδάρες. Ακούτε και παίζουμε Earth News Radio 105,8. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει τις εκπομπής. Μένουμε εδώ.

Καλησπερίσω πρώτο και καλύτερο το Μιχάλη που από πολύ νωρίς ο άνθρωπος έχει στείλει το ωραίο του το μήνυμα για καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή στα τρέχοντα θέματα. Έτσι το γράφει, έτσι το μεταφέρω. Να καλησπερίσω επίσης που επίσης πολύ νωρίς τον Άγχελ που μιλάει για τη μερική έκλειψη περίπου στις 8.30 και λήξη στις 8.40. Οι περιοχές με ορατή την έκλειψη είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα, λέει, όπου επίσης έχουμε ρίξει εκεί τα δίχτυα μας. Μπορεί να βρεθούμε και στην Κέρκυρα, όπου πράγματι στην Κέρκυρα, γενικά στην Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα και πάνω Δυτική Μακεδονία θα τη δουν έστω και για λίγο μόνο και όχι την ολικότητα που μας είπε νωρίτερα ο κ. Φαρμακόπουλος. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Τα καλοκαίρια μας, λέει, έχουν γεμίσει πόνο, επειδή έλεγα ότι πράγματι πώς να το κάνουμε. Δεν είναι τα καλοκαίρια που ζούσαμε και δεν θέλω να, ξέρετε, να γυρίζω πίσω και να λέω πω εμείς που ζούσαμε. Αλλά ήταν ωραία τα καλοκαίρια μας ή ήμασταν εμείς αλλιώτικοι στη σκέψη και στον ψυχισμό μας και τα βλέπαμε για ωραία.

Ο Μίτσος στέκεται στο απόσπασμα που παίξαμε για το τι τον έχει στον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Αυτό θα του μείνει αξέχαστο, λέει, από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Την είχε δει, λέει, την ταινία λίγες μέρες αφού του είχε απολυθεί από το στράτευμα. Τελικά απόλυτη θητεία διδάχθηκε ότι το μέσον όταν το έχεις πρέπει να το χρησιμοποιείς για να ευνοηθείς σκανδαλωδώς. Αλλιώς άστο καλύτερα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Και ο Θανάσης, ο οποίος λέει καλησπέρα σε σένα, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Σεισμοί, φωτιές, απώλειες μαυρίζουν τη μαγεία και την ξενιασιά του Αυγούστου. Αλλά όπως το λέει και το τραγούδι, αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αγαπημένε μου Θανάση, η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσουμε. Άλλες φορές κλαίμε, άλλες γελάμε, όπως το έλεγε νωρίτερα και το υπέροχο τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάντα, με την έννοια ότι μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Messenger και στο Instagram και στο ikaragiannipapakier.gr, δηλαδή στα mail μας τα εταιρικά, αλλά και πιο εύκολα και γρήγορα στο Viber, δηλαδή γράφοντας το μήνυμα και στέλνοντάς το στο Earth News κενό Radio. Δηλαδή κάνοντας αναζήτηση θα μας βρείτε στο Earth News Radio και άρα μάλλον μας έχετε αποθηκεύσει ώστε να στέλνετε εύκολα και το μήνυμα. Αυτά λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις που έρχονται και από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό εννοούσα νωρίτερα για έγκλημα και τιμωρία. Διάφορα εγκλήματα που ακούμε, άγρια, αποτρόπαια ή δεχθή, τα οποία πραγματικά πολλές φορές δεν έχουν καν εξιχνιαστεί. Δηλαδή μπορεί να τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ή κάποια δυστυχήματα τραγικότατα, όπως αυτό με την ηλεκτροπληξία, που πιθανότατα είναι η αιτία θανάτου για το 17χρονο παιδί που ήρθε με τη μητέρα του από την Ισλανδία και έκανε διακοπές στην Κύμολο και θέλησε να κάνει μπάνιο και έπαθε αυτό που έπαθε. Μου θύμισε, για να το συνδυάσω και με την εποχή τώρα που πολλοίς κόσμος, πολλοί γονείς ψάχνουν φοιτητική στέγη, μια τρομερή περίπτωση, βιωματική θα πω, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όταν για φοιτητικό σπίτι που δινόταν σε πολύ ψηλό ενίκιο αλλά χωρίς θερμοσύφωνα, στην ουσία η απάντηση ήταν ότι εντάξει, μια χαρά είναι ο θερμοσύφωνας, δουλεύει. Και ο οποίος πραγματικά μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο και χειρότερο στο οποίο παιδί θα είχε την ατυχία. Ανατρίχιασα όταν άκουσα την είδηση. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ και τα καταλήματα και τις διακοπές, αλλά κυρίως, μια και λέγαμε για φοιτητική στέγη, τι παροχές σας δίνονται και πόσο αψήφιστα οι ιδιοκτήτες ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν ή οι μεσίτες τα δίνουν, ενώ μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως και σε αυτό που σας είπα, στις υποδομές και στην παροχή, ας πούμε, ακόμα και του θερμοσύφωνα, που θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό. Όχι, δεν είναι απλό.

Οι υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται έτσι φρέσκες, μιλάνε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν συζητούν για παράταση της εκεχηρίας. Υπάρχει μια διάψευση από την Τεχεράνη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, δυστυχώς, θα το πω με πόνο ψυχής, έχει κουράσει και κρατάει και πάρα πολύ ψηλά τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα κάποιο, κάποιο λογικό διέξοδο. Και στην Κολομβία τώρα φυσικά υπάρχει εθνικό πένθος, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί για τα θύματα του φωνικού σεισμού που είναι, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 250 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και φυσικά άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Ακόμα αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, κυρίως εκεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα, τα 7,4 Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Και θα επανέλθω στον καιρό και στην αυριανή ημέρα. Ακραίος κίνδυνος λοιπόν για φωτιές αύριο Πέμπτη, με κόκκινο συναγερμό για 6 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Το hot, dry, windy είναι οι τρεις συνθήκες που ακόμα και το πρωτόκολλο, να πούμε έτσι, το μετεωρολογικό και το πυροσβεστικό, θέτει τις χώρες και προκειμένου τη δικιά μας σε κατάσταση ύψης του συναγερμού. Είναι τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους βορείους που θα φτάσουν και τα 4 ή και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 και 8 τοπικά, και θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία λοιπόν θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σιγά σιγά θα κατέβει, αλλά οι περιοχές που θα είναι σε κατηγορία κινδύνου 5 είναι η Αττική, είναι η Αργολίδα, είναι η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας.

0: Κάποτε οι εκλήψεις προκαλούσαν φόβο, σήμερα μας ενώνουν με δέος. Είναι αυτό που αναφέρεται από επιστήμονες που είναι εκπαιδευμένοι, που παρακολουθούν το φαινόμενο κάθε φορά που εμφανίζεται στην αένα η αυτή πορεία της φύσης και του πλανήτη και του σύμπαντος βασικά. Είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα με τον Αδριανό Γολέμη, τον Έλληνα γιατρό που εκπαιδεύεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μας είχε απαντήσει θετικά ο άνθρωπος. Δυστυχώς εκεί που βρίσκεται δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Ίσως να το καταφέρουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, νωρίτερα είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την περιοχή Ορία της Βορειοανατολικής Μαδρίτης και το κάστρο που είναι εκεί, όπου μια ομάδα ερασιτεχνικών, ερασιτεχνών αστρονόμων Ελλήνων έχει μεταβεί ως Αστρονομική Ένωση Σπάρτης για να δει το φαινόμενο στην ολικότητά του. Και τώρα είπαμε νωρίτερα και μου το γράφετε και εσείς οι ακροατές και πολύ καλά κάνετε, ότι υπάρχουν κάποια σημεία στην Ελλάδα όπου μπορεί να μην έχουμε ολικότητα, να μην μπορούμε να το δούμε με ολική έκλειψη, γιατί δεν θα παρατηρηθεί από εκεί, δεν μπορεί να γίνει ορατή από εκεί, αλλά θα είναι έστω και λίγο. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι η Κέρκυρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρα, τον κύριο Βασίλη Διονυσό. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μη μου πείτε ότι έχουμε πρόβλημα λίγο με την... Σας ακούμε με διακοπή, ελπίζω να μας προδώσει κινητή τηλεφωνία.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Τώρα μια χαρά. Μείνετε όπως είστε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεστε κι εσείς, κύριε Διονυσόπουλε, να παρακολουθήσετε το φαινόμενο?
1: Βέβαια, προετοιμαζόμαστε εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πράγματι, ένα μέρος της έκλειψης παρασκιάς, ως μερική έκλειψη δηλαδή, που θα γίνει αντιληπτή από εδώ, ίσως καταφέρουμε και το δούμε από εδώ, από το νησί μας, από την Κέρκυρα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ λίγο, πολύ μικρό, ένα 2% του ηλιακού δίσκου. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να μην είναι καν αντιληπτό με το ανθρώπινο μάτι. Το γεγονός, ωστόσο, θα επιχειρήσουμε με τα τηλεσκόπια μας να το καταγράψουμε, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποιες εικόνες.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι κάτι μοναδικό. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι ως εταιρεία τρέχετε κάθε φορά, σπέβδετε όταν γνωρίζετε φυσικά από πολύ νωρίς πότε θα συμβεί ένα φαινόμενο πολύ ιδιαίτερο, να το αποτυπώσετε ή να το παρατηρήσετε, κύριε Διονυσόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε αστρονομικό φαινόμενο ταυτόχρονα έχει και μία τοπικότητα. Υπάρχουν αστρονομικά φαινόμενα που είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Οπότε οι αστρονομικοί σύλλογοι παίζουν αυτό το ρόλο, και μάλιστα η διεθνής αστρονομική κοινότητα θέλει τη βοήθεια των αστρονομικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνουν καταγραφές που δεν μπορεί να γίνουν σε άλλα σημεία ή από άλλα αστεροπία.
0: Εσείς τώρα δηλαδή, εσείς και τα μέλη της εταιρείας ή όποιος πιστός προσέρχεται, πού θα σταθείτε ακριβώς?
1: Εμείς θα σταθούμε στο όρος Τρουμπέτα, όπου ένα σημαντικά και αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να αποφύγουμε την υγρασία.
0: Ναι.
1: Ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό που θα συμβεί ακριβώς την ώρα που ο ήλιος είναι να κουμπίσει το ρίζο.
0: Δυστυχώς σας ακούμε με διακοπές. Σήμερα είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Να ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Όταν μας μιλάτε, σας ακούμε μια χαρά. Όταν ξεκινάτε να μιλάτε, έχουμε διακοπές. Εάν συμβούν πάλι διακοπές, υποχρεωτικά θα σας διακόψω. Αλλά ναι, για πείτε μας.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, θα πάμε στο όρος Τρουμπέτα της Κέρκυρας, όπου σε ένα σχετικό ύψος που θα μας επιτρέψει καλύτερες συνθήκες από άποψη υγρασίας, θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υγρασία στον ορίζοντα, γιατί αν υπάρχει υγρασία δεν θα το δούμε το φαινόμενο, καθότι ο δίσκος της Σελήνης θα επικαλύψει, θα αρχίσει να επικαλύπτει, θα έχει την πρώτη επαφή με τον ηλιακό δίσκο όταν ο ήλιος θα είναι λίγο πριν πέσει στη θάλασσα, στον ορίζοντα δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε πολύ λίγα χρονικά περιθώρια να καταγράψουμε. Θα είναι έξω εμάς στην Κέρκυρα, και ενώ από τις άλλες περιοχές δεν φαίνεται καν της Ελλάδας. Ναι. Εμείς είμαστε πιο δυτικά.
0: Ναι, όσο πιο, νομίζω όσο πιο νότια και όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο πολύ εξανεμίζονται οι πιθανότητες.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ενώ γιατί... εσείς προς τα εκεί και Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως. Τι... βρισκόμαστε παρασκευά εμείς του φαινομένου. Δηλαδή στο μέρος όπου το αντικείμενο που στέλνει το φως είναι είναι κειμένο, δεν είναι ολόκληρο, αλλά αυτό το λέγεται παρασκιά, έτσι. Δεν το βλέπω ολόκληρο το αντικείμενο, αλλά αρκετά μεγάλο μέρος του ώστε να μας φωτίζει, αλλά όχι σε πλήρη ένταση του φωτός. Mm-hmm. Είναι η παρασκιά δηλαδή. Οπότε εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το μονοπάτι. Η δε έκλειψη που ξεκινάει όπως από τον αρκτικό κύκλο και καταλήγει τελικά να φτάσει στην Ισπανία, έχει πλάτος μόνο 100 χιλιόμετρα η σκιά, δηλαδή η ολικότητα, οπότε γίνεται σε ένα πολύ περιορισμένο μέρος του πλανήτη κάθε φορά.
0: Έστω και έτσι είσαστε σε πλεονεκτική θέση. Γενικότερα, κύριε Διονυσόπουλε, πόσα μέλη έχει η εταιρεία σας και πόσο χρόνο, δηλαδή, από πότε έχει ιδρυθεί?
1: Η 120 μέλη περίπου αυτή τη στιγμή. Αρκετά από αυτά είναι δραστήρια. Γιορτάζουμε το επόμενο έτος, το Φλεβάρι του 27, τα χρόνια της αστρονομικής εταιρείας Ελλάδας, Εν Κερκύρα. Το 1927 ήταν ο πρώτος δραστηριακός αστρονομικός σύλλογος στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία.
1: Είχε σταματήσει βέβαια η δράση του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1996 με ζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική επανειδρύθηκε η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας και προσπαθούμε και εμείς σαν αστρονομικός σύλλογος αριστεχνών αστρονόμων να συντράβουμε κάτι, έχουν αλλάξει βέβαια συνθήκες, αλλά με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε και εμείς. Μας αρέσει κιόλας και το χόμπι.
0: Βέβαια. Είναι και χόμπι πολύ ωραίο εδώ που τα λέμε. Και υπάρχει έτσι και αλλιώς στην Κέρκυρα, υπάρχει σχεδόν όλο το χρόνο και αυτό το διάστημα πολύς τουρισμός. Έχετε διαπιστώσει ότι ετοιμάζονται να έρθουν στα σημεία που είστε κι εσείς και τουρίστες από το εξωτερικό, τουρίστες, για να παρατηρήσουν το φαινόμενο? Γνωρίζουν δηλαδή ότι μπορεί να δουν έστω και λίγο αυτή την παρασκιά που είπατε?
1: Ναι, αρκετοί τουρίστες, αλλά υπάρχει αρκετή παραφιλολογία, ξέρετε, και με αυτό το θέμα. Μας έχουν στείλει και email ότι θα υπάρξει ελάττωση της φωτεινότητας του ουρανού, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι το πιο πιθανό ότι θα έρθουν κι άλλοι έτσι να παρατηρήσουν, αλλά αν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να δουν και πολλά πράγματα. Το μόνο καλό είναι ότι ο ήλιος στην ώρα της Δύσης δεν θα είναι εκτυφλωτικός, ούτε μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο 1-2% να γίνει αντιληπτό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα είναι έτσι λίγο σαν να έχει δαγκώσει.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ναι, σαν ένα δάγκο. Έστω και έτσι είναι εντυπωσιακό, είναι, πώς να το πούμε, προκαλεί δέος, είναι κάτι τελείως, ενώ είναι φυσιολογικό, εμείς το ερμηνεύουμε και ως μεταφυσικό, είναι υπέροχο.
1: Έχει και τη χάρη του
0: και
1: αυτό.
0: Είναι υπέροχο και αυτό, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στην επόμενη έκλειψη, στο επόμενο φαινόμενο να ευχηθώ. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, και από την Κέρκυρα στο δρέπανο της Αργολίδας.

0: κάνουμε λίγο pause που λέμε στην, σε αυτή την ιστορία που θα σας έλεγα για το περίφημο κάμπινγκ από το Δρέπανο, για να πάμε και πάλι στο θέμα της έκλειψης. Τελικά είμαστε τυχεροί και συναντούμε τον κύριο Αδριανό Γολέμη. Είναι μαζί μας τον Πέτυχη Βούλα Κουλισοπούλου. Γεια σας κύριε Γολέμη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο γιατί έχουμε έρθει να δούμε αυτό το υπέροχο φαινόμενο, αλλά το σήμα μας είναι πολύ δύσκολο, οπότε ελπίζω να με ακούτε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά και δυνατά. Είχα πολύ χρόνο εξασφαλίσει για σας, γιατί είναι και έτσι πολύ ευχάριστο να σας έχουμε έναν Έλληνα επιστήμονα που ουσιαστικά είναι ο γιατρός των αστροναυτών και εκπαιδεύεστε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Νομίζω ότι έχετε και πολύ δρόμο καλό μπροστά σας. Αλλά πάμε κατευθείαν στο φαινόμενο.
1: Προσπαθούμε, έχετε δίκιο, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρίσκεστε ακριβώς εσείς τώρα?
1: Εμείς είμαστε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Μορσουέρα στην Ισπανία. Είναι περίπου στο νότιο ανατολικό κομμάτι, θα λέγαμε, στην κεντρική Ισπανία. Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουμε ένα μέρος που ο ήλιος που θα είναι στη Δύση κατά την ώρα της έκλειψης, θέλουμε να έχουμε καθαρό ορίζοντα προς τη Δύση και να είναι λίγο ξηρό μέρος, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με υγρασία κοντά στον ορίζοντα ή με πιθανότητα βροχής.
0: Ακριβώς,
1: να πούμε ίστως
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: ο λόγος που είμαστε εδώ, είμαστε μια ομάδα πολύ, θα λέγαμε, έχει ανθρώπους από πολλές διαφορετικές, από διαφορετικούς χώρους και χώρες. Ηγείται της ομάδας ο κύριος Αριστίδης Βούλαρης. Έχουμε κάποιους επιστήμονες από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και από άλλα Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο στόχος μας είναι προφανώς η παρατήρηση του φαινομένου, αλλά και κάποια επιστημονική συλλογή δεδομένων που στην ουσία έχει να κάνει με το φάσμα του στέατος του ηλίου, το οποίο είναι ορατό με φυσικό τρόπο μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.
0: Και θα συλλέξετε δηλαδή δεδομένα τα οποία μελλοντικά ή και, και πιο νωρίς από πολύ, το πολύ μέλλον θα δώσουν κάποια συμπεράσματα, μια όθηση σε απορίες ενδεχομένως που έχουν οι επιστήμονες ή οι αστρονόμοι.
1: Ναι, βεβαίως σας απαντώ. Εγώ είμαι, όπως είπατε, γιατρός. Κάνω την εκπαίδευσή μου ως αστροναύτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ωστόσο, ως αστρονόμος είμαι, και το λέω μεγάλη χαρά αυτό, ερασιτέχνης. Επομένως, σας απαντώ το βαθμό που μου αναλογεί.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακόμα που και βιωματικά, αν θέλετε. Ναι,
1: ναι. Έχουμε κάνει και στην εκπαίδευση αστροναυτών κάποια μαθήματα αστρονομίας. Είναι ωραίο ίσως να αναφέρουμε ότι ό,τι μαθαίνουμε από τον ουρανό έχει, όπως και στο διάστημα, έτσι, εφαρμογή στη Γη. Παίρνοντας το φάσμα του ηλίου, του στέματος του ηλίου, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά του ήλιου, που είναι το μητρικό μας άστρο, του πλανήτη μας. Και όπως ξέρουμε, η συμπεριφορά του ηλίου επηρεάζει τη Γη. Έχουμε τον 11ετή κύκλο του ηλίου, της ηλιακής δραστηριότητας, και όπως είπατε, αυτό έχει αξία για το πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος, άρα τι περιμένουμε στη Γη από αυτή τη συμπεριφορά. Και σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσουμε, να βάλουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό λιθαράκι ίσως στην κατανόηση γενικότερα του πώς συμπεριφέρονται τα άστρα.
0: Και καλά το λέτε, πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί η πρόθεση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, αλλά είμαστε πραγματικά πολύ μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Έτσι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις σας και τις δηλώσεις σας ότι αυτό έχετε διαπιστώσει και εσείς ως τώρα.
1: Έτσι είναι, και είναι σημαντικό στον επιστημονικό χώρο να καταλάβουμε πόσο η συνεργασία και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων μας οδηγεί πιο κοντά στη γνώση. Ενώ αν ο καθένας ή η καθεμία νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ή κάθε ομάδα, τότε συνήθως δεν πάμε πολύ μακριά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλη η ομάδα λοιπόν θα κάνει τις παρατηρήσεις της, αλλά φαντάζομαι ότι νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και δέος μπροστά σε αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσετε τώρα, σε λίγη ώρα, δηλαδή 8 ώρα Ισπανίας, 9 ώρα Ελλάδας, και για περίπου πόσο, κύριε Γολέμη, θα είναι στην απόλυτη έτσι κορύφωσή του το φαινόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα, ίσως έχει αξία να πούμε ότι η χώρα μας γενικά έχει παράδοση στην επιστήμη, αλλά και στην ερασιτεχνική αστρονομία. Και τυχαίνει αρκετές ομάδες Ελλήνων, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, να βρίσκονται και αυτές σε άλλες υποθεσίες της Ισπανίας ή της Ισλανδίας. Να πούμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι, αλήθεια στην είναι. Ισπανία, νωρίτερα, πρωτού να έχουμε εσάς, συνεθήκαμε με ερασιτεχνική ομάδα που βρίσκεται.
1: Υπέροχα, πολύ καλά.
0: Ναι. Και Σας διέκοψα.
1: Εδώ που είμαστε εμείς, το φαινόμενο θα έχει διάρκεια λίγο λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, εισαγωγικά θα λέγαμε, μια σύντομη σχετικά έκλειψη, αλλά το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε στο χώρο που βρισκόμαστε, δηλαδή σε ένα ξηρό τοπίο, για να μην μας μπλοκάρει η υγρασία τον ορίζοντα αργά το απόγευμα, είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος ξηρότητα στην ατμόσφαιρα, γιατί η υγρασία δεν θα βοηθήσει. Θα μπορέσουμε, θα γίνει κάποια live μετάδοση από την ομάδα σας ή να παρακολουθούμε τα social media σας?
1: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία και, αν όλα πάνε καλά, να περάσουμε και λίγο το μικρόβιο, αν θέλετε, στους επόμενους και στις επόμενες. Να πω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Οικονόμο, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με την, θα λέγαμε, συνεργασία ζωής και τη συμβολή που είχε και στην NASA ο ίδιος. Όπως λοιπόν η δικιά του γενιά εμάς μας ενέπνευσε να μπλέξουμε με όλα αυτά, ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που μας περιορίζει είναι το σήμα. Ξέρετε ότι σε μέρη που μπορείς να πετύχεις κάτι καλό, όπως μια ολική έκλειψη, καμιά φορά δεν είναι τόσο μέσα στον πολιτισμό, γι' αυτό δυσκολευτήκαμε και να μιλήσουμε μαζί. Αλλά σίγουρα το συντομότερο δυνατό θα θέλουμε να μοιραστούμε κάποιες εικόνες και βεβαίως την χαρά και την ομορφιά της παρακολούθησης ενός τέτοιου φαινομένου.
0: Πολύ ωραία. Όχι, αφού τα καταφέραμε έστω και έτσι, έστω και λίγο που σας είχαμε και αναφέρατε και τις επιδιώξεις, ας πούμε, της όλης ομάδας, αλλά και το πώς αισθάνεστε εσείς, συμφωνώ και προσυπογράφω για το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, άλλωστε και εσείς νέος είστε, να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα από τη χώρα μας και προς όπου πάνε, γιατί παλιά δεν το είχαμε αυτό καθόλου, αλλά τώρα πια, όπως λέτε, από πολύ πεφωτισμένους ανθρώπους και επιστήμονες έχει δοθεί αυτή η όθηση και σε εσάς επίσης. Εύχομαι, τι να πω τώρα, καλή θέαση και στην επόμενη έκλειψη, και εύχομαι να σας έχουμε καμιά μέρα και στην εκπομπή όταν γυρίσετε για να τα πούμε πιο αναλυτικά, κύριε Γολέμη.
1: Θα χαρούμε και εμείς, και είναι ωραίο να κλείσουμε, αν συμφωνείτε, λέγοντας ότι καμιά φορά η απόσταση από το όνειρο, θέλω να κάνω αστρονομία ή διάστημα κτλ., μέχρι την πράξη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Και η δικιά μας ομάδα εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Ο κύριος Βούλαρης που ηγείται φτιάχνει ο ίδιος κάποια όργανα, όπως οι φασματογράφοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορεί κανείς με εργασία και ομαδικότητα, όπως είμαι, να φτάσει εκεί που επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές. Τα μηνύματα τα υπόλοιπα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Τον πλήρη έλεγχο το στενό του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκας, που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, επιδιώκει η Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει ήδη αναφέρει ότι στο επόμενο στάδιο θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί. Πάντως, σύμφωνα με αναφορές του Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρία του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσικασμού, τόνισε ο κ. Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων, περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά ευρύος καιρός αύριο. Από τις μεσημερινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

Καλό απόγευμα, καλώ σα βρίσκουμε. Καλώ ήρθατε, αν συντονιστήκατε τώρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Οι άνεμοι εξακολουθούν εκεί. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι διαρκείς αυτές οι συσκέψεις βέβαια. Έχετε το νου σας, παιδιά. Εντάξει, να προσέχουμε και τα καλώδια. Μήπως κουνιούνται, ξέρω εγώ, εφάπτονται, σπινθυρίζουν ή οτιδήποτε. Αλλά να πάρουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί στην προσοχή. Και φαίνεται ότι αύριο μπορεί να είναι και λίγο χειρότερα σε σχέση με τους ανέμους. Money for nothing, τραγουδάει ο Mark Knopfler. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που ξοδεύουμε ή ο οικονομικός αντίκτυπος των καταστροφών, είναι αυτή καθεαυτή η καταστροφή. Ο Mark Knopfler που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, 12 Αυγούστου δηλαδή. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απίφθινε ισχυρή έκκληση στους πολίτες, εμάς δηλαδή, και τέτοιες εκκλήσεις υπουργών πρέπει να τις παίρνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά, γιατί και η παραμικρή αμέλεια, όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μετά με αυτούς τους ανέμους δεν μαζεύεται. Αυτός είναι ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς που ακούμε, που έφυγε τόσο πρόσφατα από κοντά μας. Η 12η Αυγούστου όμως είναι μια μέρα συνδεδεμένη με πένθος στην οικογένεια των Χαλκιάδων, γιατί μια τέτοια μέρα το 1992 έφυγε ο Τάσος Χαλκιάς, αυτός ο μεγάλος, αυτός ο σπουδαίος πνευστός. Ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά, εδώ τους ακούμε μαζί. Σε αυτή την εκτέλεση που ακούμε παίζει κλαρίνο βέβαια ο Τάσος Χαλκιάς. Παίζουν οι αδελφοί Χαλκιά, Κυριάκος, Χρόνης, Λάμπρος, Χρήστος, Βαγγέλης. Τραγουδάει ο Λάκης Χαλκιάς και μαζί τους έπαιξε και ο αξέχαστος ο Σπύρος Λιβιεράτος. Μαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα. Ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του Αναστάσιου, του Τάσου Χαλκιά, από το δεύτερο γάμο του. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος πολέμησε στο έπος του 40 και τραυματίστηκε, και το 41 είχε παντρευτεί, είχε δύο παιδιά. Σε γερμανικό βομβαρδισμό σκοτώθηκε η γυναίκα και τα δυο του παιδιά. Από το δεύτερο γάμο του ήταν παιδί του ο Λάκης Χαλκιάς. Ο Τάσος Χαλκιάς που εντάχθηκε στην αντίσταση, πολέμησε τον κατακτητή από τις γραμμές του Ελλάς και με τα πολεμικά η κομπανία των Χαλκιάδων, γιατί όλοι αυτοί ήταν πολυμουσικάρες. Περιόδευε όλη την Ελλάδα, καλά στα πανηγύρια, και άρχισε να δισκογραφούν στην Κολούμπια. Είχε πάει και Αμερική ο Τάσος Χαλκιάς, εκεί το γνωρίστηκε με τον περίφημο Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος λένε ότι έμεινε με το στόμα ανοιχτό, κλαρινίστας σπουδαίος ο ίδιος, όταν άκουσε τον Τάσο Χαλκιά να παίζει. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605 στο Viber Earth News και No Radio, με δύο λέξεις δηλαδή. Μπαίνετε στην πλατφόρμα στη δική μας διεύθυνση και αν τυχόν θέλετε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

αυτή την περίφημη έκλειψη που μας έχει αναστατώσει όλους και που δεν θα τη δούμε στο Λυκανοπέδιο και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εκεί λέει Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Φλόρινα, κάνα 2% μπορεί να πάρουν μυρωδιά. Αυτό είναι λίγο από έκλειψη. Αλλά εμείς θα τη δούμε με έναν άλλο οικονομοτεχνικό τρόπο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τέτοια μέρα στο Μιζούρι το 1954 γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός μουσικός της jazz, κιθαρίστας, συνθέτης, ο Pat Metheny.

0: απολαύσω λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι του Pat Metheny, το Dream of the Return, με ισπανικό στίχο παρακαλώ. Έτσι σαν προήμιο, γιατί θα πάμε μέχρι την Μπογκοτά, μέχρι την Κολομβία, και νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη γλώσσα, μάλιστα πολλοί λένε τα καθαρότερα ισπανικά, τα στη Λατινική Αμερική τα μιλούν στην Κολομβία. Εμείς δεν θα μιλήσουμε ισπανικά, γιατί δεν τα γνωρίζω. Θα πάμε να δούμε λίγο την εικόνα μετά από αυτό τον σεισμό που προκάλεσε τις τρομακτικές καταστροφές, είναι η αλήθεια. Θα πάμε στη Μπογκοτά και θα συναντήσουμε τον κύριο Τζόρτζ Σιταρά, που είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Μπογκοτά, η οποία νομίζω δεν είχε και ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά να μην υποθέτω εγώ, καλύτερα να τον καλωσορίσω και να μιλήσουμε. Κύριε Σιταρά, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, ναι, από την Μπογκοτά, καλησπέρα για εσάς στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλό απόγευμα εμείς λέμε ακόμη, γιατί είναι απογευματάκι 6 και, αλλά εσείς να είσαστε 8 ώρες πιο νωρίς από εμάς.
1: Είμαστε, ναι, είναι εδώ 10 και 4 το πρωί.
0: Μάλιστα, εδώ είναι 6 και
1: 4. Έχουμε 8 ώρες διαφορά.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας πρώτα απ' όλα, στην Μπογκοτά δεν πρέπει να είχατε ιδιαίτερα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Ευτυχώς εδώ, αν και κουνηθήκαμε αρκετά, δεν είχαμε, επειδή όπως και να έχει είναι μακριά το επίκεντρο, είναι προς τα ανατολικά, είναι σχεδόν κοντά στις ακτές του Ειρηνικού, σε ένα διαμέρισμα γεωγραφικό που λέγεται Τσόκο, και δυστυχώς είναι και από τα πιο παραμελημένα, αξίζει να σημειωθεί, εδώ στην Μπογκοτά. Και το επίκεντρο ήταν εκεί. Οπότε οι κοντινές πόλεις οι οποίες έχουν τις περισσότερες καταστροφές δυστυχώς είναι το Κάλι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη εδώ στην Κολομβία, η Περέιρα και το Μανισάλες. Δύο μικρότερες πόλεις οι οποίες έχουν δυστυχώς τα περισσότερα θύματα και τις περισσότερες ζημιές.
0: Τώρα που λέτε για Περέιρα, έβλεπα ένα βιντεάκι, έσωσαν μέσα από τα ερείπια ένα γατάκι, ένα μικρό γατάκι, που τώρα ξέρετε ένα γατάκι κανονικά πολλοίς κόσμος δεν του δίνει καμία σημασία. Ήταν τέτοια η συγκίνηση των ανθρώπων εκεί, γιατί προφανώς είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, που από τον πόνο, την αγωνία και ειδικά τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν να κρατηθούν συναισθηματικά από κάτι για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι χαρά όταν έβγαλαν το γατάκι, τι σήκωναν τα χέρια ψηλά, τι αγκαλιές ο ένας. Πρέπει δηλαδή να έχουν υποστεί και τρομερό συναισθηματικό πλήγμα οι άνθρωποι, και έψαχναν ακόμη και αυτή την ευκαιρία, ένα μικρό πλασματάκι, γιατί είναι σύμβολο της ζωής βέβαια, ότι βγήκε μέσα από τα ερείπια. Σε εσάς πώς είναι η εικόνα, γιατί προφανώς θα έχετε και εικόνες και τηλεοπτικές και άλλες, ίσως και από γνωστούς, πώς είναι η κατάσταση, έχετε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει. Εννοείται βεβαίως.
0: Πώς είναι η κατάσταση, έχετε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει.

0: Έχουν βγάλει και ένα μωρό νεογέννητο σχεδόν αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Το
1: ναι,
0: ίδιο ακριβώς
1: γίνεται στην Κολομβία
0: στη Βενεζουέλα πριν κάνα μήνα, ενάμιση. Δυστυχώς. Αυτό δίνει περισσότερο κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουν οι διασώστες το έργο τους για να μπορέσουν, ξέρεις, να βρουν ακόμα πριν λίγες ώρες. Ανακοινώσανε τώρα το πρωί ότι βρήκανε μετά από σχεδόν 2 μέρες μία γυναίκα ζωντανή. Την ανασύραν ευτυχώς ζωντανή. Είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να παραμελήσουμε αυτό. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που γίνεται. Έχουμε δεχτεί βοήθεια από τις γειτονικές χώρες, με κύρια βοήθεια του El Salvador εδώ κοντά, και από το Μεξικό βεβαίως, και προσπαθούν, ξέρεις, είναι μια κατάσταση χάους.
1: Εσείς έχετε μέρα, κάποιους τόσο γνωστούς ή συγγενείς σε αυτά τα μέρη, θέλω να πω πώς είναι, και γιατί φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα έχει ανθρώπους πιο δικούς του που μένουν εκεί.
0: Ναι, το πρόβλημα που έχουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, με το Μανισάλες και την Περέιρα, είναι ότι έχουν πέσει τα δίκτυα. Έχουν πέσει τα τηλεφωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Έχουν οργανωθεί κάποιες ομάδες μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου μπορούν να αναφερθούν οι άνθρωποι, ότι ξέρεις, είμαστε καλά. Γιατί εδώ βλέπει συνέχεια, μέχρι και στις ειδήσεις, οτιδήποτε. Έχω, ξέρω εγώ, έναν συγγενή εκεί, παιδιά, κάποιος ξέρει κάτι γι' αυτόν. Επειδή μάλιστα στο Μανισάλες έχει έναν δρόμο, στην κυριολεξία που μπορείς να πας, και ο δρόμος έχει υποστείλει καθολιστήσεις. Δεν μπορούν να φύγει ο κόσμος από εκεί για να έρθει στην Ποκοτά, που ξέρεις. Συνανθρώπου μας που προσπαθεί με κάθε τρόπο τουλάχιστον να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά, γιατί ξέρετε ότι, φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, το πανικό να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δικούς σου εκεί
1: και να μην μπορείς να τους βρεις, μάλιστα.
0: Ναι, και να μην μπορείς να τους βρεις. Οπότε είμαστε τώρα σε μια περίπου περίοδο, δεύτερη, τρίτη μέρα, η οποία προσπαθεί ο κόσμος, ξέρεις, να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Yeah. Παραδείγματος χάρη, είδαμε πολλά βίντεο στο Κιπτό, που είναι η πρωτεύουσα του Τσοκό. Είναι ίσως από τις πιο φτωχές περιοχές εδώ στην Κολομβία.
1: Και έτσι εξηγούνται ίσως και οι καταστροφές. Τα κτίρια δεν πρέπει να ήταν στην καλύτερη κατάσταση εκεί.
0: Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Είχανε, έτσι ακριβώς, είναι μάλιστα πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν παράνομες, πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν... Είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ζημίες και είναι αξιοσημείωτο ότι είναι ένα κτίριο καινούριο, 5 χρονών, αλλά έχουν τώρα το ψάχνουν το θέμα πιο μέσα και έχουν βρει ότι έχει πάρα πολλές παρανομίες στην κατασκευή του και ατέλειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει κενωθεί, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πως ένα κτίριο τόσο καινούριο να έχει. Είναι κακά τα ψέματα, ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό δυστυχώς παντού στον κόσμο σχεδόν. Ναι. Ότι όταν κάνεις κάτι λάθος, κάποια στιγμή
1: μπορεί να το πληρώσεις. Να ρωτήσω κάτι που το θεωρώ σημαντικό, κύριε Σιτάρα. Έχει εφαρμοστεί τώρα ένας νόμος έκτακτης ανάγκης και με τη συμμετοχή του στρατού γίνονται οι διασώσεις και τα λοιπά. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και σε άλλα μέρη της Κολομβίας, όπως την Μπογκοτά? Γιατί διάβασα στο Διεθνή Κήπο σχόλια ότι μπορεί αυτό να είναι η αρχή ενός στρατιωτικού νόμου. Έχετε εσείς κάποια τέτοια αίσθηση?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έχουμε πριν 5 μέρες ορκίστηκε η καινούργια κυβέρνηση εδώ. Οπότε άλλαξε τελείως το πολιτικό σκηνικό. Από μια αριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια δεξιά κυβέρνηση, οπότε μάλλον από μια ακροαριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια ακροδεξιά κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τα άκρα δεν είναι καλά από όπου και να προέρχονται, οπότε πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, ξέρεις,
1: δεν θα λειτουργήσει.
0: Η ζωή συνεχίζεται κανονικά.
1: Δεν θα λειτουργήσει ως αφορμή για κάτι άλλο, γιατί είναι μεγάλη καταστροφή.
0: Όχι,
1: αυτό είναι
0: αλήθεια. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να συμβεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πιστεύω.
1: Κάτι άλλο που θα θέλατε να μας μεταφέρετε πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Σιτάρα?
0: Όχι, να σας πω ότι εδώ είμαστε καλά, η ελληνική κοινότητα. Έχουμε στην Περέιρα έναν Έλληνα, ο οποίος ελπίζουμε να είναι καλά. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί, γιατί σας λέω, έχουμε πρόβλημα με τα δίκτυα. Ευχόμαστε να είναι καλά.
1: Και ψάχνετε καταλόγους θυμάτων.

0: Για να δείτε τι γίνεται ακριβώς. Ε.
1: Ναι, καταλαβαίνετε σίγουρα ότι είναι όλα, όλα είναι δύσκολα, δηλαδή μετά από μια τέτοια καταστροφή, ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, όλα είναι δύσκολα. Εύχομαι, τελευταίο να σας πω, εύχομαι να ήταν αυτός ο σεισμός, ο βασικός, τρομάξαμε πάρα πολύ, να μην έχουμε άλλον, γιατί δυστυχώς η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τόσες πολλές καταστροφές.
0: Αν ησυχείτε, έχουν πει οι σεισμολόγοι σε εσάς ότι μπορεί και να μην είναι ο κύριος αυτός.
1: Εντάξει, αυτά να σας πω την αλήθεια τώρα είναι θεωρίες που αν δεν υπάρχουν από επιβεβαιωμένα χείλη, δηλαδή ανθρώπων οποίων σεισμολόγων, δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Απλά ξέρετε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε της υπερπληροφόρησης, πολλές φορές ακούγονται πράγματα, δημιουργούνται πανικοί, δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν θα μπορούσα εγώ να σας πω κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν βγήκε δηλαδή κάποιος ειδικός να πει επίσημα ότι δεν μας έχουν σπείρει πανικό, απλά ξέρετε ότι συμβαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όταν...
0: Απλώνονται όλα τα σενάρια και κάποιος σου λέει ποιο να διαλέξω τώρα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα, κύριε Σιταρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αμήν.
0: Καλά να είστε,
1: καλά,
0: χαιρετισμούς και στους δικούς μας, την ελληνική κοινότητα εκεί της Μποκοτά.
1: Να είστε καλά,
0: τους σκεφτόμαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Γεια σας.
1: Γεια σας.

που λέτε 12 Αυγούστου, Αυγουστιάτικα εκεί το 1968, σε ένα υπογειάκι στη σημερινή Chinatown του Λονδίνου μαζεύονται κάτι παιδιά να παίξουν, να τζαμάρουνε που λένε οι μουσικοί όταν κάνουν κάποιους αυτοσχεδιασμούς. Τα παιδιά αυτά ήταν ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham. Κάνα ένα τζαμαρισματάκι, λέει, ωραία, καλά δένουμε παιδιά, δεν το συνεχίζουμε. Και γεννήθηκαν οι Led Zeppelin.

σε πολύ λίγο και εσείς και εγώ θα έχουμε μια συνοπτική αλλά πλήρη εικόνα της επικαιρότητας με τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοδοξούμε η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κυβερνοεπίθεση στην Πολωνία εκθέτει τα δεδομένα περίπου 19 εκατομμυρίων πολιτών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήρθε μια 12η Αυγούστου του 2005 που έφυγε από κοντά μας αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής και ηθοποιός όμως, ο Γιώργος Ζωγράφος. Από τις προσωπικότητες του νέου κύματος στην Ελλάδα.

0: μας. Και μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα μαλώσω ότι η φίλη μας την Έφη. Ξεκινώ από το δικό της μήνυμα, παρότι προηγούνται άλλοι, γιατί είναι... Μην είστε τόσο βιαστικοί και βιαστικές. Όταν θέλετε να κάνετε μια σκληρή κριτική, ρίξτε μια ματιά μη τυχόν και δεν είναι έτσι όπως το νομίζετε. Θα διαβάσω το μήνυμά της όπως το έστειλε. Απαράδεκτος ο εκφωνητής στο δελτίο ειδήσεων των 7, των 5.30. Στις 5.30 είναι τίτλοι, δεν είναι δελτίο ειδήσεων. Και των 6. Λέει το λόφο Φιλοπάπου Φιλόπουλου. Κοίταξε, Έφη μου, επειδή το ξέρω το συναδελφό, τον Γιώργο Τσούκαλο, αν δεν ελέγξει 8 με 9 φορές κάθε λέξη του δελτίου, δεν το εκφωνεί. Γιατί το λέω αυτό? Στο δελτίο λοιπόν, μάλιστα στους τίτλους, πρέπει να τους έχω τώρα εδώ, περίμενε. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Δεν λέει Φιλόπουλου, λέει Φινόπουλου. Είναι άλλος ο λόφος του Φιλοπάπου και άλλο ο λόφος Φινόπουλου. Τα αυξημένα μέτρα αφορούν από το Δήμο Αθηναίων τον λόφο Φινόπουλου. Ο λόφος Φινόπουλου ήταν ένας χώρος λοφίσκος ενοποιημένος με το πεδίο του Άρεως, αλλά όταν χαράχτηκαν οι οδήμους Τοξίδη και Βαλτινών, αποκόπηκε. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τα παλιά τα χρόνια είχε πολλά ταβερνάκια. Όταν λοιπόν λέει στους τίτλους ότι είναι κλειστός ο λόφος Φινόπουλου, εννοεί τον λόφο Φινόπουλου. Έφη. Δεν εννοεί τον λόφο του Φιλοπάπου. Επομένως, πριν τον αυτό, μπορείς να πεις, έχει κάνει ένα λάθος, ρε παιδί μου. Πριν τα απαράδεκτος και τα τέτοια, ψάξε το λιγάκι να δεις. Μήπως υπάρχει αυτός ο περίφημος λόφος Φινόπουλου και δεν είναι απαράδεκτος ο συνάδελφος, που άμα είχε κάνει λάθος θα το λέγαμε. Αλλά όχι απαράδεκτος. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησα με την Έφη, πάω όμως πρώτα στα facebookικά. Ο Κώστας έστειλε ωραία μαντινάδα. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Από τα καλύτερα μηνύματα που έχει στείλει Κώστα, το ομολογώ, ο Μίτσος. Θα ήθελα να βλέπω ένα σενάριο της Λούφας, Λούφα και Παραλλαγή εννοείς, το οποίο όταν ο Φιλιππίδης ρωτάει τον Παπαδόπουλο το γνωστό και εννοεί βέβαια τον καλό μας ηθοποιό που κηδεύτηκε σήμερα. Σήμερα είχαμε και δύο κηδείες λόγω των απολειών, και τον Νίκο Καλογερόπουλο αλλά και τον Στέλιο Ράμφο. Λέει λοιπόν ο Μίτσος για τον Καλογερόπουλο που έπαιζε τον στρατιώτη Παπαδόπουλο, όταν τον ρωτάει λέει το γνωστό τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο τι τον έχεις, να ήταν η απάντηση «Θείος μου κύριε διοικητά», να βλέπαμε λέει τα μούτρα του. Η Πέπη, συγχαρητήρια για το Μίλτο και εννοεί τον Τεντόγλου, μου θύμισε Μπομπ Ντίλαν. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, θα το αποκαλύψω στα αθλητικά, γιατί το λέει αυτό η Πέπη, όντως είναι αξιοθαύμαστος. Λοιπόν, ο Γιάννης που μου έστειλε νωρίτερα και για τον Όπφλερ, αλλά και πρόταση το Money for Nothing, με το οποίο από ό,τι είδες Γιάννη με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή, έκανα κατευθείαν αποδεκτό, όχι το έτοιμά σου, την υπόδειξή σου. Ωραία παγωτάκια, έλα να δεις εδώ Βασίλεια στην τράπεζα έχουν στο Θάνο Τσιμέκα, και έλα να δεις κάτι παγωτάκια που έχει στείλει εδώ η υποθητή. Πολύ ποθητά τα παγωτάκια. Ο μοναχός Δημήτριος, καλησπέρα με αγάπη και υγεία, ευχές από Ζήτσα, αντευχόμεθα. Ο Βασίλης, το Brothers in Arms, το LP, των Dire Straits, από όπου και το Money for Nothing που ακούστηκε σωστό στην αρχή, ήταν νομίζω το πρώτο rock LP που κυκλοφόρησε ως CD το 1985. Δεν το ξέρω Βασίλη, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Γεια σου Ανδρέα, καλό υπόλοιπο εκπομπής από τον Μιχάλη, ευχαριστώ. Να που είσαι στην παρέα μας, η Μάρθα, καλό απόγευμα από Πλαταμόνα, ευχές για όμορφο βράδυ για όλους. Η Φραντσέσκα, γιατί άραγε λέει, να ο λόφος Φινοπούλου μου έστειλε και το σήμα από το GPS και το... Πώς το λένε αυτό ρε Βασίλη όταν στο στέλνουν στο την Πινέζα, μπράβο ρε Βασίλη, να μην ξέρω μια ξένη λέξη να την πω σωστά κι εγώ όμως. Μου στείλε Πινέζα για το λόφο Φινοπούλου ή Φινόπουλο που το προτιμάτε. Ο Τόνι, καλησπέρα από Ρέθυμνο. Ο Αντώνης, καλησπέρα από Κιάτο. Αχ, τι μαγικό ηλιοβασίλεμα είναι αυτό. Έλα ρε Βασίλη να κάνεις την εκπομπή να πάω κάτω, γιατί πρέπει να προλάβω να γυρίσω να δω και την ΑΕΚ που παίζει σούπερ. Στα παγωτά πήγαινε εσύ, εγώ που θα προτιμήσω το ηλιοβασίλεμα, κρατήσω και τη σιλουέτα μου. Μην κοιτάς εσύ που είσαι φέτες και δεν έχεις ανάγκη, εγώ ένα παγωτό να φάω ό,τι πάτησα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Είναι φέτα, φέτες με ονομασία προελεύσεως ο Βασίλης. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε πολύ ωραίο πράγμα με το Δημήτρη Καϊμά, τον Φίλτατο. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, ξεκινάω, θα βάζω εγώ γρήγορα τα μικρά και εσύ θα μεγαλώνεις ό,τι θέλεις.
2: Πάμε,
0: έτσι.
2: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνει ο Λιβάη, βάζει ένα γκολ. Μπαίνει ο Σύριλ, πώς τον λένε τον τέσσερ, στο μικρό του, μπράβο, ο Σύριλ, βάζει δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, ουφ, θα προχωρήσει, γιατί άμα δεν παίρναγε από εκεί, ήταν χαμένος. Εκεί νομίζω κλείνει, πρώτη εμφάνιση Λιβάη Γκαρσία, όλοι είπαν χαλάλι τα λεφτά, να δύναμη και τα διπλά. Πάει ο Ολυμπιακός.
2: Όταν δίνεις κρίματα και αμέσως.
0: Ο άλλος βγάζει τα λεφτά του με την πρώτη τέτοια. Όλα είναι ωραία λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Γκρίνια στον Ολυμπιακό. Διάβαζα και διάφορα. Κοιτάνε, λέει, μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά. Δεν είχε φόρτσουν, τύχη. Φορτούνι, γιατί ο Φορτούνης αποβλήθηκε και μένοντας με 10 παίκτες ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Αλλά μπορεί να μην συνεχίσει Champions League ο Ολυμπιακός. Θα πάει Ευρώπα. Νομίζω πιο καλή ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, για να προχωρήσεις.
2: Ναι, κοίταξε, αν είμαστε οι ταμείες των ομάδων, θα λέγαμε τι λες τώρα.
0: Έχασα 20 εκατομμύρια, ναι δεν θέλω.
2: Αλλά ποδοσφαιρικά επιμένω να το λέω, το Europa League είναι στα μέτρα των ελληνικών ομάδων πολύ καλύτερα. Η ΑΕΚ όμως, που δεν έχει παίξει στο League Face, Champions League, δεν νομίζω να λέγανε όχι να παίξουμε Europa League. Όχι. Θα παίξουμε Champions League να δούμε πώς είναι.
0: Για ΑΕΚ με τη Λεύσκη θα το παλέψει.
2: Με τη Λεύσκη, ναι.
0: Εντάξει, δύσκολη ομάδα, καλή, αλλά νομίζω δεν είναι
2: αυτή
0: και το αδύνατο.
2: Αυτή την είναι όλες δύσκολες, αλλά απ' την άλλη καμία κατόρθωτη. Δηλαδή πριν... είτε να παίξουμε μεγάλη ομάδα, είτε με μικρή, όχι είναι το ίδιο.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή η μεγάλη ομάδα είναι πιο εύκολη και η μικρή ομάδα, επειδή έχει παίξει πολύ νωρίς, είναι
0: μπορεί να είναι δυσκολότερη.
2: Ναι,
0: πριν πάμε στο υπερκύπελο το απόψινό, και επειδή έστειλε και η Πέπη μήνυμα πριν για τον καταπληκτικό Τεντόγλου, το χρυσό μπορεί να το πήρε, αλλά το ξέχασε. Ήταν εκπληκτική η σκηνή που του λέει ο δημοσιογράφος, που είναι, του λέει, το μετάλλιο. Δεν θα πω την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Τεντόγλου. Και λέει, όχι, έκανα μπιπ, το έχω ξεχάσει, λέει, θα πάω να το βρω. Ξέχασε το μετάλλιο δηλαδή. Βέβαια είναι το τέταρτο συνεχόμενο πανευρωπαϊκό που παίρνει.
2: Εγώ θα λέω ότι έχει πάρει 14 μετάλλια,
0: ναι.
2: 13 χρυσά και ένα σημαίνιο σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ολυμπιακούς αγώνες.
0: Γι' αυτό τα ξεχνάει. Γιατί άμα 20, το παίρναμε εσύ και εγώ, αγκαλιά θα κοιμόμαστε.
2: Καλά, ναι, και 27 έτσι.
0: Όχι, εγώ τον καταλαβαίνω για κάθε φορά.
2: Και αυτά ως άντρας. Ενώ ως άντρας, δηλαδή όχι ως έφηβος.
0: Ναι.
2: Έχει πάρει, δηλαδή θέλει ένα τριάρι για να βάλει μέσα μόνο τα μετάλλια.
0: Είναι αντρικό να πούμε.
2: Όχι, λόγω ηλικίας.
0: Ναι, βρε, αστειεύομαι.
2: Όχι, επειδή παρεξηγούνται πολλά.
0: Όχι, εντάξει.
2: Ναι, λόγω ηλικίας το λέω.
0: Τώρα που είπαμε μετάλλια επιτυχία, σήμερα έχει γενέθλια ο Τσιτσιπάς, να ξέρεις. Ο Στέφανος, ναι, να το
2: είναι
0: πούμε.
2: Και αυτό το παιδί, έτσι, ένα στρωμέ. Κοίταξε, πριν από 15 χρόνια, κάπου εκεί, ίσως και λίγο λιγότερα, ήμουνα σε ένα καφέ που ήταν και ένας προπονητής του τένις.
0: Ναι.
2: Και λέει, υπάρχουν, λέει, δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
0: Μάλιστα.
2: Που το αγόρι, λέει, μπορεί να γίνει πρώτος, νούμερο ένα, και το κορίτσι να μπει στην πεντάδα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, τη στιγμή έλεγα, εντάξει, λέω, γραφικός προπονητής.
0: Ναι.
2: Ήθελε να μου το παίξει γνώστη.
0: Ειδικός και καλά, ναι.
2: Να κάνει φιγούρα, τι θα ξέρει, έναν αθλητικό συντάκτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μόλις μας συστήσανε. Και λέω μετά.
0: Να τον κάνω διάσημο, θέλει.
2: Να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Έπρεπε.
2: Λέω, αδερφέ, μου το έχεις πει πριν από τόσα χρόνια. Τώρα που είσαι κρυμμένος.
0: Έπρεπε να τον βρεις, τι ρεπόρτερ είσαι καταπληκτικός.
2: Εκεί που ήμουν τώρα, ούτε κάπου να.
0: Δώσε στοιχεία, θα σου τον βρούμε εμείς για να του πεις τώρα δικαιώνεσαι.
2: Ούτε καν το όνομα το μικρό δεν ξέρω.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο, ρε Δημήτρη, συγχαρητήρια.
2: Όχι, ομολογώ, τον θεώρησα τότε γραφικό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Για πες μας και το.
2: 8 η ώρα. Σε μισή ωρίτσα. Ούτε μισή ωρίτσα. Όχι,
0: όχι καλέ. Ναι, ναι. Μην με τρομάζει. Και έχω φέρει εδώ μηχανάκια και πράγματα, θάματα για να προλάβω να φύγω να πάω το δω.
2: Σε μία ώρα και 20 λεπτά το πρωταθλητής κόντρα στον Κυπελούχο.
0: ΑΕΚ εναντίον Όφη ή να πούμε Όφη εναντίον ΑΕΚ επειδή είναι στην Κρήτη το παιχνίδι, όπως θέλουμε.
2: Ναι,
0: θα δούμε. Α, και έχει και μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι, δεν έχει παράταση. Αν έρθει η ισοπαλία πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
2: Ναι, ίσως να μην το κάνανε και περισσότερο και λόγω καλοκαιριού, έτσι.
0: Εντάξει, μην σκάσουν τα παιδιά. Αλλά και αυτό που βάλαν τους δύο νέους ένα μήνα πριν, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ, ο προπονητής μας δηλαδή ο Νικολίτς, είπε ότι τέτοιες αναδιατάξεις τις κάνουν ένα χρόνο πριν, να ξέρουν και οι ομάδες, να έχουν προσαρμοστεί και τα λοιπά.
2: Τώρα κοίταξε, είναι όμως από τις διατάξεις που ας γίνουν και τρεις μέρες πριν, καλώς γίνονται.
0: Εντάξει ρε εσύ, Δημήτρη, τώρα, εντάξει. Ξεκίνησε από το Super Cup, ξεκινούσε από το θεσμό του Κυπέλλου φέτος.
2: Δηλαδή,
0: όταν μια ομάδα κάπως οργανώνεται, ναι, ρε παιδί μου.
2: Ισχύει όμως για τους δύο, έτσι.
0: Φυσικά, μα δεν είπα εγώ ότι είναι κακό για την ΑΕΚ, είναι κακό για το παιχνίδι. Γιατί οι δύο ομάδες μπορεί να μην είχαν τέτοιο προσανατολισμό στο μυαλό τους. Και τώρα μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες ετοιμάζονται γιατί παίζουν, όπως είπες, Ευρώπη. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Μην βάζει να κάνουν τώρα ανακατοσούρες και τα λοιπά. Θέλει λίγο οργάνωση το πράγμα.
2: Πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα να αναγκάσουμε τις ομάδες να παίζουν περισσότεροι
0: Έλληνες. Να τη βρούμε στο σωστό χρόνο, Δημήτρη μου. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τον προγραμματισμό. Σε αυτό φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Όχι μόνο στην μπάλα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πώς εσύ και εγώ μιλάμε από το πρωί 5 φορές για τα 5 λεπτά που θα βγούμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Έτσι πρέπει να οργανώνεται το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο εκτός από
2: καλό αγώνα, έτσι, επειδή
0: και για τον ΠΑΟ και γιατί δεν πάει ο Κωνσταντέλιας, θα τα πούμε αύριο.
2: Βγαίνει ότι είναι προσωπικός λόγος.
0: Θα τα πούμε αύριο.
2: Αν είναι μεταγραφή.
0: Έχω ψάξει εγώ. Θα τα πούμε αύριο.
2: Εντάξει,
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

Από την πρώτη ακρόαση με κέρδισε αυτό το τραγούδι και το ψάξα τότε. Λέω, ποια είναι αυτή η περίφημη Τανίτα Τίκαρα μου. Ναι, αλλά Βασίλη... Γεννήθηκε 12 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή.

0: Λοιπόν, για αυτή την απόψινή έκλειψη τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα. Βέβαια, όταν πριν 2-3 μέρες ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα, και εγώ και νομίζω κι άλλοι είχαμε έτσι ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Θα δούμε και ολική τώρα, ξέρετε, θα είναι συγκλονιστική, θα είναι. Πλησιάζοντας μάθαμε ότι αυτό αφορά άλλες χώρες περισσότερο. Στην Ισπανία θα το ευχαριστηθούν, κάποιες άλλες βόρειες χώρες, από Ρωσία λέει θα έρθει. Στην Ελλάδα ολίγον, πώς λέμε, ολίγο σκέτο από Γιουβέτσι, κάπως έτσι θα δούνε Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, σε εκείνα τα μέρη, λίγο Ήπειρο, αλλά όχι τίποτα αξιοπρόσεκτο. Αυτό που διάβασα όμως εγώ χθες προχθές, δεν είμαι σίγουρος, ήταν πως η έκλειψη λέει ηλίου της 12ης Αυγούστου θα δοκιμάσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορώ να πω ότι αποκωδικοποίησα και κατανόησα όλο το περιεχόμενο. Αυτό που κατάλαβα χοντρικά είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα δημιουργήσει μια σύντομη μεν αλλά απότομη αλλά και προβλέψιμη μεταβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 7 και 4 και 9,5. Και αυτό έχει λέει μεγάλη σημασία γιατί είναι ώρες κατά τις οποίες ούτως ή άλλως μειώνει τη ηλιακή παραγωγή, άρα εκείνη την ώρα θα πρέπει να μπουν, ας πούμε, για να καλύψουν τη ζήτηση, θα πρέπει να μπει η παραγωγή από το φυσικό αέριο. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινό αγαθό, αλλά είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αλλάζει τις τιμές, επίσης αναστατώνει τις διασυνδέσεις του δικτύου, ένα περίεργο πράγμα, δηλαδή η έκλειψη επηρεάζει ακόμα και αυτό. Και σκέφτηκα ότι όλη αυτή η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τα φωτοβολταϊκά θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ο κύριος Γιάννης Κιανίδης. Γεια σας κύριε Κιανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπασταματίου.
0: Αργήσαμε λίγο να σας πετύχουμε, οπότε θα στριμωχτούμε κι εμείς, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να πούμε 2-3 βασικά πράγματα. Το πρώτο, αυτές οι αλλαγές που λένε τώρα με την έκλειψη, όντως δημιουργούν πρόβλημα ή μπορεί να επηρεάσουν την τιμολόγηση κάποιων ωρών και τα σχετικά?
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα προκαλέσει η έκλειψη είναι ότι στις χώρες, όπως είπατε και προηγουμένως, στην Ισπανία κυρίως και στην Πορτογαλία, θα μειωθεί απότομα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που είναι αυτά και τα οποία επηρεάζονται από την έκπληξη, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Υπολογίζεται ότι περίπου 9,7 γιγαβατόρες θα χρειαστούν επιπλέον να καλυφθούν. 9,7 γιγαβατόρες, για να αντιληφθούμε το μέγεθος, θα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ένα ημερήσιο πολιτή αυτές τις μέρες περίπου 10 γιγαβατόρες. Άρα, πρακτικά.
0: Δηλαδή, μια Ελλάδα θα χάσουμε εκείνη την ώρα.
1: Περίπου, ναι, 10 γιγαβάτ είναι το φορτίο της Ελλάδας. 9,7 γιγαβάτ θα χαθούν για μια μισή ώρα λόγω της έκλειψης.
0: Κάπως όμως θα αντικατασταθούν αυτά.
1: Ακριβώς. Πώς θα αντικατασταθούν λοιπόν? Θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τα όσα έχει προετοιμάσει η Ισπανία και η Πορτογαλία, κυρίως με φυσικό αέριο, με αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρισμού από γειτονικές χώρες όπως η Γαλλία. Και κυρίως όμως με τις μονάδες φυσικού αερίου. Γιατί λέμε ότι μπορεί να επηρεάσει την τιμή? Διότι η τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Άρα αυτό φτάνει και στην τσέπη μας, για να το πούμε πολύ χοντρικά.
1: Στην Ελλάδα η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί ιδιαιτέρως, διότι η ώρα την οποία θα συμβεί θα είναι 8,5 ώρα, που ούτως ή άλλως σβήνουν εκείνη την ώρα τα φωτοβολταϊκά.
0: Και σε εμάς έτσι κι αλλιώς δεν θα πολύ φανεί
1: έτσι ακριβώς.
0: Οπότε
1: εμείς επηρεάζομαστε από την μόνιμη απουσία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εδώ θα φτάσω. Στα 3 λεπτά που διαθέτω ακόμη,
1: έτσι,
0: θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Αφού λέμε ότι θα τα χάσουμε εκείνη την ώρα, τις ώρες που είναι το μεσημέρι και γεμί και έχουμε περίσσεμα, γιατί δεν το μαζεύουμε αυτό, ώστε την ώρα, ας πούμε, που θα έχουμε όχι έκλειψη, γενικά στο σκοτάδι, να διοχετεύουμε αυτό στο δίκτυο και να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία του ελληνικού συστήματος.
0: Του ελληνικού συστήματος είναι αυτό.
1: Γενικά και του ευρωπαϊκού. Απλά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε έντονη διείσδυση των φωτοβολταϊκών,
0: ναι.
1: Έχουμε μεγάλη διείσδυση πάνω από τους στόχους του ΕΣΕΚ. Γι' αυτό και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι κάθε χρόνο περίπου, όπως το 26, θα πετάξουμε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός εκατομμυρίων οικοκυριών.
0: Δηλαδή όλο αυτό το ρεύμα, ας πούμε, παράγεται το μεσημέρι, δεν καταναλώνεται όλο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό περισσεύει, δεν... πού πάει, με ρώταγε εδώ ο Βασίλης ο Ιχολήπτης. Τι το
1: πρακτικά
0: κάνουμε.
1: Πρακτικά σβήνει ο ΑΔΜΕ τις μονάδες που δεν χρειάζονται. Μειώνει το ΑΔΜΕ την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σβήνουμε πάρκα, σβήνουμε αιολικά, σβήνουμε φωτοβολταϊκά.
0: Δεν το θέλω. Δηλαδή, εσείς μου δίνετε ρεύμα και εγώ δεν το θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το θέλω, κύριε Κιάννη.
1: Σβήνουμε ρεύμα τζάμπα για την ακρίβεια. Σβήνουμε ρεύμα το οποίο έχει τιμή μηδέν, πρακτικά. Αν είχαμε όμως μονάδες αποθήκευσης, θα το αποθηκεύαμε και θα το χρησιμοποιούσαμε τις βραδινές ώρες και δεν θα παράγαμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο που είναι πολύ ακριβότερη.
0: Την πιο σημαντική ερώτηση θα σας την κάνω με πίεση ενός λεπτού, αλλά δεν μπορώ και να μην την κάνω. Και γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να τα αποθηκεύουμε.
1: Τώρα θα σας πω το εξής.
0: Ένα λεπτό έχετε όμως, λυπάμαι.
1: Υπήρξε ολιγορία της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια και όλα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΕ, είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Όταν δεν υπάρχουν μονάδες αποθήκευσης, κάποιος άλλος κερδίζει. Αυτός είναι το φυσικό αέριο. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Αν εγώ έχω φυσικό αέριο, δηλαδή κερδίζω, γιατί άμα εσείς είχατε μπαταρίες, θα τα δίνατε πολύ φτηνά. Και εγώ
1: είναι ευθέως ανταγωνιστικές μονάδες. Η αποθήκευση είναι ανταγωνιστική μονάδα του φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα ελπίζω τα επόμενα χρόνια, το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου έχει κάνει πολλά βήματα στο τομέα της αποθήκευσης.
0: Ελπίζω και άλματα,
1: να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε τρομακτική ολιγορία.
0: Εγώ δεν είμαι, ξέρετε κύριε Κιαννίδη, ούτε με εσάς, ούτε με το φυσικό αέριο. Είμαι με το λογαριασμό μου και ζητώ συγγνώμη για αυτή την ωφελημιστική.
1: Ακριβώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ο τελικός καταναλωτής δεν γίνεται να ζει στη χώρα του ήλιου και του ανέμου και να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Δεν σας ρωτάω τίποτα άλλο. Κατάλαβα πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιάννη.
1: Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τι λέει ο Τάσος? Αυτός ο Καϊμάς λέει μια καλή κουβέντα για την ΑΕΚ. Μια φορά δεν έχει πει. Σε δημόσιο ραδιόφωνο είναι, το ξέρει. Αλλά επειδή εγώ παραλέω καλές κουβέντες, γιατί είμαι ΑΕΚτζής, πρέπει να είναι και κάποιος να κρατάει τα μπόσκα. Γιατί επειδή είναι δημόσιο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να το κάνω εγώ θύρα 21 της ΑΕΚ. Είναι η εξισορρόπηση. Μην κατηγορείς, Τάσο μου, τον Καϊμά. Μόνο να δω, γιατί έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας τώρα με όλη την εικόνα της επικαιρότητας στο αναλυτικό δελτίο, να σας πω ότι σαν σήμερα οι Fleetwood Mac το 67 έδωσαν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία. Σας αφήνουμε εδώ σε πολύ καλά δημοσιογραφικά χέρια και μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μίλτος Στεντόγλου, το όνομά του συνώνυμο του χρυσού, ο άρχοντας του μήκους με τέταρτο σερί μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το άλμα στα 8,44 μέτρα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και η απονομή. Όλο νύχτιο γλέτη στα γρεβενά για το χρυσό. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων που τοπικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Συνεδρίασε υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος τον 59χρονο που συνελήφθη για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. «Το έκανα για να ξεδίνω», είπε στις αρχές, «είμαι πολύ πιεσμένος». Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Στην Κολομβία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα ερείπια, το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών. Σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, το παράθυρο των 10 λεπτών στην Ελλάδα, οι περιοχές όπου θα είναι ορατή. Πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα. Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Τι ερευνούν οι αρχές. Συνετρίβει τουρκικό μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση. Σώος ο πιλότος. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον σπουδαίο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο. Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε λίγο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
3: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδεση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι να πεις για αυτό το παιδί από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι.
1: Και να λέμε μπράβο και στον πρώτο προπονητή, έτσι, που τον είδε το παιδί να πηδάει ο μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Θέλω και που είπε, τι κάνεις εδώ παιδάκι μου, έλα να κάνεις μήκος. Και να λέει τι είναι αυτό το πράγμα, στο περίπου τώρα, έτσι, η κουβέντα, αλλά... θεωρούμε εμείς ότι αυτά που κάνει ο Τεντόγλου είναι εύκολα. Επειδή σε κάθε αγώνα που μετέχει κερδίζει, μόλις σε ένα δεν κέρδισε, που έχει πειρασμένο, έτσι. Και άλλο ένα που ήταν παγκόσμιο, ένα τραυματίας που αγωνίστηκε αλλά δεν κατάφερε. Όλα σε οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, μικρή ή μεγαλύτερη διοργάνωση, είναι πάντα πρώτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο.
0: Μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια, μας έχει συνηθίσει στα χρυσά και κάπου λίγο το θεωρούμε δεδομένο. Ενώ μόνο δεδομένο δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Κάθε μέρα τόνους υδρότα, χειμώνα, καλοκαίρι στις προπονήσεις. Πολλοί θα λέγαμε ότι ρε, εσύ να πιούμε μία μπύρα με το Τεντόγλου. Θα σας πει όμως όχι. Όχι επειδή είμαστε κοιμήθυνοι εμείς, και αυτός είναι ο Θεός, γιατί. Είναι διαφορετικό το πολύ πολύ να παίξουμε μαζί του ένα PlayStation. Έτσι, χωρίς καμία δόση ειρωνίας αυτό που λέω. Mm-hmm. Αυτό το παιδί είναι, έχει στο δικό του κόσμο, το καλό, το ωραίο κόσμο. Όχι ότι αν πίνεις μπύρες είσαι κακός και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, ωραία, πήρε το μετάλλιο, πάμε να βγούμε έξω τώρα μιλτάρα.
0: Έχει
1: να
0: τη γίνουμε... ζωή του, έχει την πειθαρχία του, έχει
1: ακριβώς,
0: τρόπο που λειτουργεί, που αγωνίζεται, που προπονείται. Και όσο ταλέντο κανείς και αν έχει, αν δεν το αξιοποιεί σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις αυτές.
1: Όχι, δηλαδή θα είχε πάρει ένα-δύο μετάλλια και μετά θα λέγαμε, είχαμε κάποτε έναν αθλητή που είχε πάρει δύο χρυσά και τώρα είναι προπονητής, κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είχαμε μαζί μας τον Μίλτο και του λέγαμε, ξέρεις τι είναι, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις χορηγούς, γιατί και αυτό λόγο, θα πει δεν με νοιάζει, θα πάω να πηδήξω εγώ. Δηλαδή ό,τι κάνει ως τώρα θα το κάνει με την ίδια χαρά και ας μην έχει κανένα χορηγό. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός σε αυτό που λέω, αλλά από όσο λίγο τον γνωρίζω, είναι ένα παιδί που πλέον είναι ένα με το Άλβα Ισμίκος, το αγαπάει πάρα πολύ. Και γι' αυτό με πάρα πολύ δουλειά όμως, έτσι. Δεν είναι ότι έχει ταλέντο όπως είπες. Δουλεύει καθημερινά πάρα πολύ μαζί με έναν θεϊκό προπονητή, τον Μπομάσκι, που έχει βγάλει μόνο Τεντόγλου. Πάρα πολύ.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε. Δημήτρη, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio. Να ακούσουμε τον κύριο Μπομάσκι που μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει. Ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
3: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά γιατί είναι νεαρός, είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χεριού. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
3: Ο επόμενος μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate.
3: Ωραία.
2: Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Δημήτρη, ακούσαμε τον κύριο Πομάσκι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 844 είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως επίδοση, διότι είναι κόντρα στον άνεμο. Θα μπορούσε, κάποιοι υποστηρίζουν, να έχει μετάφραση ακόμα και 860.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πει σιγά τώρα τι ο άνεμος πώς βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν ήταν θετικός ο άνεμος, δηλαδή ήταν υπέρ του ο άνεμος, θα έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, αλλά η επίδοση, αν από ένα σημείο και πέρα νομίζω είναι συν 2, 2,1, δεν το μετράνε ως χρόνο είτε ως άλμα. Γιατί έχεις βοήθεια τον άνεμο. Δηλαδή σε βοηθάει ο άνεμος να κάνεις καλύτερο χρόνο ή μεγαλύτερο άλμα. Μπορεί για τον αγώνα να μετράει να βγεις πρώτος ή 8ος, αλλά ως χρόνος είτε ως μέτρα ναι. δεν υπολογίζονται. Οπότε τώρα δεν είναι το αντίστροφο. Είχε κόντρα τον άνεμο και όπως είπε ο ίδιος ότι άλλαζε φορά ο άνεμος, οπότε τον δυσκόλευε και τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους, αλλά μιλάμε κατ' εντόγλου πάνω στο άλμα του, αν ήταν μηδέν ο άνεμος, δεν είπα θετικός, είναι πολύ πιθανό να ήταν πολύ πολύ, δεν μπορώ να υπολογίσω.
0: Δημιουργεί προσδοκίες αυτό το άλμα.
1: Το έχει κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Πρέπει να το έχει κάνει, να το έχει πετύχει στις προπονήσεις, αυτό λες.
1: Έχει πει σε κάποια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς την ΕΡΤ, αλλά σε σχετικά παλαιότερα, αλλά πρόσφατη εκπομπή, ότι έχω κάνει 870, εσείς δεν το έχετε δει, προφανώς εννοεί στην προπόνηση, οπότε κάποια στιγμή, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι, που είναι, όπως είπε και ο προπονητής, και άλλα τουρνουά και άλλα meeting, που εκεί που ίσως είναι πιο ελεύθερος, χωρίς να έχει δε και καλά ότι πρέπει να βγω πρώτος για μετάλλιο, να δούμε έτσι ένα τρελό άλμα και να λέμε παραπάνω πράγματα από τι λέμε αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάμε για μια τεράστια επίδοση ούτως ή άλλως και μάλιστα έχει περάσει πλέον στην ιστορία και το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνη της Γερμανίδας Ντρέσλερ, έτσι.
1: Είναι η Γερμανίδα τεράστια. Δηλαδή πάμε τώρα και ακόμη είναι μόλις 27, δηλαδή έχει κάμποσα χρόνια μπροστά του. Πού μπορεί να φτάσει, τι άλλο να κάνει και όταν τελειώσει η καριέρα, το είπα και σε άλλες εκπομπές, θα έχουμε δύο μεγάλες ταινίες, όχι, δεν αρκεί ένα ρεπορτάζ, που θα έχουν μέσα όλα τα μετάλλια και άλλο ένα με τις τρελές ατάκες του, έτσι,
0: ναι.
1: που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμα περισσότερο.
0: Με την προσωπικότητά του. Ξανά ανωτελεία, μετά την απονομή ο Τεντόγλου πανηγύρισε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο σηκώνοντας τέσσερα δάχτυλα προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή συμβόλιζε τους τέσσερις συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει πλέον στην κατοχή του, αποτυπώνοντας σε μια εικόνα το ιστορικό επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή. Επική ήταν η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο. Για να τον ακούσουμε.
4: Πες το κοδό. Ναι.
5: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, μου το έδωσαν.
5: Ναι.
4: Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα sorry. παιδιά το βγάλε και το άφησε εκεί.
0: Το παράτησα εκεί. Έκανα αυτό που λέμε συνήθως οι Έλληνες. Το έχουμε έτσι πρωί, μεσημέρι, βράδυ η καθημερινότητά μας. Αλλά το με τέτοιο έτσι χαριτωμένο τρόπο που νομίζω ότι δεν έδωσα κανένα σημασία ιδιαίτερη σε αυτό.
1: Έχω να πω και κάτι. Έχει πάρει τόσα πολλά μετάλλια. Που εντάξει δεν του κάνει και λένε εντάξει άλλο ένα. Έτσι, άλλο ένα έτσι, να το πω χάρη το λόγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έτσι, μπράβο στο παιδί και στον προπονητή του και πολύ περισσότερο στην οικογένειά του, γιατί για τους αθλητές που κάνουν ατομικό αγώνισμα μέχρι να πάρουν κάποιο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, μεγάλη χορηγή είναι ο μπαμπάς, η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά. Μόνοι τους κάνουν ταξίδια, τις προπονήσεις. Θέλει πάρα πολύ κόπο και από τους γονείς, οπότε και τους γονείς του, έτσι πολλά μπράβο.
0: Για να ακούσουμε τον κόσμο εκεί στα Γρεβενά.
6: Μίλτος, Μίλτος!
7: Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος! Θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
8: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Δήμητρη, μια κουβέντα από σένα, το καμάρι των Γρεβενών.
1: Είναι αυτό που λέγανε.
0: Όμορφες στιγμές.
1: Νωρίτερα, έτσι, ναι. Ειδικότερα για τους γονείς, νομίζω είναι. Αυτοί είναι απλά γείτονες, έτσι. Άντε να είναι κάποια θεία ή θείος του Μίλτου, για τους γονείς, έτσι. Πολλά μπράβο. Το λέω λόγω που είμαι, ας πούμε, λίγο κοντά στον αθλητισμό. Ότι στις μικρές ηλικίες, όσο κόπο είναι εκεί, οι αθλητές και οι προπονητές και πολλοί, όχι πολλοί, και το ίδιο και οι γονείς που είναι κοντά. Στο γιο και στην κόρη δίνουν ό,τι έχουν για να μπορούν να το κάνουν μεγάλο.
0: Ναι, και εκείνο που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε όλο αυτό και νομίζω ότι και ιδιαίτερο χρώμα είναι και ο χαρακτήρας αυτού του παιδιού. Δηλαδή έχει χιούμορ, είναι αυθόρμητος, μιλάει για τα προσωπικά του καμιά φορά. Νομίζω σε κερδίζει ούτως ή άλλως αυτή η προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε ο γιος που θα θέλει να χαμόλει, έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Όχι λόγω επιτυχίες, έτσι, λόγω του χαρακτήρα του.
0: Ναι, με το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Υπάρχουν πολλές αθλητικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές. Τώρα, εμείς να πάμε στα Γρεβενά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Έλληνα αθλητή, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, ξενύχτησαν τα Γρεβενά, ολονύκτιο το γλέντι. Καλησπέρα.
9: Έτσι είναι, Σάνο, και τα χαμόγελα δεν μπορούν να σβήσουν από το πρόσωπο των συμπολιτών του Μίλτου Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά. Μικροί και μεγάλοι χθες γέμισαν τα καταστήματα εστίασης προκειμένου να θαυμάσουν τον Έλληνα αθλητή, και ο ίδιος τους δικαίωσε. Περίμεναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα για το τέταρτο άλμα, το άλμα που έδωσε τη νίκη στον Μίλτο Τεντόγλου, σημειώνοντας 8-44, μια επίδοση τρομακτικά καλή, δεδομένη και της δυσκολίας με τον αέρα που αντιμετώπισε ο Έλληνας αθλητής. Αμέσως μετά την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, οι συντοπίτες του ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολλά άτομα επίσης νεαρής ηλικίας μας έκανε εντύπωση που βρέθηκαν μέχρι αργά και έμειναν για να θαυμάσουν το πρότυπό τους. Όπως
0: και αυτό είναι καλό, είναι πολύ θετικό.
9: Είναι πολύ θετικό, και το ακόμα πιο θετικό θα είναι όσα είδαμε σήμερα στο στάδιο Μίλτος Τεντόγλου, όπως μετονομάστηκε εδώ στα Γρεβενά, όπου είδαμε πολλούς νεαρούς αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει την εγγραφή τους και ετοιμάζονται για να μάθουν το άλμα εις μήκος. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά. Οι περισσότεροι νεαροί, συνήθως μας έλεγαν στα Γρεβενά, ασχολούνταν πριν από το Μίλτο Τεντόγλου με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Δεν έδιναν σημασία στο άλμα εις μήκος, και τώρα πλέον το τμήμα αριθμεί 150 παιδιά. Αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία με μεγάλη σημασία, το πώς ένας αθλητής που αποτελεί πρότυπο για αυτά τα παιδιά δημιουργεί αυτή τη νέα τάση να στραφούν και σε άλλα αθλήματα. Οι ήρωες, οι μικροί αυτοί ήρωες που καθημερινά και αυτοί προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπό τους, στο Μίλτο Τεντόγλου.
0: Ωραία.
9: Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μέρα γιορτής για τα Γρεβενά, αλλά νομίζω και για όλη την Ελλάδα.
0: Και για όλη την Ελλάδα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τα συγχαρητήριά της για την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία. Ακούμε περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Μύτη.
10: Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στον ύψιστο βαθμό αυξάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου 24ωρου λόγω των θυελωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λόγω της κατάστασης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.
12: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
0: Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Έχουν επιστρατευθεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Ακούμε τι μετέδωσε ο Σπύρος Δαρσινός.
13: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη φυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πυρηνικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας.

0: Αυτοποιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
1: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπεκι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν στη Δυτική Αττική, ενώ ορίστηκε ήδη ανάδοχος αποκατάστασης με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Η Μαρίνα Δερμερτσιάν είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να προλάβουν τα πρώτα πρωτοβρόχια. Αν και ο σχεδιασμός προβλέπει να έχουν τελειώσει τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά, μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα έχουμε. Η μία προϋπόθεση της υλοποίησης των έργων έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση με γεωχωρικά δεδομένα. Και εκεί φαίνονται και οι περιοχές όπου πρέπει να αναπτυχθούν τα κυριότερα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Ο χάρτης, ο συγκεκριμένος για τα υδρολογικά δεδομένα, αποκαλύπτει 5 επικίνδυνες περιοχές. Η μία είναι στη Βιωτία, στη χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα του Ασπροπύργου Ελευσίνας που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα, οι αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω η ζώνη Μεγάρων Νέας Περάμου. Τώρα, συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 ήταν πευκοδάσος και περίπου 1.000 στρέμματα ελατοδάσος. Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη σφοδρότητα της καύσης, δηλαδή δείχνουν πόσο έχει επηρεαστεί το έδαφος, μετράνε την καταστροφή ουσιαστικά της οργανικής ύλης. Φαίνεται από αυτούς τους χάρτες, φαίνεται ότι η φωτιά ήταν πολύ άτακτη, ωστόσο διακρίνονται τρεις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, είναι οι περιοχές που είναι στο κόκκινο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Κυθερώνας, η περιοχή κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Ίνωη.
0: Μάλιστα, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σημαντική και η εξέλιξη αυτή της χαρτογράφησης. Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος έβαζε φωτιές στη Σύνδο. Συνελήφθη από την πυροσβεστική για τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμερο στην Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε στις αρχές και το πώς δικαιολογήθηκε είναι ότι το έκανα, λέει, για να ξεδίνω. Πάμε στον Κώστα Καντούρια, ο οποίος έχει και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ο 59χρονος συνελήφθη Θάνο όταν εντοπίστηκε από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπισμού Θεσσαλονίκης από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ότι δηλαδή πήγαινε με το αυτοκίνητό του, άναβε φωτιές σε ξερά χόρτα και έφευγε. Μάλιστα, μόνο χθες έβαλε 4 φωτιές σε διαφορετικές περιοχές της Σύνδου, οι οποίες ευτυχώς σβήστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική, ενώ άλλες 2 κατηγορείται ότι έβαλε το Σαββατοκύριακο και επεκτάθηκαν σε 20 και 15 στρέμματα αντίστοιχα, αλλά επίσης σβήστηκαν αμέσως από την πυροσβεστική. Όταν ρωτήθηκε από τους πυροσβέστες την απολογία του, την προανακριτική του απολογία, γιατί το έκανε, είπε ότι αισθανόταν πιεσμένος και το έκανε για να εκτονωθεί από την κούραση που είχε, αφήνοντας ασφαλώς σύξη και τους πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις τους.
0: Και όχι μόνο τους πυροσβέστες.
3: Ναι, και οι υπόλοιποι που το ακούσαμε, που το πληροφορηθήκαμε. Ωστόσο, η πυροσβεστική εξακολουθεί να διερευνά τη δράση του 59χρονου, γιατί υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται και σε άλλες πυρκαγιές που είχαν αντιμετωπιστεί από τον περασμένο Μάιο στην περιοχή, ειδικά δηλαδή στο Δήμο Δέλτα. Ασκήθηκε δίωξη βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή. Το πρωί της Παρασκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι συνέβη και με τη φωτιά στον Κουβαρά σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την

0: προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στο θέμα και μίλησε για το τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ, ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια, στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
2: Ναι.
0: Επίσης, ο κύριος Δημαρέσης ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη.
1: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
0: Κόκκινος συναγερμός αύριο, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται και προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη μας ενημερώνει. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε το τρίπτυχο των επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Δηλαδή, ενισχύονται από αύριο οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, αλλά πλέον επηρεάζουν και τα ηπειρωτικά τμήματα. Πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο και αύριο να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική χώρα τουλάχιστον, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Βαθμούς. Και φυσικά έχουμε και έντονη εδαφική ξηρασία. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν για να είμαστε στην κατάσταση 5, δηλαδή πάρα πολύ ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές.
0: Η οποία πόσο θα κρατήσει αυτή η ακραία κατάσταση?
3: Αυτό ακριβώς. Αύριο θα συμβεί αυτό. Την Παρασκευή θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη μέρα, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω αυτοί οι άνεμοι και θα αφορούν πλέον και μεγαλύτερο μέρος στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή και τη Δυτική Ελλάδα πλέον. Γιατί εκεί θα κατέρχονται από τα βουνά και θα είναι πιο ξηροί, πιο θερμοί άνεμοι και θα επιταχύνονται. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η Παρασκευή θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη μέρα. Το μόνο θετικό είναι ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή. Γενικά θα είμαστε στο σύνολο της χώρας κοντά στους 30 με 36 βαθμούς Κελσίου, ή 36 θα καταγράφονται προς τη Δυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο θα επιμείνουν πάλι χιελώδεις άνεμοι, 7 με 8 μποφόρ, και τοπικά ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα 9 μποφόρ. Γενικότερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται προς το στενό του Καφιρέα.
0: Μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες ημέρες.
3: Ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου θα κοιτάξουμε τώρα. Στο μεγάλο κάδρο, επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζουν να αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία 2-24 ώρα μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, όπως είπαμε, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι στα χαλάσματα, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Στο Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλε, στην τουριστική γη του καφέ, όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η Ένωση Δήμων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια. Τώρα, τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή εθελοντών έχουν καταφέρει να εντοπίσουν επιζώντες ακόμα και 36 ώρες μετά το σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο δυτικό νομό Τσοκό. Μάλιστα, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, το οποίο αποτυπώνεται σε βίντεο, διακρίνονται διασώστες να εντοπίζουν και να διασώζουν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Περέιρα ένα μικρό γατάκι. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ειδικοί θεωρούν, τέλος να πω Θάνο, ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από ένα μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.
0: Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, καθώς λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασχεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
6: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, πάνω από ένα δις ευρώ. Χθες λέγαμε ότι μπορεί να αγγίξει και τα δύο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
1: Καλησπέρα. Στα δύο θα συμπεριλάβουμε στα δύο δισεκατομμύρια. Θα συμπεριλάβουμε και την ρήτρα για την ενέργεια από την Ευρώπη, την ρήτρα διαφυγής, και με αυτή θα πάει το πακέτο, όπως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως ο Υπουργός τέλος του μήνα θα λάβει, όπως ακούσαμε και τον κύριο Παπαθανάση, να λέει τις τελικές αποφάσεις. Στο τραπέζι να επαναλάβουμε πώς βρίσκεται η μείωση φορολογίας στο δεκμαντό εισόδημα. Όχι η κατάργηση, δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με την μείωση των ασφαλιστικών εφορών. Παράλληλα, τη μείωση της προκαταβολής φόρων αλλά και την κατάργηση του τέλους επιδηδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους, όπου θα λέγει κανείς ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων 83%, αλλά και αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υπό διαμόρφωση γίνονται, βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις και για την στεγαστική κρίση. Ενώ σημασία έχει και η ανακοινώση θα γίνει για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλίνουν ακόμα και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι η δέσμευση ούτως ή άλλως για το 2027. Όπως είπαμε, η δυνατότητα της ρήτρας διαφυγής μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Όπως λένε την κυβέρνηση, το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις, τις ανακοινώσεις στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΔ. Κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
7: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε, και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβεια. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
2: Δηλαδή
7: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Κλευτέρης Καρχημάκης.
8: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνι για να πάμε στη βενζίνη.
0: Για πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς.
9: Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
0: Με φόντο λοιπόν τις επερχόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική, αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά κατά της κυβέρνησης, με φόντο τον ΔΔΕ, εξαπέλυσε στη συνέντευξή του στο NGR ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
10: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου, δηλαδή τι έκανε.
0: Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην συνέντευξη Τσίπρα. Ακούμε περισσότερα για την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει από την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Πεθάνη.
11: Φοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, στην άρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει προς τη Δημοκρατική Παράταξη, και σημειώνει ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ερώτημα που θέλει το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας να μεταφερθούμε για την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης τραπεζικής αγοράς, για την χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, μίλησε σε συνέντευξή του στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωστή.
12: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε συνέντευξη στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τραπεζική εποπτεία. Όπως είπε, εστίασε μάλλον θα έλεγα στο ρόλο του Eurogroup στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης της νέας τραπεζικής αγοράς. Θα θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, Θάνο, ότι είναι μια από τις προτεραιότητες του Eurogroup, που είναι πρόεδρος ο κύριος Κερακάκης, η ενιαία τραπεζική αγορά στην Ευρωζώνη. Να πούμε λοιπόν ότι για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Για πολλά χρόνια προτεραιότητα ήταν να οικοδομήσουμε, είπε ο κύριος Κερακάκης, ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό, σταθερό και ανθεκτικό. Αυτός ο στόχος επετεύχθη. Τώρα όμως η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια διαφορετική πρόκληση. Να διασφαλίσει ότι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα θα αποτελέσει μοχλό ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Είπα ακόμα ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να επενδύει στην καινοτομία, στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην άμυνα, στις υποδομές και σε επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ηπείρου. Γι' αυτό τόσο η Ένωση Αποταμεύσεων και Επενδύσεων, όσο και ένας ανταγωνιστικός τραπεζικός τομέας, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, και είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θάνο.
0: Τώρα, Κώστα, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι δεν θα μπει φρένο στην ανάπτυξη μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί.
12: Έτσι ακριβώς το έχει επαναλάβει αυτό, το έχει ξαναπεί μάλλον ο κύριος Παπαθανάσης, έδωσε σήμερα στο ΕΡΤ News συνέντευξη, αναφέρθηκε εφόλης της ύλης θα έλεγα συνέντευξη, αλλά ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταρχάς απέρριψε τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είπε μάλιστα ότι για φέτος έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αναφέρουμε κι εμείς, προβλέπεται ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη, και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό ήδη το δανειακό σκέλος έχει κλείσει, έχει επιτευχθεί στο 100%, θυμίζω είναι περίπου 17 δισεκατομμύρια από το δανειακό σκέλος, και το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί, σημείωσε, έως τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Είπε λοιπόν ο υπουργός ότι η ολοκλήρωση του ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Θυμίζω πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο το Εθνικό Πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 23 δις, είπε ο κύριος Παπαθανάσης, υπάρχουν για την επόμενη μέρα, και στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται το σχέδιο 26-30, μέσω του οποίου κινητοποιούνται αυτά τα 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων του προηγούμενου προγράμματος.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, Κώστα, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
6: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100%, και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2 που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ακούμε περισσότερα για την ατζέντα της συζήτησης από τον Πιέρο Τζανετάκο.
13: Οι δύο υπουργοί, οι Υπουργοί Εξωτερικών, υπογράμμισαν τους ισχυρούς Έλληνο-Αμερικανικούς δεσμούς, τη στρατηγική συνεργασία σε μία σειρά από τομείς. Να θυμίσουμε προφανώς την άμυνα και την ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά την διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι αυτός ο έκτος γύρος θα εκκρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από το περασμένο φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, αλλά κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να είναι εξαιρετικά φορτωμένο, προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πάντως ότι εδώ τον τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές εκ του σύνεγγυς με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αναδεικνύει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας, να πούμε φυσικά στην ατζέντα κυριάρχησαν και τα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας.
0: Λοιπόν, σε συνάφεια με όλα αυτά που ακούστηκαν από τον συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο, θα έρθουμε στο στούντιο με τον Δημήτρη Εφαναριώτη για να δούμε τις εξελίξεις και το αδιέξοδο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Δημήτρη.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν έχει κάτι για να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τα σχόλια αυτά, Θάνο, έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, που επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχηρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο. Η συμφωνία κήρυξε άμεσο και μόνιμα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, αλλά γρήγορα κατέρευσε, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι τελείωσε στις 7 Ιουλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι αναστέλλεται μία εβδομάδα αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε σήμερα εκ νέου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα στενά του Ορμούς και όχι η Τεχεράνη. Πρόσθεσε δε ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία κατόπιν εντολής μυστικής υπηρεσίας κατά πάσα πιθανότητα του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος το οποίο τελικά επέβαινε ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τώρα ο Τραμπ θάνο μεταφέρθηκε από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφο μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη μεταβολή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότου η Washington Post δημοσιεύσει για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες την Δευτέρα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 9 Αυγούστου στο εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου θεωρούνται τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή. Παράλληλα, Λίνα Θεολογίτου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Λίνα.
14: Ακριβώς. Θάνο, ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε. Και όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τόσο τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται στην ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα τώρα με τελευταίες πληροφορίες, με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι όπου πέρναγε τις καλοκαιρινές διακοπές της εδώ και αρκετά χρόνια η οικογένεια του 17χρονου, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.
0: Είχε δώσει πιστοποίηση, να το πούμε έτσι, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
14: Ναι, το πιστοποιητικό της ΔΕΗ που λέγαμε παλιά για το ότι και η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη λέγεται επίσημα, και επειδή ο Δήμαρχος είναι ηλεκτρολόγος, είχε υπογράψει εκείνος το 2023, αν δεν κάνω λάθος, 24, σε μία αίτηση αλλαγής ονόματος που είχε γίνει για την κατοικία, όπου χρειαζόταν να βγει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Οι έρευνες ωστόσο τώρα για το περιστατικό συνεχίζονται. Έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος, ενώ αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν αστοχίες εξ αρχής στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη, και αν τελικά προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Αναμένεται φυσικά και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε σήμερα ισορρός του άτυχου νέου.
0: Λίνα, σε ευχαριστώ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών και ο οποίος τους είχε κάνει μήνυση μία μέρα πριν το θάνατό του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Λένια Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Λένια.
15: Καλησπέρα, Σάνο. Όντως έτσι είναι. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα και τους έχει απαγορευτεί έξοδος από την χώρα. Και στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρίπτεται. Και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους. Θάνο.
0: Λένια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να δούμε τώρα δύο ακόμη σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου. Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, το σημερινό απόγευμα θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου του 2026. Ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, εντελώς διαφορετική θα είναι η εμπειρία, χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικότερα. Η στενή ζώνη της ολικότητας περνά από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της βόρειο-ανατολικής Πορτογαλίας, με την Ισπανία να έχει τη μεγαλύτερη χερσαία περιοχή ολικότητας στην Ευρώπη. Για την Ισπανία, ειδικά, είναι ένα ιστορικό γεγονός, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημαστήματος, είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που είναι ορατή από την υπηρετική Ισπανία από το μακρινό 1905. Η σκιά θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα περάσει πάνω από τις Βαλεωρίδες νήσους. Πόλεις όπως η Λακουρούνια, το Βιέδο, το Μπιλμπάο, η Σαραγώσα και η Βαλένθια βρίσκονται μέσα στη ζώνη αυτή. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται σχεδόν στο όριο της ζώνης από την οποία μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Όσοι περιμένουν έναν ήλιο που θα σβήσει τον ελληνικό ουρανό θα απογοητευτούν, καθώς η έκλειψη θα είναι εξαιρετικά μικρή και ορατή μόνο σε τμήματα της βορειοδυτικής χώρας, λίγο πριν από τη Δύση. Η Κέρκυρα θα έχει το καλύτερο σημείο παρατήρησης με κάλυψη μόλις περίπου 2,3% του ηλιακού δίσκου.
0: Θα αρχίσει σε λίγο, έτσι.
5: Ναι.
0: Γύρω στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί.
5: Και θα έχουμε και βέβαια και τις Περσίδες και σήμερα και αύριο τη βροχή των πεφταστεριών, όπως την λέμε.
0: Δημήτρη, μένεις μαζί μας να ακούσουμε όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
16: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά, τέλος πάντων, για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος.
17: προεξέγει το στέμα που είναι η εξωτερική ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία αυτό το γεγονός. Σε λίγη ώρα θα μείνουμε στην Ευρώπη, όπου ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει σήμερα την Γυραιά Ήπειρο, με εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να αντιμετωπίζουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Δημήτρη.
5: Φάνο, είναι το πέμπτο συνεχόμενο κύμα καύσωνα. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ η Ευρώπη από αυτά τα κύματα. Και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Ηπείρου, σχεδόν το σύνολό τους δηλαδή, θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Στη Γαλλία, 30 εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία, 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν ακραία θερμική επιβάρυνση. Ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια. Το κύμα καύσωνα, να πούμε Θάνο, δεν περιορίζεται στη Δυτική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 43 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά με καλές ειδήσεις. Φοβερός σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Δημήτρη. Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το λέγαμε χθες. Θυμάσαι ότι μπορεί να έρθει το μετάλλιο.
18: Εγώ λέω αλφα, μετάλλια. Πληθυντικός, θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια στην κολύμβηση. Ο Σίσκος το έχει ξανακάνει και στην προηγούμενη διοργάνωση, την αντίστοιχη, πάλι είχε κατακτήσει μετάλλιο. Είναι γενικότερα από τις νέες, από τη νέα φουρνιά των κολυμβητών που τα πάνε περίφημα. Ήταν για χρόνια, δεν υπήρχε εδώ που τα λέμε ελληνική κολύμβηση στην Ευρώπη.
0: Είναι νέος, είναι και πολύ νέος, 20 ετών, 21.
18: Αλλά εδώ και μια πενταετία έχει πάρει τα πάνω του και ανάμεσα στα αυτά παιδιά είναι και ο Σίσκος, που στις μεγάλες διοργανώσεις δηλώνει σίγουρα παρόν και αρκετές από αυτές παίρνει και το μετάλλιο και νομίζω Θάνο, ίσως και απόψε, αλλά σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια από υπόλοιπους αθλητές ή αθλήτριες. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Δεξάγεται στο Ηράκλειο, είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος. Όφη σε ένα γεμάτο γήπεδο, όπως πρέπει να είναι τα μεγάλα παιχνίδια, και ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά και να κερδίσει ο καλύτερος. Επίσης θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση. Αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Και πολύ γρήγορα χτες ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, αυτό που έπρεπε να κάνει. Προκρίθηκε κόντρα στην βουλγαρική ΤΣΕΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΜΕΚ δεν κατάφερε, αποκλείστηκε από το Champions League, αλλά θα συνεχίσει όμως την Europa League. Αύριο παίρνει σκητάλιο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση για να παραμείνει στο Europa League.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική
19: παρέμβαση. Τάσος Παπαπέτρου. Ευκαιρία και εδώ για τους Έλληνες διαιτητές, δεν έχει κριθεί ακόμη τύχη τους για το ερχόμενο πρωτάθλημα, ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, οπότε παίζει και ένα ρόλο εντυπώσεων αν θέλετε το πώς θα πάει η ελληνική ομάδα διαιτησίας. Πρώτος βοηθός Πετρόπουλος, δεύτερος βοηθός Πάτρας και ξεκίνησε το μάτς με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη που έχει γκρι εμφάνιση με λευκό σορτσάκι. Η ΑΕΚ η οποία έχει την κατοχή της μπάλας και κερδίζει το πρώτο πλάγιο out στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 16-17 δευτερόλεπτα που έχουμε στο μάτς. Τυπικά γηπεδούχος η ΑΕΚ εδώ στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Όφη είναι στο 0-0 με τον Πίγιο να δίνει για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Μουκουντή, επιχειρεί ο Όφη έτσι να πιέσει. Ο Ρότα εδώ κάνει το λάθος, αλλά τελικά διορθώνει την κατάσταση από την πίεση των παικτών του Όφη, παραλίγο να πουλήσει την μπάλα σε ένα κρίσιμο σημείο. Με τον Μουκουντή τώρα να προστατεύει την μπάλα, καθώς πιέζεται αρκετά. Έχει γρήγορους παίκτες ο Όφη μπροστά, και ο Αϊτόρ που κάνει ντεμπούτο για τον Όφη, και ο Φούντας και ο Νους είναι παίκτες που μπορούν να βάλουν δύσκολα στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία έδειξε, δεν θα πω ακριβώς να ευνηδιάζεται Γιώργο από την πίεση του Όφη, αλλά να προβληματίζεται αρκετά στο πώς έπρεπε να προστατέψει την μπάλα μέσα και έξω από την περιοχή της.
20: Έτσι ακριβώς είναι, διότι εξ όσων έχω αντιληφθεί σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά, ο Όφη θέλει να πιέσει από το ξεκίνημα, κυρίως και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η τερματοφύλακα στην ΑΕΚ είναι ο νεαρός Μπαλαμιώτης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έλεγα ότι θέλησε να πιέσει το ξεκίνημα και να αποκτήσει έστω και ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου της.
19: Ναι, με τον Όφη και τον Χριστό Γιώργο να έχει την μπάλα στα πόδια του, και Όφη είναι μια ομάδα που ψάχνει να παίξει στην πλάτη της άμυνας, το βλέπαμε και στα φιλικά, και αναγκάζεται εδώ ο Μπαλαμώτης να βγει από την περιοχή και να διώξει αυτή την μεταβίβαση, γιατί είπαμε και ο Νους εκεί που μπορεί να κινηθεί κεντρικά ανάμεσα στα δύο στόπερ μπορεί να τους βάλει δυσκολίες. Πήγε να βγει στην πλάτη του Ρέλβας και ο Μπαλαμώτης λογικό να έχει και ένα πρώτο τρακ τώρα στην πρεμιέρα. Ως τώρα δεν έγιναν και πολλά πράγματα, αλλά εδώ που χρειάστηκε να βγει και να διώξει, το έκανε σωστά, και όσο το χρονόμετρο κυλάει και ο ίδιος θα νιώθει καλύτερα και πιο εξοικειωμένος που βλέπει ένα όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Με ένα πλάγιο out για τον Όφη στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού, λανθασμένη η εκτέλεση με τον Μουκουντή για την ΑΕΚ να κάνει πολύ ωραία την προσποίηση και να κερδίζει την μπάλα. Δίνει για τον Ρότα που κινείται λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, τον Ρέλβας που δίνει για τον Μπαλαμώτη, και ο Μπαλαμώτης με το αριστερό απομακρύνει την μπάλα με την οποία γίνεται κάτοχος ο Αποστολάκης για τον Όφη, που κάνει μια πολύ ωραία κίνηση, ζητάει και μπάλα, όμως εδώ ναι, φεύγει ο Αποστολάκης, τον κυνηγάει ο Πίλιος και έχουμε και αντικανονικό μαρκάρισμα. Ο οποίος προλάβει, έβαλε σωστά το κορμί του, ο Αποστολάκης πήρε φορά, γκρέμισε τον ακραίο αμυντικό της ΑΕΚ και έχουμε φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ αριστερά στην άμυνά της. Μπαίνουμε στο τέταρτο λεπτό, Γιώργο, ΑΕΚ Όφη 0-0.
20: Όφη, ο οποίος προσπαθεί να, ενώ κάτι έλεγε ο Νίκολιτς στο Ρέλβας στην προηγούμενη, έφυγε από τον πάγκο και πήγε κοντά στο Ρέλβας και κάτι του έλεγε. Θέλω να πω ότι Όφη προσπαθεί με άμεσο παιχνίδι να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν έχει τον κλασικό φορ στην επίθεση. Έχει Φούντα, Αϊτόρ και Τονούς, τρεις παίκτες που είναι ταχύτατοι και θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό στην πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ, αλλά και για το γεγονός ότι τερματοφύλακας είναι ο νεαρός ο Μάριος Μπαλαμώτης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα στην επίθεση είναι η ΑΕΚ από τα αριστερά και προσπαθεί να απειλήσει τον Όφη. Πίσω η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Πίλιος, ξανά η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια και κίνηση για να βγάλει τον Πίλιο, αλλά το κέρδος για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ είναι ένα πλάγιο μεταξύ γωνίας του κόρνερ και μεγάλης περιοχής του Όφη, και από τα αριστερά όπως η ΑΕΚ επιτίθεται. Πίλιος είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Πίλιος, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για να στείλει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Πίλιος το εκτελεί πράγματι με δύναμη σε ένα χώρο που θα γίνει κεφαλιά. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες ΑΕΚ από τη μεγάλη περιοχή του Όφη. Κάτοχος της μπάλας ο Κάιρινεν. Η μπάλα αριστερά στον Κοϊτά. Πίλιο θα βγάλει τη σέντρα, η κόντρα, θα κερδίσει από στο Λάκη, θα απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Ρέλβας θα παρέμβει, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες ΑΕΚ, θα κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή, ένα φάουλ που έκανε ο Καραχάλιος, είναι περίπου 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, φάουλ που έκανε πάνω στον Μάριν, ένα φάουλ που θα δώσει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να απειλήσει από τα αριστερά.
19: Ένα φάουλ αρκετά μακριά. Έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα είμαστε στο έκτο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 0-0 στο Superbet Super Cup. Στη μάχη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη εδώ στο Παγκρίτιο. Η ποδοσφαιρική μάχη της Κρήτης για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Είναι στην ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου. Ελαφρά προς τα αριστερά με Κοϊτά και Μαρίν. Λογικά περιμένουμε να δούμε με κομπίνα, είναι μεγάλη απόσταση για απευθείας εκτέλεση και οι δύο έχουν αυτή την ικανότητα. Ο Μαρίν να ψάξει την πάσα, ο Κοϊτά αν του στρωθεί η μπάλα να εκτελέσει γιατί έχει ένα δυνατό σουτ. Ο Παπαπέτρου ασχολήθηκε με το τείχος αυτή τη φορά αφού πρώτα έβλεπε τα σπροξήματα εκεί στο ύψος της περιοχής. Οι οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Ο Κοϊτά και ο Μαρίνα αναλαμβάνουν αυτή την εκτέλεση. Με τον Μαρίνα δίνει για τον Κοϊτά. Το σου του Κοϊτά δεν πέρασε. Έγινε αυτό που σας προετοιμάζαμε πως θα γινόταν. Δηλαδή αν στρώσει την μπάλα ο Μαρίνα στο Κοϊτά, ο Κοϊτά θα το δοκιμάσει. Αλλά το μπλοκ του Όφη ήταν γρήγορο και άμεσο. Μπαλαμώτης έξω από την περιοχή. Θέλει να βγάλει τώρα με το δεξί την ΑΕΚ στην επίθεση. Διεκδίκησε εκεί την μπάλα ο Καλοσκάμης που παίζει από τα δεξιά. Η ΑΕΚ διατηρεί την κατοχή. Ένα χαμηλό γέμισμα στην περιοχή του Όφη. Αλλά κατάφεραν οι παίκτες του Χρήστου Κόντι να αντιδράσουν. Ο Ανδρούτσος προστάτεψε την μπάλα και ο Αθανασίου τώρα την αφήνει στους αμυντικούς που κάνουν αυτή τη μακρινή μεταβίβαση που έλεγε ο Γιώργος. Μήπως και με τον Νους που παίζει σε κεντρικό ρόλο, τον Φούντα δεξιά και τον Αϊτόρα αριστερά, μπορέσει ο Όφη. Που ουσιαστικά ναι, παίζει με τρεις πίσω, τρεις στόπερ, αλλά τα πλάγια του μπακ είναι αρκετά μέτρα πιο πίσω, δηλαδή με πεντάδα και Καλοσκάμης από τα δεξιά. Καλοσκάμης κρατάει την μπάλα, θέλει να τσιμπήσει την μπάλα ο Γιώβιτς, δεν έχει προλάβει, τον έκλεισαν γρήγορα, η μπάλα επιστρέφει δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Για τον Καλοσκάμη που δίνει για τον Ρώτα, Ρώτα περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Μαρίν θέλει να κάνει το γύρισμα, ωραία εδώ αντέδρασαν οι παίκτες του Όφη και μαζεύει την μπάλα ο Αϊτόρ. Πάρα πολύ όμορφα την προστάτεψε και την απλώνει δεξιά για τον Αποστολάκη. Και ο Αποστολάκης θέλει να κάνει την κίνηση και την κάνει την κίνηση εδώ από τα δεξιά. Βγήκε ο Νους για να βγάλει την κούρσα με τον Φούντα να πηγαίνει σε κεντρικό ρόλο, αλλά η μπάλα έφυγε πλάγια για την ομάδα του Όφη. Βλέπουμε Γιώργο δηλαδή ότι και ο Νους και ο Φούντας έχουν αυτή την ικανότητα να αλλάζουν ρόλους θέσεις για να μπερδεύουν και τους αμυντικούς της ΑΕΚ.
20: Έτσι είναι Γιάννη, γιατί δεν υπάρχει ο κλασικός φορ στην ομάδα, γι' αυτό αλλάζουν συχνά θέσεις και είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω που θα το αντιμετωπίσει η ΑΕΚ και αν θα βγει σε καλό για τον Όφη. Η ουσία είναι πάντως ότι και δύο ομάδες μπήκαν με ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι αρκετά καλό. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να κερδίσουν την μπάλα, τελικά θα κάνει φάουλ ο Καραχάλιος. Ένα φάουλ που θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες ΣΑΕΚ περίπου 6-7 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά να φέρουν την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Είμαστε στο 1 λεπτό. Τελικό Super Cup ΑΕΚ Όφη 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Παρουσία 21.000 και πλέον θεατών. Ένα φάουλ λοιπόν που θα εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Είναι ο Ρώτα πάνω στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Ρώτα ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σε άμυνα ζώνης οι ποδοσφαιριστές του Όφη και αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη λοιπόν να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι ο Ρώτα αυτός ο οποίος, όχι, τελικά θα αφήσει την μπάλα στον Μαρίν. Εκτελεί ο Μαρίν, η μπάλα περνάει από τον Βάργα, καταλήγει out. Καλή κομπίνα αυτή της ΑΕΚ στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με το κεφάλι ο Βάργα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σκόρερ ανά πάσα στιγμή, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στον Όφη, σε οποιαδήποτε ομάδα. Το είδαμε και την περσινή αγωνιστική περίοδο που έπαιξε με την ΑΕΚ από το Γενάρη και μετά. Λοιπόν, ο Ανδρούτσος τώρα στο κόρτο της μεσαίας γραμμής θα κερδίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του από τα αριστερά, μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη, το φάουλ για την κριτική ομάδα. 0-0 ΑΕΚ Όφη στο τελικό του Super Cup. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Ένα φάουλ για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Κάπως έχει ατονίσει η ρυθμός του παιχνιδιού, με αρκετά φάουλ ένθε κακήθεν. Δεν έχει τη ζωντάνια του πρώτου πενταλέπτου, όπου οι δύο ομάδες κινήθηκαν δυναμικά, προσπαθώντας η μία να επιβάλλει το παιχνίδι σε βάρος της άλλης. Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Όφη τώρα κόπηκε εύκολα από τους παίκτες της ΑΕΚ, ανακτούν γρήγορα την κατοχή οι του Όφη, αλλεπάλληλα λάθη, τελικά η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που ο Πούγκουρας θα δώσει αριστερά στον Αθανασίου, που περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής, έχει χώρο μπροστά του, θα βγάλει τη σέντρα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μπαλαμώτης και θα μπλοκάρει την μπάλα.
19: Εδώ θα μπορούσε να ψάξει την κάθετη πλάγια και αριστερά, αυτό ζητούσε ο Αϊτόρ, γιατί ο Ρώτα ήθελε να καλύψει τον Αϊτόρ, αλλά δεν έγινε εδώ καλή κάλυψη των παικτών της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Εδώ ωραίο το τακουνάκι του Γιώβιτς για να βγάλει την ΑΕΚ στην επίθεση. Θα πάρει το φάουλ αφού γυρίζει την φάση πίσω ο Παπαπέτρου. Με συνέπεια ο Ρώτα να πάει να κλείσει και άφησε στον Αϊτόρ στρέμμα αριστερά. Και αντί να δοθεί η μπάλα στον Αϊτόρ που θα μπορούσε να κινηθεί προς την περιοχή της ΑΕΚ από τα αριστερά, έγινε αυτή η σέντρα που εξουδετερώθηκε. Οπότε ο Αϊτόρ μετά γύρισε και ουσιαστικά ζήτησε μια καλύτερη αξιοποίηση μέσα από τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Είναι λογικό το θέμα του ρυθμού. Είναι και για τους δύο το πρώτο επίσημο μάτς. Άλλο τα φιλικά, μάλλον αέρα μπαίνεις να παίξεις γνωρίζοντας ότι είναι ένα ουσιαστικά τεστ, όχι ακριβώς χαλάρωσης, αλλά για να ξεφύγουν από τη ρουτίνα των προπονήσεων. Άλλο όμως τα επίσημα, και πόσο μάλλον ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, έχει και μία φιέστα μέσα. Εδώ τώρα προσπαθεί να κλέψει ο Όφη την μπάλα και τα καταφέρει με τον Νους. Η μπάλα έχει περάσει αριστερά, ζητάει ο Νους, γίνεται η σέντρα, η μπάλα έφυγε από την εστία και μάλιστα παράλληλα και έφυγε πλάγια για την ΑΕΚ στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά. Ο Μπαλαμώτης βγήκε, δεν την βρήκε την μπάλα με την δεξιά του γροθιά. Και έχουμε το πλάγιο του για την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν μια επικίνδυνη σέντρα αυτή.
20: Το Αϊτόρ από τα αριστερά. Βλέπω ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Όφη την απειρία του νεαρού τερματοφύλακα. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία και κατέληξε πλάγιο του από την αντίθετη πλευρά κοντά στη μια και του κόρνερ. Δεξιά ένα κόρνερ που εκτελέστηκε από τους παίκτες ΑΕΚ. Αποστολάκης θα κερδίσει την μπάλα. Τυφλή η απομάκρυνση. Κατευθείαν out την μπάλα. 12 λεπτό χωρίς κάποια μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Ούτε καν υποψία φάσης. Είμαστε στο 0-0. Στο τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Να πούμε ότι σε 6 τελικούς Super Cup έχει παίξει η ΑΕΚ. Έχει κατακτήσει τους δύο. Ο τρίτος τελικός είναι για τον Όφη, έχει χάσει τους δύο προηγούμενους από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο τον έπαιξε το 1987, χάσε 1-0 στο ΆΚΑ. Το δεύτερο πέρυσι εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, μάλλον στις αρχές του Γενάρη φέτος, αλλά την περισσυνή αγωνιστική περίοδο, και έχασε την παράταση με 3-0. Η ΑΕΚ έχει δύο κερδισμένους τελικούς. Το 1989 στα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό 6-5-1-1 ο κανονικός αγώνας και παράταση, και το 1996 πάλι με τον Παναθηναϊκό, πάλι με τον ίδιο τρόπο, 1-1 ο κανονικός αγώνας και παράταση, 9-8 στα πέναλτι η ΑΕΚ. Πολυνίκης του θεσμού ο Ολυμπιακός με 5 τρόπαια, 3 έχει ο Παναθηναϊκός και 2 η ΑΕΚ. Ενώ δύο φορές έχουν παίξει σε τελικό Όφη και Λάρισα και έχουν χάσει, και μία φορά η Καστοριά, η οποία και αυτή έχει χάσει. Τα λέμε όλα αυτά διότι ουσιαστικά δεν έχει δημιουργηθεί κάτι ιδιαίτερο εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δύο παιχνίδι κέντρου, με τον Πίλιο τώρα να γυρνάει την μπάλα στον Ρέλβατς. Η μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του νεαρού Μάριου Μπαλαμώτη. Προσπαθούν οι παίκτες ΑΕΚ με passing game να βρουν διάδρομο επίθεσης προς την εστία του Χριστογιώργου. Πίλιος θα κοπεί σε πλάγιο από την παρέμβαση του Φούντα μεταξένδρας και μεγάλης περιοχής του Όφη, και από τα αριστερά όπως κινείται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πίλιος, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος από την αριστερή πλευρά, ο οποίος πρόσφατα Γιάννη ανανέωσε και το συμβόλαιό του, έτσι.
19: Είναι λογικό να επιβραβευτεί, γιατί είναι ένα παιδί που δούλεψε, εξελίχθηκε. Είναι και αυτός μια περίπτωση Ρώτα. Πώς ήρθε ο Ρώτα άγνωστος μεταξύ αγνώστων, έτσι, από ένα πέρασμά του στην Ολλανδία, και έγινε βασικό δεξιμπάκ της εθνικής ομάδας. Και μάλιστα ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει και αυτό το κλίμα αμφισβήτησης που υπήρχε για το τι χρειάζεται και τι απαιτείται για κάποιον που παίζει με τη φανέλα της ΑΕΚ στα αριστερά, και κατέληξε την περσινή χρονιά να φοράει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Οπότε πολύ λογική και η αναγνώριση. Η ΑΕΚΟΣ τώρα δεν έχει το πιο χαρακτηριστικό της γνώρισμα, την ψυχραιμία στην κατοχή της μπάλας. Δηλαδή, αν κάτι χαρακτηρίζει και το θέλει αυτός ο Σέρβος προπονητής στην ομάδα του, είναι ότι κρατάει την μπάλα στα πόδια της με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση και κινείται μεθοδικά. Αυτός τώρα δεν το έχει πετύχει η ΑΕΚ και ένας από τους λόγους είναι ο Όφη, γιατί ανεβαίνει, πιέζει σε πιο ψηλά μέτρα και τώρα, Γιώργο, υπάρχει ευκαιρία για τον Όφη.
20: Ναι, ο Αθανασίου θέλησε, δεν κατάλαβα, ή να κάνει μια σέντρα σούτ ή να ευνηδιάσει τον Μπαλαμότη. Η μπάλα κατέληξε έξω.
19: Αυτό είναι και μια παγίδα, δηλαδή βλέπουν τον νεαρό goalkeeper και βιάζονται να βρουν κάτι που θα του βάλουν δύσκολο χωρίς να σκέφτονται καθαρά για το πώς πρέπει να επιτεθούν. Έτσι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει πόσο στα αυτά τα πρώτα 15 λεπτά στην επίθεση του Όφη.
20: Έτσι είναι, Γιάννη, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Είπες και κάτι άλλο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, πάρα πολύ σωστό, όσον αφορά τις συνδέσεις των δύο ομάδων. Και οι δύο προπονητές ουσιαστικά έριξαν βάρος στον περσινό κορμό του. Σόφι έχει κάνει 6 μεταγραφές, 2 παίζουν στην ενδεκάδα, ο Σχέλης και ο Αϊτόρ, και από την ΑΕΚ, από ό,τι είπες εσύ, Γιάννη, μόλις ένας. Έτσι, αυτό δείχνει και την οτροπία και το μότο των δύο προπονητών. Για να δούμε τώρα. Κοϊτά από τα αριστερά, ξανά την περιοχή. Άνοιξε την μπάλα, κοντραρίστηκε και θα κόψει ο Καραχάλιος. Θα κερδίσει και το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Μια κίνηση που αρέσκεται πολλές φορές να την κάνει ο Κοϊτά, να παίρνει την μπάλα από τα αριστερά και να συγκλίνει μπροστά μέσα. Αλλά βλέπω ότι είναι διαβασμένος ο Χρήστος Κόντης και ο Όφη, καθώς πήγε βοήθεια στον Αποστολάκη ο Καραχάλιος στη φάση αυτή, κερδίζοντας και το φάουλ. Ένα φαουλ που θα δώσει την ευκαιρία στον Χρήστο Σχέλη, τον νέο αποκτηθέντα κεντρικό αμυντικό του Όφη, να δώσει την μπάλα για τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας αριστερά και που είναι Αθανασίου. Πιέζει ψηλά για να κερδίσει μέτρα και την μπάλα, αν είναι δυνατόν. Χριστογιώργος όμως προσπαθεί με άμεση μεταφορά να βγάλει την μπάλα για τον Ους. Τελικά η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πολύ ωραία ο Φούντας. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Θα χάσει την μπάλα και στη συνέχεια θα κάνει φάουλ, καθώς ο Αποστολάκης δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ, έχασε την μπάλα και αναγκαστικά έκανε και το φάουλ στον Πίλιο, ο οποίος έτρεξε να καλύψει την θέση του. Είπα και νωρίτερα ότι είναι από τους πλέον δραστήριους τουλάχιστον μέχρι στιγμή ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει, να χρησιμοποιήσω μια κριτική έκφραση, Γιάννη, μονόπαντα από τα αριστερά που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
19: Ναι, παίζει από την πλευρά που δεν είναι ο Καλοσκάμης. Δηλαδή παίζει από την πλευρά που είναι ο Κοϊτά, γιατί έτσι έχει μάθει να παίζει με τον Καλοσκάμη. Εντάξει, ακόμη είναι ένα παιχνίδι στο όριο. Τώρα ο Όφη κλέβει την μπάλα και προσπαθεί να βγει με τον Νους από τα δεξιά, τον κλείνει. Ο Κοϊτά ήταν επικίνδυνη η σέντρα του Νους, γιατί ήταν μέσα στη μικρή περιοχή, παράλληλο γύρισμα από δεξιά προς τα αριστερά. Δεν βγήκε κανείς, δεν τόλμησε να κάνει και κάτι παρακινδυνευμένο εκεί και ο Μπαλαμότης. Άφησε την μπάλα να περάσει, έφυγε από την απέναντι πλευρά πλάγι. Αυτή φάση το 18ο λεπτό. Τώρα η ΑΕΚ δεν κρατάει την μπάλα με ασφάλεια και στην προηγούμενη φάση με τον Κοϊτά επιτέθηκε έτσι μεθοδικά. Κοϊτά έκανε λάθος γιατί του έφυγε το κοντρόλ.
3: Να κάνουμε μια
19: βήμα.
3: Σύνδεση με RDO Sport. Έχουμε την απονομή του μεταλλίου στον Απόστολο Σίσκο.
21: Εδώ είναι η ελληνική ομάδα. Ασημένιο μετάλλιο το 2024 στο Βελιγράδι. Ασημένιο μετάλλιο και το 2026 στο Παρίσι. Ένας σπουδαίος αθλητής, ένας αθλητής με ψυχή, στα 21 του. Αυτό σημαίνει ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έκανε 1.53.81 σε μια χρονιά που έχει κάνει φανταστικές κούρσες, αλλά έχει μια σταθερότητα. Είχε μια σταθερότητα στο 1.54, τώρα κατέβηκε από το 1.54, πήγε στο 1.53.
3: Αυτή ήταν η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Απόστολο Σίσκο, δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης πριν από λίγη ώρα στα 200 μέτρα ύπτιο. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο μας στο Παγκρίτιο Στάδιο.
20: Φάουλ για τον Όφη, έτοιμος να το εκτελέσει ο Αϊτόρ, ένας παίκτης που έχει καλά στημένα, Αϊτόρ το εκτελεί, στο ύψος του πέναλτι η μπάλα, η κεφαλιά που γίνεται από τους παίκτες της ΑΕΚ, σε ένα χώρο που είναι ο Ανδρούτσος, ο οποίος με κεφαλιά επίσης θα κερδίσει την μπάλα στον Αθανασίου, λάθος του Αθανασίου. Και τώρα η ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Ρότα, περνάει το χρόνο της μεσαίας γραμμής ο Ρότα, ταχύτατα αναπτύσσεται η ΑΕΚ, κάθε τι που πήγε να δώσει ο Ρότα στον Γιώβιτς δεν είχε αποτέλεσμα, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. Ήταν στον Βάργα η κάθετη που θέλησε να βγάλει καλή κίνηση, καλή σκέψη του Ρότα, αλλά η πάσα δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο Βάργα, έτσι κατέληξε στην αγκαλιά του Χρήστο Γιώργου, ο οποίος ελευθερώνει σε ένα χώρο που θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ πάρα πολύ
19: εύκολα. Ο Ρότα έκανε λάθος, γιατί ο Βάργα του ζητούσε πολύ νωρίτερα την μπάλα, ναι. Εκεί κιόλας αν έφτανε στον Ούγκρο θα ήταν εκτεθειμένο σε θέση offside και καθυστέρησε ο Ρότα, αλλά θέλει η ΑΕΚ να βάλει τη δεξιά πλευρά και κάνει κίνηση ο Καλοσκάμης και είναι σωστή μπάλα του Ρότα και φεύγει ο Καλοσκάμης από τα δεξιά. Είναι άδεια περιοχή, παίρνει κίνηση ο Βάργα, προσπαθεί να πάει στην μπάλα. Διώχνουν όμως οι παίκτες του Όφη, μαζεύει η ΑΕΚ έξω από την περιοχή με τον Καϊρίνεν. Ο Ρότα πάλι κινείται εσωτερικά, φτάνει στο ημικύκλιο. Να η ΑΕΚ που πιέζει με τον Κωτάκο, η τάπερα την μπάλα. Πάρα πολύ καλή επίθεση με τα πόδια Χρήστο Γιώργος. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ, χάνεται με τον Μαρίν μπαίνοντας το 21ο λεπτό. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε την πρωταθλήτρια στο παιχνίδι με αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με την αποφασιστικότητα και την τόλμη του Ρότα που κινήθηκε σε εσωτερικά μέτρα έξω από την περιοχή. Πέρασε για το Κοϊτά, γύρισε πάρα πολύ ωραία η ΑΕΚ την μπάλα και κατάφερε να βγάλει σε θέση μέσα αριστερά τον Μαρίν απέναντι από τον Χρήστο Γιώργο. Μαρίν με το αριστερό, όχι το καλό του πόδι, έκανε από θέση μέσα αριστερά το διαγώνιο πλασέ. Με τα πόδια κατάφερε ο Χρήστο Γιώργος να διαφυλάξει την αιστεία του και να παραμείνει το 0-0. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς ανήκει στην ΑΕΚ και ανήκει από αυτή την επίθεση που εκδηλώθηκε με τελευταίο εκφραστή της τελικής ενέργειας, τον Μαρίν, και τον Χρήστο Γιώργο να αντιδρά σωστά. Πάει η ΑΕΚ και πάλι να ανέβει μέτρα και να πάρει την μπάλα και διαβάζει τώρα την πλευρά την δεξιά με τον Ρότα. Ανεβαίνει εκεί και ο Καϊρίνεν τώρα. Ρότα κρατά την μπάλα κεντρικά. Είναι ο Μαρίν με πλάτη και κλεισμένος από τρεις παίκτες του Όφη. Και ο Ρότα δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα στον άξονα και περιμένει ο Πίος. Ο οποίος κάνει κοντρόλ και δίνει πάλι για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Προσπαθεί να ανέβει ο Όφη, αλλά έχει κενά στα μεσοδιαστήματα. Άμα περάσει η μπάλα, ο Μουκουντή, και αυτό έκανε με το Ρότα. Και να το κενό με το Βάργα να βγαίνει, να μην κάνει το τακουνάκι για τον Καλοσκάμι. Αλλά αρχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα. Αυτό που λέγαμε και έλειπε από το παιχνίδι της ΑΕΚ στα πρώτα 20 λεπτά. Η μπαλιά δεν ήταν τόσο καλή για τον Κοϊτά που τουλάχιστον διέσωσε το πλάγι. Αρχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα. Αυτό που λέγαμε και έλειπε από το παιχνίδι της ΑΕΚ στα πρώτα 20 λεπτά. Η μπαλιά δεν ήταν τόσο καλή για τον Κοϊτά που τουλάχιστον

0: πρώτα 20 λεπτά το μάτς κυλούσε, Γιώργο, λίγο πολύ όπως θα το ήθελε ο Χρήστος Κόντης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Είχαμε ένα τρίλεπτο τώρα με την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε και πιο γρήγορα και πιο συνδυαστικά. Ειδικά το είδαμε αυτό στη φάση του 21ου λεπτού στο σούτ του Μαρίνου που έδιωξε με τα πόδια ο Χριστογιώργος. Μια φάση που δημιουργήθηκε από τα αριστερά του γηπέδου, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ δηλαδή. Ένα πλάγιο που εκτελέσει και τώρα για την ΑΕΚ, η οποία δείχνει να έχει το momentum αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, με τον Όφη να μείνεται σε πεντάδα στην άμυνα. Όταν μείνεται Όφη είναι πέντε στην άμυνα και στην δύο στη μεσαία γραμμή και τρεις στην επίθεση, με τον Φούντα, τον Νους και τον Αϊτόρ. Αϊτόρ συνήθως παίζει μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 23 λεπτά μόνιμα αριστερά, αλλά ο Φούντας με τον Νους αλλάζουν θέση, πότε ο ένας είναι φορ και ο άλλος δεξιά και το ανάποδο. Ένα φόλ για την ΑΕΚ τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ένα φόλ που εκτελέσει και γρήγορα από τον Μαρίν για τον Μουκουντή. Επανάληψη του φόλ με τον Τάσο Παπαπέτρου να λέει στους παίκτες ΑΕΚ να εκτελέσουν σωστά και να μην κυλάει η μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έγινε το λάθος. Να τώρα ο Νους. Ο Νους ένας με δύο. Η τρίπλα του Νους θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει και το σούτ out την μπάλα. Απάντηση στη φάση του 21ου λεπτού του Μαρίν. Ο Νους με το σούτ στο 24 έκανε το τούνελ την ποδιά στον Ρέλβας. Μπήκε στην περιοχή από θέση πλάγια δεξιά. Έκανε το σούτ. Η μπάλα έβγε περίπου 1,5 μέτρο έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Μπαλαμότη. Καλή φάση λοιπόν για την ΑΕΚ, για τον Όφη αυτή στο 24 με το σούτ του Νους. Αυτό είναι το παιχνίδι του Αργεντινού και εκεί θέλει να επενδύσει ο Όφη στην ταχύτητα των τριών επιθετικών του. Δεν έχει κλασικό φορ, δεν μπόρεσε να τον πάρει μέχρι στιγμής σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Έτσι λοιπόν ο Χρήστος Κόντης με τα όπλα που έχει στα χέρια του θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Αϊτόρ, του Νους και του Φούντα για να απειλήσει την άμυνα της ΑΕΚ. 0-0 ΑΕΚ Όφη, 25ο λεπτό, τελικό Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Από μία φάση για τις δύο ομάδες, το 21 σου του Μαρίν έδιωξε με τα πόδια του Γιώργος, στο 24 σου του Νους out η μπάλα. Οι δύο καλές στιγμές που καταγράφηκαν μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η ομάδα της ΑΕΚ είναι τώρα στην επίθεση από τα δεξιά με τον Ρότα. Ο Ρότα είναι μεταξύ ένδρας και μεγάλης περιοχής του Όφη. Πίσω η μπάλα για τον Μαρίν, ξανά Κάρινεν, πίσω η μπάλα τώρα για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αλλάζει πλευρά αριστερά εκεί που είναι ο Κοϊτά, βγαίνει να πάρει την μπάλα ο Πίλιος, εκεί θα πάει η μπάλα, τον ακολουθεί ο Φούντας και έχουμε το τάκλινγκ και το κόρνερ για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία κίνηση του Πίλιου που τώρα, επειδή το κόρνερ έχει κερδιθεί στην πλευρά που είναι η κερκίδα των οπαδών της ΑΕΚ, έκανε νεύματα προς τους φίλους της ΑΕΚ να ξεσηκωθούν. Έχει πάρει ρυθμό το παιχνίδι, έτσι. Μετά το πρώτο 15 λεπτό άρχισαν οι ομάδες να βγάζουν ενέργεια, ένταση, αλλά άρχισε η ΑΕΚ να μπαίνει στο παιχνίδι και το βλέπουμε αυτό ανεξάρτητα από τη φάση που έχει ο Νους στο 24, όχι μόνο για την ευκαιρία που έχει η ΑΕΚ με τον Μαρίν στο 21, αλλά για τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο. Κόρνερ για την ΑΕΚ προς το δεύτερο δοκαρί, κεφαλιά, εύκολη δουλειά για τον Χριστογιώργο. Έχει προωθηθεί εκεί ο Ρέλβας. Στο δεύτερο δοκάρι έκανε την κεφαλιά ο Χριστογιώργος, πολύ εύκολα μάζεψε την μπάλα. Για την ΑΕΚ ακόμη δεν είναι στο παιχνίδι ο Γιώβιτς, ο οποίος παίζει έξω από την περιοχή, κυρίως στην πλάτη του Βάργα. Κινείται, δεν έχει κάνει τις επαφές που θα τον ωφελήσουν. Τώρα ο Χριστογιώργος είναι πεσμένος στην περιοχή του από την προηγούμενη φάση που μάζεψε εύκολα την μπάλα και ήθελε να κάνει γρήγορη επαναφορά, έχοντας φτάσει στο 27ο λεπτό με την κεφαλιά του Ρέλβας και ο Χριστογιώργος που μάζεψε την μπάλα και κάπως μπερδεύεται εκεί στο βηματισμό. Του βάζει το χέρι εκεί ο Βάργα και στη συνέχεια πέφτει ο Χριστογιώργος. Αυτό το φάουλ θα εκτελεστεί για την ομάδα του Όφη, έχοντας μπει στο 27ο λεπτό χωρίς γκολ το Superbet Super Cup. ΑΕΚ Όφη 0-0, δύο καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Με το Μαρίνι η ευκαιρία, ανάγκασε τον Χριστογιώργο σε μια επέμβαση με τα πόδια του Νους, η ευκαιρία με την μπάλα να φεύγει out από το αριστερό δοκάρι του Μπαλαμότη και η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο out. Ο Ρέλβας πάρα πολύ ωραία έκλεισε τον διάδρομο στον δραστήριο Νους, πρωταγωνιστής στον μεγάλο τελικό που έφερε το δεύτερο κύπελο για την ομάδα του Όφη. Στο 28 ο οποίος θα εκτελέσει

0: σε αυτό το πλάγιο out. Ο Ρέλβας κάνει ένα βολέ, τρέχει ο Βάργα για να πάρει την κεφαλιά και από τον Καραχάλιο. Έγινε και η κεφαλιά στην συνέχεια από τον Πούγκουρα. Η ΑΕΚ κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ωραία τώρα. Να οι επαφές του Γιώβιτς. Και ανεβαίνει ο Ρότα. Πολύ ωραίο το άπλωμα παιχνιδιού. Και πάει στην πλάτη του Ρότα ο Καλοσκάμης. Και ο Ρότα κινείται. Ο Ρότα πλησιάζει στην περιοχή. Ο Ρότα κινείται στο μικύκλιο. Έχει ανοιχτό οπτικό πεδίο. Άργησε να κάνει το σουτ που έψαχνε με το αριστερό. Αλλά μαζεύει ο Πίος που σπρώχνεται εδώ. Παίζεται το παιχνίδι. Καλά κάνει ο Παπαπέτρου να μην έχουμε και πολλά σφυρίγματα. Ποδοσφαιρική επαφή ήταν εδώ. Ο Ρότα είχε ανοιχτό οπτικό πεδίο. Δεν είναι το καλό του πόδι το αριστερό, δεν τόλμησε να κάνει το σουτ, πήγε μέσα στο ημικύκλιο της περιοχής του Όφη, αλλά όταν αποφάσισε να κάνει το σουτ υπήρχε...
1: Μάλιστα, να πάρουμε για λίγο το λόγο, το μικρόφωνο, σύνδεση με δύο δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου.
2: Αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν, οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου. Σε όλους όσους με στηρίζουν, νομίζω τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς, γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
3: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
2: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
3: Κατέβηκε στο 1,54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1,53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπνου.
2: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1,54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
1: Επιστρέφουμε στο Πακρίτιο.
4: Όπου έκανε μια επίδεση Όφη από τα δεξιά, πολλά υποσκόμενη επίδεση, αλλά άσχημο τέλος, καθώς ούτε ο Αποστολάκης ούτε και ο Φούντας μπόρεσαν να συγχρονιστούν στην αυτή την επίδεση του Όφη από τα δεξιά. Η μπάλα κατέληξε από κόντρα out για την ΑΕΚ. Είμαστε στο 30 λεπτό. ΑΕΚ Όφη 0-0 στο τελικό του Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από μία φάση δύο ομάδες. Στο 21 το σουτ του Μαρίνα έδιωξε με τα πόδια του Γιώργος. Στο 24 ατομική προσπάθεια και σουτ του Νους, η μπάλα έφυγε out από το αριστερό κάτω δοκάρι του Μπαλαμότη. Φούντας θα κερδίσει την μπάλα τελικά ο Αποστολάκης και το φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή, κοντά στην γραμμή του πλαγιά out περίπου 6-7 μέτρα, και έχουμε λοιπόν το φάουλ για την ΑΕΚ, για τον Όφη 31 λεπτό, ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι παίκτες του Χρήστου Κόντι. Τώρα σηκώνεται ο Γιάννης Αποστολάκης από αυτό το φάουλ που έγινε από τον Κοϊτά, ο οποίος κάνει και τις απαραίτητες παρατηρήσεις στον Τάσο Παπαπέτρου. Είναι προφανές ότι δεν θέλει να βγάλει εύκολα την κίτρινη κάρτα ο Παπαπέτρου και προσπαθεί με νουθεσίες να δώσει στους ποδοσφαιριστές να καταλάβουν και παρατηρήσεις ποια είναι τα λάθη τους, ώστε να μην ξεφύγει ο αγώνας από τα αθλητικά πλαίσια. Όφη προσπαθεί να βγει στην επίθεση, Ανδρούτσος, η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και έχουμε φάουλ που έγινε πάνω στον Ανδρούτσο, περίπου 6-7 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Χριστογιώργου από τα αριστερά, όπως είναι έτοιμος να επιτεθεί Όφη. 32 λεπτό, ΑΕΚ Όφη στο 0-0, η μπάλα στο γρότ της μεσαίας γραμμής στον Αϊτόρ αριστερά, εκεί που είναι ο Πούγκουρα. Ξανά για τον Αθανασίου η μπάλα. Ο Αθανασίου μάχεται ανάμεσα σε δύο παίκτες της ΑΕΚ. Θα τη χάσει, αλλά θα πάρουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι παίκτες του Όφη με τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ στο ημικύκλιο της έδρας και λίγο πλάγια αριστερά. Ένα φάουλ που θα δώσει το δικαίωμα στον Αϊτόρ να αλλάξει παιχνίδι δεξιά εκεί που ήταν μόνος του ο Φούντας και κοντά στην γραμμή του πλαγιάουτ μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής της ΣΑΕΚ. Φούντας πίσω η μπάλα στον Καρακάλιο, ο Καρακάλιος ακόμα πιο πίσω εκεί που είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θέλει να βρει κάποιο συμπαίκτη να μεταβάσει την μπάλα, θέλει να βγει, να βρει τον νους. Θα κοπεί ο νους προσωρινά. Δεξιά η μπάλα στον Αποστολάκη. Σέντρα το Αποστολάκη, δεν θα κερδίσει την μπάλα ο Φούντας, αλλά έχουμε το κόρνερ από την πανέβαση του Ρέλβας με το κεφάλι μπάλα κόρνερ. Καλή στιγμή, καλή υποψία, καλή στιγμή για τον Όφη και υποψία φάση για την κριτική ομάδα που κατέληξε σε κόρνερ από τη σέντρα που έκανε ο Αποστολάκης. Πήγε να κάνει μια προσπάθεια για ανάποδο ψαλίδι ο Φούντας, η μπάλα όμως κατέληξε σε κόρνερ από την κεφαλιά του Ρέλβας. Είναι ο Φούντας πάνω στην μπάλα, τελικά απομακρύνεται, το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Πούγκουρας, ο Αϊτόρ, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί ο Αϊτόρ, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ και θα προσπαθήσουν να βγουν αυτοί στην επίθεση. Σε ένα χώρο που εκεί που πηγαίνει η μπάλα θα κόψει ο Ανδρούτσης με το κεφάλι μεταξύ ένδρας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, η μπάλα μου κουντί πιο ψηλός από όλους, θα κερδίσει την κεφαλιά, θα την πάρει όμως ο Ανδρούτσος. Αϊτόρ, η μπάλα για τον Καραχάλιο και φάουλ που κερδίζει ο Αϊτόρ, ενώ καλή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ ο Τάσος Παπαπέτρου στο μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Αϊτόρ μεταξύ σύνδεσης και μεγάλης περιοχής. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο Μαρίν. Γιάννη, στο Μαρίν.
0: Ναι, ο Μαρίν.
4: Ο Μαρίν. Αυτή είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού στο 34 στον Μαρίν. Πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από το τσεπάκι του Τάσου Παπαπέτρου. Φάουλ για τον Όφη μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ στον άξονα του τέρματος του νεαρού Μάριου Μπαλαμότη, τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ανδρούτσος, έτοιμος να το εκτελέσει. Είναι και ο Αϊτόρ, ο οποίος κατά κόρον εκτελεί τα στημένα για τον Όφη. Να δούμε να το κάνει αυτός ο Ανδρούτσος. Το εκτελεί ο Ανδρούτσος σε ένα χώρο που θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Θα πάρουν όμως οι παίκτες του Όφη με τον Φούντα και θα κερδίσουν φαουλ πιο κοντά τώρα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και διαμαρτυρίες από πλευράς ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς για το φαουλ που κέρδισε ο Φούντας στην συγκεκριμένη φάση. Οι παίκτες ΣΑΕΚ υποστηρίζουν ότι βρήκαν μπάλα και όχι τα πόδια του Φούντα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα.
0: Έχει σταματήσει με μπάλα ο Μαρίν, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ. Τώρα να δούμε αυτή τη λήψη. Όχι, τον πατάει. Τον πατάει, είναι σωστό το σφυρίγμα. Ενώ σταματάει, αρχικά την μπάλα, αλλά έρχεται μετά το πάτημα που κάνει όταν ο Φούντας έχει σταματήσει, έχει βάλει το πόδι του πάνω στην μπάλα. Είναι σωστή η απόφαση και δεν είναι και δεύτερη κάρτα που όχι, έβλεπα τους παίκτες του Όφη έτσι να διαμαρτύρονται. Σωστή η απόφαση του διαιτητή, δεν ήταν εύκολη φάση που δίνει το φάουλ στον Όφη.
4: Ένα φάουλ που σημαίνει και πάλι συναγερμό στην εστία του νεαρού Μάριου Μπαλαμότη. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αϊτόρ, είναι 3-4-5 ποδοσφαιριστές του Όφη, είναι και ο Αθανασίου, ο οποίος νωρίτερα είχε πάει στον πάγκο και είχε πάρει κάποιες οδηγίες από τον Χρήστο Κόντι. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει τώρα το φάουλ. Είναι ο Φούντας, το εκτελεί με δύναμη, θα πέσει τα μπλοκάρει ο Μπαλαμότης.
0: Είναι σημαντικό για τον Μάριο Μπαλαμότη έτσι να εξουδετερώνει αυτούς τους κινδύνους, να γιγαντώνεται η αυτοπεποίθησή του έτσι στην πρεμιέρα. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Όφη είναι 0-0, λιγοστές στιγμές. Μία ευκαιρία στο 21ο λεπτό με τον Μαρίν που πήρε την πάσα από τον Κοϊτά, μπήκε σε θέση μέσα αριστερά στην περιοχή απέναντι από τον goalkeeper του Όφη, έκανε το διαγώνιο πλασέ. Χριστογιώργος με τα πόδια, καταπληκτική μπαλιά εδώ του Καϊρίνεν, γι' αυτό τον έφερε η ΑΕΚ και τον πήγε. Πήγε στα αριστερά, πήγε χαμηλά η σέντρα, πέρασε από όλους και κυρίως από τον Βάργα που ήταν πιο μπροστά και τον Μαρίν που ακολουθούσε και έτρεξε και πήρε την μπάλα από τα δεξιά. Αλλά ήταν μια σωστή κίνηση επειδή την βλέπαμε πώς την δούλευε και στα φιλικά ο Νικόλιτσου. Καλοσκάμες δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν έξω την περιοχή. Η σέντρα του με το αριστερό όμως προς το δεύτερο δοκάρι δεν είχε γίνει κίνηση ούτε από τον Γιώβιτς ούτε από τον Βάργκο. Οπότε η μπάλα έφυγε out. Είναι ένα διάστημα που η ΑΕΚ δεν κόβει την μπάλα, δηλαδή πάει δεύτερη στις μονομαχίες. Οπότε έγιναν απανωτά φάουλ και ένιωσε μία αίσθηση πίεσης. Αλλά εδώ κινήθηκε για ακόμη μία φορά πολύ σωστά. Ο Κάιρινεν έχει αυτές τις μακρινές διαγώνιες μεταβιβάσεις. Έκανε το ανέβασμα ο Πίγιος. Το είδαμε αυτό στο παιχνίδι με τη Central Eden, πώς η ΑΕΚ σημαδεύει την αδύναμη πλευρά του αντιπάλου με τα ανεβάσματα του Πίγιου. Κάτι τέτοιο έγινε και τώρα, απλά ο Πίγιος έκανε το γύρισμα, δεν πρόλαβε όμως ούτε ο Βάργα που είχε κινηθεί πιο νωρίς, ούτε ο Μαρίν που ήταν πιο πίσω να αξιοποιήσουν αυτή την πάσα που πέρασε από τον ακραίο αμυντικό της ΑΕΚ. Το 37 χωρίς γκολ. Λέγαμε λοιπόν για την ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Μαρίν. Υπήρχε και ευκαιρία του Όφη στο 24 με την ενέργεια του Νους που θέλησε να μπει στην περιοχή από θέση μας στα δεξιά, αλλά έστειλε την μπάλα out. Τώρα ο Όφη έχει την μπάλα με τον Καραχάγιο. Ο Καραχάγιος περνά την μπάλα κεντρικά με τον Αντρούτσο. Αντρούτσο στο πάρει, απέφυγε το Βάργα. Θέλει να παίξει κάθετα. Κάνει λάθος. Είναι ο Ρέλβας που κόβει. Μαρίν με την μία με τον Κάιρινεν εδώ να βρεθούν κοντά που δεν έχει φανέλα. Τώρα είναι με καλές προϋποθέσεις και η μπάλα πάει στο Γιώβιτς. Γιώβιτς από τα δεξιά. Γιώβιτς από το μικρό και ο Γιώβιτς το σουτ. Γιώβιτς το γκολ. Καλή χρονιά από τον Σέρβο αρχισκόρερ της ΑΕΚ με υπέροχο τρόπο. Δεν χρειάζεται πολλές επαφές ο Γιώβιτς για να κάνει αυτό για το οποίο η ΑΕΚ τον έχει χρυσοπληρώσει. ΑΕΚ Όφη 1-0. Το γκολ από τον πρώτο σκόρερ της Ένωσης με τα 21 γκολ περσινά στο 38ο λεπτό. Τι ωραία ενέργεια, τι ωραίο μάζεμα από τον Γιώβιτς. Χαμηλά, συρτά, ήρεμα. Δεν πήρε χαμπάρι ο Χριστογιώργος που περίμενε ίσως μια δυνατή ενέργεια σε εκτέλεση από τον Γιώβιτς. Όρθιος έμεινε και η μπάλα απλά κύλησε χαμηλά στην αριστερή γωνία. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 γιατί έχει παίκτες που μπορούν να τελειώσουν τέτοιες φάσεις, τέτοιες ενέργειες και συγκεκριμένα έχει τον παίκτη, τον Λούκα Γιώβιτς, τον καλύτερο φόρ του ελληνικού πρωταθλήματος σε τέτοιες στιγμές. Όταν χρειάζεται δηλαδή να κάνει μάζεμα της μπάλας, να έχει γλυκιά επαφή, γλυκά χτυπήματα. Ένα γκολ στο οποίο η ΑΕΚ κινήθηκε όπως θέλει ο προπονητής της. Πώς κατάφερε να πάρει την μπάλα, να τη διατηρήσει, να δημιουργήσει υπεραριθμίες. Δείτε εδώ από τα χαμηλά μέτρα με Μαρίν και Κάιρινε. Πώς τρώθηκε η μπάλα, πώς γύρισε για το κοϊτά από τα αριστερά. Αμέσως βγάζει η ΑΕΚ μια υπεραριθμία 3-2. Με τον Γιώβιτς να κινείται προς το ημικύκλιο και από το ημικύκλιο, από την καμπύλη δηλαδή γραμμή του ημικυκλίου της περιοχής του Χριστογιώργου με το αριστερό, ενώ κάνει τον ελιγμό, ξεγελάει εκεί στην προσποίηση των Πούγκουρα, στέλνει την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Στο 39 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. ΑΕΚ Όφη 1-0 στο Superbet Super Cup.
4: Έτσι είναι Γιάννη, η ΑΕΚ κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έπιασε σε αμυντική ανισορροπία τον Όφη, ξεκίνησε η ΑΕΚ 4 στην επίδεση, 3 ήταν η αμυντική του Όφη διότι είχαν μείνει πολύ ψηλά και ο Αποστολάκης και ο Αθανασίου και στο τέλος δεν μπόρεσαν να μαρκάρουν τον Γιώβιτς, αλλά εδώ πρέπει να πιστώσουμε Γιάννη. Και για να δούμε τώρα. Πήλιος για την ΑΕΚ. Πήλιος θα μπει από τα αριστερά. Θα διώξουν όμως οι παίκτες του Όφη στην μεγάλη περιοχή. Πήγε με τα κουνάκια ο Πήλιος να ευνηδιάσει, να βγάλει την πάσα. Τελικά έδιωξαν οι παίκτες του Όφη. Έλεγα λοιπόν ότι και ο Γιώβιτς βεβαίως πιστώνεται αυτό το γκολ και για ένα επιπλέον λόγο. Διότι στη φάση αυτή έδειξε τη μεγάλη ποδοσφαιρική του αξία. Ένα δυνατό συρτό γωνιακό σουτ στην αριστερή γωνιά του Χριστογιώργου. Πολύ δύσκολα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μπόρεσε, ο τερματοφύλακας του Όφη θα μπορούσε να αντιδράσει. Ουσιαστικά θα λέγαμε το δέχτηκε όρθιος διότι ευνηδιάσει και αυτός η μπάλα στο βάθος εστίας του Όφη. Έτσι λοιπόν με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Γιώβιτς η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Λούκα Γιώβιτς, του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ στο περσινό πρωτάθλημα, στην περσινή σεζόν. Η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ στο 38 με 1-0 σε μια άρτια οργανωμένη επίδεση από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και σε ένα εξίσου επιτυχημένο τελικό σουτ του Λούκα Γιώβιτς που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Θα δούμε τώρα αν θα βγάλει αντίδραση Όφη. 0-1 ΑΕΚ Όφη εδώ στο
0: 1-0.
4: Με 1-0. ΑΕΚ Όφη,
0: ναι, το... συνηθισμένος που είναι το Παγκρίτιο,
4: αλλά
0: είναι τυπικά και παιδούχος.
4: Σωστό,
0: ναι.
4: Σωστό, Γιάννη, με το πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς, ένα όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Η μπάλα είναι τώρα στον Σχέλη, η ΑΕΚ πιέζει ψηλά, Σχέλης βρίσκει τρόπο και προωθεί την μπάλα μέχρι την μεσαία γραμμή στον Κοστούλα, ο Κοστούλας θα κάνει λάθος, η ΑΕΚ έχει βρει τον τρόπο και κλείνει τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι τώρα με τον Αποστολάκη, με τον Σχέλη θέλει. Παραχωρούν πλάι out ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα πλάι out που θα εκτελέσει ο Πίλιος.
0: Είναι σημαντική η ενέργεια του Καλοσκάμι, ο οποίος αφήνει πια την πλάγια γραμμή, κινείται εσωτερικά, γίνεται τρίτο χαφ πλαισιώνοντας Μαρίν και Καϊρίν και πήρε τα χειροκροτήματα των συμπαικτών του, γιατί εδώ συμμετείχε στο πώς η ΑΕΚ έκλεψε την μπάλα. Με τον Ρώτα τώρα να κρατάει, ενώ του έδωσε την κίνηση ο Μαρίν, δεν βιάστηκε ο Ρώτα. Με τον γκολ του Γιώβιτς λοιπόν η ΑΕΚ προηγείται 1-0 απέναντι στον Όφη στο Super Bet Super Cup από το 38 λεπτό. Η ΑΕΚ έχει την μπάλα με τον Πίλιο, ο οποίος για τον Κοϊτά. Κοϊτά γυρνάει την μπάλα για τον Καϊρίνεν τώρα που παίζει χαμηλά μέτρα για να μοιράσει το παιχνίδι. Καϊρίνεν πολύ ωραία κάθεται για τον Μαρίν. Μαρίν και περιμένει εδώ δεξιά καθυστέρηση ο Μαρίν. Μαρίν το σου την μπάλα δεν πέρασε εδώ. Μπορούσε να περάσει την μπάλα τρύπα μέσα στην περιοχή για την κίνηση που έκανε ο Καλοσκάμης. Ρώτα και πάλι για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ επιμένει και διατηρεί την μπάλα στην κατοχή. Καϊρίνεν πολύ ωραίο πάτημα της μπάλας. Τζατζάρισμα λέει ο Παπαπέτρου για να βγει γρήγορη επίθεση τώρα για τον Όφη. Εδώ υπάρχουν δυνατότητες για τον Όφη που τρέχει την μπάλα από τα αριστερά με τον Αϊτόρ. Αϊτόρ κάνει την ενέργεια αλλά δεν κάνει την τελική πάσα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Μπαλαμότης διώχνει στην ενέργεια του νους. Να λοιπόν εδώ αυτό που έλεγε Γιώργο για την αντίδραση του Όφη. Πώς πανηγυρίζει και σφίγγει τις γροθιές του ο νεαρός goalkeeper της ΑΕΚ, ο Μάριος Μπαλαμότης, γιατί η φάση δεν είχε τελειώσει. Υπήρξε εκεί μια χαλαρή προσέγγιση από την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Πρόλαβε ο νους από θέση μέσα αριστερά προς τη γωνία της μικρής περιοχής να γυρίσει, να κάνει το σουτ προς την κλειστή γωνία. Με τα πόδια ο Μπαλαμότης το 43 διαφυλάται ανέπαφη την εστία και προστατεύει το γκολ του Γιώβιτς. Και είναι τώρα ο Όφη που παραμένει στην επίθεση και ανεβαίνει από τα δεξιά με τον Αποστολάκη. Αποστολάκη που θέλει να κάνει την τρίπλα, αλλά ο οποίος κλέβει και ανεβαίνει ο Κοϊτάκη, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια και εδώ είναι φάουλ. Εδώ είναι φάουλ που θα του σφυρίξει ο Παπαπέτρου και σωστά δίνει και την κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη, γιατί είναι φάουλ από πίσω και ενώ ο οποίος είχε σηκώσει κεφάλι και προσπαθούσε να δει τις επιλογές του. Εδώ είναι η πρώτη καλή στιγμή για τον Όφη μετά τον γκολ που έβαλε ο Γιώβης στο 38 λεπτό, όταν η φάση δεν είχε τελειώσει. Ο Αϊτόρ κάπως άργησε, φαίνεται η έλλειψη ρυθμού από το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη. Έκανε το γέμισμα, υπήρξε μια ολιγορία του δευτερολέπτου από την αμυντική γραμμή της ΑΚ. Τόση χρειάζεται ο νους για να βάζει μπελάδες στις αντίπαλες άμυνες. Χώθηκε εκεί, έκανε το σουτ, αλλά στην κλειστή γωνία ο Μπαλαμότης με τα πόδια έκανε απόκρουση, την πιο δύσκολη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για εκείνον, και την πανηγύρισε με σφιχτές γροθιές. Έχει μπει στο πνεύμα του ματς, στο μεγαλύτερο ρίσκο που έχει πάρει ο Μάρκο Νίκολιτς από τότε που κάθεται στο πάγκο. Η μπαλιά δεν περνάει για τον Βάργα που περίμενε δεξιά και τρέχει για να πιέσει τον Χριστογιώργο που διώχνει στο χώρο του κέντρου. Ο Καϊρίνεν με τον Ανδρούτσο. Ο Καϊρίνεν παίρνει την κεφαλιά. Προσπαθεί εκεί ο Καλοσκάμης αλλά μαζεύει ο Κοϊτά. Κοϊτά γυρίζει προς τα πίσω με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση το 44. Περνάει για τον Ρώτα. ΑΕΚ κόφει 1-0 στο Super Bet Super Cup με τον γκολ του Γιώβης στο 38 λεπτό. Κοϊτά κεντρικά. Κοϊτά κρατάει την μπάλα και την προστατεύει και τσιμπάει προς τα πίσω για τον Καϊρίνεν. Καϊρίνεν για τον Ρέλβας. Όλη η ΑΕΚ τώρα έχει ανέβει πλην του Μπαλαμότη. Προφανώς στο επιθετικό μισό του γηπέδου. Πήγε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι όμως, ενώ ο Καλοσκάμης ήταν στο πρώτο. Δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Άρα, Γιώργο, μπαίνουμε πλέον στο 45ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38-1-0.
4: Η ΑΕΚ που μετά το 25 έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Να δούμε πώς αντιδράσει ο Φινούς. Τώρα αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εκεί που είναι Αποστολάκης. Βρίσκει χώρο. Περνάει τον μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αποστολάκης θέλει στήριγμα. Θέλει σκαλοπάτι να μεταβάσει την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά προς τα αριστερά. Εκεί που είναι ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος ακόμα πια αριστερά για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Θα κερδίσει το πλάγι out για τον Όφη. Ένα πλάγι out που είναι ακριβώς στην προέκταση της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ και από τα αριστερά όπως επιτίθεται Όφη. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ που σημείωσε ο Λούκα Γιώβιτς στο 38 λεπτό. Μια πολύ ωραία προσπάθεια, ένα δυνατό σιρτό γωνιακό σουτ. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη. Αϊτόρ δεν θα κάνει τη σέντρα όπως θα ήθελε. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και είναι 1 λεπτό το καθυστερήσιο. Τώρα μπαίνουμε μακριά. Και τυφλή απόκρουση του Καλοσκάμι σε ένα χώρο που θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Χρήστο Κόντι. Τώρα Κοστούλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Φούντα. Μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ Φούντας. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Όλοι είναι πίσω από την μπάλα τώρα και προσπαθούν να προστατεύσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Παίζουμε 30 δευτερόλεπτα από το 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ δυνατή η σέντρα σου του Πούγκουρα, θα καταλήξει out. Είναι προφανές ότι ο Όφη έχει πρόβλημα στην δημιουργία και στην κυκλοφορία της μπάλας, που είναι ένα από τα δυνατά του σημεία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και έχω την εντύπωση ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Χρήστος Κόντης θα αναγκαστεί να περάσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος και ηρεμεί αλλά και μπορεί να μοιράσει και να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του, ειδικά όταν στην επίδεση έχει παίκτες όπως είναι ο Φούντας, ο Αϊτόρ και ο Νους. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Γιάννη, στο Παγκρέτιο στάδιο, ΑΕΚ Όφη 1-0 με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς.
0: Ναι, η ΑΕΚ προηγείται επειδή έχει την ποιότητα για να το κάνει. Το γκολ του Γιώβιτς φάνηκε εύκολο, δεν ήταν καθόλου εύκολο για κανέναν από τους επιθετικούς που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως πήρε την μπάλα, την έπαιξε στα δύο του πόδια, έκανε την προσποίηση στα βήματα του Πούγκουρα, πήγε στο ημικύκλιο της περιοχής και με ανάποδη φορά με το αριστερό, με συρτό σουτ, έστειλε την μπάλα να περάσει στην χαμηλή γωνία του Χριστογιώργου, που δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Και είναι αυτό το γκολ που κρίνει ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Έτσι, είχε κάποια διαστήματα η ΑΕΚ κυριαρχίας, περισσότερα βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, πέρα από το γκολ, η άλλη καθαρή φάση ήταν του Μαρίν στο 21ο λεπτό που έδιωξε ο Χριστογιώργος. Ο Όφη θέλησε να παίξει, όπως έλεγες πολύ σωστά Γιώργος, στο ανοιχτό γήπεδο, να μπορέσει να παίξει την πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ στα ανεβάσματα της ΑΕΚ. Είχε τις δύο φάσεις του Νους, η μία στην άλλη χρειάστηκε ο νεαρός Μπαλαμώτης να κάνει μια σπουδαία και δύσκολη επέμβαση, μάλιστα έχοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 1-0. Αλλά υπήρχαν διαστήματα στο παιχνίδι που η ΑΕΚ έδειχνε την ποιότητά της, έδειχνε την ικανότητά της με την μπάλα στα πόδια, την ταχύτητα που έχει στο συνδυαστικό παιχνίδι, και υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις που της έδωσαν και το πλεονέκτημα απέναντι στον Όφη.
4: Έτσι είναι, Γιάννη, να σημειώσουμε ακόμα ότι εκτός τον γκολ η ΑΕΚ είχε άλλη μια φάση με τον Μαρίν που έδειξε με τα πόδια ο Χριστογιώργος. Να πούμε ότι 7 τελικές και στον πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ 3 στο στόχο, 3 τελικές Όφη, 2 στο στόχο. Σκορ πρώτου ημιχρόνου ΑΕΚ Όφη, τελικός Super Bet Super Cup 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ, δείγμα της ικανότητας του σερβιδε επιθετικού του Λούκα Γιώβιτς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει πάρει αέρα εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο ενός τέρματος απέναντι στον Όφη.
0: Γυρίζουμε σε εσάς.

0: 50 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αποτέλεσμα πρώτη ημιχρόνου στο Παγκρίτιο, στον τελικό αγώνα του Super Cup. ΑΕΚ Όφη 1-0 με γκολ του Γιόβιτς. Και πάμε να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Παγκρίτιο. Βόλος Ολυμπιακός Β', μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
1: Στο Πανσαλικό, Θάνο,
0: Παγκρίτιο. Στο Πανσαλικό, ναι, τι είπα, Παγκρίτιο.
1: Παγκρίτιο, ναι. Λοιπόν, τελείωσε πριν από λίγο. Ολοκληρώθηκαν, θα έλεγα, και έγιναν και οι απονομές από την πλευρά του ορθοντροφείου και στις τέσσερις ομάδες. Το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι, το μικρό τελικό μεταξύ του Βόλου και του Ολυμπιακού Β' 2-1. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο Βόλος ήταν αυτός ο οποίος προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Τζόκα, έκανε το 1-0. Στο 67 πέτυχε και το δεύτερο γκολ με τον Χαραλαμπόγλου, έκανε το 2-0. Και στη συνέχεια η ομάδα του Ολυμπιακού Β' που είχε ευκαιρίες και να φτάσει και στην ισοφάρηση κατάφερε να μειώσει στο 83 με τον Απόστολο Μαρτίνη. Έτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με το αριστερό έξω από τη μεγάλη περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο γάμο θα λέγα της αιστείας του Κοσέλεφ, και με τον τρόπο αυτό μείωσε σε 2-1, ενώ είχε ευκαιρίες και νωρίτερα με τον Μπιλάλ αλλά και με τον Σόζο. Δεν κατάφερε όμως να τις αξιοποιήσει με αποτέλεσμα να γνωρίσει. Πάντως θα έλεγα ότι ο προπονητής ο Αλβάρο Ρούμπιο του Ολυμπιακού έμεινε ικανοποιημένος, γιατί είπε δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, να δει σε ποια κατάσταση είναι απέναντι σε δυνατές ομάδες όπως ήταν και η ομάδα του Πανιωνίου αλλά και του Βόλου που αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Και αυτό είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα και ο ίδιος θα δείξει μια ικανοποίηση. Από την πλευρά του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος είπε ότι δεν μένουμε στα αποτελέσματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα από αυτό το τουρνουά δόθηκε δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές και έμεινε ικανοποιημένος γιατί είχε την ευκαιρία, όπως είπε, να δει πράγματα και θετικά και αρνητικά, αλλά και το γεγονός ότι οι παίκτες αυτοί έδειξαν ότι υπάρχει μια ικανοποίηση για τη διάθεση που δείχνουν και κυρίως από τα νέα τα παιδιά, γιατί δόθηκε ευκαιρία σε όλα τα παιδιά αυτά που προέρχονται και από τα τμήματα υποδομής και έχουν ενταχθεί στη μεγάλη ομάδα να πάρουν χρόνο συμμετοχή στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Οπότε έχει, θα έλεγα έτσι, θετικό το πρόσημο αυτό που αποκόμισαν τουλάχιστον από αυτό το τουρνά, που φτάνει στο τέλος και ολοκληρώνεται με τον τελικό που ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Να πούμε βέβαια ότι την πλευρά, έτσι, τις τιμητικές πλακέτες από την πλευρά του ορφανοτροφείου τις παρέλαβαν ο Άκης ο Πέτρου για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ένας γνώριμος στην ομάδα του Βόλου, ήταν για πολλά χρόνια τεχνικός διευθυντής, ο Κώστας Ρούτσος για λογαριασμό του Πανιωνίου, ο Γιάννης Μουρούσιας για λογαριασμό της Καλαμάτας και ο Νίκος Βαβανέλος για λογαριασμό της ομάδας του Βόλου. Και είναι και μια ειδική απονομή από το ορφανοτροφείο στον Βασίλη Ιλιόπουλο, λέσχη ειδικών ομάδων για τον αθλητισμό και την προσφορά τους γενικότερα έτσι στην περιοχή. Τώρα περιμένουμε σε λίγο να ξεκινήσει και το παιχνίδι, το μεγάλο στεντικός μεταξύ της Καλαμάτας και του Πανιωνίου, του Πανιωνίου και της Καλαμάτας, σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να πάρουν τον τίτλο, το άτυπο τίτλο, να κατακτήσουν δηλαδή την πρώτη θέση σε αυτό το τουρνουά, όπου Πολυνίκης από τότε που ξεκίνησε είναι η ομάδα του Βόλου που έχει κατακτήσει τα 3 από τα 6 δηλαδή τουρνουά. Να πω βέβαια ότι σε λίγο θα έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε και τις ενδεκάδες και από τις δύο ομάδες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Τελικό και στο φιλικό του Ατρόμητου με τον Λεβαδιακό 1-0, νίκη για την ομάδα του Λεβαδιακού. Και φεύγουμε από το Πανθεσσαλικό, πάμε στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να μας πει, για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας, ο φιλικός αγώνας του Αστέρα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Κουβάλης.
2: Εδώ στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό της ηλικής αναμέτρησης του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Αστέρα Άκτορ 2, ΑΕΚ Λάρνακας 1. 2-1 προηγείται ο Αστέρα Άκτορ σε αυτή τη ηλική αναμέτρηση. Ένα γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο ο Αστέρας Άκτορ στην πρώτη του επίσκεψη. Ήταν στατική φάση. Ένα φάουλ στο 33 από τον Φουλιάν Μπαρτόλο, τον Αργεντινό. Σημάδεψε το κεφάλι του πολύ καλού στο ψηλό παιχνίδι, είτε αμυντικά είτε επιθετικά, Μεξικανού με αποκτηθέντα Τζόρνταν Σίλβα. Του έβαλε όλου αδίκτυα, λέγαμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φάση, αφού πήγε την πλατή κεφαλιά ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ Λάρνακα, χτύπησε τον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ Λάρνακα τον Παρασκευά και χρειάστηκε το πορείο να μπει και να βγει έξω ο goalkeeper και να αντικατασταθεί. Αυτό έχει μπει στη θέση του Μούξτη από το 33ο λεπτό. Το φάουλ λοιπόν του Μπαρτόλο και η κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα διαμόρφωσαν το και έκαναν το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ. Ενώ ολοκληρώθηκε το ημίχρονο με αυτό το σκορ με καλύτερο τον Αστέρα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντα ενέργεια, φρεσκάδα και συνοχή. Το ίδιο και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Είχαμε μια απευθεία εκτέλεση από τον Φουλιάν Μπαρτόλο στο 53, φάουλ από δεξιά με το αριστερό πόδι. Εκεί η μπάλα πήγαινε προς τα δίκτυα. Ο Μούφτιτς, ο αναπληρωματικός goalkeeper που μπήκε λόγω του τραυματισμού του Παρασκευά, αντέδρασε σωστά, πέταξε την μπάλα κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ είχαμε κεφαλιά του Σίμπα που πάλι έδειξε κυριαρχία στο ψηλό παιχνίδι των Μεξικανών. Έστρωσε την μπάλα στον Δημήτρη Κουμπέλη, έκανε μια προβολή. Η μπάλα πέρασε άουτα. Νέα μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ στο 53 για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα. Ανταυτού όμως είχαμε γκολ για την ΑΕΚ Λάρνακα στην επίδεση που εκδήλωσε από την αριστερή πλευρά. Ο Μπάγκιτς, ο Βόζνιος επιθετικός, έκανε ένα σουτ τσιρτό, έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Νίκος Παπαδόπουλος, κλειστή δεξιά γωνία του γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα αποκρούστηκε το χέρι του, βρήκε και στο κάθε το δεκάρι, έφτασε στην απέναντι πλευρά, εκεί δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιβάνοβιτς, ο Σέρβος επιθετικός σε κενή αιστεία, έκανε το 1-1. Άμεση όμως η απάντηση από του προσωπικού του Γιώργου Αντωνόπουλου, τον Αστέρα Άκτορ, όταν ο Ρικαρδίνο στο 61, τρία λεπτά μετά την ισοφάριση, πέτυχε ένα γκολ από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Αντώνη Παπακανέλου, που χειροκροτείται κάθε φορά που πιάνει την μπάλα. Είναι εξαιρετικό ο Αντώνη Παπακανέλο. Και στο πρώτο ημίχρονο με τη συμμετοχή, όταν κέρδισε το φάουλ που μπήκε τον γκολ με την κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα, είμαστε στο 68, Αστέρα Άκτορ, ΑΕΚ Λάρνακα. 2-1.
0: Από την Τρίπολη στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση για τον αυριανό αγώνα της Άντερλεκτ με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
3: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από τις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο αφήσαμε το Λότο Πάρκ όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όπως προβλέπετε, παρακολουθήσαμε τα πρώτα 15 λεπτά. Αυτή την ώρα γίνεται η προπόνηση. Μίλησε ο Αλέσιο Λύση. Είναι αλήθεια ότι το θέμα συζήτησης είναι στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, το ότι δεν έχει έρθει, και είπαμε το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην έρθει, αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Ευχόμαστε αυτό το προσωπικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει να ξεπεραστεί άμεσα και βέβαια να μπορέσει και αυτός έτσι να κοιτάξει και τα υπόλοιπα έτσι, τα θέματα του ποδοσφαίρου. Για αυτό το ζήτημα είπε ο Αλέσιο Λύση ότι ο Κωνσταντέλιας έχει ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και το σεβόμαστε όλοι. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για μας, για τον κόσμο, αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Από εκεί και πέρα...
0: Άρα μάλλον κλείνουν, δεν υπάρχουν ελπίδες να έρθει ο Κωνσταντέλιας και να παίξει έτσι όπως το εξέφρασε.
3: Αμυδρές. Ναι. Πραγματικά, όταν λέει είμαστε εδώ για να παίξουμε και για τον Κωνσταντέλια, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο έτσι, το να ξεπεραστεί το πρόβλημα, να έρθει αύριο και να παίξει κιόλας κλπ. Άρα το πολύ πιθανό σενάριο είναι πάω να παίξει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τώρα για το πώς προσεγγίζει τη ρεβάνς, είπε ο Λύση ότι είναι σημαντική η δουλειά που κάναμε αυτή τη βδομάδα. Έχουμε πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τα βελτιώσουμε, γιατί παίζουμε, κάνουμε την προσπάθεια αυτή παίζοντας κάθε εβδομάδα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει είπε να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που θα μπορούσαμε να σκοράρουμε στο πρώτο μάτς και δεν το καταφέραμε. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά στο πρώτο παιχνίδι θέλουμε να πάνε καλά αύριο. Είναι ένας αγώνας, είπε, που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. είπε μάλιστα ότι βάσει μαθηματικών πιθανοτήτων η Άντερλεχτ είναι πιο κοντά στην πρόκριση από τη στιγμή που προηγείται με το 1-0 από τον πρώτο αγώνα, αλλά εμείς θα παλέψουμε για να διαψεύσουμε τη στατιστική και να κάνουμε δική μας την πρόκριση. Είπε πάντως ότι προσωπικά δεν νιώθει κάποια πίεση. Έχω παίξει παιχνίδια που είχαν περισσότερη πίεση από αυτό το οποίο θα δώσουμε αύριο. Είναι πρόκληση για μένα, είπε. Αυτά τα παιχνίδια. Ρωτήθηκε για το Γιαννούλη αν θα μπορούσε να αγωνιστεί. Είπε ότι ο Γιαννούλης είναι μαζί μας εδώ και μία εβδομάδα, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% όσον αφορά στην προσαρμογή. Είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά, είπε χαρακτηριστικά. Είναι διαθέσιμος, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή και ρωτήθηκε και για την επικείμενη άφηξη του Ντρκούσιτς, του Σλοβένου στόπερ, την Παρασκευή. Δεν θέλησε να σταθεί σε αυτό, λογικό. Είπε ότι προτιμώ να μιλάω για τους παίκτες που είναι εδώ μαζί μας και όχι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, βέβαια, να πούμε ότι μίλησε και ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είπε ότι πρέπει σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο συγκεντρωμένοι και να παίξουμε καλύτερα στο επιθετικό μας τρίτο, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας. Ρωτήθηκε και για ένα πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε την περασμένη εβδομάδα. Είπε ότι πέρσι είχα ένα σοβαρό τραυματισμό. Σε αυτό το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα, αφού με είδατε να παίζω, σημαίνει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά λίγο πολύ από τη συνέντευξη που ολοκληρώθηκε. Θα ολοκληρωθεί σε λίγο και η προπόνηση και από εκεί και πέρα βέβαια θα περιμένουμε το αύριο 9.30 το βράδυ, θυμίζω, αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τώρα αν παρουσιαστεί οτιδήποτε νεότερο σχετικά με τα θέματα του ΠΑΟΚ θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Ερασπόρ.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Δύο λεπτά μετά τις 9, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που έχει ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12, τα μεσάνυχτα δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι το φιλικό ανάμεσα στο Βόλο και τον Ολυμπιακό Β' έληξε με 2-1, νίκη για το Βόλο, Ατρόμητος Λεβαδιακός σε άλλο φιλικό παιχνίδι 0-1. Άρχισε το φιλικό του Πανιωνίου με την Καλαμάτα και αυτό στο Παγκρίτιο. Είναι στο δεύτερο λεπτό 0-0. Ενώ σε εξέλιξη είναι το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ Λάρνακας. Η ομάδα της Τρίπολης προηγείται με 2-1. Ολοκληρώθηκαν και τα τρία παιχνίδια για το Conference League. Κατοβίτσε Χαπόελ Τελαβίβ 2-1. Πρόκριση στην επόμενη φάση στα play-off του Conference League για τη Χαπόελ Τελαβίβ. Κοπενχάγη Ντέμπρετσεν 5-1. Νίκη και πρόκριση για την ομάδα της Δανίας στην Κοπενχάγη. Και Rapid Viennis Πάιντε 2-0. Πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League στα play-off δηλαδή για την ομάδα της Βιέννης. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα ο Απόστολος Σίσκος, συμμετέχοντας στον τελικό των 200 μέτρων στο Ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με χρόνο 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

0: Και εμείς θα δώσουμε ξανά το λόγο, θα συνδεθούμε με το Παγκρίτιο Στάδιο, θα δώσουμε το λόγο στους Γιώργο Γιαλιτάκη και Γιάννη Σαντορινέο για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του τελικού αγώνα του Super Cup ΑΕΚ Όφη, ενώ εδώ στο στούντιο της Eraspor σκυτάλη θα πάρει ο Άγγελος Τίμος.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Παγκρίτιο, έχοντας πλέον και τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση της έναρξης για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ λοιπόν με τον γκολ του Γιώβιτσα το 38 λεπτό προηγείται 1-0 σε μια γρήγορη και ωραία επίθεση, όπως γύρισε την μπάλα η ΑΕΚ, και ο Γιώβιτς στο ημικύκλιο της περιοχής, αφού έκανε τους ελιγμούς και τις προσποιήσεις με το αριστερό, έκανε ένα σερτό πλασέ, έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 1-0. Αυτό το γκολ είναι και η διαφορά. Υπήρχαν στιγμές και για τις δύο ομάδες. Λίγες, η ΑΕΚ είχε άλλη μια φάση με τον Μαρίν που κατάφερε να διώξει ο Χριστογιώργος. Ο Όφη είχε δύο φάσεις με τον Νους. Η μία ήταν άστοχη, στην άλλη αντέδρασε σωστά και έδιωξε με τα πόδια ο νεαρός γκολκίπερ της ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης. Και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στην ΑΕΚ δεν βλέπω να υπάρχουν Γιώργο αλλαγές. Δεν βλέπω και στον Όφη, έτσι.
2: Και στον Όφη, ναι, είναι ίδια ενδεκάδα. Να πω για τον Όφη, η ενδεκάδα είναι 3-4-3, Χριστογιώργος, στην άμυνα η τριάδα είναι Πούγκουρας, Χέλης, Κοστούλας, τα full back δεξιά ο Αποστολάης, αριστερά ο Αθανασίου, Καραχάλιος, Ανδρούτσος είναι τα δύο κεντρικά, Χαφ, Αϊτόρ, Νούσε και Φούντας η τριάδα στην επίθεση. Γιάννη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι με επιθετικό φάουλ πάνω στον Μουκουντή. Οπότε εδώ ο Νους σηκώνει εκεί τον γίγαντα στην άμυνα της ΑΕΚ. Μπήκαμε λοιπόν στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτερού ημιχρόνου για το Superbet Super Cup. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς προηγείται απέναντι στον κυπελούχο Όφη. Έχουμε άλλο ένα ημίχρονο. Θυμίζω ότι αν στα 90 λεπτά έχουμε ισοπαλία, δεν ακολουθεί παράταση, αλλά θα πάμε κατευθείαν σε εκτελέσεις πέναλτι. Εάν έχουμε νικητή στα 90 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε στη συνέχεια το τελετουργικό που θα αφορά την απονομή για την νικήτρια ομάδα στο πρώτο έτσι παιχνίδι για τις εγχώριες υποχρεώσεις των ομάδων μας. Πέρα δηλαδή από αυτές που είχαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις νωρίτερα, σε αυτό το καλοκαίρι. Κοϊτά θέλει να παρέμβει και να κινηθεί γρήγορα. Εδώ υπήρξε έτσι μια συνονοησία στην άμυνα του Όφη. Έδιωξε γρήγορα Χριστογιώργος. Η ΑΕΚ μαζεύει την μπάλα με τον Γιώβιτς. Γίνονται οι κόντρες και με την παρέμβαση του Καραχάγιου η μπάλα γύρισε πίσω στον τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος με τα χέρια θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, με τον Όφη να αλλάζει παιχνίδι κεντρικά. Εδώ δεν έγινε σωστά το κοντρόλ από τον Καλοσκάμι, αλλά αφού πέρασε μπάλα από τον Καλοσκάμι, ο Αθανασίου δεν πέρασε και ο ίδιος το να προλάβει από τα αριστερά να ανέβει για να μαζέψει την μπάλα, και η ΑΕΚ έχει αυτό το πλάγιο άτου στο ξεκίνημα στο 47ο λεπτό με τον Ρώτα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή περνάει κεντρικά για τον Κάριν, Κάριν για τον Πίγιο. Η μπάλα είναι για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά με πλάτη δέχθηκε σπρόξιμο. Έχουμε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή για την ομάδα της ΑΕΚ προς τα αριστερά. Ένα φάουλ που ο Κάιρινεν δεν βιάστηκε να το εκτελέσει, ενώ εκεί είναι κοντά και ο Φούντας. Πάει και ο Μαρίν, αλλά η μπάλα πάει πίσω εκεί που είναι ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή κινείται κεντρικά και έχει αρκετά μέτρα μπροστά του χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα. Ο Καλοσκάμις έκανε κίνηση, αλλά είναι εκτεθειμένος. Και η μπάλα πάει στον Ρώτα. Ρώτα τώρα για τον Καλοσκάμι από τα δεξιά. Καλοσκάμις πιέζεται από τον Αθανασίου, χάνει την μπάλα. Το πλάγιο του Γιώργου για τον Όφη στο 48 λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0.
2: Ο Όφη προσπαθεί να δούμε πως θα αντιδράσει με το πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε ο Λούκα Γιώβιτς στο 38 λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ένα πλάγιο για τον Όφη, ένα φάουλ μάλλον για τον Όφη. Μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής της κριτικής ομάδας, ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Αθανασίου, ο οποίος θα θέλει να βγάλει θέση στο έξω δεξιά εκεί που κινείται ο Αποστολάκης. Θα πάρει την μπάλα. Θέλει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή. Ο Αποστολάκης το σουτάρει out την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όφη στο 48 λεπτό με τον Αποστολάκη, ο οποίος κέρδισε στην ταχύτητα τον Πίλιο, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ, την μπάλα χτύπησε όμως στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Μπαλαμώτη. Το 1-0 ΑΕΚ Όφη παραμένει. Πολύ ωραία αυτή η ατομική προσπάθεια του Αποστολάκη στο 48, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς το πλασέ του Αποστολάκη, το σούτ του Αποστολάκη έστειλε την μπάλα out. μεγάλη στιγμή για τον Όφη στο 48 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Να τώρα η Άκη στην επίθεση, πολύ ωραία. Ρότα θα μπει στην περιοχή, καθυστερεί η σέντρα στο σουτ, την μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Πολύ ωραία η προσπάθεια για το σουτ του Βάρκα. Να λοιπόν που παίρνει ταχύτητα και ρυθμό το παιχνίδι μέσα σε ένα λεπτό. Δύο πολύ μεγάλες φάσεις. 48 στο σουτ του Αποστολάκη έστειλε την μπάλα out και στο αμέσως επόμενο λεπτό στο 49 συνδυασμένη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Σέντρα του Ρότα, πάσα του Ρότα μεταξύ μεγάλης περιοχής και πέναλτι στον Βάρκα, ο οποίος έκανε το σουτ. Η μπάλα όμως πήγε στα χέρια του Χριστογιώργου. Έτσι το 1-0 ΑΕΚ Όφη παραμένει με το πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση του Λούκα Γιώβιτς από το 38.
1: Λοιπόν, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή της τώρα, με τον Μουκουντή, θέλει να κρατάει η ΑΕΚ την μπάλα, πόσο μάλλον τώρα που έχει και το σκορ. Ο Ρότα χαμηλά για τον Καλοσκάμι, αλλά όχι καλά. Ο Αθανασίου έχει το πλεονέκτημα, έχει και την ταχύτητα και αφήνει την μπάλα σκόπιμα να βγει out για να επαναφέρει παιχνίδι ο Χριστογιώργος. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι από τον Όφη πώς ακριβώς θα κινηθεί επιθετικά. Είδαμε στο ανοιχτό γήπεδο πάλι την ευκαιρία αυτή με τον Αποστολάκη. Να δούμε πώς μπορεί απέναντι σε σετ παιχνίδι, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος επειδή είναι πίσω στο σκορ. Η ΑΕΚ ανεβαίνει μέτρα ψηλά και πιέζει για να χαλάσει τον build-up του Όφη. Ο Θανασίου κρατάει την μπάλα χαμηλά για τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ χάνει από το Ρότα. Ο Καλοσκάμης βοηθάει. Οι κόντρες με τον Κάριν να πιάνει μια κεφαλιά. Κατεβάζει ωραία ο Βάργα. Ο Καλοσκάμης πήγε να περάσει για τον Μαρίν. Δεν τα κατάφερε. Ο Κάριν κλέβει. Ο Βάργα, οι καραμπόλες, ο Κοϊτά είναι στον άξονα. Η ΑΕΚ προστατεύει, διαφυλάται την κατοχή της μπάλας και βγαίνει με τον Ρέλβας από τα αριστερά, που κάνει όμως λάθος. Λάθος και από την πλευρά του Όφη, ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις να βγει γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο από τον Ανδρούτσο. Ο Μαρίν έκλεψε και τώρα ο Κάιρινεν για τον Κοϊτά. Κοϊτά δέχεται το μαρκάρισμα, κλεισμένος από τρεις παίκτες του Όφη, περνά την μπάλα αριστερά. Είναι ο Πίος. Πίος δίνει για τον Ρέλβας, αλλά έχει κινηθεί ο Κάιρινεν ανάμεσα στα στόπερ και γυρίζει πίσω για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Παλαμότη. Παλαμότη θα δώσει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή περνάει την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν και πάλι για τον Μουκουντή. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Γιώβιτς από το 38 λεπτό. Είμαστε στο 51ο. Η ΑΕΚ πάει να ηρεμήσει το παιχνίδι, να το ελέγξει πλήρως με κατοχή μπάλας και να αναγκάσει τον Όφη να ανέβει μέτρα για να την πιέσει. Μπάλα έχει πάει αριστερά. Εκεί που είναι ο Πίος, κάνει κίνηση ο Κοϊτάλα. Ο Πίος δίνει για τον Ρέλβας. Ο Όφη δεν ανεβαίνει μέτρα για να πιέσει, αλλά έχει ανέβει μέτρα η τελευταία του γραμμή άμυνας. Προσπαθεί να διατηρήσει τις αποστάσεις η ομάδα του Χριστού Κόντι. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα. Βαδίζοντας κινείται προς την μεσαία γραμμή. Περιμένει την κίνηση του Καλοσκάμι που δίνει και πάλι την μπάλα για τον Ρότα. Είναι τώρα ο Μουκουντή. Μουκουντή στα μεσοδιαστήματα για τον Κοϊτά και γίνεται κίνηση για τον Πίο. Παίρνει την μπάλα ο Πίος όχι τόσο καλά για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο, την πήρε προς τα πίσω. Η μπάλα είναι για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν χαμηλά παράλληλα δεξιά για τον Ρότα. Περιμένει πλάγια δεξιά ο Μαρίν. Η σέντρα του Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά εκεί δεν υπάρχει κανένα. Την ελέγχει τη φάση ο Αποστολάκης και αφήνει την μπάλα πλάγια στο 52, Γιώργο. Έτσι, ΑΕΚ Όφη 1-0. Είναι ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα και με τον Όφη, παρά το γεγονός ότι είναι πίσω στο σκορ, να δείχνει μια υπομονή στο πότε θα παίξει επιθετική άμυνα ή θα πιέσει την ΑΕΚ για να κλέψει την μπάλα.
2: Αλλά και η ΑΕΚ το ελέγχει και το διαχειρίζεται άψογα, έτσι και με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχει. Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες, με μια ευκαιρία του Αποστολάκη 48, ατομική προσπάθεια και ένα σουτ του Βάργα μετά την ωραία πάσα του Ρότα στο 49 που κατέληξε στα χέρια του Χριστογιώργου. Και ένα φόλ τώρα για την ΑΕΚ σε καλή θέση, στην προέκταση της μεγάλης περιοχής του Όφη, σε θέση πλάγια αριστερά για την Ένωση.
1: Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Είναι και ο Μαρίν που λογικά θα πάρει την εκτέλεση. Θα περιμένουμε όμως να δούμε. Έχουμε μπει στο 53ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται του Όφη 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό στο Superbet Super Cup. Για αυτή την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη εδώ στο Παγκρίτιο, σε μια μετάδοση που σας προσφέρει η Ερασπορ. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Εκτελείται από τον Μαρίν βαθιά, η μπάλα θα απομακρυνθεί και υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Οπότε αυτή η επιθετική ενέργεια των παικτών της ΑΕΚ δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Η μπάλα θα πάει με επαναφορά παιχνιδιού από το φάουλ που κέρδισε ο Όφη από τον goalkeeper του, τον Χρήστο Γιώργο, που θα αναλάβει έτσι να κάνει την εκτέλεση. Είναι λογικό ότι Ακόμη οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, δεν έχουν τις εντάσεις που θα δούμε να διαθέτουν μέσα στην χρονιά. ΑΕΚ και Όφη δεν είχαν παίξει, Γιώργο, και κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι νωρίτερα. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει η έλλειψη ρυθμού και στις δύο ομάδες. Απλά, όπως είπες, η ΑΕΚ διαθέτει και την ποιότητα να διαχειριστεί καλύτερα ένα τέτοιο μάτς.
2: Και Όφη δεν έχει και νίκη στα φιλικά παιχνίδια, έχει μόνο ήττες. Και αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσω εγώ, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα της επιθετικής του γραμμή, δηλαδή του Αϊτόρ, του Φούντα και του Νους, διότι η ΑΕΚ είναι πολύ σωστά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά στη μεσαία γραμμή, όπου δεν αφήνει τους ποδοσφαιριστές του Όφη να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Το είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Όπως και τώρα, ήταν λάθος η πάσα που έγινε από τα δεξιά, από τον Αποστολάκη για τον Φούντα, κατέληξε εύκολα έξω για την ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς έχουν δημιουργήσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής ασφυκτικό pressing στους παίκτες της του Όφη και δεν τους αφήνουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Ενώ ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο Μπουχαλάκης. Είναι αυτό που έλεγα στο πρώτο ημίχρονο, ότι για μένα ίσως έπρεπε και να ξεκινήσει ο Αντρέας Μπουχαλάκης, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πότε πρέπει να ηρεμήσει, να μοιράσει το παιχνίδι, έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί με τις βαθιές πάσες τις μακρινές μπαλιές ακριβίας τους τρεις επιθετικούς. Και τώρα νωρίς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Χρήστος Κόντης ετοιμάζεται να κάνει την αλλαγή αυτή και έχω την εντύπωση ότι θα βγει ο Τζίτσης Καραχάλιος, ο οποίος θα αποτελέσει, ναι, είναι αυτός ο Καραχάλιος, θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή για τον Όφη. Στη θέση του Καραχάλιου θα περάσει ο Μπουχαλάκης στο 55ο λεπτό. Το λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο ότι αυτός ο παίκτης έλειπε από τον Όφη, διότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ηρεμήσει και να δώσει και επιθετικό τόνο, ρυθμό στην ομάδα του. Ο Μπουχαλάκης λοιπόν πέρασε στον χώρο της μεσαίας γραμμής, η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τον Όφη, αλλά και γενικά δεν έχει καμία άλλη αλλαγή. Στο 55 στη θέση του Καραχάλιου περνάει ο Μπουχαλάκης. Ρώτας για την ΑΕΚ, Μαρίν, αριστερά εκεί που είναι ο Ρέλβας, ακόμα πιο αριστερά για τον Πίλιο, στη θέση του εξαριστερά η μπάλα τρέχει ο Αποστολάκης, θα πάρει την μπάλα πολύ ωραία από τον Κοϊτά, καθυστερεί όμως ο Αποστολάκης, τώρα θα βγάλει στη θέση του έξω δεξιά τον Φούντα, είναι και ο Μουκουντή, θα βγει από την περιοχή του ο Μπαλαμώτης και θα μπλοκάρει την μπάλα, αλλά όλη τη δουλειά την έκανε ο Μουκουντή, ο οποίος έβαλε το σώμα του και παρεμπόδισε στην ταχύτητα τον Νους και όχι τον Φούντα, έναν ιδιαίτερα γρήγορο ποδοσφαιριστή, αλλά ο τρόπος που έβαλε το σώμα του ο Μουκουντή ήταν υποδειγματικός. Η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση, Γιώβιτς θέλει να παίξει το 1-2 με τον Ρότα και το φάουλ που κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μεταξύ μας και μεγάλης περιοχής του Όφη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΚ με τον Ρότα να λέει στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Κατσικογιάννη, ότι το μαρκάρισμα ήταν για φάουλ, το μαρκάρισμα που έκανε ο Αθανασίου πάνω στον Ρότα.
1: Επίθεση που ξεκίνησε από τον Μπαλαμώτη, που έδωσε και τη δυνατότητα, την έφερε ωραία την μπάλα με το αριστερό στον Ρότα, που στο πάρισε και έφυγε με ωραία συνεργασία μπροστά. Είχε δίκιο Ρότα, είναι για κίτρινη κάρτα, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, ο Παπαπέτρου δεν θέλει να βγάζει τον πειθαρχικό έλεγχο by book που λέμε, μπαίνει στο πνεύμα του παιχνιδιού όπως οι κορυφαίοι διαιτητές και βγάζει κίτρινη κάρτα μόνο όταν υπάρχει κάτι ακραίο.
2: Έτσι ακριβώς. Έγινε το λάθος από τον Νους, το πλάγιο ότι είναι για τον Όφη μεταξύ ένδρας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, εκτελείται Μπουχαλάκης, Αθανασίου, η μπάλα πίσω στον Πούγκουρα, ο Χριστογιώργος θα απομακρύνει σε ένα χώρο που θα πάρει ο Μπουχαλάκης, θα πάρει όμως και ο Ρώτα σε δεύτερο.
1: Εδώ έγινε λάθος που παραλίγο να αποφεληθεί ο Γιώβιτς, τελευταία
2: Μπούκουρα,
1: στιγμή
2: ναι,
1: προλάβει ο Χριστογιώργος, ο Γιώβιτς.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο τώρα ο Αθανασίου από ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον Καλοσκάμι. Τώρα σηκώνεται ο Αθανασίου και θα πάρουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Όφη στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Πούγκουρα. Μπουχαλάκης, πολύ ωραία στέση στο εξαριστερά για τον Αθανασίου. Η σέντρα του Αθανασίου θα διώξουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ξανά Μπουχαλάκης, άψογο κοντρόλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη με τον Μπουχαλάκη να μαρκάρεται και να δίνει την μπάλα στον Χριστογιώργο.
1: Είμαστε στο 59. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε στον ηλεκτρονικό πίνακα εδώ στο Πακρίτιο το αγαπημένο σκορ του Μάρκο Νίκολιτς που το έλεγε αυτό, ειδικά για τα καλοκαίρια, ειδικά πέρσι που χρειαζόντουσαν οι προκρίσεις. Αλλά τώρα ο Κοϊτά κάνει μια μαγική ενέργεια. Αποφεύγει τον αντίπαλο, αργεί να δώσει την τελική πάσα. Ενώ είχαν ελευθερωθεί και ο Γιώβιτς και ο Βάργα, έκανε κατάχρηση του πλεονεκτήματος που απέκτησε ο Κοϊτά από την πολύ ωραία ενέργεια και έχει κάνει και επιθετικό φάουλ και έχουν χτυπήσει και οι δύο ποδοσφαιρίστες. Ενώ όμως κάνει πολύ ωραία τρίπλα, αποφεύγει τον Αποστολάκη. Μπαίνει από τα αριστερά, αμέσως έκαναν κίνηση ο Γιώβιτς αριστερά, ο Βάργα δεξιά και είχαν όλο το οπτικό πεδίο ανοιχτό και τον χώρο μπροστά δικό τους. Ο Κοϊτά θέλησε να περάσει και δεύτερο και τρίτο παίκτη. Στο τέλος έκανε φάουλ και χάθηκε μια ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ να δημιουργήσει συνθήκες για ένα δεύτερο τέρμα. Οπότε τώρα εδώ ξαναβλέπουμε την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε ο Κοϊτά πάνω στον Κοστούλα που είχε βγει εκεί για να καλύψει. Ο Ανδρούτσος προσπαθεί να τον σταματήσει, μένει όρθιος ο Κοϊτά και εδώ μετά κάνει το φάουλ από την παρέμβαση έτσι που γίνεται στο μαρκάρισμα από τον Σιέλη. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια ο Κοϊτά, απλά έπρεπε προτού συναντηθεί με τον Ανδρούτσο να ελευθερώσει τους χώρους που κινήθηκαν οι δύο επιθετικοί της ΑΕΚ. Εμείς ελπίζουμε έτσι Γιώργο και οι δύο να σηκωθούν και να είναι καλό. Ο Κοϊτά έχει σηκωθεί.
2: Και ο Σιέλης.
1: Περιμένουμε τον Σιέλη, έτσι και ο Σιέλης τώρα σηκώνεται.
2: Δεν φαίνεται να έχουν και κάτι σοβαρό.
1: Είχαμε αυτή την διακοπή με το φάουλ για τον Όφη. Στο 60 είμαστε. Η ΑΕΚ τον γκολ το έχει βρει. Το έχει βρει από την ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς σε αυτή τη φάση του 38ου λεπτού που ξεκίνησε από τα χαμηλά μέτρα από τον Κάιρινεν. Η μπάλα άλλαξε με ακρίβεια από τα κυτρινόμαυρα πόδια πλευρές και επιλογές μέχρι τελικά να φτάσει στον Γιώβιτς που έκανε την ενέργεια, την προσποίηση, έπαιξε και με τα δύο πόδια, έφτασε στο μικύλιο της περιοχής, σούταρε με το αριστερό, έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία. Αυτό το γκολ λοιπόν με την ποιότητα του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ την περσινή χρονιά, αυτό το 1-0 χωρίζει τις δύο ομάδες στο Super Bet Super Cup. Ο Όφη είχε τις στιγμές του και στις δύο περιπτώσεις με τον Νούς και στο δεύτερο ημίχρονο με την ενέργεια του Αποστολάκη. Δεν ήταν αποτελεσματικός. Τώρα ο οποίος κουβαλάει την μπάλα, βλέπει τον Γιώβιτς ελεύθερο από το χώρο του κέντρου, ξεκινά ο Γιώβιτς και περνάει καταπληκτικά για τον Καλοσκάμι μέσα στην περιοχή. Καλοσκάμισε ενέργεια το σουτ, φοβερό το τάκλινγκ, φοβερή η προβολή. Πρέπει να είναι ο Ανδρούτσος που έτρεξε, κάλυψε έτσι και έκανε τον μπλοκ την ώρα που ο Καλοσκάμισε έχει κάνει την προσποίηση με το δεξί. Έχει ελευθερώσει το οπτικό πεδίο, έχει πιάτο την αιστεία του Χριστογιούργου, εκτελεί με το αριστερό, εκεί κάνει τον μπλοκ ο Ανδρούτσος που έδειξε Γιώργο και την εμπειρία που έχει αλλά και καταπληκτική αντίδραση. Με τον Νίκολιτς να ετοιμάζει να ρίξει σε λίγα λεπτά, δηλαδή όποτε θα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, τον Μάγερ πιθανολογώ στη θέση του Κοϊτά, γιατί ναι, παίζει στον άξονα βέβαια, υπάρχει ο Μαρίν με τον Κάιρινεν, θα δούμε αν πάει σε ένα πιο επιθετικό γενές δίδυμο με οχτάρια, δηλαδή να βγάλει τον Κάριν για να βάλει τον Μάγερ και να πάει σε χαμηλά μέτρα ο Μαρίν, ή αν θα αλλάξει κάτι με τον Κοϊτά. Βέβαια ο Κοϊτά είναι πολύ σημαντικός.
2: Στην επίθεση τώρα είναι Όφη, αλλά η σέντρα που έγινε από τον Μπουχαλάκη δεν ήταν αυτή που έπρεπε από το Μπούγκουρα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπαλαμότη. Ο Όφη είναι στην επίδεση με τον Νους, αλλά ο Ρέλβας προστατεύει την μπάλα και ο Μπαλαμότης θα την μπλοκάρει, ενώ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο ο Φούντας και έχουμε διακοπή στο
1: εδώ
2: παιχνίδι.
1: Γιώργο πίεσε ωραία ο Όφη και υποχρέωσε τον Κάριναν σε λάθος που το διόρθωσε εν μέρη με δυσκολία και μετά κάλυψε πολύ σωστά στο χώρο ο Ρέλβας. Θα δούμε τώρα, έχω την περιέργεια και για την αλλαγή. Αν θα βγει ο Κάιρινεν. Α, ο Κοϊτά τελικά. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή θα πάει ο Καλοσκάμης, θα αλλάξει πλευρά ο Καλοσκάμης. Γιατί ο Μάγερ συνήθως παίζει δεξιά. Ο Κοϊτά δεν έκανε το γεμάτο παιχνίδι που μας έχει συνηθίσει. Αυτό το ορμητικό παιχνίδι. Στιγμές είδαμε από τον Κοϊτά που φεύγει στο 63 για να μπει ο Μάγερ και θα δούμε αν υπάρξει κάποια αλλαγή ή αν θα συνεχίσει με τον Καλοσκάμη δεξιά και τον Μάγερ να κινείται αριστερά. Όχι, ο Μάγερ λογικά θα πάει δεξιά και ο Καλοσκάμι. Και θα δούμε αν υπάρξει κάποια αλλαγή ή αν θα συνεχίσει με τον Καλοσκάμι δεξιά και τον Μάγερ να κινείται αριστερά. Όχι, ο Μάγερ λογικά.

0: Γιώβιτς. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στην επίθεση τώρα με τον Μάγερ. Μάγερ από τα αριστερά. Πίσω η μπάλα. Οι παίκτες της ΑΕΚ προσπαθούν να συντονίσουν το παιχνίδι τους, να συνδυαστούν. Πίσω η μπάλα στο ημικύκλιο της έντρας του Μουκουντή. Ο Μουκουντής για τον Ρότα από τα δεξιά. Ρότα στην θέση του έξω δεξιά. Εκεί που έχει βγει ο Γιώβιτς για να πάρει την μπάλα. Όχι, δεν ήταν ο Γιώβιτς, αλλά στη συγκεκριμένη φάση ήταν ο Μάριν. Η μπάλα όμως ανακτήθηκε από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι και προσπαθούν να βγουν τώρα στην επίθεση με τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας προωθεί την μπάλα σε ρυθμό σημειωτών στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα ξανά για τους ποδοσφαιριστές του Όφη από μια προσωρινή απόκριση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ δεξιά για τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης, ο οποίος κλείνεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής εκεί που είναι ο Σχέλης. Πούγκουρας κάτω από τη μεσαία γραμμή στην περιοχή του ΑΕΚ παίζει την μπάλα, αλλά η πάσα του Αθανασίου στον Αϊτόρ ήταν λάθος, κατέληξε out για την ΑΕΚ, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε στο 65, ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς από το 38ο λεπτό. Ελευθερώνει ο Μπαλαμούτης ένα χώρο που θα κόψουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη όπως κεφαλιά που παίρνει ο Νους, αλλά η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Θα γίνει το λάθος, θα πάρουν οι παίκτες του Όφη με τον Αποστολάκη, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ του Αποστολάκη. Έτσι η μπάλα είναι για την ΑΕΚ ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τώρα με τον Ρέλβας να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Ρέλβας προφανώς θα τη δώσει δίπλα του σε κάποιο συμπαίκτη του. Έτσι ακριβώς γίνεται. Μαρίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Ρότα δεξιά, πάει να βγει ο Μάγερ. Ρότα κρατάει την μπάλα, τώρα θα την πάρει ο Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος πολύ ωραία θα τη δώσει στη θέση του έξω αριστερά, φάβησε την μπάλα ο Καλοσκάμης να περάσει. Σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά θα αποκρούσουν οι παίκτες του Όφη όπως και τώρα Αθανασίου ελευθερώνει στη θέση του έξω αριστερά εκεί που είναι ο Νους, αλλά είναι και ο Μουκουντή, ο οποίος με δύναμη ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα βγει, θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης διαμαρτύρεται διότι δεν υπάρχουν οι μπάλες και στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο out. Αυτό λέει στον Παπαπέτρου και ο Παπαπέτρου του λέει με βάση τη στοιχομεθία μέσω νοημάτων, Γιάννη, ότι εγώ φταίω. Δεν είναι δική μου δουλειά να τοποθετώ τις μπάλες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Υπάρχουν οι μπάλες περιμετρικά. Ακριβώς. Δεν χρειάζονται πια ούτε τα μπολμπόι να παίρνουν παίκτες την μπάλα, να έχουν άμεση συνέχεια. Νωρίτερα έχει βγάλει καταπληκτική μπαλιά ο Μάγερ, την πέρασε δηλαδή από την τρύπα της βελόνας για τον Καλοσκάμη. Ο Καλοσκάμης είχε αυτή την ιδέα, θα είχε αξία αν είχε καταλάβει ότι ο οποίος ήταν πιο μπροστά, γιατί ο οποίος χρειάστηκε να διανύσει μεγάλη απόσταση για να φτάσει εκεί και τελικά να κάνει τη σέντρα. Αλλά ο Μάγερ, εντάξει, ξέρουμε την ποιότητά του, αλλά μας δείχνει τι ζητάει ο Νίκολιτς από αυτόν και γιατί τον έχει φέρει στο παιχνίδι με τον Γιώβιτς. Να δίνει για τον Μάγερ. Τέτα τέτ. Μάγερ, η ευκαιρία. Το τάκλιν είναι από πίσω. Το παιχνίδι παίζεται. Δεν έχει δει κάτι αντικανονικό ο Παπαπέτρου. Έχει πιάσει την μπάλα ο Χριστό Γιώργος. Είναι φάση. Καταπληκτικό το τάκλιν. Είναι μεγάλη φάση γιατί ο Μάγερ ήταν απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Πέρασε καταπληκτικά την μπάλα ο Γιώβιτς. Έτοιμος δηλαδή μετά τον γκολ να δώσει και την ασίστ. Και ο Αθανασίου έχει κάνει ένα τρομερό τάκλιν. Καλυπτόταν ο Μάγερ. Ήταν η κίνηση στον σωστό χρόνο. Έχει βρει μπάλα ο Αθανασίου. Δεν είναι εκεί, ναι. Ο Αθανασίου είναι, για να το δούμε. Μάγερ, ναι, ναι. Έχει βάλει την κόντρα με το αριστερό Αθανασίου και έχει κόψει την μπάλα που στη συνέχεια φεύγει από το πόδι του Μάγερ σαν κόντρα την ώρα που ήθελε να κάνει το σούτ και μάζεψε ο Χριστογιώργος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ για να κάνει το 2-0 από την πάσα του Γιώβιτς και από την ενέργεια το ξεπέταγμα του Μάγερ στο ανοιχτό γήπεδο που βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογιώργο. Αλλά εδώ ο πρωταγωνιστής ανάμεσα στους δύο στάρ της ΑΕΚ ήταν ο Αθανασίου. Εκπληκτικό το τάκλιν. Κρατάει τον Όφη στην διεκδίκηση του τροπαίου διατηρώντας αυτό το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38 λεπτό. Γιατί αν σε αυτό το σημείο έχουμε μπει πια στο 68. Πριν ένα λεπτό έγινε αυτή η φάση. Η ΑΕΚ έβρισκε το δεύτερο γκολ. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα είχε και το μεγάλο πλεονέκτημα, έτσι, και τη μεγάλη ασφάλεια για να διαχειριστεί το παιχνίδι και να κατακτήσει το Superbet Super Cup. Μεγάλη φάση λοιπόν σε αυτό το σημείο που χάνεται για την ΑΕΚ εξαιτίας του Αθανασίου που με τη σειρά του έχει κάνει μια τολμηρή ενέργεια και δικαιώθηκε στο 100%.
0: Δίσκο μεγάλο.
1: Κλέβοντας βέβαια, κλέβοντας την μπάλα από

0: Τα πόδια του Μάγερ που ήταν έτοιμος με σταθερό πόδι το δεξί να εκτελέσει με το αριστερό απέναντι από τον Χρήστο Γιώργο. Το 1-0 για την ΑΕΚ παραμένει και τώρα Όφη θέλει να κινηθεί στην επίθεση. Ο Θανασίου περιμένει από τα αριστερά πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης. Ωραία η κίνηση, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ο Ανδρούτσος, είναι το 1-1 στο 61 το λεπτό για τον Όφη. Η μπάλα πήγε με ωραία λόμπα από τον Ανδρούτσο από θέση μέσα αριστερά στην αριστερή γωνία του goalkeeper της ΑΕΚ. Ο κυπελούχος Όφη ισοφαρίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με φάση που ξεκινάει από τον Αθανασίου, ο οποίος νωρίτερα απέτρεψε ένα 2-0 υπέρ της ΑΕΚ, κλέβοντας την μπουκιά από το στόμα του Μάγερ, και τώρα πέρασε πολύ ωραία την μπάλα εκεί ο Ανδρούτσος με ανάποδο πόδι με το δεξί σε θέση μέσα αριστερά εντός περιοχής, έκανε τη λόμπα, έστειλε την μπάλα ψιλοκρεμαστά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη και ο Όφη Γιώργος ισοφαρίζει 1-1.
1: Ακριβώς, είναι η πρώτη φορά που συνδυάστηκαν τόσο καλά οι ποδοσφαιριστές του Όφη και πήγε σε ένα παίκτη ο οποίος έχει ιδιαίτερη ποιότητα και πάρα πολύ ωραία, ψύχρεμα, θα το ζήλευε αυτό καλύτερος φορς, το πάρισε την μπάλα και με ένα πολύ ωραίο πλασέ με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαλαμότη κάνοντας το 1-1. Δεν φταίει ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΚ και σημάδεψε πάρα πολύ σωστά ο Ανδρούτσος και έστειλε την μπάλα εκεί που έπρεπε να τη στείλει για να καταλήξει στα δίχτυα, όπως έκανε και στον γκολ της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Έτσι έχουμε στο 69 το 1-1, στο 38 Λούκα Γιώβιτς 1-0 μάλλον για να είμαστε ακριβείς, και στο 61 το λεπτό Θανάσης Ανδρούτσος 1-1 με ωραίο πλασέ από την πάσα του Αθανασίου, που όπως πολύ σωστά επεσήμανες Γιάννη, ο Αθανασίου αναδεικνύεται σε παράγοντα του παιχνιδιού, διότι δεν πασάρει την μπάλα μόνο στον Ανδρούτσο, αλλά στην προηγούμενη φάση σώζει την ομάδα του από ένα βέβαιο γκολ σε αυτή την ρυψοκίνδυνη προβολή, αλλά ταυτόχρονα και επιτυχημένη που έκανε πάνω στον Μάγερ, ο οποίος ήταν τέτ-α-τέτ με τον Χρήστο Γιώργο. Νέα εικόνα λοιπόν στο παιχνίδι, 71ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-1, στο 38 ο Λούκα Γιώβιτς το 1-0, στο 69 ο Ανδρούτσος, ο Θανάσης Ανδρούτσος το 1-1. Να δούμε τώρα ποια θα είναι και η αντίδραση της ΑΕΚ. Μάλιστα νωρίτερα ο Χρήστος Κόντης ετοίμαζε κάποια αλλαγή, αλλά μετά την ισοφάριση του Ανδρούτσου άλλαξε απόφαση και έτσι δεν έκανε την αλλαγή. Κόρνερ για την ΑΕΚ τώρα στο 72ο λεπτό, ένα κόρνερ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, 1-1 ΑΕΚ Όφη εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο.
0: Ωραία αλλαγή έκανε εδώ ο Μάγερ για να βγάλει τον Πίγιο από τα αριστερά που κέρδισε το κόρνερ. Ναι, ο Αθανασίου είχε την ψυχραιμία να κάνει τη σημαντική πάσα, δεν είναι η ασίστ, αλλά δεν έκανε ένα γέμισμα τυφλό, θέλησε να περάσει την μπάλα στην περιοχή του Όφη και ωραία εκεί έγινε το τσίπημα για να πάει μπάλα στον Ανδρούτσο και να έχουμε αυτό το ωραίο γκολ. 1-1 λοιπόν ΑΕΚ Όφη, εκτελείται το κόρνερ για την ΑΕΚ, αλλά θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης. Κάτι είδε ο Παπαπέτρου εκεί από τα σπροξήματα και κάνει τις παρατηρήσεις. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, θυμίζουμε, με τον γκολ του Γιώβη στο 38ο λεπτό. Ο Όφη ισοφαρίζει στο 69ο λεπτό με τον Ανδρούτσο σε 1-1. Superbet, Super Cup στην ισοπαλία, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη. Κόρνερ για την ΑΕΚ προς το πρώτο δοκάρι, μπάλα μένει ζωντανή για τον Ρώτα. Ο Ρώτα δίνει πίσω εκεί που είναι ο Πίος και ο Πίος ελευθερώνει αριστερά. Θα γίνει το γέμισμα, είναι καλή η σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα και μαζεύει ο Ρώτα έξω από την περιοχή του Όφη. Άλλη μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, θα έχουμε και άλλο κόρνερ εδώ για την ομάδα της ΑΕΚ από τις διεκδικήσεις που έγιναν μέσα στην περιοχή. Η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά και με στατικές φάσεις τώρα, με συνεχόμενα χτυπήματα κόρνερ, θέλει να ανακτήσει το προβάδισμα που είχε για αρκετή ώρα στο παιχνίδι μετά τον γκολ του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό, μέχρι να έρθει η στιγμή του Ανδρούτσου που πολύ ωραία έκανε αυτό το ψιλοκρεμαστό πλασέ. Ουσιαστικά κρέμασε τον Μπαλαμότη που δεν έφτασε καν προς την πορεία της μπάλας για να ισοφαρίσει σε 1-1. Κόρνερ για την ΑΕΚ πάλι από τα αριστερά με τον Μαρίν. Στην γωνία εκεί ο Ρώτα, ο Μαρίν εκτελεί βαθιά, βγαίνει ο Χριστογιώργος, καλοσκάμιστο σου, την μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Μαρίν παίρνει την μπάλα με το κεφάλι και καλοσκάμις δίνει πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν είναι από θέση μέσα αριστερά, θέλει να κάνει παράλληλα το γύρισμα, έχει σταματήσει όμως η φάση για offside πάνω στον Μαρίν στο 74. Είναι σειρά των παικτών του Όφη να ζητήσουν από τη δική τους κερκίδα να ξεσηκωθεί το παιχνίδι είναι αμφίροπο, είμαστε στο 1-1, είμαστε στο 74 και θυμίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την ολοκλήρωση του 90 λεπτού, δεν έχουμε παράταση, θα μπούμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Είμαστε στο 74ο λεπτό και οι αλλαγές που έλεγες Γιώργο ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι από τον Χρήστο Κόντι.
1: Ναι, είναι ο Θοδωσουλάκης και ο Λορέτζο Ντίκμαν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη. Έχει κάνει 2-3 προπονήσεις. Θα φύγει από το... Δεν είδαμε καλά το νούμερο. Θα μπει ο Θεοδωσουλάκης στο μάτς. Να δούμε ποιος θα... Ενώ θα φύγει και ο Ντίκμαν, θα πάρει τη θέση του Φούντα ο Ντίκμαν. Να δούμε αν θα αλλάξει και το σύστημα ο Χρήστος Κόντις. Αυτές οι δύο αλλαγές έχουν γίνει για τον Όφη. Θεοδωσουλάκης λοιπόν και Ντίκμαν πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ βγήκε ο Αποστολάκης από το
0: παιχνίδι
1: και ο Φούντας. Αυτές οι αλλαγές έγιναν στο 74ο λεπτό. Ο Ντίκμαν θα πάρει τη θέση του Αποστολάκη ως δεξιός μπακ. Ο Αποστολάκης, ο οποίος έτρεξε αρκετά και έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στο 48ο λεπτό, έχει και την κίτρινη κάρτα και ενδεχομένως ο Χρήστος Κόντις να προσμέτρησε και αυτό στην απόβασή του. Ο Αϊτόρ Μεντακουνάκη θέλησε να βγάλει θέση του έξω δεξιά στον Αποστολάκη. Τελικά θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά με φάουλ, 76ο λεπτό. Φάουλ λοιπόν για τον Όφη. Είμαστε στο 1-1 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο ΑΕΚ Όφη. Στο 38 Λούκα Γιώβιτς στο 1-0. Στο 69 ο Θανάσης Ανδρούτσος στο 1-1. Φάουλ που φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ. Ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του νεαρού Μάριου Μπαλαμότη. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αϊτόρ, ο παίκτης ο οποίος εκτελεί πλέον όλα τα στημένα για τον Όφη, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Ένας παίκτης με καλά χτυπήματα στην μπάλα από στημένες φάσεις. Ο Αϊτόρ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Αϊτόρ, η μπάλα προς τα πίσω, κεφαλιά, γκολ! 2-1 για τον Όφη με σκόρερ τον Μπουχαλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Θα γίνει το 2-1. Ή ο Σκέλης. Ο Σκέλης πρέπει να είναι. Ανατροπή στο μάτς το 77ο λεπτό. 2-1 ή 1-2 αν θέλετε. ΑΕΚ Όφη, για την ομάδα του Όφη, το φαουλ από τον Αϊτόρ, η κεφαλιά που γίνεται από τον Σκέλη και έχουμε το 1-2 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μέσα σε 3 λεπτά, σε 7 λεπτά είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας τελικά είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει το 1-2 μέσα σε ένα όμιλο ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ο οποίος με κεφαλιά θα κάνει το 1-2 ΑΕΚ Όφη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ανατροπή λοιπόν στο παιχνίδι, νέα εικόνα με το γκολ που σημείωσε στο 76 ο Κοστούλας με κεφαλιά μετά το φάουλ που έκανε ο Αϊτόρ. Δεν ξέρω αν ελέγχεται η φάση.
0: Ναι, γιατί μπαίνει στη φάση ο Σιέλης και αν ο Σιέλης είναι εκτεθειμένος και έχει συμμετοχή, γιατί πάει να το στην πορεία της μπάλας, δεν την έχει βρει, αλλά έχει συμμετοχή στη φάση. Αν υποδειχθεί σε θέση offside ο Σιέλης, βάσει κανονισμό ανακυρώνεται τον γκολ. Θα δούμε όμως τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Εμείς λέμε τον κανονισμό. Αυτή η φάση ελέγχεται, γι' αυτό υπήρχαν και διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ. Επειδή ο Σιέλης συμμετείχε στη φάση, δεν έχει βρει την μπάλα και δεν είναι και απαραίτητη προϋπόθεση να βρει την μπάλα, το έχουμε μάθει πια. Αρκεί να έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα, να κινηθεί στην πορεία της μπάλας. Αν είναι λοιπόν εκτεθειμένος ο Σιέλης και αυτό εξετάζεται, τότε το γκολ πιθανότατα να κυρωθεί. Αλλά αυτό είναι στη κρίση των διαιτητών. Τώρα εμείς το συζητάμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τι απόφαση θα πάρουν οι διαιτητές. Απλά λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο κανονισμός προβλέπει την ακύρωση ενός τέρματος.
1: Σε μια λεπτή κλωστή κρίνεται η φάση αυτή. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και η συγκεκριμένη καθυστέρηση.
0: VAR είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς.
1: Και παρατηρητής διαιτησίας ο Λανουά. Δεν ξέρω αν επικοινωνήσουν όλοι αυτοί μαζί, διότι καμιά φορά.
0: Πρώτα απ' όλα να δούμε αν είναι offside ο Σιέλης.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: είναι
1: ναι.
0: Το πρώτο πράγμα.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε. Πάει να το δει ο Παπαπέτρου.
0: Ναι, πάει, ναι, να, το
1: πάει να το δει.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Σιέλης είναι offside.
1: Όχι, για και... φάουλ, από ό,τι είδα.
0: Α, εγώ έλεγα μήπως πάει να το δει ότι είναι offside και να εκτιμήσει ο ίδιος ότι υπάρχει συμμετοχή.
1: Ναι, για offside, ναι,
0: και
1: για
0: να εκτιμήσει μετά αν υπάρχει συμμετοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να πάρει εκείνος την απόφαση. Θα δούμε όμως αν έχει γίνει και κάτι άλλο που μας έχει διαφύγει. Αλλά ο Ζαμπαλάς καταλαβαίνει ότι έχει συμβεί κάτι αντικανονικό και καλεί τον διαιτητή να το δει, γιατί η παρέμβαση του VAR είναι, ναι, αυτή η φάση του Σιέλη είναι. Ο Σιέλης είναι εκτεθειμένος τη στιγμή της κεφαλιάς του Κοστούλα και πλέον ο Παπαπέτρου εκτιμά, αν κρίνει ότι η κίνηση που κάνει ο Σιέλης να πάει στην μπάλα συνιστά αυτή την διάταξη του κανονισμού, ότι θέλει να παίξει με την μπάλα, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχει συμμετοχή. Και σε αυτή την περίπτωση ο VAR για αυτό τον
1: είναι
0: καλεί.
1: Μια λεπτή, είναι μια λεπτή φάση. Κάποιος μπορεί να δει ότι έχει συμμετοχή, κάποιος άλλος όχι.
0: Όχι, όχι, είναι βάσει κανονισμών αυτά, αλλά ναι, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Παπαπέτρου. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι ο βαρίστας, βάσει του πρωτοκόλου, βλέπει ένα οφθαλμοφανές και σοβαρό λάθος και καλεί τον διαιτητή να πάρει εκείνος την απόφαση. Να αξιολογήσει τη φάση και να πάρει εκείνος την απόφαση. Δεν έχει βρει την μπάλα, αυτό το ξέρει και ο βαρίστας. Για συμμετοχή στη φάση από την κανονική θέση.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε για να, πώς αν κρίνει ότι επηρεάζει την εξέλιξη του παιχνιδιού για την πορεία της μπάλας στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό
0: και, όλη
1: και αυτό.
0: Ναι, όλη κίνηση, βέβαια.
1: Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος μιλάει με τον Ζαμπαλά.
0: Με τον Ζαμπαλά,
1: Έτσι, τον Σπυρίδωνα Ζαμπαλά από την Ήπειρο. Έχει πάρει την απόφαση του ο Τάσος Παπαπέτρου, δεν μετράει τον γκολ. Αυτό δείχνει ότι όχι, δεν μετράει τον γκολ.
0: Όχι, μετράει, το μέτρησε.
1: Το μέτρησε, ναι, ναι, το μέτρησε, μπράβο. Γιατί είδα στην αρχή ότι έκανε κίνηση ότι δεν μετράει, αλλά τελικά μέτρησε τον γκολ. Στην αρχή πανηγύρισαν οι ποδοσφαιριστές τη ΣΑΕΚ και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Όφη.
0: Προφανώς είπε ότι δεν έγινε κάτι. Βέβαια, θυμίζω ότι ανάλογο γκολ είχε ακυρωθεί στο Καραϊσκάκης με ξένους διαιτητές στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, έτσι, και είχε γίνει και συζήτηση μετά και σε άλλο ένα παιχνίδι στα play-off στη Τούμπα ότι κακώς είχε μετρήσει τότε ένα γκολ του ΠΑΚ πάλι για την ίδια περίπτωση. Δηλαδή εδώ έχουμε μια συμμετοχή στην φάση. Ο Παπαπέτρου την είδε, ο Ζαμπαλάς είχε άλλη γνώμη, τον κάλεσε να δει τη φάση, έκρινε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστά παράβαση συμμετοχή στο παιχνίδι του εκτεθειμένου, φαίνεται ότι ο Σιέλης είναι εκτεθειμένος σε θέση offside και μέτρησε αυτό το γκολ.
1: Ναι, έτσι λοιπόν γίνεται το...
0: Και αλλαγές τώρα για την ΑΕΚ αρκετές, γιατί μπαίνει ο Ζήνη, να δούμε τώρα αυτό, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, φεύγει ο Μαρίν για να μπει μέσα ο Μάνταλος, έχει φύγει ο Καϊρίνεν, έχει μπει και ο Ζήνη μέσα, έχουν γίνει τρεις αλλαγές, θα τις δούμε τώρα αυτές. Πάντως ο Όφη, έτσι με τον γκολ του Κοστούλα, έχει πάρει προβάδισμα και έχει κάνει το 2-1. Καϊρίνεν και Μαρίν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το μάτς για την ομάδα της ΑΕΚ και έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές με τον Μάνταλο και τον Ζήνη. Άρα ένα πιο επιθετικό σχήμα τώρα για την ΑΕΚ που βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο Ζήνη από τα δεξιά κάνει το παράλληλο γύρισμα. Δεν προλαβαίνει εκεί να μπει στην φάση στο δεύτερο δοκάριο Βάργα. Με τον γκολ λοιπόν του Κοστούλα που πέρασε από αυτή την περιπέτεια. Και η αλήθεια είναι ότι θα σηκώσει συζήτηση το γιατί μετράει αυτό το γκολ με τον Σιέλη από θέση offside, να δείχνει ότι έχει συμμετοχή στη φάση και ας μην έχει βρει την μπάλα και να κρίνει ο Παπαπέτρου ότι το γκολ πρέπει να μετρήσει με την κεφαλιά του Κοστούλα. Αναμφίβολα είναι μια φάση που θα συζητηθεί, είναι έντονα αμφισβητούμενη και γι' αυτό άλλωστε και ο Ζαμπαλάς κάλεσε τον διαιτητή ο Βαρίστας για να το δει. Με αυτό λοιπόν τον περιπετειώδη τρόπο που έχει μετρήσει το δεύτερο γκολ του Όφη, ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη προηγείται αυτή τη στιγμή έχοντας μπει στο 83, 2-1 της πρωταθλήτριας ΑΕΚ που είναι στην επίθεση και διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της με την ενέργεια και την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά. Η σέντρα δεν πέρασε, είναι ο Ρώτα στο 83, ο Ρώτα περνάει την μπάλα για τον Μάνταλο. Μάνταλος κρατά την μπάλα, κάνει την προσποίηση, υπάρχει φάουλ εδώ από την ενέργεια που έκανε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 1-0 με τον γκολ του Γιώβη στο 38 λεπτό για να έρθει το πολύ ωραίο γκολ του Ανδρούτσου στο 69 σε 1-1 και από το φάουλ του Αϊτόρη κεφαλιά του Κοστούλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-2, φάση στην οποία χρειάστηκε να κάνει on field review ο Παπαπέτρου για να εκτιμήσει αν ο Σιέλης από εκτεθειμένη θέση είχε συμμετοχή στη φάση. Δεν συμφώνησε προφανώς με τον Βαρίστα, μέτρησε τον γκολ ο διαιτητής Παπαπέτρου του Κοστούλα και τώρα στο 83 ΑΕΚ Όφη 1-2 έχουμε αυτό το φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ, ένα φάουλ που είναι ο Ρώτα που φεύγει και ο Μάνταλος που θα το εκτελέσει, εκτελεί χαμηλά η κεφαλιά στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Εδώ ήταν μια
1: φάση.
0: Καλή φάση στην καρδιά της άμυνας του Όφη. Εκεί έγινε η κεφαλιά, αλλά δεν είχε δύναμη η πορεία της μπάλας Γιώβιτς. Και κατάφερε ο Χριστογιώργος να μπλοκάρει αυτή τη κεφαλιά του Γιώβιτς και είναι πεσμένος τώρα. Και θα υπάρχουν λογικά καθυστερήσεις. Το 84, Γιώργο. Έχει γυρίσει το παιχνίδι Όφη και μάλιστα καλυπτόταν και ο Γιώβιτς εδώ.
1: Ναι. Όφη, ο οποίος στις δύο φάσεις, στις τρεις φάσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, σκόραρε στις δύο. Με τον γκολ λοιπόν στο 69 του Θανάση Ανδρούτσου έφερε το παιχνίδι στα ίσαμ, και με τον γκολ με κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κοστούλα στο 76 από το φάουλ του Αϊτόρ θα κάνει το 1-2. Ένα φάουλ που κατακυρώθηκε και μέσω VAR. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-2 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. ΑΕΚ Όφη στον τελικό του Super Cup, ενώ ο Χριστογιώργος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι στην προηγούμενη φάση και προσπαθούν οι φυσιοθεραπευτές του Όφη να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Χρήστο Κόντι να ετοιμάζεται να κάνει ακόμα δύο αλλαγές. Στο 85 είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο ο Ισέκα και ο Κανελόπουλος. Θα βάλει ένα μέσο και ένα επιθετικό. Θα φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει τον Ανδρούτσο. Ίσως βγάλει κάποιον από την επίδεση. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Χρήστη Κόντι σε αυτές τις αλλαγές, που να υπενθυμίσουμε ότι έχει περάσει στο 55 τον Μπουχαλάκη στη θέση του Καραχάλιου, στο 74 στη θέση του Φούντα πέρασε τον Θεοδοσουλάκη και στο ίδιο λεπτό στη θέση του Αποστολάκη τον Ντίκμαν. Να δούμε ποιες θα είναι οι δύο αλλαγές. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Αϊτόρ. Η αλλαγή αυτή στο 86 θα φύγει από το παιχνίδι ο Αϊτόρ, ο παίκτης ο οποίος έκανε τη σέντρα και έδωσε την ευκαιρία στον Κοστούλα να κάνει το 1-2. Θα πάρει τη θέση του στο μάτς ο Κανελόπουλος, η αλλαγή αυτή στο 86, ενώ θα αποχωρήσει από το παιχνίδι και ο Νούς, και θα την θέση του θα πάρει ο Ισέκα. Ο Νούς, ο οποίος έτρεξε και αυτός αρκετά. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές με τις οποίες ολοκληρώνει το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντις. Δεν έχει δικαίωμα για άλλες αλλαγές, καθώς έχουν γίνει και οι πέντε. Έτσι λοιπόν Όφη στο 86 προηγείται με 2-1 στον τελικό του Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο της ΑΕΚ, με τα γκολ που σημείωσαν για την ΑΕΚ στο 38 Λούκα Γιώβιτς, στο 69 ο Θανάσης Ανδρούτσος θα κάνει το 1-1 και στο 76 με κεφαλιά ο Κωνσταντίνος Κοστούλας από το φάουλ του Αϊτόρ το 1-2. Ένα πλάγιο τώρα για τον Όφη μεταξύ έδρας και μεγάλης περιοχής για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, και φαουλ επιθετικό που κάνει ο Ισέκα πάνω στον Ρότα. Ένα φαουλ που εκτελέσει και γρήγορα από τον Μάγερ για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας προωθεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς δεν βρίσκει αντίπαλο. Αριστερά οι παίκτες της ΑΕΚ. Μάνταλος τώρα στο ημικύκλιο της έδρας. Μάνταλος θα δώσει την μπάλα πολύ ωραία για τον Ζήνη. Η μπάλα για τον Ρότα. Μάγερ κερδίζει την κόντρα από τον Θεοδοσουλάκη και το φάουλ από τον ποδοσφαιριστή του Όφη. Ένα φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της κριτικής ομάδος. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος, συναγερμός στην εστία του Όφη. 87ο λεπτό. Η μπάλα είναι στον Μάγερ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η απόκρουση από τον Χρήστο Γιώργο. Αλλά ούτως ή άλλως η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, διότι συνελήφθη σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 88 λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-2 στον τελικό του Super Cup.
0: Ο Όφη απέχει ελάχιστα λεπτά από το να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της ιστορίας του, και μάλιστα με ανατροπή, έχοντας απαντήσει με 2 γκολ στον Γιώβιτς. Εδώ κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση έβγαλε ο Παπαπέτρου. Με την ΑΕΚ να προηγείται με τον Γιώβιτς το πρώτο ημίχρονο με 1-0, για να έρθουν αυτά τα γκολ στο 69 και στο 76 από τον Ανδρούτσο και από τον Κοστούλα, για να γίνει η πλήρης ανατροπή με 2-1. Τώρα να προηγείται η ομάδα του Όφη. η οποία δεν ήταν στο πρώτο ημίχρονο τόσο επικίνδυνη όσο θα περίμενε κάποιος μετά το προβάδισμα το 1-0. Είχε δύο κεφαλιές σε όλο αυτό το δεύτερο ημίχρονο του Γιώβιτς πάνω στον Χριστογιώργο. Και τη μεγάλη φάση βέβαια με τον Μάγερ πριν ισοφαρίσει όφι, όταν Αθανασίου έκανε το τάκλινγκ του αγώνα για να κλέψει την μπάλα, και ενώ ο Μάγερ ήταν έτοιμος να σκοράρει. Ο Μάνταλος τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ, αυτά τα τελευταία λεπτά είμαστε στο 89. Θυμίζω ότι αν έρθει στο παλέτο μάτς πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Ο Όφι υπερασπίζεται τώρα αυτή την ανατροπή που έχει κάνει και αυτό το 2-1. Ο Μάγερ κουβαλάει την μπάλα. Ο Ρότα δέχεται ένα μαρκάρισμα, το παιχνίδι παίζεται. Ο Μάγερ για το Ζήνη. Ζήνη κλεισμένος, δίνει για το Ρότα από τα δεξιά. Ρότα κουβαλάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω με Μάγερ και Μάνταλο στον άξονα. Παίζει η ομάδα της ΑΕΚ. Με το Ζήνη να βγαίνει από τα δεξιά και να παίρνει την πάσα από τον Μουκουντή. Κρατάει την μπάλα ο Ζήνη χαμηλά. Εδώ υπάρχει φάουλ στη γωνία της περιοχής. Το αφήνει ο Παπαπέτρου. Η μπάλα συνεχίζεται με τον Ζήνη. Ο Ζήνη από πλάγια θέση και δεξιά. Ο Ζήνη θέλει να πάει στο ένα εναντίον ενός. Πάει, είναι μέσα στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα Χριστογιώργος. Όχι καλά, αλλά χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να μαζέψει την μπάλα. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Ζήνη. Ο Χριστογιώργος δεν έδωσε τελικά το δικαίωμα. Χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να καταφέρει να μπλοκάρει. ΑΕΚ Όφι 1-2 στο 90. Ρότα δίνει για τον Ζήνη. Κάπως δυνατά, αλλά ο Ζήνη προλαβαίνει. Ελέγχει την μπάλα. Κάνει ωραία προσπίσα. Πέφτει το δεδοσουλάκι. Κάνει κίνηση ο Μάνταλος. Δεν του δίνει την μπάλα. Δίνεται για τον Μάγερ η πάσα. Μάγερ σηκώνει δεύτερο δοκάρι. Πίος θέλει να βγάλει μια κεφαλιά. Δεν τα καταφέρνει. Κερδίζει ο Όφι την κατοχή που διώχνει την μπάλα όπως όπως. Σε ένα χώρο που θα τρέξει εκεί ο Ισέκα. Είναι ο Μουκουντή, ο οποίος όμως παραλίγο να κάνει λάθος εδώ. Ο Μπαλαμώτης βγαίνει, κερδίζει την μπάλα. Με τον Ρότα να δίνει για τον Μουκουντή. Σε λίγο θα μπούμε στο διάστημα των καθυστερήσεων στο Superbet Super Cup. ΑΕΚ Όφι 1-2. Θρίλερ στο Παγκρίτιο με ανατροπή. Ο Όφι απέχει σε... 8 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Η σέντρα στην περιοχή του Όφι απομακρύνεται την μπάλα. Απέχει 8 λεπτά από το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Η ΑΕΚ αυτό θέλει να το αποτρέψει. Με τον Βάργα να δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος η κάθετη πάσα δεν πέρασε. Θυμίζουμε για όσους συντονιστήκατε τώρα για αυτά τα εντυπωσιακά ως έκβαση τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ προηγήθηκε 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς. Ο Όφι γύρισε με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Κοστούλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ρότα η προσποίηση. Ρότα η κάθεται εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ζήνη. Η μπάλα του αριστερό πόδι του Ρότα έφυγε με πολύ δύναμη και βγήκε ο Χριστογιώργος. Έτσι μάζεψε την μπάλα για να κάνει την επαναφορά.
1: Το πρώτο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων περνάει τώρα, με τον Χριστογιώργο έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καλή σκέψη του Ρότα να βγάλει τον Ζήνη, αλλά ήταν πολύ δυνατή και δεν μπόρεσε να την ελέγξει ο Ζήνη. Ο Όφι, ο οποίος δεν κρατάει όμως την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, και αυτό είναι ένα θέμα σε αυτά τα 8 λεπτά, διότι έχει την ποιότητα και τον χαρακτήρα σαν ομάδα να φέρει σε δύσκολη θέση τον Όφι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Και τώρα ρέλβα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για το Μουκουντή. Όλο Όφι είναι, όλος Όφι είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή και πίσω από την μπάλα. Μάνταλος μεταξύ και μεγάλη περιοχή του Όφι. Μάνταλος η μπάλα δεξιά για τον Ρότα κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Ξανά Μάνταλος. Η πάσα που γίνεται για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα αφήσει πολύ ωραία για τον Βάργα. Βάργα στην περιοχή. Δεν θα περάσει όμως. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφι με ψυχραιμία. Θα βγάλουν την μπάλα τώρα με τον Μπουχαλάκη. Να η αντεπίθεση για τον Όφι. Μπουχαλάκη πολύ ωραία για τον Θεοδοσουλάκη. 3-2. Θεοδοσουλάκη πολύ ωραία για τον Ντίκμαν από τα δεξιά. Ντίκμαν θα κρατήσει την μπάλα. Χάθηκε ο ευνηδιασμός για τον Όφι. Ντίκμαν πολύ ωραία για τον Μπουχαλάκη. Ξανά Ντίκμαν. Πολύ ωραία έξω για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Ισέκα. Ξανά Αθανασίου. Το σούτο Αθανασίου από καλή θέση out. Καλή στιγμή για τον Όφι. Θα μπορούσε να είχε κερδίσει πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτή τη φάση η ομάδα του Όφι, αν οι παίκτες του ήταν πιο προσεκτική στην επίθεση. Ο Χρήστος Καρυπίδης βγήκε από τον πάγκο του Όφι, ο τεχνικός διευθύντης της ομάδος, και δίνει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του Όφι. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφι 1-2 στον τελικό του Super Cup. Ζήνη τώρα για την ΑΕΚ. Για τον Ρότα. Ο Ρότα πολύ ωραία δίπλα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος για τον Μάγερ. Προσπαθούν οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα. Ξανά Μάνταλος, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Καλοσκάμι. Ζήνη. Ζήνη θα κάνει τα ενοπική προσπάθεια από τα δεξιά. Η σέντρα του Ζήνη. Το σουτ που έγινε, η προβολή του Βάργα. Η μπάλα έφυγε out. τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, το τρίτο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφη 1-2 στον τελικό του Super Cup.
0: Είναι ευκαιρία εδώ του Γιώβιτς, γιατί κατάφερε να πεταχτεί πρώτος στην πορεία της μπάλας. Έκανε το γύρισμα προς την απέναντι γωνία από θέση μέσα δεξιά, αλλά η μπάλα με τα φάλτσα που είχε έφυγε αρκετά μακριά από την εστία. Λοιπόν, είμαστε πια σε αυτό το διάστημα των καθυστερήσεων, στο τρίτο από τα 8 λεπτά. ΑΕΚ Όφη 1-2. Στο 38 λεπτό, ωραίο γκολ του Γιώβιτς έδωσε προβάδισμα για την ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό ο Όφη το άλλαξε με το πολύ ωραίο γκολ του Ανδρούτσου στο 69 και με την κεφαλιά του Κοστούλα στο 76 στο φάουλ του Αϊτόρ. Φάση για την οποία χρειάστηκε να γίνει on-field review για να εκτιμηθεί η θέση του Σιέλη σε αυτό το γκολ. Ο Όφη προηγείται και έχει την ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ, γιατί ο Μπαλαμώτης είναι εκτός θέσης, είναι ο Ισέκα. Ισέκα κάνει την τρίπλα. Ισέκα είναι δύο με έναν. Είναι ο Ρότα στην περιοχή και ο Ρότα είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας πάνω στη γραμμή τέρματος είναι αυτός που διώχνει.
1: Χάνει το απίστευτο γκολ.
0: Offside βέβαια. Σηκώθηκε offside, αλλά και πάλι το έχει χάσει, γιατί είναι δύο με έναν, έχει περάσει τον Μπαλαμώτη. Είναι μόνο ο Ρέλβα στη γραμμή τέρματος, είναι ο Ντίκμαν, είναι ο Ισέκα. Καλά έκανε και δεν έδωσε τον Ντίκμαν, γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Ντίκμαν αφού ο Μπαλαμώτης ήταν πολλά μέτρα μπροστά. Αλλά κατάφερε ο Ρέλβα να διώξει την μπάλα πάνω στη γραμμή. Η φάση, παρά το γεγονός ότι μας ξεσήκωσε και μας διέγειρε τον ενθουσιασμό, δεν μετράει, γιατί ήταν σε θέση offside ο Ισέκα. Άρα στο 90-5 μπαίνουμε από τα 8. ΑΕΚ Όφη παραμένει 1-2 με την ΑΕΚ στην επίθεση από τα αριστερά. Ο οποίος δίνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κάνει τη σέντρα βαθιά με δύναμη. Θέλει να βγει ο Ζήνη. Μένει μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά Όφη είναι εκείνος που την ελέγχει. Με τον Αθανασίου που ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία και ψύχρεμα. Προσπαθεί εδώ Όφη να βγει στην επίθεση. Κίτρινη κάρτα πάνω στον Πέτρο Μάνταλο για το φάουλ που έκανε, για να μην φύγει ο Όφης στο ανοιχτό γήπεδο. ΑΕΚ Όφη 1-2, Γιώργο. Πλησιάζει ο χρόνος πιο κοντά στην κριτική ομάδα για να γράψει ακόμη μία ιστορία με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, να πάει και για το πρώτο Super Cup της ιστορίας της, το φετινό Super Bet Super Cup.
1: Ο τέταρτος συνεχόμενος τελικός για τον Όφη σε 14 μήνες, δύο τελικοί κυπέλου, δύο τελικοί Super Cup. Έχει πάρει το ένα κύπελο, δεν ξέρουμε αν θα πάρει και το Super Cup. Αν πάρει τα δύο στα τέσσερα κύπελα, αν πάρει τους δύο στους τέσσερις τελικούς που έχει παίξει σε αυτούς 14 μήνες. Αλλά θα με επιτρέψει για άλλη μια φορά να σχολιάσω τη φάση του Ισέκα, άσχετα αν ήταν offside ή όχι. Ήταν offside μάλλον. Νομίζω ότι τέτοιες ευκαιρίες πραγματικά είναι για highlights.
0: Είναι φάση που σχολιάζεται διπλά, δηλαδή και για το τι χάνει ο Ισέκα, αλλά και το τι σώζει ο Ρέλβας. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Ζήνη έξω από την περιοχή, αλλά άνοιξε το κοντρόλ. Τρέχει ο Ζήνη και περνάει πάρα πολύ ωραία στην γωνία της περιοχής. Είναι ο Μάνταλος. Ζητούσε μπάλα ο Ρέλβας. Η παλιά δεν είναι καλή. Ο Πίος ήταν. Αλλά έχουμε
1: corner.
0: Δεν μπόρεσε ο Χριστογιώργος να ελέγξει εκεί την μπάλα. Διαμαρτύρεται τον goalkeeper του Όφη. Ήταν η σέντρα του Πίου εκεί. Είμαστε πια στο 90-6 από τα 8 των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφη 1-2. Corner για την ΑΕΚ που ψάχνει μια χαραμάδα σωτηρίας για να ισοφαρίσει και να μείνει ζωντανή στην διεκδίκηση του Superbet Super Cup. Όφη αυτό το χρονικό διάστημα των 2 λεπτών έχει να υπερασπιστεί την ανατροπή που έκανε στο σκορ με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Κοστούλα που έχουν κάνει ανάμνηση το γκολ του Γιώβιτς. ΑΕΚ Όφη 1-2. Corner για την ΑΕΚ, το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Είναι ο Μάγερ προς το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά όμως φεύγει, corner ξανά. Ξανά corner στο πρώτο δοκάρι, πάλι ο Κροατής. Ο Μάγερ είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Η ΑΕΚ ψάχνει να βρει λύση από στατική φάση. Είναι καλή σε στατικές φάσεις, το είχαμε δει την περσινή χρονιά. Δεν έχει βγάλει ως τώρα την καλή ευκαιρία από στατική εκτέλεση. Μάγερ και πάλι, ΑΕΚ Όφη 1-2. Ο Μάγερ εκτελεί, μπάλα πάλι προς το πρώτο δοκάρι, περνάει και πάει στα δίχτυα. ΑΕΚ Όφη 2-2. Είναι ο Ζήνη, ο άνθρωπος που της έδωσε το πρωτάθλημα όταν μπήκε στο γήπεδο. Είναι ο άνθρωπος που ισοφαρίζει στο 90-7 και κάνει το Superbet Super Cup ένα ιστορικό παιχνίδι, αφού θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στα πέναλτι. Αλλά ο ίδιος είναι αυτός που γράφει την ιστορία των τελικών, γιατί και το μάτς με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα χαρακτήρα τελικού είχε. Ο Ζήνη λοιπόν έχει βάλει τον γκολ και έχει κάνει το 2-2. Τώρα είναι η σειρά των παικτών του Όφη να πάνε προς τον Παπαπέτρου, όπως στη φάση με τον γκολ που είχε βάλει ο Όφη με τον Κοστούλα είχαν πάει παίκτες της ΑΕΚ όταν είχαμε και τον Field Review. Το κόρνερ εκτελέστηκε, ο Ζήνη με κεφαλιά, ενώ δεν μπόρεσε το πρωτοδοκάρι εκεί ο Μάνταλος, κατάφερε ο Ζήνη να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία, εκεί που ήταν κλεισμένος από τον Κανελόπουλο και ισοφαρίζει. ΑΕΚ Όφη 2-2, το έχουμε δει από την ΑΕΚ του Νικολίτς. Όχι απλά δεν παρατάει παιχνίδια, αλλά βρίσκει τρόπο να τα γυρίζει υπέρ της εκεί που οι αντίπαλοι είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Θυμόμαστε πολλές και πολλές ανατροπές. Λογικά θα έχουμε τώρα αλλαγή τερματοφύλακα. Γιατί ο Χριστακόπουλος είναι έτοιμος να μπει, η σειρά θα διηγηθεί στα πέναλτι αν δεν αλλάξει κάτι στο ένα λεπτό που απομένει. Ο Μπαλαμώτης έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, εξυπηρέτησε την συμμετοχή του ή όχι? Α, όχι. Όχι, έκανα λάθος εγώ. Νόμιζα ότι με τον Χριστακόπουλο που είναι νεαρός παίκτης θα είχαμε αλλαγή goalkeeper, αλλά όχι. Έχω δει και το Στρακόσκια που έχει σηκώσει, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι. Απλά μπερδεύτηκα που είδα Χριστακόπουλο με Ρότα. Νόμιζα με Μπαλαμώτη, αλλά τώρα θα γίνει και αλλαγή goalkeeper. Άρα μπαίνει ο Χριστακόπουλος, οπότε φεύγει ο Λάζαρος Ρότα. Άρα καλά το είπαμε και το εξηγήσαμε στην αρχή. Και ο Στρακόσκια στη θέση του Μπαλαμώτη, γιατί πλέον ο έμπειρος διεθνής goalkeeper της Αλβανίας, ο Θωμάς Στρακόσκια, πολύ σημαντικό στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος για την ΑΕΚ, θα είναι εκείνος που θα υπερασπιστεί την αιστεία της ΑΕΚ αν δεν αλλάξει κάτι, αν ο Παπαπέτρου δεν λήξει το μάτσι. Είμαστε ήδη στο 90-9. Ο Ζήνη έχει στερήσει τους πανηγυρισμούς από τον Όφη. Ο Ζήνη, ενώ τελειώνει το μάτς, δίνει στην ΑΕΚ τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Χρήστο Κόντι να διαμαρτύρεται έντονα στον τέταρτο διετή και στον Παπαπέτρου για τη φάση που έδειξε κόρνερ και στον επόπτη για την προηγούμενη φάση που προηγήθηκε του γκολ. Έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Χρήστου Κόντι και στον διαιτητή και στον επόπτη. Στη φάση αυτή ο επόπτης ήταν ο πρώτος, ο Τρίφων Πετρόπουλος, και είχαμε αυτές τις έντονες διαμαρτυρίες. Βλέπουμε και τον Χρήστο Καρυπίδη να πηγαίνει στον διαιτητή να διαμαρτύρεται και αυτό, και αυτός όλους τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Τον Παπαπέτρου όμως τους απομακρύνει. Έτσι λοιπόν πάμε τώρα στην διαδικασία των πέναλτις. 2-2, φοβερό παιχνίδι Γιάννη, έτσι. Ένα παιχνίδι Grand Guignol, με την ΑΕΚ να προηγείται με γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38, Όφη να φέρει το παιχνίδι Τούμπα στο 69 με το Θανάση Ανδρούτσο με πολύ ωραίο πλασέ από την πάσα του Αθανασίου και στο 76 με κεφαλιά του Κοστούλα από το φάουλ του Αϊτόρ. Αλλά στο 97 από το κόρνερ που έγινε από τα αριστερά είχαμε την κεφαλιά του Ζήνη και το 2-2, ένα μάτς που στέλνει το Super Cup στην διεκδίκηση μέσω της ψυχοφόρας διαδικασίας των πέναλτις. Να δούμε πού θα γίνει η εκτέλεση των πέναλτις. Το ένα πέταλο είναι οι φίλοι του Όφη και στο άλλο εκείνη της ΑΕΚ.
0: Με βάση τα στατιστικά που ανέφερες νωρίτερα, η ΑΕΚ τις δύο φορές που έχει κατακτήσει το Super Cup πέρασε μέσα από τη φωτιά των πέναλτι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και έχουμε πάλι πέναλτι. Η ΑΕΚ επίσης είναι μια ομάδα του Νίκολιτς, η οποία όταν βλέπει να αλλάζει το χρονόμετρο στο 90, μένει ψύχρεμη και αλλάζει παιχνίδια. Να θυμηθούμε την ανατροπή με την Κραϊόβα με δύο γκολ που σημειώθηκαν μετά τον 97ο λεπτό. Να θυμηθούμε τον γκολ του Ρέλβας στο Βόλο βαθιά μετά τον 90, όταν η ΑΕΚ είχε σοφαρίσει σε 2-2. Να θυμηθούμε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό, τον γκολ του τίτλου δηλαδή, με την πρώτη κεφαλιά του Ζήνη που είχε σοφαρίσει, την κεφαλιά του Γιώβιτς και τον γκολ του Ζωάου Μάριο. Είναι πολλά σχετικά τα γκολ τα οποία βάζει η ΑΕΚ μετά το 90. Και εδώ, επειδή υπάρχει, όπως λέει και ο Νίκολιτς, ένα κύπελο, υπάρχει το Super Bet Super Cup, ήταν πολύ σημαντικό το γκολ του Ζήνη που αντέδρασε άμεσα, δεν έχει βρει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάριο Μάνταλος. Αμέσως Ζήνη γυρίζει το κορμί του, δεν ήταν εύκολο, κάνει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 90-7 είναι σκληρό για τους παίκτες του Όφη και για τους ανθρώπους του, το καταλαβαίνω, γιατί ήταν έτοιμοι και ένιωθαν την διαδικασία της απονομής, αλλά this is football. Και η ΑΕΚ κατάφερε να μείνει ζωντανή, σοφαρίζοντας με το Ζήνη σε 2-2. Άρα πλέον πάμε σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα της ΑΕΚ είναι στην σέντρα. Έχει σημασία τώρα οι πεντάδες. Η ΑΕΚ έχει αλλάξει goalkeeper. κράτησε τον Χριστακόπουλο που τον έβαλε στη θέση του Ρότα για να υπάρχει αυτή η ισορροπία με τους δύο παίκτες K22 ΙΑΕΚ και άλλαξε μετά τον Παλαμότη με τον Στρακόσια. Ο Στρακόσια, ο βασικός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, είναι εκείνος που θα είναι στη διαδικασία. Τώρα, Γιώργο, περιμένουμε και την αρχική πεντάδα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα πάει βραδιά στην εκτέλεση των πέναλτι και από την πλευρά του Χριστού Κόντι.
1: Έτσι είναι. Να δούμε ποιους θα επιλέξει να εκτελέσουν τα πέναλτι. Όπως πολύ σωστά είπες, καμιά φορά παίζει ρόλο και η παράδοση. Η ΑΕΚ τα δύο προηγούμενα Super Cup τα πήρε στην διαδικασία των πέναλτις. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια των παιχνιδιών. Το 1989 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1 στο ΆΚΑ, 6-5 στα πέναλτι πήρε το πρώτο Super Cup η ΑΕΚ, και το 1996 πάλι Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-1 το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια στην παράταση, 9-8 στα πέναλτι η ΑΕΚ. Εδώ στο Παγκρέτιο στάδιο 2-2 ο κανονικός αγώνας, δεν έχουμε παράταση, πέναλτι έχουμε, μπαίνουμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτις. Καταρχήν έχουμε Ανδρούτσο και Μουκουντή να επιλέξουν που θα εκτελεστούν τα πέναλτι, εκεί που θα είναι οι οπαδοί του Όφη ή εκεί που θα είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ. Τελικά τα πέναλτι με βάση την κλήρωση θα εκτελεστούν εκεί που είναι οι οπαδοί του Όφη, από ό,τι έχω καταλάβει, ενώ τώρα θα δούμε ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Ναι, να δούμε ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Πάει ο Χριστογιώργος λοιπόν, εκεί είναι και ο Στρακόσια.
0: Για Στρακόσια να πούμε, πέρσι τη χρονιά κατάκτησε τίτλο για την ΑΕΚ, έχει αποκρούσει 3 πέναλτι μέσα στη χρονιά, όλα σε εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή μακριά από την Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ωραία, να δούμε λοιπόν ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Είναι ο Στρακόσια και ο Χριστογιώργος στην μεγάλη περιοχή εκεί που θα εκτελεστούν τα πέναλτι, και μάλιστα οι δύο τερματοφύλακες αγκαλιάζουν και αλληλοσυγχαίρονται. Στο τέλος ένας από τους δύο θα γελάσει, θα πανηγυρίσει. Πρώτα θα εκτελέσει πέναλτι η ΑΕΚ με τον
0: Ο Κάιρινεν. Ο Φιλανδός. Λοιπόν, yeah. Πάμε σε αυτή τη διαδικασία. ΑΕΚ Όφη 2-2. Γιώβιτς το πρώτο γκολ του Super Bet Super Cup και ο Γιώβιτς πάει να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι και ο Ζήνη το τελευταίο στο 97, ενδιάμεσα τα δύο γκολ του Όφη, τα γκολ τα οποία σημείωσαν ο Ανδρούτσος και ο Κοστούλας. 2-2 λοιπόν, και τώρα έχουμε τα πέναλτι, και το πρώτο πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ το εκτελεί ο Λούκα Γιώβιτς. Γιώβιτς απέναντι στον Χριστογιώργο. ΑΕΚ Όφη 2-2, τελείωσε 90 λεπτή διαδικασία, θυμίζουμε, και το έχετε καταλάβει, δεν υπάρχει παράταση. Μπαίνουμε στα πέναλτι για το Super Bet Super Cup. Γιώβιτς απέναντι στον Χριστογιώργο. Ο Γιώβιτς περιμένει τον διαιτητή. Χριστογιώργος, Γιώβιτς εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, ψηλά, δυνατά. Η ΑΕΚ προηγείται με αυτή την ωραία εκτέλεση του Λούκα Γιώβιτς με 1-0, έστειλε την μπάλα ψηλά με δύναμη στον ουρανό των δικτύων του goalkeeper του Όφη.
1: Η ΣΕΚΑ τώρα για τον Όφη, ο παίκτης ο οποίος έκρινε τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος με πέναλτι στην παράταση στο Βόλο που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Η ΣΕΚΑ λοιπόν απέναντι στον Στρακόσια, 1-0 ΑΕΚ Όφη στα πέναλτι. Η ΣΕΚΑ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι για τον Όφη. Η ΣΕΚΑ ο οποίος βάζει την μπάλα στο πέναλτι και ο Παπαπέτρου δίνει το σύνθημα για την εκτέλεση. Η ΣΕΚΑ λοιπόν θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το πέναλτι. Η ΣΕΚΑ και Στρακόσια. Τώρα θα ξεκινήσω. Η ΣΕΚΑ εκτελεί γκολ. 1-1 με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που σκόραρε ο Γιώβιτς, σκοράρει και ο ΣΕΚΑ. 1-1 ΑΕΚ Όφη στην διαδικασία των πέναλτις.
0: Πολύ ωραία εκτέλεση εδώ και από τον ΙΣΕΚΑ, ψηλά, δυνατά. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος, αρκεί να είσαι ψύχρεμος και να μην πάρει μπάλα περισσότερο ύψος. Οπότε Γιώβιτς 1-0, ΙΣΕΚΑ 1-1, και είναι ο Μάγερ. Ο Μάγερ είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Χριστογιώργο. Είναι η δεύτερη σειρά εκτέλεση σε αυτή τη διαδικασία. Γιώβιτς και ΙΣΕΚΑ για τις δύο ομάδες ευστόχησαν και το σκορ στα πέναλτι 1-1. Μάγερ απέναντι στον Χριστογιώργο. Ο Μάγερ περιμένει, Μάγερ εκτελεί με το αριστερό η μπάλα στα δίχτυα στο κέντρο της εστίας. 2-1 για την ΑΕΚ από την ψύχρεμη εκτέλεση του Μάγερ. Επέλεξε να εκτελέσει χαμηλά στο κέντρο της εστίας. Ο Χριστογιώργος έπεσε προς την δεξιά γωνία. Εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ που εκτελεί πρώτη. Και ΑΕΚ Όφη 2-1.
1: Αντρέας Μπουχαλάκης λοιπόν για τον Όφη είναι έτοιμος να εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι καθοριστικές οι στιγμές, η αδρεναλίνη στα ύψη, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Αντρέας Μπουχαλάκης απέναντι λοιπόν στον Στρακόσκια. Μπουχαλάκης ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι απέναντι στον Στρακόσκια. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Μπουχαλάκης και Θωμά Στρακόσκια. Τερματοφύλακας για την ΑΕΚ, Μπουχαλάκης εκτελεί γκολ! 2-2, έπεσε σωστά ο Στρακόσκια, κάπως αργά όμως, δυνατό σιρτό το πέναλτι του Μπουχαλάκη, 2-2 ΑΕΚ Όφη.
0: Πολύ ωραία και αυτή η εκτέλεση, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Στρακόσκια, δεν έφυγε γρήγορα. Πέτρος Μάνταλος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το τρίτο πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ, ως τώρα εκτελεστές έχουν ευστοχήσει. Γιώβιτς Μάγερ για την ΑΕΚ, Σέκα Μπουχαλάκης για τον Όφη. Και τώρα ο Πέτρος Μάνταλος θα αναλάβει να εκτελέσει το τρίτο πέναλτι απέναντι από τον Χριστογιώργο. Μάνταλος έχει τοποθετήσει την μπάλα. Ο Παπαπέτρου κάτι λέει προς τον βοηθό διαιτητή, κάτι ζητάει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα τι ακριβώς θέλει ο Παπαπέτρου, δεν ξέρω για λέιζερ.
1: Μάλλον αυτό ναι, καταλαβαίνω, ναι, για λέιζερ. Ναι.
0: Λοιπόν, Μάνταλος απέναντι στον Χριστογιώργο, τρίτη εκτέλεση πέναλτι, ΑΕΚ Όφη 2-2 είναι στα πέναλτι, 2-2 και στην ροή του αγώνα. Μάνταλος εκτελεί με το δεξί πλασέ, παραλίγο να το πιάσει ο Χριστογιώργος, 3-2. Ευστόχησε ο Μάνταλος στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, έπεσε σωστά ο goalkeeper του Όφη, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, ο Μάνταλος πήγε να αγκαλιάσει τον Στρακόσια, ΑΕΚ Όφη 3-2.
1: Λορέτζο Ντίκμαν, έκπληξη, κατευθείαν στα βαθιά ο Ιταλός. Με δύο μόλις προπονήσεις στην ομάδα, ο Ντίκμαν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι για τον Όφη, το τρίτο πέναλτι στη σειρά. Λορέτζο Ντίκμαν στην εκτέλεση πέναλτι απέναντι στον Στρακόσκια. Ο Ιταλός είναι η τελευταία μεταγραφή του Όφη. Ντίκμαν λοιπόν απέναντι από τον Στρακόσκια. Ντίκμαν εκτελεί γκολ! 3-3, τρομερή εκτέλεση από τον Ντίκμαν κάτω στη δεξιά γωνία του Στρακόσκια. Έπεσε σωστά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όμως δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το μοιραίο. 3-3, τρομερό παιχνίδι και στα πέναλτι. Τρομερή διαδικασία και αυτή και σε αυτή τη διαδικασία έχουμε, Γιάννη, τρομερή εξέλιξη.
0: Ναι, και εδώ ο Στρακόσκια έπεσε σωστά, όπως είχε πέσει και ο Χριστογιώργος στην εκτέλεση του Μάνταλου. Ο Βάργκα είναι αυτός που θα εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι. Ως τώρα για την ΑΕΚ έχουν βάλει γκολ Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος. Για τον Όφη, Σέκα, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν. 3-3 στα πέναλτι. Τέταρτο πέναλτι για την ΑΕΚ. Βάργκα εκτελεί. Βάργκα σώζει ο Χριστογιώργος. Η μπάλα στο δοκάρι. Ο Όφη έχει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Βάργκα έχασε το πέναλτι. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία. Ο Χριστογιώργος έπεσε σωστά. Κατάφερε να βρει την μπάλα. Την έστειλε στο δοκάρι. Στη συνέχεια κύλησε παράλληλα με τη γραμμή τέρματος. Δεν άλλαξε κατεύθυνση. Ο Βάργκα μοιραίος τούτη την ώρα για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη 3-3.
1: Και τώρα Νίκος Αθανασίου έτοιμος να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για τον Όφη. 3-3 ΑΕΚ Όφη σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτις. Οι παίκτες της ΑΕΚ τρέχουν πάντως και αγκαλιάζουν τον Βάργκα, ο οποίος εκτέλεσε το πέναλτι. Απέκρουσε ο Χριστογιώργος, η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Αθανασίου λοιπόν απέναντι στον Στρακόσκια. Αθανασίου, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για τον Όφη. Αθανασίου παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί ο Αθανασίου γκολ. 4-3. Δεξιά ο Στρακόσκια, αριστερά η μπάλα. ΑΕΚ Όφη 3-4 στα πέναλτι και μπροστά η ομάδα του Όφη σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτις. Τώρα ζήνει, έτσι Γιάννη.
0: Τώρα είναι match ball για τον Όφη και αν δεν το βάλει ο Ζήνη, αν το χάσει ο Όφη έχει πάρει το Super Bet Super Cup και θα έχει και μία ευκαιρία μετά. σε κάθε περίπτωση να ευστοχήσει και να είναι εκείνος που θα το πάρει. Η ΑΕΚ μπορεί να ελπίζει μόνο στην ισοφάριση. Πάντως, εδώ τώρα είναι ΑΕΚ Όφη 3-4. Μοιραίος μέχρι στιγμής ο Βάρκα, ο Χριστογιώργος απέκρουσε το πέναλτι, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ο Ζήνη, ο άνθρωπος που έβαλε την ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 90-7, καλείται πάλι να την κρατήσει ζωντανή απέναντι στον Χριστογιώργο στο 5ο πέναλτι. Ζήνη εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, 4-4 για τον Ζήνη και η κρίσιμη στιγμή
1: Κοστούλας.
0: Είναι τώρα, έτσι, είναι με την εκτέλεση απέναντι στον Στρακόσια για τον Όφη, έτσι.
1: Ναι, να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Ο Ζήνη ευστοχή, κάνει το 4-4. Τώρα έχουμε αυτό είναι τώρα το match ball. Αν ευστοχήσει ο Κοστούλας.
0: Κοστούλας ή Ανδρούτσος είναι.
1: Ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος. Αν ευστοχήσει ο Ανδρούτσος, ο αρχηγός του Όφη, ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ, τότε Όφη θα κατακτήσει το κύπελο, αλλιώς θα συνεχίσει η διαδικασία στον πέναλτι. Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν απέναντι στον Στρακόσια, στο πέμπτο και καθοριστικό πέναλτι για τον Όφη. Θανάσης Ανδρούτσος είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Καθυστερεί, Ανδρούτσος παίρνει φόρα, εκτελεί, γκολ! 5-4! Το κύπελο, το Super Cup στον Όφη, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, η κριτική ομάδα κατακτά το πρώτο Super Cup στην ιστορία της, στην τρίτη συμμετοχή της στο θεσμό, με τον Θανάση Ανδρούτσο να είναι ο MVP του Όφη. Σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, σκοράρει και το πέμπτο καθοριστικό πέναλτι. 5-4 λοιπόν Όφη ΑΕΚ στα πέναλτι, 2-2 στο κανονικό παιχνίδι, Super Cup για τον Όφη την περίοδο 2026-27, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι σε εξέλιξη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Ωραίες εικόνες με τον Μάριο Ηλιόπουλο, αρχικά να δίνει το χέρι του στον Νίκολιτς και μετά πάει και αγκαλιάζει και δίνει συγχαρητήρια στον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Το μαγικό ταξίδι του Όφη προς την επιτυχία συνεχίζεται. Έλεγε ο Κόντις στη συνέντευξη τύπου ότι θέλουμε τώρα να χτίσουμε στην επιτυχία με την κατάκτηση του κυπέλου, να έχουμε τη δυνατότητα και να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες μας. Και να λοιπόν ο Όφη, ο οποίος κερδίζει στα πέναλτι και κατακτά απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Super Bet Super Cup, το πρώτο της ιστορίας του. Και δεν ήταν και εύκολο. Βρέθηκε πίσω στο σκόρ από τον γκολ του Γιώβη στο 38 με 1-0. Δεν είχε αξιοποιήσει τις στιγμές του. Φαινόταν η ΑΕΚ να το ελέγχει το μάτς και με τον τρόπο που έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο, όχι τόσο βέβαια επιθετικά, δεν δημιουργούσε κινδύνους στην άμυνα του Όφη. Επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουμε στα τελευταία δραματικά λεπτά, δύο κεφαλιές του Γιώβιτς πάνω στον Χριστογιώργο είχε. Αλλά ο Όφη κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι εκεί με τα δύο γκολ στο 69, με την ωραία λόμπα του Ανδρούτσου που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα απέναντι στον Παλαμότη, και με την κεφαλιά του Κοστούλα στο φάουλ του Αϊτόρ στο 76 το 1-2. Και βεβαίως η ΑΕΚ μετά πήγε τη σειρά στα απέναντι με την κεφαλιά του Ζήνη στο 90-7. Αλλά εγώ MVP θα ψήφιζα κάποιον που δεν έχει βάλει γκολ, θα ψήφιζα Αθανασίου, γιατί θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι έχει συμμετοχή και στον τρόπο με τον οποίο ο Όφη αντέδρασε και έκανε το comeback στο δεύτερο ημίχρονο, και κυρίως για τη μεγάλη φάση όταν το σκορ ήταν 1-0, με τον Μάγερ να έχει πάρει την καταπληκτική κάθετη του Γιώβιτς, να είναι απέναντι από τον Χριστογιώργο, να έχει σηκώσει το αριστερό πόδι για να εκτελέσει και να έρχεται ο Αθανασίου από πίσω με πολύ μεγάλη τόλμη να κάνει ένα πετυχημένο τάκλιν, να στερήσει αυτή τη φάση από τον Μάγερ, να κρατήσει την ομάδα του στο 1-0. Στην αμέσως επόμενη φάση ξεκινάει το γκολ της ισοφάρισης του Όφη από τον Αθανασίου, που δεν πάει σε μια σέντρα και σε ένα γέμισμα. Περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γίνεται το τσιμπηματάκι που φέρνει μετά την μπάλα στον Ανδρούτσο και τα υπόλοιπα να γίνουν ιστορία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης το ότι καταφέρνει έτσι να ντουμπλάρει στις επιτυχίες της και κάνει double, έτσι μετά το κύπελο παίρνει και το Super Bet Super Cup.
1: Έτσι, στον αγωνιστικό χώρο και ο Μιχάλης Μπούζης, ο οποίος έδωσε τα συγχαρτήρια στον κύριο Παπαπέτρου και πάει προς την πλευρά των ποδοσφαιριστών του Όφη. Μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, τρομερή επιτυχία για μια ομάδα από την περιφέρεια, τέταρτη συνεχόμενη παρουσία του Όφη σε τελικό, δύο κυπέλου, δύο Super Cup, και πήρε στα μισά. Ένα κύπελο Ελλάδος πέρυσι με τον ΠΑΟΚ και τώρα το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Πράγματι θα συμφωνήσω εν μέρη, εν πάση περιπτώσει, με τον Γιάννη Σαντοριναίο ότι ο Νίκος Αθανασίου ήταν το κρυφό κλειδί, ο κρυφός άσος του Όφη στο σημερινό παιχνίδι, με την παρουσία του όχι μόνο στη διάρκεια του παιχνιδιού, με την μεγάλη φάση που απεσόβησε τον γκολ στην φάση με τον Βάργα και στην συνέχεια έδωσε την ευκαιρία στον Ανδρούτσο να κάνει το 1-1, αλλά ευστόχησε και στο χτύπημα πέναλτι που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, έκανε ένα τρομερό παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα η νίκη έχει πολλούς πατεράδες που λέει και ο λαός μας. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία και η ιστορία γράφει ότι ο ΟΦΗ κατακτά το πρώτο Super Cup στην ιστορία του μετά από τρεις παρουσίες σε τελικό. Η πρώτη, να υπενθυμίσουμε, ήταν το 1987 στο ΆΚΑ, όπου έχασε από τον Ολυμπιακό με 1-0, και η δεύτερη στις αρχές του Γενάρη φέτος εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, όταν έχασε από τον Ολυμπιακό στην παράταση με 3-0. ΟΦΗ, ο οποίος μπαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την νέα σεζόν. Μάλιστα, αυτή η νίκη του δίνει και φτερά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά και στην παρουσία του στην Ευρώπη. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και του ΟΦΗ και της ΑΕΚ. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΦΗ, με τον Μιχάλη Μπούση να συγχαίρει 1-1 τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι φίλοι της κριτικής ομάδος μένουν στο γήπεδο και πανηγυρίζουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ενώ σε αντίθεση οι φίλοι της ΑΕΚ αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο. Ένα παιχνίδι πάντως που διεξήχθη σε αθλητικά πλαίσια, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο γήπεδο δεν σημειώθηκε το παραμικρό, και πρέπει να το πούμε και αυτό, διότι λέγαμε στην αρχή ότι τα παιχνίδια πρέπει να γίνονται με παρουσία φίλων και των δύο ομάδων. Αυτό το είδαμε σήμερα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο στις δύο ομάδες αλλά και στους οπαδούς των δύο ομάδων, ενώ οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πάνε εκεί που είναι η μάζα των οπαδών τους για να πανηγυρίσουν μαζί το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο. Το πρώτο ήταν πριν από μερικούς μήνες στο Βόλο απέναντι στον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος, και τώρα στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου πήρε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 2-2 υπενθυμίζουμε ο κανονικός αγώνας, με τα γκολ που σημείωσαν ο Λούκα Γιώβιτς για την ΑΕΚ, έκανε το 0-1, ανατροπή για τον ΟΦΗ με τον γκολ του Ανδρούτσου στο 69 και την κεφαλιά του Κοστόλα στο 76, αλλά ο Ζήνη με κεφαλιά στο 97 θα στείλει το μάτς στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτις, εκεί όπου MVP για τον ΟΦΗ σαφέστατα ήταν ο τερματοφύλακάς του, ο Χριστογιώργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργα. Είχε και την τύχη, διότι σε συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάτω δοκάρι, στην εσωτερική μάλιστα πλευρά του αριστερού κάτω δοκαριού. Πήρε παράλληλη τροχιά η μπάλα με τη γραμμή του τέρματος του ΟΦΗ και έφυγε έξω μακριά από την εστία της κριτικής ομάδος. Να πούμε στα πέναλτι, ευστόχησαν για τον ΟΦΗ η Σέκα, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσος, ενώ για την ΑΕΚ ο Γιώβιτς, ο Μάγερ, ο Μάνταλος και ο Ζήνη, ενώ το πέναλτι του Βάργα, όπως είπαμε, απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Γιάννη.
0: Ναι, κοίταξε, είναι ένα αποτέλεσμα που μπορείς να βρεις λόγους να στρώσει την πορεία και των δύο ομάδων. Δηλαδή, ο ΟΦΗ μπαίνει σε play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης ύστερα από πολλά χρόνια έχοντας διασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Του δίνει πολύ μεγάλη όθηση στην ψυχολογία του και στην αυτοπεποίθησή του η κατάκτηση του Superbet Super Cup απέναντι στην ομάδα του Νίκολιτς, απέναντι στην ΑΕΚ. Για αυτά τα παιχνίδια που τον περιμένουν, ακόμη και για την πρόκριση στο Europa League. Οπότε του δείχνει ότι μπορεί να περιμένει και να απαιτήσει από τον εαυτό του περισσότερα στην συνέχεια. Για την ΑΕΚ είπε μια κουβέντα ο Νίκολιτς χθες στην συνέντευξη τύπου, εκτός από το ότι θέλει τους παίκτες του να είναι εστιασμένοι, μια χαρακτηριστική, και να βλέπουν κάθε παιχνίδι χωριστά, αλλά να είναι προσγειωμένοι. Η ΑΕΚ σήμερα κατά διαστήματα δεν είχε αγωνιστικότητα. Ο Νίκολιτς Είπε ότι το τρόπο το θέλουμε, όμως υπήρχαν διαστήματα που παίκτες ΑΕΚ πήγαιναν δευτερές την μπάλα, χάναν τις διεκδικήσεις. Ναι, έχουν την ποιότητα, αλλά.
2: Γιάννη, απλά να πω ότι στο Ευρωπαϊκό Super Cup αυτή την ώρα ο Κβαρατσκέλια με τη γνωστή κίνηση από τα αριστερά στα δεξιά, το σουτ 1-0 η Παρί. Συνεχίζεται.
0: Γεια σου, Άγγελε μου.
2: Καλησπέρα και σε σένα και στον Γιώργο. Νάπολι Άρης 0-0, έτσι.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Τι είπες, Νάπολι Άρης?
2: 0-0.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που χάνει η ΑΕΚ το Super Cup μπορεί να της κάνει καλό για την πορεία. Κατά διαστήματα, ναι, έδειξε κάποια πράγματα και στο πρώτο ημίχρονο και ωραίο το γκολ και κάποια συνδυαστικά έτσι σχέδια μέσα στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ΑΕΚ τόνισε. Ναι, μεν κρατούσε την μπάλα σε χαμηλά μέτρα, δεν ήταν επικίνδυνη, δεν έπαιζε για να επιτεθεί και με τη στάση της και με τη συμπεριφορά της από ένα σημείο και μετά έδωσε και τη δυνατότητα στον Όφη να διεκδικήσει στο μάτς περισσότερα. Βεβαίως μέτρησε και ο χαρακτήρας της ομάδας εκεί πια που έβλεπε ότι το μάτς είχε γυρίσει τούμπα, να ανέβει μέτρα, να πιέσει και να βρει πάλι ένα γκολ μετά το 90 και μάλιστα στο 90-7 με το Ζήνη για το 2-2 και θα μπορούσε πέναλτι είναι να το είχε κερδίσει, αλλά όπως πήγε εδώ τώρα η κατάσταση για την ΑΕΚ είναι ένα πάθημα από το οποίο πρέπει να διδαχθεί. Ναι, και οι ήττες, γιατί ήττα είναι η απόψινή απώλεια ενός τίτλου που ο ίδιος ο προπονητής τον είχε βάλει ψηλά στη λίστα ως πρώτος. Πρέπει να διδαχθεί. Ναι, και οι ήττες, γιατί ήττα είναι η απόψινή απώλεια ενός τίτλου που ο ίδιος ο προπονητής τον είχε βάλει ψηλά στη λίστα ως

0: Η επιλογή του προπονητή της ΑΕΚ, γιατί δεν ήθελε να χαλάσει κάποια πράγματα. Η χρονιά τώρα ξεκινά και για την ΑΕΚ η πρόκληση είναι να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας. Άλλωστε Δευτέρα ταξιδεύει. Πρέπει γρήγορα να διαχειριστεί το ότι έχασε το Super Bet, Super Cup και με τον τρόπο που αυτό συνέβη έτσι και στην διαδικασία των πέναλτι. Πολύ γρήγορα και το τεχνικό επιτελείο να διαβάσει το ματ σωστά για να καθοδηγηθεί και η ομάδα όπως χρειάζεται στη συνέχεια και να πάει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας που είναι φαβορή, να κάνει αυτό που δεν έκανε απόψε, που και απόψε ήταν φαβορή απέναντι στον Όφη, να μπορέσει να περάσει και να συνεχίσει στο League Fest του Champions League. Αλλά η βραδιά πια ανήκει στην ομάδα που εκπροσωπεί τη Λεβεντογένα Κρήτη, Γιώργο, στον Όφη που μετά το κύπελο κατακτά και το Super Bet Super Cup, και για μια ομάδα με το δικό της budget, με τη δική της αφετηρία, δεν είναι κάτι συνηθισμένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε σε άλλους ποδοσφαιρικούς κόσμους. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Όφη δείχνει ότι επιστρέφει στα δικά του ιστορικά στάνταρ και αυτό είναι κέρδος που ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την έκβαση αυτής της βραδιάς.
1: Έτσι είναι, Γιάννη, και θα συνυπολογίσουμε σε αυτό ότι έχει παίξει 4 συνεχόμενους τελικούς, 2 κυπέλλου Ελλάδος και 2 Super Cup, που δεν το συναντάς και εύκολα, δεν το βλέπεις και εύκολα, ακόμα και σε μεγάλες ομάδες. Αυτό κατέκτησε τους μισούς τίτλους από αυτούς τους 4 που διεκδίκησε, ένα κύπελλο Ελλάδος και ένα Super Cup. Τώρα οι ποδοσφαιριστές του Όφη είναι έτοιμοι για να σηκώσουν το κύπελο. Βλέπουμε τον πρόεδρο ΣΕΠΟ, τον κύριο Δέδε. Βλέπουμε και τον αναπληρωτή πρόεδρο ΣΕΠΟ και πρόεδρο ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου, τον κύριο Τζόρζογλου. Αρκετούς παράγοντες εκεί της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να δούμε λοιπόν την απονομή. Όφη, ο οποίος μπαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την χρονιά αυτή, που συμμετέχει και στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια, με πρώτο αντίπαλο την ΤΣΕΣΚΑ, αν όπως δείχνουν τα πράγματα. Απέναντι στην Χάπολ Τελαβίβ είχαν κερδίσει οι Βούλγαροι με 3-0 εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το δεύτερο τίτλο. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος είναι έτοιμος και αυτός να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο, το έχει δημιουργήσει ιστορία, παράδοση ο τεχνικός του Όφη, και σίγουρα είναι ένας από τους αναμορφωτές της κριτικής ομάδας, ειδικά από το Δεκέμβρη και μετά, όπου μετά από ένα αναγνωριστικό διάστημα ο Χρήστος Κόντις μπόρεσε και διάβασε το υλικό του Όφη. Πραγματικά η κριτική ομάδα είναι σε συνεχή αγωνιστική άνοδο, κατοκτώντας το κύπελλο Ελλάδος, παίρνοντας και το Super Cup για αυτή την αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι ο κόσμος του Όφη παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, θέλοντας να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες την κατάκτηση του κυπέλου, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Όφη δημιουργούν ένα διάδρομο για να περάσουν οι διαιτητές, καταρχάς, και συνέχεια οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, για να πάρουν και αυτοί τα μετάλλια τους. Τώρα βλέπουμε τον Τάσο Παπαπέτρου και την υπόλοιπη διαιτητική ομάδα, τον πρώτο διαιτητή, τον Τρίφωνα Πετρόπουλο, τον δεύτερο, τον πρώτο βοηθό, τον Τρίφωνα Πετρόπουλο, τον δεύτερο βοηθό, τον Πέτρο Πάτρα, τον τέταρτο διαιτητή, τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, οι οποίοι πήραν τα μετάλλια τους και αυτοί και τις αναμνηστικές πλακέτες και αποχωρούν από το βάθρο, εκεί όπου τώρα θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, καθώς εκείνοι του Όφη έχουν δημιουργήσει ένα διάδρομο, σαφέστατα θα τους χειροκροτήσουν. Πρώτα ο Πέτρος Μάνταλος, πράγματι οι ποδοσφαιριστές του Όφη χειροκροτούν εκείνους της ΑΕΚ, μάλιστα με τον Πέτρο Μάνταλο να αγκαλιάζεται με ποδοσφαιριστή του Όφη, αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκος Αθανασίου. Πέτρος Μάνταλος λοιπόν χαιρετάει και τον πρόεδρο του Όφη, τον Μιχάλη Μπούση, παίρνει τα μετάλλια του, ο Γιώβιτς, ο Μάγερ, ο Ρέλβας, η αναπληρωματική της ΑΕΚ, ο Μουκουντή, ο Ζήνη, ο παίκτης ο οποίος λίγο έλειψε να αλλάξει την εικόνα του τελικού με τον γκολ που σημείωσε στο 97 και στείλε το μάτς στην παράταση, σκόραρε μάλιστα και στα πέναλτι, αλλά στο δικό του πέναλτι, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να δώσει το κύπελο στην ΑΕΚ.

0: βλέπουμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Το νεαρό, το Μάριο Μπαλαμό, τον τερματοφύλακα, το Φώτη Στρακόσκια. Μπαλαμό, ο οποίος πήγε αρκετά
1: το
0: καλά.
1: Το Θωμά. Το Θωμά Στρακόσκια, ναι. Τα βήματα του πατέρα του, και μπορούμε να πούμε ότι τον έχει ξεπεράσει και λόγω της θητείας του στο εξωτερικό. Έτσι. Οικογενειακή υπόθεση εδώ για τον Θωμά.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Τελευταίος είναι ο Βίντα, ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο τελευταίος. Μετά το Βίντα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα πάρει και αυτό το μετάλλιό του.
1: Κοίταξε, ο Νίκολιτς πέρσι τις αποτυχίες της ΑΕΚ τις έκανε καύσιμο για τις επιτυχίες. Έβρισκε τον τρόπο, και αυτό θα κληθεί να κάνει σύντομα, γιατί είπαμε τη Δευτέρα η ομάδα της ΑΕΚ ταξιδεύει για τη Βουλγαρία, για τη Σόφια, για το παιχνίδι με τη Λεύσκη. Οπότε χρόνος δεν υπάρχει. Χάθηκε ένα κύπελο που ίδιος ο προπονητής το είχε βάλει πολύ ψηλά στη λίστα. Φαίνεται και η απογοήτευση που υπάρχει από την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν ήταν και στα επίπεδα που την περιμέναμε για πρώτο επίσημο μάτς τη σεζόν. Τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ αυτό που χρειάζεται είναι να συνέλθει για τις προκλήσεις που την περιμένουν. Όφη, Γιώργο μου, παίρνει την κατάλληλη στιγμή. Την πολύ μεγάλη όθηση ψυχολογίας για τις προκλήσεις που και αυτός έχει μπροστά του.
0: Έτσι είναι, ενώ έξω από το Παγκρίτιο στάδιο έχουμε drones που δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, και είναι η ώρα να σηκώσει Όφη το κύπελο, με τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδος έτοιμοι να πανηγυρίσουν, και τον αρχηγό, τον Θανάση Ανδρούτσο, να πηγαίνει πρώτος και να περνάει από το Προεδρείο της ΕΠΟ και τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος τον αγκαλιάζει και τον φυλάει, όπως και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος ένας ποδοσφαιρικών σωματείων, Ηρακλή, ο κύριος Τζόρτζογλου. Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν είναι ο πρώτος, ο οποίος θα πάει εκεί, στον οποίο θα είναι και MVP, είναι και ο MVP του παιχνιδιού, ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος, το είπα και νωρίτερα εγώ, Γιάννη, με βάση την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο,
1: βέβαια,
0: το γκολ που πέτυχε και το καθοριστικό γκολ.
1: Ήταν και στη λίστα των σκόρερ, κατάλαβες γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι ο MVP του τελικού, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος μάλιστα δέχει τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Λοιπόν, όλα έτοιμα και για την απονομή του κυπέλου. Να δούμε τι θα επακολουθήσει. Να δούμε τι θα γίνει με την απονομή, καθώς τώρα περνάνε και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Όφη να πάρουν τα μετάλλια τους πριν σηκώσουν το κύπελο. Μεγάλη βραδιά για τον Όφη, τρίτη συμμετοχή σε τελικό του Super Cup και τυχερή, καθώς τις δύο προηγούμενες και αποτύχει με τον Ολυμπιακό το 1987 και φέτος αρχές του Γενάρη του 2026, αλλά τώρα σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο παίρνει το Super Cup στα πέναλτι απέναντι στην ΑΕΚ με 5-4. Ο κανονικός αγώνας 2-2. Δεν υπάρχει παράταση. Η ΑΕΚ που για πρώτη φορά χάνει στα πέναλτι. Τις δύο προηγούμενες φορές που βρέθηκε σε αυτή τη διαδικασία είχε κερδίσει το Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με 1-1 ήταν τα παιχνίδια αυτά στην κανονική διάρκεια στην παράτασή τους και η ΑΕΚ πήρε το τρόπαιο στην διαδικασία των πέναλτι. Εγώ θα ήθελα από πλευράς του Όφη να πω ότι ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε, να το πω έτσι απλά λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, ο Τζαμπουκάς με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι, ο 29χρονος δεξιός Ιταλός μπακ, ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος ακόμα δεν είχε μάθει καλά-καλά τα ονόματα των συμπαικτών του, και όχι μόνο στάθηκε υπάξια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά σκόραρε και στην διαδικασία των πέναλτι. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, αν συνυπολογίσει κανείς ότι πριν από 4 μέρες ο άνθρωπος βρισκόταν στο Μπάρι στην Ιταλία, και έρχεται μετά από 4 μέρες και κατακτά το Super Cup με την φανέλα του Όφη. Το σημειώνω και αυτό στην ιστορία, για την ιστορία ως γεγονός. Χρήστο Γιώργος και αυτός παίρνει το μετάλλιό του MVP στην διαδικασία των πέναλτις με την απόκριση στο σουτ του Βάργκας. Τελευταίος ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος πραγματικά από τότε που ανέλαβε την ομάδα έχει αναμορφώσει τον Όφη, και ειδικά μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο μήνα που ήθελε να μάθει το έμψυχο υλικό της ομάδος να μοιράσει τους ρόλους, από τα μέσα του Δεκέμβρη του 2025 και μετά, Όφη κάνει πραγματικά μια αξιοζήλευτη, μια αξιοθαύμαστη πορεία και δεν είναι τυχαίο ότι κατέκτησε δύο τίτλους τον Απρίλιο, το κύπελο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση και τώρα σήμερα το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ ο Μιχάλης Μπούσης δέχεται και αυτός τα συγχαρτήρια από το Προεδρείο της ΕΠΟ και τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη, ο πρόεδρος, ο προπονητής είναι στην αψίδα εκεί που θα δώσουν το κύπελο Ελλάδος. Θα το δώσει ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου, ο Νίκος Τζόρζογλου, κάτι που έκανε και πέρυσι τον Απρίλιο στο Βόλο. Ο Νίκος Τζόρζογλου λοιπόν θα δώσει το κύπελο τώρα στον Θανάση Ανδρούτσο, στον Χρήστο Κόντι και στον Μιχάλη Μπούση και τώρα ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει το κύπελο και να πανηγυρίσουν όλοι εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Το σηκώνει στους ουρανούς εδώ του Ηρακλείου στο Παγκρέτιο Στάδιο. Όφη είναι ο κατακτητής του Super Cup, ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζει και ασπάζεται τον πρόεδρο της ΑΕΚ, μάλιστα τον χειροκροτεί υποτικά ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το ίδιο κάνει και ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, αλλά
1: μπροστά
0: και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση.
1: Έμεινε μπροστά στη διαδικασία των πανηγυρισμών του Όφη ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Και ο Ηλίας
1: Πουρσανίδης, ναι. Σήκωσαν την κούπα, ο Ηλιόπουλος ήταν μπροστά και χειροκροτούσε αναγνωρίζοντας την επιτυχία
0: τώρα,
1: του Όφη.
0: Και τώρα, αν
1: και τώρα, ναι, και τώρα αγκαλιάζεται με.
0: Και χειροκροτεί και αυτός. Έτσι, ναι, μια πολύ όμορφη στιγμή, Γιάννη.
1: Αυτή είναι.
0: Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο πραγματικά να είναι μπροστά από τους ποδοσφαιριστές του Όφη και να τους χειροκροτεί υποτικά. Τέτοιες στιγμές πρέπει να ζήσουμε, τέτοιες στιγμές πρέπει να ζούμε και ήσυχα και απλά αποχωρεί στα αποδυτήρια για να δώσει τόπο και χρόνο στους νικητές να πανηγυρίσουν. Οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να χορτάσουν την κατάκτηση του κυπέλου. Τώρα βλέπουμε είναι στα χέρια του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΕ Όφη, του Χρήστου Καρυπίδη, και βεβαίως φαντάζομαι θα γίνει τώρα και ο γύρος του Θριάμβου εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Όφη να κατακτά το Super Cup στην τρίτη παρουσία του σε τελικό αυτής της διοργάνωσης και πράγματι οι ποδοσφαιριστές του Όφη με τον Θεοδωσουλάκη να κρατάει το τρόπαιο είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το γύρο Τριάμβου που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ο ταξιάρχης Φούντας ο οποίος έχει πάρει το κύπελο και καλεί όλους τους συμπαίκτες του από να τον ακολουθήσουν για να πανηγυρίσουν μαζί το κύπελο. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη αποκαμωμένοι βεβαίως από την προσπάθεια δεν έχουν τα κουράγια να τρέξουν, αλλά η ουσία έγραψε ότι αυτοί ήταν οι νικητές ενός μεγάλου τελικού εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Είναι το χειροκρότημα άξια πάνω στον Όφη. Τον έχει ανάγκη τον Όφη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναπνέει από επιτυχίες πέρα από τους συνήθεις υποπτούς, δηλαδή πέρα από τις ομάδες που μόνιμα πρωταγωνιστούν. Είναι ομάδες που ιστορικά στις καλές περιόδους καταφέρουν και διακρίνονται και είναι πολύ σημαντικό που δένει αυτή τη διπλή επιτυχία μετά την κατάκτηση του κυπέλου και με το Superbet Super Cup. Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για έναν Έλληνα προπονητή, τον Χρήστο Κόντι, που είχε πάρει και το κύπελο με τον Παναθηναϊκό, που δεν του δόθηκε η ευκαιρία σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες της χώρας μας. Αυτά που είχε στο μυαλό του, να βρει πρόσφορο έδαφος από το όραμα του ιδιοκτήτη του Όφη, του κυρίου Μπούση, και να τα πραγματοποιήσει με την φανέλα του Όφη. Γι' αυτό έλεγε και χθες ο Χρήστος Κόντις ότι την Τετάρτη δηλαδή, γιατί. Ναι.
0: Είπε κάτι ωραίο, Γιάννη. Όπου βρούμε, λέει, τίτλο, πρέπει να ορμάμε.
1: Ναι,
0: διότι ότι έτσι μεγαλώνει η ομάδα.
1: Ναι, όχι, ήθελα να πω ότι είπε: είμαι ευγνώμων που μου έδωσε ο Όφη αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Σε αυτό που λέει, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ο Όφη ήταν πράγματι ακόλουθος στα λόγια του προπονητή του. Δηλαδή, ήταν παθιασμένος, γκάλιζε το μάτι, είχε θέληση, δυνατές διεκδικήσεις, έμπαινε πρώτος στην μπάλα. Οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν ανακόλουθοι σε σχέση με αυτά που είπε ο Νίκολιτς και με το πώς έδειξε. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η νοοτροπία της ΑΕΚ είναι κάκιστη. Δηλαδή, με το σκορ στο 1-0, αντί η ΑΕΚ να συνεχίσει να παίζει αφού είχε το πλεονέκτημα, άλλαζαν μεταξύ τους πάσες, δεν έπαιζαν, δεν έκαναν επιθέσεις, απλά να τελειώσει το παιχνίδι. Και όταν το μάτς γύρισε Τούμπα, εκεί είναι αυτό που λέμε ότι θυμάται το σώμα, έτσι και εδώ. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θυμούνται από την περσινή χρονιά το τι χρειάζεται να κάνουν για να γυρίσουν ένα τέτοιο μάτς και βρήκαν τον γκολ στο 97 για να πάνε στα πέναλτι. Αλλά η νοοτροπία, το strong mentality απόψε ανήκε στον Όφη. Γι' αυτό ο Όφη αυτή την ώρα πανηγυρίζει. Η ΑΕΚ δεν ήταν όπως έπρεπε και όπως έλεγε ο προπονητής της ότι θα ήταν απόψε. Και γι' αυτό ο Νίκολιτς, διάβασα τώρα τις δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο, στα flash interview, είπε ότι είναι ένα καμπανάκι που καλύτερα που χτυπάει τώρα, γιατί πράγματι δεν ήταν η ΑΕΚ όπως θα έπρεπε να είναι και χάθηκε έτσι ένα στόχος όπως ο ίδιος τον είχε θέσει πολύ ψηλά, ένα τρόπο.
0: Έτσι είναι, Γιάννη, και νομίζω ότι καμιά φορά και ήτες κάνουν καλό. Για τον Όφη αυτό το κύπελο σημαίνει πολλά περισσότερα, αν μου επιτρέπεις, από ότι αν θα το κατακτούσε η ΑΕΚ. Από την άποψη ότι είναι μια ομάδα από την περιφέρεια, δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Στην ΑΕΚ θα ξαναδοθεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ότι στον Όφη να διεκδικήσει, έτσι.
1: Έχει μεγαλύτερη αξία για τον Όφη το να πάρει το πρώτο Super Cup από ότι για την ΑΕΚ που θα κάνει πρωταθλητισμό μέσα στη χρονιά. Το πάρει, δεν το πάρει δηλαδή. Έτσι ακριβώς.
0: Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει στον πρωταθλητισμό σε όλες τις διοργανώσεις. Όφη λοιπόν ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Αυτό το 2026 μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής, και νομίζω ότι η κριτική ομάδα θα επενδύσει πλέον πάνω σε αυτό, και στην κατάκτηση του κυπέλου και στην κατάκτηση του Super Cup. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από 6.500-7.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν δοθεί από την κριτική ομάδα, που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παρουσία της στο Παγκρίτιο στάδιο. Και γενικά νομίζω ότι η περίοδος αυτή θυμίζει κάτι από τη χρυσή περίοδο του Ευγένιου Γκέραν. Δεν είναι ακριβώς η ίδια, είναι στην αρχή Όφη, για να μην δημιουργηθούν και λάθος εντυπώσεις, αλλά δείχνει ότι αυτή η ομάδα αποκτά μέταλλο και μπορεί να διεκδικήσει τρόπαια απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, όπως έδειξε και σήμερα απέναντι στη ΣΑΕΚ, απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και τον περασμένο Απρίλιο απέναντι στον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου. Όφη λοιπόν, ο οποίος θα επενδύσει σε αυτές τις δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του κυπέλου, και όπως είπε και ο Μιχάλης Μπούσης στο δείπνου παρέδεσε στην ομάδα του Όφη την περασμένη Δευτέρα. Ο πήγης φέτος λέει είναι πιο ψηλά, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, διότι δεν έχουμε μόνο το πρωτάθλημα ή το κύπελο, έχουμε και την ευρωπαϊκή μας παρουσία, όπου χρειαζόμαστε να πάμε όσο γίνεται καλύτερα. Τρώγοντας λοιπόν έρχεται η όρεξη, και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν όλοι πλέον στον Όφη.
1: Μια ωραία βραδιά, μια ωραία βραδιά για τους κριτικούς, μια ωραία βραδιά για τον Όφη. Θεωρώ ότι είναι μια βραδιά που ανοίγει την όρεξη. Εσύ ξέρεις καλύτερα τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Όφη. Δεν λέω ότι προφανώς ο Μπούσης εμπιστεύεται το επιτελείο που του έφερε το κύπελο. Ένας λόγος παραπάνω βέβαια, όταν βλέπεις ότι κοντράζεις θα είσαι μια ομάδα που περιμένεις να πρωταγωνιστήσει και παίρνεις εσύ και πανηγυρίζεις το Super Bet Super Cup, να κάνεις και 2-3 κινήσεις παραπάνω που μπορούν να προκαλέσουν την αναβάθμιση και εν ώψη της Ευρώπης, έτσι για τον
0: έτσι,
1: Όφη.
0: Έτσι, ναι. Νομίζω όμως ότι ο Όφη, όπως είπε και ο πρόεδρος του, δεν θα κάνει τρέλες. Έτσι, δεν
1: χρειάζονται τρέλες. Και δεν έφτασε εδώ Όφη με τρέλες. Με οργάνωση. Δεν έφτασε και σχέδιο.
0: Με οργάνωση και σχέδιο. Ακριβώς όπως τα λες, Γιάννη, οι μεταγραφές που έγιναν ήταν συγκεκριμένες. Δεν ήταν βιαστικές. Ήταν στοχευμένες. Δεν έχει βρει ακόμα το φορ που πολλοί ήθελαν να τον έχει στο σημερινό τελικό, διότι ψάχνει να βρει τον κατάλληλο παίκτη. Θα πάει σε μία ή δύο επιλογές ακόμα ενός φορ και μάλλον ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα παίζει στα πλάγια της επίδεσης. Έτσι θα πορευτεί η Όφη, θα φτιάξει το βάθος του σαν ομάδα στο ρόστερ, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο Χρήστος Κόντης, διότι έχει πολλά πρωταθλήματα, έχει πολλούς αγώνες, συγγνώμη, και πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, διότι ούτως ή άλλως είτε κερδίσει είτε χάσει στα play-off του Europa League θα συμμετάσχει στη link phase είτε του Europa League είτε του Conference Link. Επομένως χρειάζεται ποιοτικούς παίκτες για να αποκτήσει και βάθος η ομάδα. Ο Όφη λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πρόκληση στη σύγχρονη ιστορία του μετά την κατάκτηση και του φετινού Super Cup. Άγγελε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο από εδώ. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη αποχωρούν σιγά σιγά για τα αποδυτήρια. Το ίδιο και ο κόσμος από το γήπεδο. Η ιστορία έγραψε. Super Cup νικητής του φετινού.
2: Και ο Όφης στη χρυσή βίβλο πλέον, έτσι, Γιώργο.
0: Super Cup ακριβώς. Μετά τον Ολυμπιακό που είναι πολυνίκης του θεσμού με 5 τρόπαια. Τον Παναθηναϊκό με 3 και την ΑΕΚ με 2. Σε αυτούς τους τρεις μεγάλους γράφει και το όνομά του Όφη με την πρώτη κατάκτηση του Super Cup στην τρίτη συμμετοχή του σε τελικό της διοργάνωσης. Να υπενθυμίσουμε 2-2 το αποτέλεσμα στο κανονικό παιχνίδι. Ο Λούκα Γιώβιτς στο 38 το 0-1. Ανατροπή για τον Όφη με γκολ του Θανάση Ανδρούτσου που ήταν και MVP της συνάντησης στο 69 με ωραίο πλασέ. Κεφαλιά του Κοστούλα 1-2. Στο 97 ο Ζήνη το 2-2. Στην διαδικασία των πέναλτις ο Χριστογιώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάρκα. Ενώ για τον Όφη εστόχησαν η Σέκα, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσος. Και για την ΑΕΚ η Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και ο Ζήνη. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, ΑΕΚ Όφη 2-2 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, 4-5 στα πέναλτι, η ομάδα του Όφη κατακτά το Super Cup. Αυτά λοιπόν, Άγγελε, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, από μένα, το Γιάννη Σαντορινέο. Γιάννη, αν δεν θέλω να κάνεις, δεν ξέρω αν θέλεις σχόλιο. Και από το τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Λοιπόν, αργότερα για τρίτο ημίχρονο, καμιά δήλωση.
0: Θα έχουμε σε λίγο, θα έχουμε για τη συνέντευξη τύπου. Βεβαίως θα έχουμε και το ρεπορτάζ το τρίτο ημίχρονο του τελικού.
2: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, και τον Γιώργο Γιαλιτάκη και τον Γιάννη Σαντορινέο. Όφη λοιπόν μπήκε για αυτό στη χρυσή βίβλο του Super Cup, όπως ακούσατε, κερδίζοντας το φετινό τίτλο. Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 5-80-87-92-2007-2026. Ακολουθεί με 3 ο Παναθηναϊκός 88-93-94, με 2 η ΑΕΚ 89-96 και 1 ο Όφη. Στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που διεξάγεται αυτή την ώρα, είμαστε στο 44, η Παρή με το υπέροχο γκολ του Βαρατσχέλια προηγείται με 1-0 της Άστον Βίλα, ενώ Νάπολη και Άρης είναι στο 1-1 στο τουρνουά για φιλανθρωπικό σκοπό που διεξάγεται στο Βόλο. Το 0-0 παραμένει, βεβαίως θα έχουμε ενημέρωση σε πολύ λίγο για όλα αυτά. Να θυμίσω σε φιλικά παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας 3-1, σε λίγο Βασίλης Κουβάλης θα μας συνοψίσει τι έγινε εκεί, και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1.

1-1 έρχεται για την Άστον Βίλα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Η σέντρα από τα δεξιά με προβολή από την αριστερή πλευρά με το αριστερό ο Μπράιαν Μαγκιό ισοφαρίζει σε 1-1. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σαφόνοφ. 1-1 πανηγυρίζει ο Έμερι και οι συνεργάτες του.

0: Λοιπόν, η Άστον Βίλα, όπως σας είπα, φέρνει με τον Μαγιό το σκορ στα ίσα. Ο τελικός του Super Cup είναι στο 1-1 αυτή την ώρα. Πολύ ωραίο και το γκολ της ισοφάρισης, όπως και το γκολ του Κβαρατσκέλια, με το οποίο η Paris Saint-Germain άνοιξε το σκορ. Να συνδεθούμε με τον Βασίλη Κούβαλη να μας πει τι έγινε στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ Λάρνακα, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πολύ καλή εμφάνιση, έτοιμος ο Αστέρας Άκτορ, όσο και αν είναι πολύ νωρίς όπως λέμε, όμως πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί παίζει αγώνα κυπέλου με το Λεβαδιακό στις 18 Αυγούστου την Τρίτη και είναι match knockout. Ο Αστέρας λοιπόν έδειξε, δεν θα έλεγα σε όλες τις γραμμές πανέτοιμος, αλλά η συνολική του εικόνα ήταν εξαιρετική. Πέτυχε 3 γκολ, προηγήθηκε με τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό, που στο πρώτο ημίχρονο, στο 33 συγκεκριμένα, πήρε μια κεφαλιά, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλό στο επιθετικό παιχνίδι και από την παρουσία του στον Όφη. Σκόραρε λοιπόν ο Τζόρνταν Σίλβα, έκανε το 1-0, έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερος ο Αστέρας από την ΑΕΚ Λάρνακα στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Γιατί εκεί πέτυχε άλλα 2 γκολ. Ισοφάρισε η ΑΕΚ Λάρνακα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως ήταν άμεση η απάντηση από τον Αστέρα Άκτορ με τον παίκτη που έκανε ατομική ενέργεια και έδωσε έτοιμο γκολ και είναι ο Παπακανέλος. Ο Αντώνης Παπακανέλος έκλεισε την παράσταση σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε, Άγγελε, αφού ήταν εξαιρετικός. Και στο πρώτο γκολ, στη στημένη φάση, στατική φάση που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο και μπήκε το πρώτο γκολ με τον Τζόντα Σίλβα, ήταν ο Παπακανέλος που είχε κερδίσει το φάουλ. Έτσι λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο και η ενέργεια του Παπακανέλου έφερε το 2-1, το 2-1 για τον Αστέρα Άκτορ, αφού είχε σοφαρίσει η ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι και το τρίτο γκολ με μια ατομική ενέργεια και ένα ωραίο διαγώνιο σούτ από τον Αντώνιο Παπακανέλο, που όπως είπα χειροκροτήθηκε και χειροκροτούνταν κάθε φορά από την μπάλα, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις πολύ ωραίες προσποιήσεις του, τις πάσες του και απόλυτη συνολική παρουσία του συγκεκριμένου παίκτη, αλλά και του συνόλου του Γιώργου Αντωνόπουλου, που έδειξε, ξαναλέω, έτοιμο για να μπει στα βαθιά και στις επίσημες υποχρεώσεις. Αυτό πιστεύουν όλοι, αυτό είδαμε απόψε με περίπου 1000 φίλους του Αστέρα Άκτορ που δέθηκαν, παρότι είναι η εορταστική περίοδος, πολλοί λείπουν για διακοπές. 1000 άτομα τουλάχιστον βρέθηκαν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έφυγαν μετά από πολύ καιρό ευχαριστημένοι. Και λέω πολύ καιρό γιατί πέρασε μια ταλαιπωρία ο Αστέρας Άκτορ την περσινή χρονιά με τα play out και όλα αυτά που συνέβησαν. Είδαμε μια ομάδα με συνοχή, με ταχύτητα, με εκρηκτικότητα και φρεσκάδα. Θα πει κάποιος ίσως είναι πολύ νωρίς για να βγάζει αυτά τα στοιχεία. Όμως τα στοιχεία αυτά τα έβγαλε και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί και στα παιχνίδια τα επίσημα αρχής γενομένης από το κύπελο, όπου θα αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό εκτός έδρας. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε και την εντεκάδα για περίπου 80 λεπτά που σκέφτεται να παρατάξει στο μάτς με το Λεβαδιακό Γιώργος Αντωνόπουλος. Μια εντεκάδα που πρέπει να είσαι δύο παίκτες κάτω των 22 ετών, τον Παπακανέλο, που ήταν βέβαια ο πρωταγωνιστής, δεν ήταν απλά ένας παίκτης νεαρός που έπαιζε γιατί έπρεπε να παίξει, ήταν και πρωταγωνιστής της αναμέτρησης σήμερα ο Αντώνης Παπακανέλος, και ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός από τη Μεσσηνία, που και αυτός ήταν εξαιρετικός, όπως και όλη η ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Βέβαια και οι παλιοί, σε εισαγωγικά, Μπαρτόλο, Έντερ, πολύ παίξιμο και δημιουργία στο χώρο του κέντρου, ο Κουρμπέλης, ο Δημήτρης Κουρμπέλης που ήταν και ο αρχηγός, άρχισε και ανεβαίνει παίζοντας περίπου 65-70 λεπτά. Είχε διάρκεια στο παιχνίδι που στο προηγούμενο είχε παίξει μόνο ένα ημίχρονο. Και βέβαια και ο Γιάννης Κότσιρας που και αυτός έπαιξε γύρω στα 80 λεπτά. Είναι οι προσθήκες που έχουν γίνει, όπως και ο Μέντες, ο αριστερός μπακ. Παίκτες που ήρθαν φέτος και δείχνουν ότι μπορούν να πάνε σε άλλο επίπεδο τον Αστέρα Άκτορ. Δεν είμαστε βιαστικοί, θα περιμένουμε όμως, γιατί πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την παρουσία του Αστέρα όταν αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Ραντεβού από εβδομάδα για τους αγώνες κυπέλου και φυσικά για την έναρξη της Super League.
1: Και πρόβα γενεράλε σήμερα. Ναι, ναι. Νομίζω αφού έχουμε το επίσημο παιχνίδι για το κύπελο, θα δούμε.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό
1: την
0: ήταν και το τελευταίο. Η πρόβα γενεράλε εν λόψη των επίσημων υποχρεώσεων.
1: Ακριβώς. Γιατί η επόμενη εβδομάδα έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Τέλος. Τώρα τα ψέματα τελειώνουν, Άγγελε.
0: Τελειώσανε, θες να πεις. Δεν τελειώνουν.
1: Ναι, τελειώνουν τώρα. Την άλλη εβδομάδα πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Ωραία, πολύ ωραία, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο και στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup. Όπως είπαμε, 1-1. Προηγήθηκε με τον Κβαρατσκέλια η Paris Saint-Germain. Ο Brian Banjo ισοφάρισε σε ένα-ένα με ωραίο πλασέ. Μέσα από τη γωνία της μικρής περιοχής, 1-1 είναι το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ημίχρονο όμως έχουμε και στη σπουδαία φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Ιταλία. Νάπολι Άρη, σε λίγο Βασίλης Βλαχόπουλος θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει τι έγινε στα πρώτα 45 λεπτά. Ο Βασίλης είναι κοντά μας. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τέλος ημιχρόνου, 2-1 για την Νάπολη.
0: Ο Μακτόμινεϊ ήταν του δεύτερου γκολ.
2: Ορίστε.
0: Ο Μακτόμινεϊ ήταν το δεύτερο.
2: Ο Μακτόμινεϊ πέτυχε τον γκολ. Το λάθος του Φατιγκά, ο οποίος γενικώς κάνει ένα κακό πρώτο ημίχρονο, έχει πολλά προβλήματα εκεί πέρα με Σπινατσόλα και Σάντος από την αριστερή πλευρά της Νάπολη, τη δεξιά πλευρά του Άρη. Δεν πήρε πολλές βοήθειες, όσο θα έπρεπε τουλάχιστον από τον Καρέ. Προς το τέλος του ημίχρονου του έδωσε βοήθειες ο Καρέ. Η Νάπολη, η οποία βγήκε, είχε κάποια καλά διαστήματα, 3 τρίλεπτα, 3 τετράλεπτα. Πάνω σε αυτά στηρίχθηκε και προηγήθηκε στο σκορ με τον Ραχμάνη, στον οποίο έδωσε το δικαίωμα ο Άρης περίπου 3 μέτρα, 3,5 έξω από την περιοχή να σουτάρει ελεύθερο στο 19ο λεπτό και να κάνει το 1-0. Ο Άρης, ο οποίος έχασε μια πολύ σπουδαία ευκαιρία διπλή, μάλιστα με τον Κατεβέρε και τον Ράσιτς στο διάστημα αυτό μέχρι την ισοφάριση με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ράσιτς, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παρατηράκι της εστίας της Νάπολη, το φάουλ το οποίο ήταν περίπου 1 μέτρο έξω από την περιοχή. Και φτάσαμε φυσικά στο ατομικό λάθος από τον Φατιγκά, το οποίο οδήγησε στον γκολ του Μακτόμινεϊ. Η Νάπολη, η οποία έχει 2 στιγμές και με τον Χόιλουντ. Συνολικά ο Άρης κάνει ένα συντηρητικό παιχνίδι. Δεν έχει πάρει πράγματα δημιουργικά από τον Γκαρέ, τον Μυρ και τον Μπασίρου. Προσπαθεί να παίξει διερτικά ύπους ώστε να αποφύγει το λάθος και να μην δώσει το δικαίωμα στη Νάπολη, η οποία είναι μια επιθετική ομάδα, να βγει στην κόντρα επίθεση. Τα στοιχεία των παικτών της, όπως τον Ντι Λορέντσο, όπως ο Σπινατσόλα, όπως ο Γκίλμορ, όπως ο Μακτόμινεϊ, ο Σάντος, της δίνουν τη δυνατότητα να έχει παίκτες που μπορεί να κινηθούν σε πάρα πολλούς χώρους. Αυτό που πληρώνει ο Άρης επί της ουσίας μέχρι στιγμής σε αυτό το 2-1 του ημιχρόνου για την Νάπολη είναι τα αμυντικά του λάθη. Το κακό παιχνίδι του Φατιγκά, το ότι δεν ανέβηκε είτε ο Γένισεν είτε δεν έκλεισε καλά ο Μπασίρου στο σου του Ραχμάνη, συν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει στο πρώτο ημίχρονο, ότι η Νάπολη κέρδισε σχεδόν όλες τις δεύτερες μπάλες. Δηλαδή υπήρξαν κάποια 2-3 λεπτά νομίζω, όπου η Νάπολη είχε κλείσει τον Άρη στην περιοχή του.
0: Πολύ ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-1. Είπαμε ο Ραχμάνη και ο Μακτόμινεϊ για την Νάπολη. Ο Ράσιτς ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άρη. Αργότερα θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση, καθώς περιμένουμε και το δεύτερο 45 λεπτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.

δούμε τι έχουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς έχουμε αγώνες για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχουμε και φιλικά από τις 9.30 Arsenal Como 1-1, Manchester United Leeds 1-1, Nottingham Leverkusen και εδώ 1-1, Napoli Aris 2-1 ημίχρονα, La Coruña Real 0-1, Paris Aston Villa 1-1 στο Super Cup, στον τελικό, Μάλαγα Φούλαμ 1-1.

Μία είδηση που μας έρχεται από το χώρο του μπάσκετ και αφορά τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ενδιαγέ από τη Βιλερμπάν. Ο Ενδιαγέ είχε αρχικά συμφωνήσει να παραμείνει στη γαλλική ομάδα, κάτι που είχε ανακοινώσει ο σύλλογος στις αρχές του Ιουλίου, όμως τα οικονομικά προβλήματα των Γάλλων όθησαν πολλούς να αναζητήσουν αλλού την μπασκετική του στέγη, μεταξύ αυτών και ο Εμπαγέ Ενδιαγέ που βρίσκεται σε συζητήσεις για να συζητήσει στον Ολυμπιακό. Σενεγαλέζος forward την περσινή χρονιά κατέγραψε 8,3 πόντους, 5,4 rebound, 1,5 assist, 1,1 κλέψιμο και 1,3 block ανά παιχνίδι στα 24,6 αγωνιστικά λεπτά μέσο όρο, κάνοντας την καλύτερη του χρονιά στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Μπλούνα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Όφη νίκησε στα πέναλτι με 5-4 την ΑΕΚ και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Super Cup στην ιστορία του. Ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος 2-2. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολ του Γιώβιτς στο 38ο λεπτό. Ο Ανδρίτσος στο 69 και ο Κοστούλας στο 76 έδωσαν προβάδισμα στον Όφη, αλλά ο Ζήνης στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι. Ο αγώνας ήταν για μας ένα καμπανάκι. Καλύτερα που συνέβη τώρα, δήλωσε ο Νίκολιτς. Μίλησε το κάρμα, δεν ήταν κόρνερ η φάση από την οποία προήλθε τον γκολ της ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Το πρώτο της μετάλλιο στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι πανηγύρισε η ελληνική ομάδα με τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και ο Δημήτρης Μάρκος στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με 7:43.52, τερματίζοντας στην 5η θέση. Κρίσιμες ώρες στον Ολυμπιακό σχετικά με την παραμονή του Χουάν Χωσέ Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Champions League. Χωρίς τον Κωνσταντέλια που έμεινε στη Θεσσαλονίκη επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και έχοντας το σε βάρος του 1-0 του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για το Europa League. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο μας, αλλά και για τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Τελειωμένη η μεταγραφή του Ντρουγκούσιτς που θα αφιχθεί στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζάρεμι Πετρίς βρίσκεται ο Άρης που έχει έρθει σε συμφωνία με την Watford μετά την απόκτηση του, για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού πλάγιου αμυντικού. Σε φιλικό που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Ιταλία με αντίπαλο την Νάπολη, το σκορ είναι 2-1. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεμάνι Αραντόγια και ο Βόλος την απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου KD Μπάρε. Σε φιλικούς αγώνες που διεξήχθησαν σήμερα, Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1, Αστέρας ΑΕΚ Λάρνακας 3-1, Βόλος Ολυμπιακός Β 2-1 και Πανιώνιος Καλαμάτα 0-0. Στο μπάσκετ, ο Εμπαγέ Εντιαγέ είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της ομάδας στη θέση του forward. Η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να προκριθεί στους 4 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, αφού ιτήθηκε με 92-80 από τη Λετωνία. Paris Saint-Germain και Aston Villa είναι ισόπαλες 1-1 στο ημίχρονο του Ευρωπαϊκού Τελικού Super Cup που διεξάγεται στην Αυστρία. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε εξαιρετική παρουσία στην πρώτη ημιτελική σειρά των 200 μέτρων, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση με 23-06 και τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Την 7η θέση στον ίδιο αγώνα κατέλαβε η Ραφαέλα Σπανουδάκη με 23-45. Ήταν το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Era Sport. Όλη η αθλητική ειδησιογραφία στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ο Άγγελος Τιμός.
0: Era Sport 101,8.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί μέχρι τις 12, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Ημίχρονο αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μάλλον το δεύτερο ημίχρονο. Νάπολι Άρης 2-1, Παρίς Σεζερμένα στον Βίλα 1-1 και εδώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει τι γίνεται στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που διεξήχθη στο Βόλο και οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άγγελε, έτσι, ναι, στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς δεν υπήρχε γκολ στην κανονική διάρκεια, 0-0 τελείωσε, παρά το γεγονός ότι και η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος, τυπικά γηπεδούχος, είχαν ευκαιρίες. Η Καλαμάτα είχε ένα δοκάρι με τον Διαρά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μούργος ήταν ο παίκτης ο οποίος απείλησε, δηλαδή, την αιστεία της Καλαμάτας, αλλά ο Βασίλεβιτς ήταν αυτός ο οποίος αποσόφησε τον κίνδυνο διατηρώντας το 0, και στη συνέχεια ήταν η ευκαιρία από την πλευρά της Καλαμάτας με τον Βάρκα, αλλά ο τερματοφύλακας Χαφίδας ήταν αυτός ο οποίος απέκρουσε και διατήρησε τα λεγά το 0. Έτσι, δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι, εδώ που ο Πανιώνιος ήταν εύστοχος και στα 5 πέναλτι, με τον Μάναλη, τον Μούρσεϊ, τον Παραμίδη, τον Παυλόπουλο και τον Τσαντίλα η σειρά, και από την άλλη πλευρά ο Βάργκας για λογαριασμό της Καλαμάτας, ο Αλόνσο, ο Κατάλντι, ο Ροντρίγκες, και αυτός που αστόχησε ήταν ο Μπολίβαρ, ο Βενζολιάνος, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον τραμφύλακα Σκαφίδα, και έτσι ο Πανιώνιος θα κατέκτησε αυτό το κύπελο σε αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξήχθη στο Παθεσσαλικό στάδιο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Χουάν Φεράντο, προπονητής του Πανιωνίου, είναι δεύτερη φορά τροπαιούχος, γιατί το είχε κατακτήσει και πέρυσι με την ομάδα του Βόλου απέναντι στον Λεβαδιακό. Αυτή τη φορά το κατέκτησε απέναντι στην Καλαμάτα. Πολυνίκης βέβαια αυτού του θεσμού είναι η ομάδα του Βόλου που έχει κατακτήσει τα 3 από τα 6 φιλανθρωπικά τουρνουά και η οικοδεσπότης, έτσι, αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά. Ο Βόλος, ο οποίος νωρίτερα είχε αντιμετωπίσει στο μικρό τελικό την ομάδα του Ολυμπιακού Β', απέναντι στην οποία επικράτησε με 2-1. Να θυμίσω ότι ο Τζόκα ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ και έκανε το 1-0. Ο Χαραλαμπόγλου το 2-0 στο 67 και στο 83 ο Μαρτίνης μείωσε για λογαριασμό της ομάδας του Ολυμπιακού Β'. Ικανοποίηση, θα έλεγα, από όλους τους προπονητές, τουλάχιστον αυτό εξέφρασαν στις δηλώσεις που έκαναν, από το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, να δούνε τους παίκτες σε ποια κατάσταση βρίσκονται και πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις. Να θυμίσω ότι ο Βόλος το πρώτο επίσημο παιχνίδι το δίνει την ερχόμενη Δευτέρα με την ομάδα του Ηρακλή για το κύπελλο Ελλάδος στις Σέρρες στις 9 η ώρα. Την Δευτέρα επίσης είναι και το παιχνίδι που θα δώσει η Καλαμάτα με τον Πανετολικό, αν θυμάμαι καλά, έτσι και μην κάνω κάποιο λάθος, διόρθωσέ με, Άγγελε, πάντα για το κύπελο και η ομάδα της Καλαμάτας. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον Πανιόνιο, θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι με την Νίκη Βόλου την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στο Παντελής Μαγουλάς. Με την Νίκη Βόλου είχε παίξει και φιλικό παιχνίδι, είχαν παίξει δύο ομάδες, οπότε θα αναμετρηθούν εκ νέου αυτή τη φορά για το θεσμό του κυπέλου την Τετάρτη. Το φιλικό ήταν πριν από λίγες μέρες, ήταν στα πλαίσια της προετοιμασίας, γιατί και οι δύο ομάδες προετοιμάστηκαν στο ίδιο χώρο, στην Πτολεμαΐδα, εκεί όπου είχαν δώσει, έτσι, και κάποια φιλικά παιχνίδια πέρα από το μεταξύ τους παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά. Τα έσοδα αυτού του φιλανθρωπικού τουρνουά πήγανε όλα στο ορφανοτροφείο του Βόλου, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Έχει γίνει ένας θεσμός, έτσι όπως εξελίσσεται το συγκεκριμένο φιλανθρωπικό τουρνουά, και θα υπάρχει και συνέχεια.
0: Πολύ ωραία, να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, παραμένει το 2-1 στην αναμέτρηση τη φιλική της Νάπολη με τον Άρη. Παραμένει το 1-1 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Εμείς να συνδεθούμε με ΕΡΤ 2 να ακούσουμε δηλώσεις της Καρβέλη.
2: Finish the season with a good shot at a medal. Okay, he's καθώς. Okay. Ah, we have to go to the triple jump. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. You can say something in.
3: Όλα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς. Ευχαριστούμε. Επιστροφή.
0: Λοιπόν, αυτά και από την Σκαρβέλη στον τελικό της σφαιροβολίας. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Τα παιχνίδια από τις 9.30. Στα παιχνίδια από τις 9.30 δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Arsenal Como, Manchester United Leeds και Nottingham Leverkusen, όλα στο 1-1. Νάπολι Άρης 2-1, Λα Κορούνια Ρεάλ 0-1 παραμένουν τα σκορ. Παρί Σεν Ζερμέν Αστον Βίλα 1-1, Μάλαγα Φούλαμ 1-1.

Άκυρη προσπάθεια 1594 του Πανταζή στο Τριπλούν. Σπορτίβο Ιτένο Κλαμπ Γκουαρανί, εδώ είμαστε στο 0-0, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου.

Ο Μαγκίν είχε κάνει την σέντρα από τα δεξιά, αριστερά στη γωνία της περιοχής. Ο Ματζιό, ο Μπράιν Ματζιό, έκανε την προβολή και σοφάρισε σε 1-1. Μία αλλαγή με την έναρξη για του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ντεμπελέ πέρασε, ο Άλκιους αποχώρησε. Το 1-1 παραμένει, κίτρινη κάρτα πριν από ένα λεπτό στον Πάου Τόρες. Έτσι λοιπόν το 1-1 αυτή τη στιγμή παραμένει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup.

0: Λοιπόν, να δούμε τι έχει γίνει με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Νάπολη με τον Άρη. Ο Μπουσάιντ πήρε τη θέση του Καντεβέρε για τον Άρη. Για την Νάπολη, Ντεμπρόινε, Λομπότκα, Βεργκάρα στις θέσεις των Γκίλμουρ, Μακτομινέι και Σάντος. Έτσι λοιπόν το 2-1 παραμένει. Είμαστε στο 55ο λεπτό. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ραχμάνι στο 19, άνοιξε το σκόρ. Σοφάρισε ο Ράσιτς στο 31 και ο Μακτομινέι στο 44. Λίγο πριν το φινάλε του ημίχρονου έκανε το 2-1. Να ακούσουμε την προσπάθεια του Τσάμι σε σύνδεση με την ΕΡΤ 2.
1: Και θα πάει και μεσογειακούς αγώνες.
2: Βλέπουμε εμείς εδώ κοντά στο... στο άλμα που είχε κάνει νωρίτερα. Μακριά πάντως από το όριο των 16 μέτρων και 60 εκατοστών. Ακούσαμε και τι είπε νωρίτερα η Σταματίας Καρβέλη στον Περικλή Μακρύ. Βλέπετε είναι στη 10η θέση στο σύνολο μέχρι τώρα, γιατί είναι έκτος στην 15.96. Δεν είναι καλύτερο.
0: 15.96 λοιπόν το άλμα. Δεν ήταν και το καλύτερο του Τσάμι. Λοιπόν, περιμένουμε και τη συνέχεια. Φυσικά έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται. Νωρίτερα να θυμίσω την επιτυχία του Σίσκου και το μετάλλιο δεύτερη θέση. Λοιπόν, στα 200 μέτρα. Από εδώ και να δούμε, Όφη θυμίζω είναι ο νικητής του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι. Θυμίζω πως ο Ζήνη στο τελευταίο λεπτό ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι. Τότε ο Ζήνη ισοφάρισε σε 2-2. Νέο προπονητή έχει Εθνική Ολλανδία, είναι ο Τσάβι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Τσάβι ως νέος προπονητής της Ολλανδίας. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στη 10η θέση στα 200 είσαι η Εμμανουηλίδου, στην 21η Σπανουδάκη.

Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τελικός του Super Cup με νικητή τον Όφη στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4-2-2 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Και κοντά μας είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Σαντορινίο περιέγραψαν την αναμέτρηση. Πολύ ωραίο παιχνίδι, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, με την buzzer beater κεφαλιά του Ζήνη να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις σε 2-2 στο τελευταίο λεπτό. Ο Γιώργος είναι και πάλι κοντά μας να μας πει τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Γιώργος, καθώς η γραμμή έπεσε. Τρίτο γκολ για την Νάπολη κόντρα στον Άρη. Το σκορ γίνεται 3-1.

0: πανηγυρίζει 2-1 για την Paris Saint-Germain. Μπροστά στους οπαδούς της Paris Saint-Germain, ο Ντουέ πανηγυρίζει έχοντας κάνει πριν από δευτερόλεπτα το 2-1. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο τελικό του Super Cup να δω ολοκληρωμένα τη φάση για να σας πω για τον γκολ του Ντουέ. Είδα μόνο το σκόρερ να πανηγυρίζει. Συνδεόμαστε και πάλι με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, νεότερη ενημέρωση για τον Νάπολη Άρης, όπου είχαμε και άλλο γκολ. Βασίλη.
1: Ναι, με τον Ντεμπρόινε, σε μια ακόμη ενέργεια η οποία έδειξε το μεγάλο πρόβλημα του Άρη στα πλάγια μπακ. Ο Ντεμπρόινε, ο οποίος βρέθηκε, πέρασε αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ολομόναχος στη δεξιά πλευρά μετά τη σέντρα από τον Ντι Λορέντσο, και εκτέλεσε τον Διούδη για το 3-1 στο 61ο λεπτό, καθώς είχαμε μόνο μία αλλαγή από τον Άρη με τον Μπουσαΐντ αντί του Καντεβέρε, όχι για λόγους αγωνιστικούς, αλλά για να μην επιβαρυνθεί ο Καντεβέρε, γιατί ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ετοιμάζει τρεις ακόμη αλλαγές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γενικώς ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα έλεγα ότι έχει την εικόνα του πρώτου, υπό την έννοια ότι κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν έχει κερδίσει μπάλες, χρειάζεται συνέχεια να τεντώσει πόδια για να διορθώσει λάθη, όπως νωρίτερα έκανε ο Φατιγκά και ο Φαβιάνο. Δεν πηγαίνει στο ποδόσφαιρο ασφάλειας που είχε στο πρώτο ημίχρονο, και η Νάπολη είναι συνεχώς σε φάση επίδεσης, ενώ τώρα ο Διούδης αποκρούει την μπλοκάρει μάλλον την μπάλα μετά από κεφαλιά από τον Λούκα σε εκτέλεση κόρνερ στο 62ο λεπτό. Νάπολη Άρης 3-1, με δύο εικόνες η ελληνική ομάδα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο δέχτηκε δύο γκολ, αλλά η συνολική της εικόνα ήταν καλή. Δηλαδή στάθηκε σωστά και πλήρωσε ουσιαστικά ένα ατομικό λάθος. Το δεύτερο ημίχρονο όμως τα λάθη είναι αρκετά. Ο Άρης πηγαίνει σε επιπόλαια διοξήματα της μπάλας, η Νάπολη είναι συνεχώς στην επίδεση και επίσης δεν έχει καταφέρει να απειλήσει μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Πολύ ωραία, Βασίλη. Θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση αργότερα. 3-1 αυτή την ώρα το τελικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βλέποντας τη φάση στο γκολ του Ντουέ, ο Ουσμάν σέρβιρε, ο Ντεζιρέ Ντουέ πλάσαρε, 2-1. Λοιπόν, ελέγχθηκε και το γκολ, παραμένει έτσι, μέτρησε το γκολ, το 2-1 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, back-to-back Paris Saint-Germain.

Λοιπόν, δηλώσεις είχαμε από τον Χριστό Γιώργο, τρελή χαρά και υπερηφάνεια, δεν θα μπορούσα να βγάλω το πέναλτι του Ανδρούτσου. Είπε MVP ο Ανδρούτσος αναδείχθηκε στον τελικό, αυτό το ξέρουμε, το ακούσατε κατά τη μετάδοση του Γιάννη Σαντορινέου και του Γιώργου Γιαλιτάκη και ο Ανδρούτσος τόνισε ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα.

0: Λοιπόν, ξανά νέα σύνδεση με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, καθώς είχαμε διαφοροποίηση στο σκορ στη φιλική αναμέτρηση Νάπολη-Άρης. Βασίλη.
1: Ναι, είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι ο Άρης κάνει πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολλά λάθη, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, επιπόλαια διοξήματα, δεν μπορεί να ελέγξει γενικώς το παιχνίδι και τις κινήσεις των Ιταλών. 4-1 σε μια φάση όπου ο Λούκα, σαν φουνταριστό στο πόλο, κουβάλισε τον Γένσεν, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Γένσεν, γιατί πολύ απλά το παιδί δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Οχτάρι είναι, ο οποίος λόγω της μη έλευσης κεντρικού αμυντικού αναγκάζεται να παίξει σε αυτή τη θέση. Δεν μπορείς να το σταματήσει, είναι και δυνατό παιδί. Ο Λούκα έκανε το 4-1 στο 66ο λεπτό βρισκόμαστε, με τον Άρη να έχει προχωρήσει σε αλλαγές και τώρα έχει μια ευκαιρία. Δεν την αξιοποίησε, κακό το τελείωμα της, το κατέβασμα της μπάλας. Μπήκαν ο Μωρόν, ο Παλάσιος και ο Γαλανόπουλος. Ο Μωρόν αντί του Μύρη, ο Γαλανόπουλος αντί του Μπασίρου. Δεν μπορώ να πω ότι έδειξε κάτι ο Μπασίρου στο διάστημα που αγωνίστηκε. Και ο Παλάσιος αντί του Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος ήταν δραστήριος και φιλότιμος, αλλά δεν τον χαρακτήριζα και αποτελεσματικό στις προσπάθειες που έκανε στην επίθεση. Λοιπόν, 66ο λεπτό, Νάπολη Άρης είναι στο 4-1. Η Νάπολη, η οποία δεν έχει, δεν μπορώ να πω ότι παίζει με πάρα πολύ ένταση σε σχέση με την Νάπολη που ξέρουμε, αλλά εκμεταλλεύεται τα πολλά λάθη του Άρη. Είναι καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο το έχει ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι, εν αντιθέσει με το πρώτο, που αν το μοιράσουμε μπορούμε να πούμε ότι τα 3-5 ανήκαν στην Νάπολη, τα 2-5 ανήκαν στον Άρη. Τώρα μιλάμε για μια κυριαρχία της Ιταλικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εκ διαμέτρου αντίθετη λοιπόν η εικόνα του Άρη στα 2 ημίχρονα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Νεότερη ενημέρωση αργότερα. Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, Νάπολη Άρης, όπως ακούσατε και στο κουπόνι του στοιχήματος, γίνεται 4-1. Είμαστε στο 67ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα.

0: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 11.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντοριναίο, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Γιαλιτάκη περιγράψανε τον τελικό του Super Cup με νικητή τον όφη στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Γιάννης παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα. Και πάλι.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε μετά τα όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανέφερε ότι είναι για την ομάδα του ένα παιχνίδι που δείχνει πράγματα στο κατάλληλο χρονικό σημείο. Είπε ότι γι' αυτό επέμενα και ήθελα να έχουμε ένα πρώτο επίσημο παιχνίδι πριν τα play-off του Champions League. Είπε ο Νίκολιτς ότι ήθελα πολύ το τρόπο, ότι το ήθελαν και οι παίκτες. Υπήρχε, λέει, αυτή η θέληση. Αλλά ανέφερε ότι σε κάποια διαστήματα η ομάδα του έδειξε παραπάνω χαλαρότητα από ό,τι χρειάστηκε, παραπάνω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της, παραπάνω αυτοπεποίθηση από ό,τι θα έπρεπε, δηλαδή ότι δεν ήταν και τόσο προσγειωμένη στο πώς θα έπρεπε να διαχειριστεί τις συνθήκες του παιχνιδιού, παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστικότητα, ότι είχε θέληση και φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και είχε φτάσει στο γκολ της σοφάρισης στο τέλος. Είπε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε να παίξουμε επίσημο παιχνίδι από τις 17 Μαΐου και θα πρέπει πλέον να προετοιμαστεί η ομάδα για να αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας την Τρίτη και μάλιστα είπε αυτό θέλαμε, συνθήκες με διαιτητές, με οπαδούς, με γήπεδο, δηλαδή έναν κανονικό αγώνα, γιατί τέτοιες ανάλογες συνθήκες θα δούμε, λέει, και στην Σόφια. Εκεί στάθηκε, ναι, τον απογοήτευσε ότι η ΑΕΚ έχασε το τρόπαιο, αλλά σου λέει είναι η έναρξη της χρονιάς, είναι η έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Από κάποια διαστήματα του παιχνιδιού έμεινε ικανοποιημένος, δηλαδή έβλεπε ότι η ΑΕΚ που είχε το προβάδισμα με ένα 0 ήταν σε ένα διάστημα ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δηλαδή με την έννοια ότι δεν κινδύνευε. Αλλά έκρινε ότι ήταν κομβική φάση, η φάση με τον Μάγερ που είναι τέτα-τέτα απέναντι από τον Χριστογιώργο και τον προλαβαίνει ο Αθανασίου, ότι εκεί δεν έγινε το 2-0 και αμέσως μετά έγινε το 1-1, γιατί όπως είπε έτσι είναι το ποδόσφαιρο, οπότε χωρίς η ΑΕΚ να έχει δεχτεί κάποια φάση σε αυτό το διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, βρέθηκε στο 1-1 και μετά γύρισε το παιχνίδι. Και σαφώς του άρεσε η διάθεση που έβγαλε η ομάδα, τα όσα παρουσίασε στο γήπεδο, όταν πίεσε για να καταφέρει να πάρει την ισοπαλία. Άρα, τι κρατάμε από την πλευρά της ΑΕΚ, καμπανάκια, και σε ζητήματα αγωνιστικής ετοιμότητας και σε ζητήματα κυρίως νοοτροπίας. Γι' αυτό κάποια στιγμή στη συνέντευξη που είπε ο Νίκολης, δεν θα σας πω ονόματα, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να έχουν μείνει στην επιτυχία που είχε η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και μάλιστα λέει, ορίστε, σήμερα έχει τελειώσει ένα μάτς, θυμάται κανείς ότι έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που είχε πει δηλαδή στη συνέντευξη τύπου, ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας. Άρα κρατάμε ότι θα πρέπει να διορθωθεί η νοοτροπία. Γιατί πραγματικά, άγγελε φίλες και φίλοι, έξω δεύτερο ημίχρονο είχε τις προϋποθέσεις να τελειώσει το παιχνίδι και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε γιατί κοίταζε περισσότερο να το ελέγξει στο δικό της χώρο, με πάσες.
0: Και να βρει πιθανώς ένα δεύτερο γκολ.
1: Με ασφαλές passing game, με ασφαλής ροή του παιχνιδιού, αλλά δεν εκδήλωνε επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν εκδήλωνε τις ενέργειες που θα έπρεπε για να φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα. Παρά σποραδικά, όπως έγινε στην περίπτωση του Μάγερ.
0: Πάντως, Γιάννη, να σου πω κάτι. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Νίκολιτς με όλο το σεβασμό. Φυσικά και θυμούνται οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το πρωτάθλημα του Μαΐου.
1: Εντάξει, αυτό. Ότι.
0: Φυσικά και θυμούνται οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το πρωτάθλημα που κατέκτησε
1: η ομάδα. Όχι, δεν είπε για τους φιλάθλους.
0: Α, για
1: όχι,
0: τους,
1: δεν το κατάλαβες.
0: Για τους παίκτες.
1: Για τους παίκτες του, ότι κάποιοι παίκτες, δεν θα σας πω λέω ονόματα, κάποιοι παίκτες είχαν μείνει στους παναγυρισμούς
0: του Μαΐου.
1: Της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Αλλά τώρα λέει, θυμάται κανείς με αυτή την έννοια του
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ομάδα του. Εγώ νόμιζα ότι τι έτω για τους οπαδούς.
1: Το Super Cup, σήμερα που έχουμε χάσει το Super Cup, θυμάται κανείς σου λέει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν συζητιέται αυτό. Έτσι, συζητιέται ότι η ΑΕΚ έχασε το Super Cup. Έτσι, με αυτή την έννοια το ανέφερε, ότι είναι μια καινούρια σεζόν, μια καινούρια χρονιά και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, από αυτή την έννοια το χτύπησε ναι, καμπάνα κινδύνου. Όχι καμπανάκι, καμπάνα χτύπησε.
1: Άρα, κρατάμε ότι και η αγωνιστική ετοιμότητα, υπήρχε μια ανισορροπία μέσα στο γήπεδο και μέσα στο παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν. Κάποιοι άλλοι κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, ο Ζήνη μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι και ήταν ο Ζήνη. Δηλαδή, ο Ζήνη του πρωταθλήματος. Μπήκε, έκανε εντάσεις, έκανε ενέργειες, έκανε επιθέσεις και στο τέλος βρήκε και τον γκολ. Με το οποίο η ΑΕΚ πήγε στα πέναλτι. Ο Γιώβιτς που έχει την ποιότητα. Έβαλε ένα πολύ δύσκολο γκολ. Το έκανε να φαίνεται απλό. Κάποιοι άλλοι δεν ανταποκρίθηκαν στον βαθμό που θα περίμεναμε και με την εικόνα που έχουμε. Δηλαδή, ο Κοϊτά έδειξε πολύ πιο πίσω σε ενέργεια ή σε ορμή. Ο Βάργα έμεινε μακριά από κέρυες θέσεις στο παιχνίδι και ήταν και ο Μοιραίος στο τέλος, αλλά εντάξει, αυτό συμβαίνει με τα πέναλτι. Δηλαδή, υπήρχαν και πιο εμπειροί παίκτες για να συζητήσουμε στο αν ανταποκρίθηκαν ή όχι, γιατί δέχτηκε και ένα ερώτημα τι έχει να πει για τους νέους ποδοσφαιριστές και ειδικά για τον Παλαμότη που αγωνίστηκε. Είπε, δεν έχω να πω κάτι, έτσι είναι ο κανονισμός. Αγωνίστηκαν δύο παίκτες, δεν μπορούσαν να αγωνιστεί δύο άλλοι. Εγώ λέει, έμεινα ευχαριστημένος αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν. Και είναι σωστή η προσέγγιση αυτή του Νίκολη. Η ΑΕΚ χάνει το Super Cup, εγκατακλείδει, επειδή δεν είχε την κατάλληλη νοοτροπία για να το κερδίσει. Δεν θεωρώ εδώ. Και ουσιαστικά το είπε και ο Νίκολης ότι οι παίκτες άκουσαν τον Νίκολη στο 100% σε αυτά που έλεγε χθες και ακολούθησαν τις οδηγίες του. Κατά διαστήματα έδειξαν ότι θυμούνται το τι έκαναν πέρσι, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, και κατάφεραν να βάλουν τον γκολ. Αλλά στα μεγάλα τμήματα του παιχνιδιού υπήρχε όλο αυτό που περιέγραψε ο Νίκολης. Λίγη χαλάρωση παραπάνω. Δεν ήταν προσγειωμένη η ΑΕΚ όπως μας είχε συνηθίσει. Δηλαδή, υπερεκτίμησε την κατάσταση απέναντι στον Όφη που έδειξε ανταγωνιστικός, που είχε τα δικά του διαστήματα, που πήγαινε πρώτος στην μπάλα, κερδίζε διεκδικήσεις, κερδίζε μονομαχίες. Εκεί υστέρησε η ΑΕΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και άρα, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, γιατί έτσι είναι ο χρόνος του ποδοσφαίρου, Τρίτη έχει παιχνίδι, Δευτέρα φεύγει για την Σόφια, είναι γρήγορα να αλλάξει το τσιπάκι των ποδοσφαιριστών σε ό,τι αφορά την οτροπία, στο τι πρέπει να κάνουν από το 1 έως το 90 για να πάρουν το παιχνίδι. Δεν μπορείς να πάρεις παιχνίδια επειδή θα παίζεις 30 λεπτά, 40 λεπτά ή 60 λεπτά. Και να βρεθεί καλύτερη χημεία στο πώς πρέπει να λειτουργεί αγωνιστικά η ομάδα, ώστε να μην δίνει τέτοια δικαιώματα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αρχή της περίοδου είναι, βεβαίως ο πρώτος τίτλος
1: χάθηκε. Γι' αυτό συζητάμε, το πρώτο επίσημο μάτς είναι.
0: Ο πρώτος τίτλος, είναι ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν, Γιάννη, ή ο τελευταίος της παλιάς?
1: Ο πρώτος της νέας πάει. Πρώτα απ' όλα έγινε με άλλους κανόνες από αυτούς που έγινε το περσινό Super Cup.
0: Λοιπόν, είναι ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν, εντάξει, χάθηκε το Super Cup.
1: Συγχαρητήρια στον Όφη.
0: Φυσικά, συγχαρητήρια στον
1: Όφη.
0: Δύο κύπελλα από τον Απρίλιο μέχρι τώρα.
1: Κοίταξε, αν σε τη γνώμη μου, το σήκωσε πολύ ψηλά ο Νίκολης το θέμα του Super Cup, αλλά καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Ήθελε να τραβήξει τους παίκτες του προς αυτή την κατεύθυνση. Και η αποτυχία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είχε δίκιο που το σήκωσε τόσο ψηλά. Μπορεί εμείς να λέμε ότι μα γιατί ο προπονητής μια διοργάνωση τώρα του Super Cup να τη σηκώσει τόσο ψηλά, οπότε να φαίνεται κάπως μεγαλύτερη αποτυχία σήμερα. Αλλά το έκανε για την ομάδα του, το έκανε για τα αποδυτήριά του. Γιατί ξέρει πολύ καλά τι συμπεριφορές έχουν οι ποδοσφαιριστές του μέσα και προφανώς ήθελε να τους τραβήξει όλους προς μια κατεύθυνση. Το ότι δεν έγινε επειδή αυτό ακριβώς που ξέρω ο ίδιος το είδαμε και εμείς σήμερα, του δίνει δίκιο για αυτή την τακτική και γι' αυτό μιλάει για τις καμπάνες τώρα, για τα καμπανάκια, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία. Για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό στο παιχνίδι. Μπορούμε να μιλήσουμε ατομικά, μπορούμε να μιλήσουμε απέκτες για τον ένα και τον άλλον, αλλά το πιο σημαντικό για μένα ήταν
0: δεν
1: η νοοτροπία.
0: Δεν νομίζω να μιλήσουμε ατομικά, νομίζω γενικά πρέπει να το πούμε εδώ πέρα.
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα, δηλαδή αν ανταποκρίθηκε ο Κάιρινεν, τι έδωσε, τι έχασε, αν έλειψαν οι εντάσεις και τα τρεξίματα του Πινέδα σήμερα. Ναι, θα γίνεται αυτή η κουβέντα, αρέσει δεν αρέσει, μέχρι να βρει η ΑΕΚ τα πατήματά της. Να πούμε τα θετικά, τα τελειώματα του Γιώβιτς, ο Μάγερ που ήρθε και έδωσε τέχνη στο παιχνίδι της ΑΕΚ και ένταση και μαχητικότητα. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή πράγματα που μπορείς να δεις ατομικά και να τα κουβεντιάσουμε, αλλά στο σύνολο, αν με ρωτάς γιατί σήμερα η ΑΕΚ χάνει το Super Cup, είναι επειδή δεν είχε την κατάλληλη πνευματική ετοιμότητα για να διαχειριστεί τις συνθήκες που μεταβάλλονται μέσα στο γήπεδο και να είναι αυτή η νικήτρια. Ο Όφη έδειξε πιο έτοιμος από την ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό άλλωστε επιβραβεύτηκε στο τέλος με τους πανηγυρισμούς στην κατάκτηση του Ευρωπαίου.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Σαντορινέο για τον τελικό του Super Cup, από τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Νίκολιτς. Το συνεχίζεται το φιλικό ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Έχουμε εξελίξει στο σκορ. Σε πολύ λίγο ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup είναι στο 85ο λεπτό και το σκορ παραμένει στο 2-1 για την Paris Saint-Germain. Λοιπόν, ξανά ο λόγος στο Βασίλη Βλαχόπουλο για νεότερη ενημέρωση, καθώς από την τελευταία φορά, Βασίλη, που συναντηθήκαμε στον αέρα, είχαμε ακόμα 2 γκολ.
2: Ναι, είχαμε το δεύτερο γκολ του Λούκα, την τρίτη τελική του Ράσιτς και τα 2 γκολ του Ράσιτς. Δηλαδή σε 3 τελικές, μία με το κεφάλι και 2 με τα πόδια. Ο Ράσιτς έχει πετύχει 2 τέρματα, το σκορ είναι 5-2, καθώς ετοιμάζεται ο Χαρούπας με τον Βογιαζίδη να περάσουν στον αγωνιστικό τώρα χώρο για τον Άρη. Η Νάπολη, η οποία προφανώς άλλαξε από την ώρα που πήγε και ο Βεργκάρα, ο οποίος αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού, ο Λούκα και ο Ντεμπρόινε, έβαλε πολύ μεγάλη πίεση στον Άρη, ο οποίος στην πρώτη, ενώ τώρα ο Ράσιτς αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να έχει επιβαρυνθεί κιόλας ο Σέρβος, αντικατασταθεί από τον Βογιαζίδη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Νομίζω ένα ακόμη καταπληκτικό παιχνίδι από τον Σέρβο, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι είναι ένα κεφάλαιο για τον Άρη. Δηλαδή, μια μένα η μεσαία γραμμή του Άρη, ο Ράσιτς είναι. Δεν ξέρω αν στη διάρκεια του χρόνου θα προκύψει κάποιος που θα διεκδικήσει τα σκύτρα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο Ράσιτς. Και ο Δόνης πέρασε το παιχνίδι. 84ο λεπτό, 5-2 για την Νάπολη. Ο Μπουσέτρα κλέβει μπάλα, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει, ήταν με πλάτη. Και μάλιστα την έχασε κιόλας την μπάλα ο Μπουσαΐντο, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είχε πει ο Μανώλο Χιμένεθ, αν και έκανε πολλά λάθη ο Χιμένεθ, στα λάθη που έκανε υπήρχε κάτι σωστό, δηλαδή για τον Μπουσαΐντο, που δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι ένας παίκτης που θέλει να αγωνίζεται στον Άρη. Μακάρι το παιδί στο μέλλον να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρει τι κάνει στο γήπεδο μέσα.
0: Ωραία, λοιπόν, 5-2 είμαστε στο 84 πλέον, όπως βλέπω. Νεότερη ενημέρωση με τη λήξη του αγώνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Ο Ντουέ αποχωρεί, ο Μαλουλού μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Το 2-1 για την Paris Saint-Germain παραμένει. Θυμίζω, ο Ντουέ ήταν ο σκόρερ, μάλλον είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος των Παριζιάνων. Λοιπόν, και πάμε στον Γιώργο Αθανασίου για την περιήγησή μας στα γήπεδα του πλανήτη. Ενώ αυτή την ώρα κορυφαίο γεγονός, Paris Saint-Germain, Aston Villa 2-1 στο 88 πλησιάζουμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Στο ανεπίσημο κορυφαίο πρέπει να σου πω ότι αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα Deportivo La Coruña Real Madrid, που είναι στο 0-1 και είναι λίγο πριν το φινάλε, είχαμε live την έκλειψη ηλίου.
0: Πολύ ωραία,
1: στην Ισπανία. Ένα φαινόμενο που σίγουρα δεν μπορούν να δουν εύκολα οι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά το ίδιο ισχύει για τους φιλάθλους. Συνέβη λοιπόν και αυτό σε αυτό το παιχνίδι, παιχνίδι προετοιμασίας και για τις δύο ομάδες. Υπάρχουν και όμως άλλα δύο φιλικά, Arsenal, Como 1-1 η κανονική του διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι νίκη για την Arsenal. Manchester United Leeds 1-1 επίσης, 5-4 στα πέναλτι για την Manchester United εδώ. Υπάρχει η είδηση ότι ο Τσάβι Ερνάντες, παραμένω Τσάβι Ερνάντες, ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ολλανδίας στη θέση του Κούμαν. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στο 2030, το επόμενο στην πραγματικότητα Μουντιάλ. Και 50 χρόνια περίπου μετά, Άγγελε, η Ολλανδία έχει ομοσπονδιακό τεχνικό, όχι Ολλανδό.
0: Ισπανό. Λοιπόν, να πω ότι όσο ώρα μιλάμε, ο Ντουέ, είπαμε, βγήκε, μπήκε ο Μαγιουλού και βγήκε και ο Κβαρατσκέλια, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Δηλαδή, βγήκαν οι δύο σκόρερ της Paris Saint-Germain και πέρασε ο Μπεράλντο.
1: Ναι. Να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες για να επιστρέψουμε μετά στο Super Cup της UEFA. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Manchester City ζητάει 80 εκατομμύρια ακατέβατα ευρώ για να παραχωρήσει τον Ρόντρι στην Μπαρσελόνα, που όμως δεν δίνει παραπάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε υπάρχει μια οικονομική διαφορά και δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο Ρόντρι να αλλάξει φανέλα. Όσον αφορά τον πολύ συζητημένο ποδοσφαιριστή Αργεντίνο που έχει Ατλέτικο και που τον θέλει η Μπαρσελόνα και που βγήκε μάλιστα δημόσια και είπε ότι εγώ θέλω να πάρω μεταγραφή, αφήστε με να φύγω. Δεν πιστεύω να φύγει, Άγγελε, στο τέλος. Και αυτό γιατί υπάρχει οικονομική διαφορά τεράστια εδώ και μεταξύ μας δεν θέλει να τον δώσει η Ατλέτικο. Και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει βγει και έχει πει ότι εγώ θέλω να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, λογικό είναι να απορούν και οι φίλαθλοι και οι παράγοντες της Ατλέτικο πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής, ο περίφημος Χούλιαν Άλβαρες, να θέλει να φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, να αγωνίζεται στο ίδιο πρωτάθλημα αλλά με την φανέλα μιας άλλης τεράστιας ομάδος στην Ισπανία, όπως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και εδώ μια τεράστια διαφορά. Όσον αφορά το περίφημο σύριαλ Infantino, UEFA κτλ. Η UEFA αναμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο πρωτάθλημα, το Euro. Ωστόσο, εξακολουθεί να απειλεί με μποϊκοτάρισμα μελλοντικά τουρνουά της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου παγκοσμίου κυπέλου γυναικών κάτω των 20 τον ερχόμενο μήνα. Η CONCACAF, η Ποσφαιρική Συνομοσπονδία της Κεντρικής Βορειοαμερικής και Καραϊβικής και η Ποσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας χρησιμοποίησαν επίσης επιστολή για να ζητήσουν εξάρτητη αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε ο Infantino την περίφημη πρόταση για την ίδρυση εταιρείας για τις μεγάλες διοργανώσεις της FIFA. Υπάρχει σιωπή όπου πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, απόσταση όπου πρέπει να υπάρχει ανοιχτότητα, προσθέτει η επιστολή. Αυτές δεν είναι οι ιδιότητες που αξίζει το ποδόσφαιρο από τους ηγέτες του. Γι' αυτό έχουμε υιοθετήσει αυτή την στάση, αναφέρει μεταξύ άλλων αυτή η δεύτερη κοινή επιστολή. Όχι ελαφρά την καρδία, η μόνη μας, αλλά μαζί και από το καθήκον μας απέναντι στο άθλημα που υπηρετούμε. Η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν πάντα στην ενότητά του. Ζητάμε να γίνει σεβαστή αυτή η ενότητα τώρα με ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο, όχι με ηγεσία που επιδιώκει και επιβάλλει την εξουσία της. Προς το παρόν, βέβαια, ο Ιφαντίνο και η FIFA συνεχίζουν να προσπαθούν να κινηθούν κόντρα στο ρεύμα. Δεν αντιδρούν ακόμα και δεν ξέρουμε και αν θα αντιδράσουν και πότε. Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Παρί και την Αστον Βίλα από τα 5 που είναι συνολικά. Το 2-1 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεζερμέν παραμένει. Ξανά ο λόγο η σκυτάλη της ενημέρωσης στο Βασίλη Βλαχόπουλο, καθώς έχουμε διαφοροποίηση στο σκορ στην φιλική αναμέτρηση Νάπολη Άρης. Η οποία ολοκληρώθηκε όπως βλέπω, Βασίλη, έτσι.
2: Ναι, τελικό αποτέλεσμα Νάπολη Άρης 6-2 με τον De Bruyne, ο οποίος πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 90 λεπτό της συνάντησης. Ένα ακόμη αμυντικό λάθος για τον Άρη σε ένα καμπανάκι, ένα παιχνίδι καμπανάκι. Προφανώς υψηλότατο το επίπεδο δυσκολίας αναμέτρησης, αλλά από την άλλη πλευρά και πολύ ενδεικτικές οι αδυναμίες που έχουν κίτρινη στην άμυνα. Τα 6 γκολ που δέχτηκαν από την Νάπολη, η οποία πίεσε πολύ για ένα ημίχρονο, νομίζω είναι το ασφαλέστερο πιστήριο της ενίσχυσης που χρειάζεται αυτή η ομάδα. Δύο γκολ από τον Ράσιτς για τον Άρη και από την, για την Νάπολη. Δύο γκολ από τον Λούκα, αλλά τόσο από τον De Bruyne, Ραχμάνι και Χόιλουντ, συνολικά οι σκόρερ για την Νάπολη, η οποία επικράτησε το Άρη με 6-2, δύο αγωνιστικά πρόσωπα για τον Άρη. Ένα καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ένα κάκιστο στο δεύτερο, το οποίο οδήγησε σε αυτή τη βαριά ήττα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το 2-1 παραμένει. Η Αστον Βίλα προσπαθεί να βρει τις στιγμές της. Όμως οι Παριζιάνοι έχουν αυτή την ώρα τον έλεγχο της μπάλας και προσπαθούν να φτάσουν στην εστία των Άγγλων.

από τις τελευταίες επιθέσεις, καθώς μένει λιγότερο από ένα λεπτό. Ήδη έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πέντε είναι τα λεπτά που έχει υποδείξει ο διαιτητής και μαζί με τον βοηθό, και περιμένουμε να δούμε αν η Άστον Βίλα θα μπορέσει να φτάσει στην ισοφάριση, αν η Παρίσι Σεν Ζερμέν μπορεί να βρει ένα τρίτο γκολ ή αν το παιχνίδι θα παραμείνει στο 2-1.

στο κουπόνι του στοιχήματος. Μάλαγα Φούλαμ 2-2 και Σπορτίβο Ιτένο Κλαμπ Γκουαρανί 1-1. Δευτερόλεπτα χωρίζουν την Παρί Σεν Ζερμέν από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ. Θυμίζω, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Βλαχόπουλο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η φιλική αναμέτρηση. Νάπολι Άρης 6-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ατρόμητος Λεβαδιακός νωρίτερα 0-1 και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας 3-1. Ο Φίνο νικητής του Super Cup, του ελληνικού Super Cup, 2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα, 5-4 για τους κριτικούς στη διαδικασία των πέναλτι, ο πρώτος τίτλος για τους κριτικούς που μπήκαν και αυτοί στην λίστα με τους νικητές της διοργάνωσης. Η Paris Saint-Germain λοιπόν είναι η νέα κυπελούχος του Super Cup της Ευρώπης, υπερκυπελούχος, κατέβαλε την αντίσταση της Aston Villa με 2-1. Θυμίζω, ο Κβαρατσχέλια στο 20, ο Μάντζο στο 45 το 1-1, ο Ντεζιρέ Ντουέ το 2-1, που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα με τους Παριζιάνους να πανηγυρίζουν για αυτή την επιτυχία. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες, ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απίθυνε και ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα, Ροδόπη. Από αγροτικές εργασίες προκλήθηκε η φωτιά στον Ήμερο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτη, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς επίσης και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Να καταστήσει η αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Συγχαρητήρια Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, πρόσθεσε. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψη του σήμερα σε θέση του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Η Βηρυτός από την πλευρά της καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο νότο από το Ισραήλ. Στην Κολομβία, αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει 121 θύματα. Ωστόσο, ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν αναφερθεί ως πληγήσεις περιοχές. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού μετά από ολόκληρα 27 χρόνια. Το φαινόμενο είναι ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Μεγάλο μέρος της ζώνης της ολικής έκλειψης περνά πάνω από ακατοίκητες εκτάσεις του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια ανέμιος 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 12 λεπτά, μισό λεπτό να είμαστε ακριβείς, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 13 του Αυγούστου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί. Όσοι έχετε άδεια και είστε εκδρομή λέω, εξοχή και διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Οι υπόλοιποι, τώρα δεν ήταν το εκδρομή. Το Σαββατοκύριακο αυτό που είναι και της Παναγίας να μας βοηθήσει, να περάσουμε ωραία. Όσοι μείνατε στο κλινόν Άστι, στις μεγάλες πόλεις εν τη αυτή περίπτωση, η ευκαιρία είναι να χαλαρώσουμε λίγο τώρα που έχουν φύγει οι άλλοι. Μα τι συζητάμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε νομίζω. Και αυτό θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο παλικαράκι αυτό, τον Απόστολο το Σίσκο. Τι παλικαράκι, 21, βεβαίως. Το πρώτο μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Δεύτερο το παιδί αυτό, καταπληκτικό, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, παρακαλώ. Εντάξει, είναι και ο Ούγγρος, παιδιά, ο Χούμπερτ Κος, ο οποίος λέει είναι ανίκητος, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Σίσκος είναι νέο παιδί, θα τα καταφέρει και θα κάνει καταπληκτικά πράγματα, είμαστε σίγουροι απολύτως. Και έκανε λέει κατάθεση ψυχής, ναι, στα τελευταία μέτρα λέει κατάλαβα ότι πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα, έκανε κατάθεση ψυχής, είχα στο μυαλό μου όλους τους Έλληνες και ήθελα να σηκώσω επάνω μου όλη τη χώρα, τα νεολαία μας, για την κούρσα λέει δεν κατάλαβα πολλά. Τους αγαπώ. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μόνο στα τελευταία μέτρα είχα εικόνα ότι ήμουν στα μετάλλια. Μπράβο του, μπράβο του. Ξεπέρασε και τραυματισμούς και δούλεψε. Τα αφήνω λέει όλα πίσω μου και πλέον κοιτάω μπροστά για το 2028. Εκεί που είναι ο μεγάλος στόχος, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Να πάει καταπληκτικά. Θα πάει, τι να πάει. Καταπληκτικά θα πάει και θα είμαστε περήφανοι και εδώ θα. Μπορεί να μην είμαστε εμείς, κάποιος θα είναι πάντως να τα λέει. Όπως και να έχει, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Είμαστε καταπληκτικοί. Είμαστε καταπληκτικοί. Παιδιά, αυτές οι εικόνες, εμείς δεν το είδαμε, άλλη μόνο. Αυτή η εικόνα, η καταπληκτική, η ολική έκλειψη ηλίου. Πω. Φρενίτιδα σου λέει. Ναι. Και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και ευτυχώς υπάρχουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο και όλα τα σχετικά. Η πυρωτική Ισπανία λέει βρέθηκε στη διαδρομή της ολικής έκλειψης ηλίου με εκατομμύρια πολιτών να παρακολουθούν το θέαμα. Γιατί θα μου πεις, γιατί? Εξαιρετικά σπάνια στιγμή, γιατί η Ισπανία έχει ένα δύο ολική έκλειψη ηλίου από το 1905, παρακαλώ. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, τη Γρυλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Σου προκαλεί δέος η αλήθεια, έτσι. Στο προκαλεί αυτό όλα, όλο το θέμα. Η έκλειψη ξεκίνησε πριν από τη δύση του ηλίου, όταν η σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Σε μια στενή ζώνη, λέει, που εκτείνεται από το Βόρειο Ατλαντικό ως τη Μεσόγειο. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Ξεκίνησε στη Ρωσία, μετά διέσχισε το Βόρειο Ημισφαίριο, πέρασε πάνω από τη Γρυλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό. Και η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Βλέπω εδώ καθόλου στις παραλίες με τα γυαλιά, υποθέτω και ελπίζω να είναι τα κατάλληλα που φορούσαν για να δουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Είναι εντυπωσιακό λέει το πώς τα χρώματα επανέρχονται σταδιακά μετά την ολική έκλειψη, πρώτα τα κόκκινα, μετά τα μπλε, ακριβώς όπως την αυγή και το σούρουπο, ξεγελώντας εντελώς τον εγκέφαλο. Αμέ, τι νομίζετε? Έμοιαζε λέει με σκηνή επιστημονικής φαντασίας το πόσο γρήγορα νύχτωσε. Όπως το παρακολούθησε, υποθέτω ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Η επόμενη ολική έκλειψη θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, πρώτο Θεός, 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την NASA. Θα είναι ορατή στη Νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη.
Θα μου πεις, γιατί να περιμένω ένα χρόνο, πρόσεξε τώρα. Κάτοικοι, λέει, σε περιοχές της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία δακτυλιοειδή έκλειψη στις 6 Φεβρουαρίου. Μας έρχεται το Φεβρουάριος. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι, όταν η δακτυλιοειδής συμβαίνει όταν η σελήνη βρίσκεται κοντά στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της από τη Γη, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο. Αυτή, λέει, η διάταξη, η NASA τα λέει αυτά, αυτή η διάταξη δημιουργεί την εικόνα ενός δακτυλίου φωτιάς γύρω από τη σελήνη. Ναι. Ουί, καταπληκτικά. Αυτά γίνονται στον ουρανό. Στη Γη γίνονται άλλα. Άλαβες. Γίνονται άλλα. Θα τα πούμε. Προσέξτε με τώρα. Τι γίνεται. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Αλλά για να μην τρέχουμε, παίρνουμε μέτρα. Σήμερα, να γυρίσουμε στα πεζά πράγματα, έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού όλο το σύστημα, όλος ο κρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, διότι προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, 5. Η κλίμακα είναι 5. Ως τώρα λέγαμε 4, πάρα πολύ ψηλός κίνδυνος. Τώρα, παιδιά, είναι ακραίος το 5. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορυφαία, Μυτιλίνη. Εξαιτίας των συνθήκων που προβλέπονται για σήμερα, συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του αρμοδίου υπουργού βεβαίως. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στα πολλά και σοβαρά συμβάντα που κλείθηκε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός το προηγούμενο διάστημα και επεσήμανε ότι το πυροσβεστικό σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί καθημερινά σε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Καταγράφονται, λέει, καθημερινά 20 έως 50 συμβάντα. Και τρέχουν οι πυροσβέστες, διότι δεν είναι μία φωτιά, 2, 3, 5, 10, 20, 50, όταν είναι. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι απαιτήσεις έχει αυτή η περίοδος. Και προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένο, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, είπε ο κύριος Τουρνάς. Λοιπόν, συγγνώμη. Κόκκινος συναγερμός. Αυτό που λέμε, σας λέμε καμιά φορά red code, αυτό είναι κόκκινος συναγερμός. Λοιπόν, 5. Κατηγορίας κινδύνου 5. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία και Εύβοια μέσα. Πελοπόννησος, στην Αργολίδα και στην Κορυφαία. Βόρειο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη. 4. Κατηγορίας κινδύνου 4, ο συναγερμός. Στα Κύθυρα. Δεν θα βγάλει κάτι εννιάρια σήμερα από φορ. Κόλυθο, Αρκαδία, Λακωνία, στα δυτικά, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, στην Ήπειρο, Άρτα, Πρέβεζα, εδώ Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο, έτσι, βάζουμε και τη Σκύρο μέσα, Σποράδες, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική και Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος, με τη Σαμοθράκη μέσα, έτσι, και Νοτίου Αιγαίου περιφέρεια με τις Κυκλάδες. Τι είναι αυτό το red code το περιβόητο? Σε κατάσταση αυτής της κινητοποίησης, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα έναντι επαμπυλούμενου κινδύνου, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να γίνει διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Ενώ δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής. Το πριν, το κατά τη διάρκεια της φωτιάς και το μετά. Έτσι. Και στο πλαίσιο αυτό, δήμοι και περιφέρειες στις περιοχές που είναι σε πράσινο, λέω, σε κατηγορία κινδύνου 4 και κατηγορία κινδύνου 5, καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα όλα τα όργανα που πρέπει για να εξεταστούν τα θέματα που συνδέονται με τις πυρκαγιές.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, δήμους κτλ. Για να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το σύνολο του προσωπικού της πυροσβεστικής θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι για τη βυστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και όλες τις ευπαθείς περιοχές που πηγαίνουμε και καμιά φορά λειτουργούμε όπως δεν πρέπει. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί, να πετάνε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα όπου χρειαστεί να ρίξει το νερό. Επίσης θα υπάρχουν συστήματα με μη επανδρομένο αεροσκαφών, κινητά κέντρα drone για συνεχή ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου, και επίσης οι ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες. Και είναι όλοι, είμαστε όλοι επί ποδό, αστυνομία, λιμενικό, τα πάντα, έτσι. Πολιτική προστασία, υδροφόρες, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Και ξανά το ίδιο, κάθε φορά θα το λέμε, ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να προσέχουν. Και ξανά το ίδιο, κάθε φορά θα το λέμε, ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες.

0: Χρειάζεται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι περιφέρειες και οι δήμοι και όλα αυτά. Επίσης, σήμερα που είναι Πέμπτη, εδώ στην Αθήνα, έτσι, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Δεν θα επιτρέπεται. Να πάτε αλλού να κάνετε εκδρομή και να κάνετε βόλτα. Τόσα ωραία μέρη υπάρχουν, να πάτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τους ανθρώπους που ήδη έχουν πληγεί από τη φωτιά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους. Και ο Δήμος Μαύρας Ιδηλίας σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά σε φυτική παραγωγή και υποδομές, μηχανήματα, αποθήκες κτλ. Ότι μπορούν να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ινόης προκειμένου να υποβάλουν αναγγελία ΕΛΓΑ δήλωση ζημιάς φυτικής παραγωγής και υποδομών. Σήμερα έχουμε 13. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την άλλη Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Έτσι. Αστυνομική ταυτότητα, αφημί, IBAN, τραπεζικού λογαριασμού, να βγουν τα λεφτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία μόνιμης κατοικίας. Θα πάτε εκεί να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Πρέπει, λέει, να μεριμνήσουν οι πληγέντες για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής τους μέχρι την άλλη Πέμπτη, 22 Αυγούστου, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών. Έτσι, όσο πιο νωρίς πάτε, θα μου πεις ότι είναι και ο 15 Αύγουστος, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα θα κοιτάξουμε τις διακοπές, εδώ οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά τους. Όσο πιο σύντομα, τόσο πιο σύντομα θα γίνουν οι εκτιμήσεις και θα κατατεθούν και τα χρήματα, υποθέτω. Και είχαμε και την άλλη την είδηση εχθές. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά. Ένας 59χρονος πιεζόταν, λέει, πολύ στη δουλειά και για να εκτονώσει την πίεση αυτή, έβαζε φωτιές. Συνελήφθη για τουλάχιστον 3 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα το πήγανε, ποινική δίωξη για κακούργημα του ασκήθηκε και πάει τώρα στον ανακριτή. Το ομολόγησε. Τώρα δεν θα σας πω τον τρόπο. Θα μου πεις, εσένα περιμένουμε να μας το πεις, δεν τα έχουμε ακούσει. Τώρα γιατί να βάζουμε ιδέες, ποιος ξέρει ποιος ακούει. Ποιος ακούει. Δηλαδή σου λέει αυτός το έκανε για. Ξέρω εγώ. Πολλά γίνονται, πολλά έχουν τα μάτια μας. Τέλος πάντων είπε ότι από χαζομάρα, λέει, το έκανε. Ναι. Ήταν πιεσμένος, λέει, στη δουλειά και έβαζε φωτιές για εκτόνωση από την κούραση. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Συνεχίζεται η έρευνα, βέβαια, για να διαπιστωθεί αν ο άνθρωπος αυτός εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις εμπρισμού το προηγούμενο διάστημα. Εννοείται ότι συνεχίζεται. Έχω ακούσει διάφορα. Ο άλλος έβαλε να ψήσει. Ο άλλος κάνει μπάρμπεκι. Ο άλλος έβαλε να κάνει ξυγονοκόλληση εκείνη ώρα. Ο άλλος με τροχό να κόψει δεν ξέρω τι. Ο άλλος να έχω άγχος και να εκτρώνω με να βάζω φωτιές να καίγεται το σύμπαν. Δεν το έχω ξανακούσει. Τι δικαιολογία είναι αυτή. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό μερικές φορές. Επειδή έχω να ακούσω διάφορα, Νίκο μου, έλα δεν λέω. Ωραία. Μηνύματα. Πώς. Μάλιστα, διαφημίσεις τραγούδι. Έχω λοιπόν να τα ακούσω τα διάφορα και πρέπει να τα ακούμε παιδιά αυτά που τα μηνύματα χρειάζονται. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνύματα, θα ακούσουμε και τραγούδι και επανερχόμεθα εδώ. Είναι 12 και 29 και 9 δευτερόλεπτα. Πάμε, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε

0: Έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων. Προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε πολύ, να θα τα πούμε, εννοείται, με το συζητώ. Γεια σου Θοδωρή μου, καλησπέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ την αγαπώ την Ικαρία, πολύ. Την αγαπάς και εσύ για να μένεις εκεί, μπράβο σου. Με πολύ ζεστό αεράκι, και εκεί έχει ζεστό αεράκι, και εδώ. Και εδώ. Και κάθε φορά που φυσάει, είναι η ψυχή μας βέβαια, έτσι πως έχουμε καταντήσει. Αλλά έχω να σου πω όμως το εξής, προσέξτε. Μου έδωσες ωραία πάσα, μπράβο βρε Θοδωρή. Έχουμε, τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα, διότι το διατάφτα ξεκινάει σήμερα, που είναι Πέμπτη. Το γνωστό αλλάζει το σκηνικό. Εντάξει, ναι. Ισχυρούς ανέμους, ενισχυμένους θα έχουμε, ναι. Και πτώση της θερμοκρασίας. Μακάρι. Λιγάκι. Τώρα ξέρω, κάποιοι θα με βρίζουν. Θα λένε, εμείς κάνουμε διακοπές και εσύ λες μας να πάει στη θερμοκρασία. Καλά, δεν μπορείτε να κάνετε διακοπές άμα δεν έχει 40, ας πούμε. Έχει ζεστάνει ο καιρός του ή άλλο. Δηλαδή και 32 να έχει, δεν είναι που έπιασε κρύο. Κάποτε, παλιά, 33 βαθμοί λέγαμε μείνει καύσωνας. Θα μου πεις από τότε έχουν περάσει δεκαετίες. Εντάξει. Συνηθίζει ο άνθρωπος. Ή τέλος πάντων κάποιοι συνηθίζουν. Εμείς δεν μπορούμε. Όπως και να έχετε, κατά τις πυρκαγιές τα είπαμε αναλυτικά, μην επαναλαμβανόμεθα. Προσοχή, δηλαδή μάτια 114, όχι 14. Προσέχτε τώρα. Θα συναντήσουμε, λέει, ένα τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Θα σας τα πω επιστημονικά. Πρόκειται για την ενίσχυση του βόρειου βόρειο-ανατολικού ρεύματος στο Αιγαίο και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά και εδαφική ξηρασία. Το κίνδυνο, το τρίγωνο της επιτυχίας. Οι άνεμοι, λέει, θα είναι θυελώδεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να φτάσουν και τα 9 αμποφόρ προς το Κάβο Ντόρο. Οι ισχυροί άνεμοι που αφορούν στα ανατολικά και νότια υπηρωτικά, από το ύψος της Εύβοιας μέχρι την Πελοπόννησο και ιδίως στο τρίγωνο, Ανατολική Αττική Κυκλάδες Εύβοια. Και θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα. Σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά, έτσι. Μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμή βοριαδάκι 4 με 6. Στο Αιγαίο δεν θα είναι βοριαδάκι, θα είναι βοριάς κανονικός μέχρι 8. Πτώση της μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά. Αυτά σήμερα. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχει, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην Ήπειρο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8. Για αύριο παραμονή της Παναγίας, έτσι, ο 5 Αύγουστο. Η θερμοκρασία, λέει, θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Και το 15 Αύγουστο θα έχουμε πρόσχερες τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και μεσημέρι και απόγευμα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Συνεχίζεται το βοριαδάκι. Στα δυτικά λέει 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6. Στο Αιγαίο βγάζει πάλι τοπικά 8. Αυτές οι τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Έτσι το έχουμε εμπεδώσει νομίζω. Και το 15 Αύγουστο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Αυτός είναι ο καιρός, παιδιά, λένε οι μετεωρολόγοι, για το τριήμερο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Από Κυριακή βλέπουμε. Δεν έχουμε μόνο εδώ φωτιές, έτσι. Έχουν και στην Γαλλία και στην Ισπανία και τα λοιπά. Στη Γαλλία περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα χθες από κατασκήνωση, διότι είχε δύο φωτιές, δύο πυρκαγιές κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της χώρας. Και η μία
Από τις δύο πυρκαγιές έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά, οι συνθήκες λέει είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά στο άλλο πύρινο μέτωπο. Τι σημαίνει? Ότι έχει ανέμους δυνατούς και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη και εξαπλώνει τη φωτιά προς τα νότια. Αυτό σημαίνει δυσμενείς συνθήκες. Και 87 πυροσβέστες επιχειρούν και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις. Και περιμένουν να χαράξει και εκεί, να δουν τι θα γίνουν με τα εναέρια μέσα. Εν τη αυτή περιπτώση, τους λένε και σε αυτούς, παιδιά, ακολουθήστε πιστά τις τις εντολές, τις οδηγίες των αρχών. Τι να κάνεις, μπορείς, άμα βλέπεις φωτιά και έρχεται, μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς, ακολουθείς αυτό που σου λένε για να μην τρέξεις. Και να είσαι, να έχεις πάει διακοπές τώρα και να προκύψει αυτό, αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κολομβία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί δεν το συζητώ. Τριήμερο πένθος από χθες, εθνικό πένθος στην Κολομβία. Αυτά ως φόρος τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ναι, εντάξει, 254 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί, χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Και μάλιστα, δηλαδή αυτά τα διατάγματα πραγματικά. Η Εθνική Σημαία λέει θα κυματίζει με σύστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Ως φόρο τιμή σε όσους όσοι έχασαν τη ζωή τους. Το λέει το διάταγμα αυτό. Εν τη αυτή περιπτώσει η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται χωρίς σταματημό στα δυτικά της χώρας, όπου τα 7,4 ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Έτσι. 30 ώρες μετά τα ρίχτερα αυτά ανέσυραν οι σωστικές, οι διασώστες από τα ερείπια κτηρίων ένα μωρό 2 μηνών και μια γυναίκα 32 ετών. Ακούσαμε λέει τα κλάματα ενός μωρού. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα χαμένο λέει κάτω από τα ερείπια. Ήταν το κεφαλάκι του εκεί πέρα. Ήταν στην αγκαλιά του μπαμπά του το μωράκι αυτό. Τι να πω. Σώθηκε πάντως. Η 32χρονη γυναίκα, η διάσωσή της διήρκησε περίπου 16 ώρες. Βάλε τώρα να ψάχνεις. Τα έχουμε δει έτσι στα συντρίμια και να είναι τόνι τσιμέντο από πάνω. Τι χειρουργικές κινήσεις πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι αγωνία ζουν και οι ίδιοι, έτσι. Και δεν ξέρουν και τι θα δουν από κάτω. Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, δεδομένων των συνθήκων, λέει, σε καλή κατάσταση είναι η γυναίκα αυτή. Και εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Τουλάχιστον 2, λέει, από αυτούς είναι ζωντανοί. Και συνεχίζεται η έρευνα και η επιχείρηση αυτή τη διάσωση. Τι γίνεται τώρα? Παραμένει η άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, λέει το Reuters. Και μετά τις 72, ο σεισμός έγινε Δευτέρα, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Μετά τις 72 ώρες οι πιθανότητες επιβίωσης, λέει, μειώνονται δραματικά. Έχουν πάει, βρίσκονται εκεί στα χαλάσματα να βοηθήσουν επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου. Ο κόσμος πάει, τους μοιράζει τρόφιμα και νερό και στους διασώστες και στους πληγέντες. Θυμάστε που λέγαμε χθες, είπε ο ΙΕ, όχι σε βάθος χρόνου, άμεσα πρέπει να δώσουν στους ανθρώπους φαγητό στους σεισμόπληκτους. Χτυπάει τα καμπανάκια, αλλά κάτι γίνεται όμως. Κάποιοι βοηθάνε, υποθέτω. Επίσης, τα λέγαμε και χθες, απαγόρευση κυκλοφορία σε κάποιες πόλεις για να προληθούν οι λαιλασίες. Είναι οι εικόνες, είναι καθυλωτικές. Ότι νομίζεις έχει γίνει βομβαρδισμός. Και μέσα σε όλη αυτή τώρα την κατάσταση ψάχνουν να βρουν ποιον να μπορέσουν να σώσουν ανθρώπους. Με σκαπάνες, με φτιάρια, με γυμνά χέρια πάνε εκεί κάτι και να βοηθήσουν. Ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τα συντρίμια. Εντάξει. Λένε οι άνθρωποι, τα χάσαμε όλα,
αλλά είμαστε, λέει, ζωντανοί. Αυτό το είπε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατασκηνώσει σε ένα πάρκο με τη σύντροφό του και ένα μωράκι 7 μηνών. Περιμένει τώρα εκεί, γιατί ψάχνει να βρει, ας πούμε, παράδειγμα σας λέω, από τα χιλιάδες παραδείγματα. Είναι η θεία μου, λέει, ζούσε εδώ και περιμένουν, κάθονται τώρα εκεί στη σκηνή να δουν τι γίνεται με την κατάσταση αυτή. Και λένε οι άνθρωποι ότι θα ορθοποδήσουν το πώς και το πότε είναι το θέμα. Λοιπόν, ανθρωπιστική βοήθεια έχουν στείλει πολλές χώρες, γιατί όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση, αυτό που σου έρχεται στο νου το πρώτο, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της, και την κυβέρνηση, ναι, της Κολομβίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και ο Πάπας, λέω, δήλωσε συγκλονισμένος. Τώρα δεν ξέρω τι βοήθεια για τον ΟΗΕ, εντάξει, αλλά για το Βατικανό δεν ξέρω. Και επίσης είπαμε για το 15,5, βάλε 16 εκατομμύρια δολάρια, ναι, θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η δορυφόρη της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις της διάσωσης. Τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι? Θα πεις ότι γίνανε και άλλοι άνθρωποι που ψάχνανε στη Βενεζουέλα να δουν τι γίνεται και μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς, και κάθε μέρα βγαίνει η Βενεζουέλα και ανεβάζει τον αριθμό, έχει φτάσει 6.500 νεκροί, με τους αγνοούμενους και με τους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, η κατάσταση πώς έχει. Εν τη αυτή περιπτώση θα δείξει πώς θα πάει όλο αυτό, διότι είναι γεια σας. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Εννοείται. Γεια σου, Μανώλη μου. Εννοείται. Θέλω να το αφήσω για να το πω όπως θέλω. Με την έννοια πια. Με την έννοια το πώς το βλέπει κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με την καλλιτεχνία. Φωνή καταπληκτική στη χοροδία χρόνια του σχολείου, όταν είμαστε στο γρυφό σχολείο που ήμουν τότε, αλλά καμία σχέση. Και πώς βλέπει ένας άνθρωπος που παρακολουθεί σινεμά, παρακολουθεί την πορεία ανθρώπων, έτσι. Θα τα δούμε. Μην βιάζεστε καθόλου. Τι είναι αυτό? Μίλησα πολύ, Νίκολες. Μίλησα πολύ, Πώς, τι είπες, Νίκο μου? Α, μια χαρά μίλησα. Εντάξει. Ποιος είναι ο φυσικός μας πλούτος? Ποιος φυσικός μας πλούτος? Αυτό το πράγμα να περνάμε από τις περιοχές που έχουν καεί, όχι τώρα, που καίγονται κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτό την έχουν και άλλοι άνθρωποι αυτή την αίσθηση, το ότι σε πιάνει η ψυχή σου και σφίγγεται και λες τι είναι αυτό. Για να μην έχουμε αυταπάτες, τα σπίτια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια θα φτιαχτούν. Αν κάποιος δουλεύει 35 χρόνια και 30 και 25 και 40 να φτιάξει ένα σπίτι, και είναι τώρα, ας πούμε, 65, να ζήσει άλλα 200 χρόνια, δεν λέω, αλλά δεν έχει περιθώρια πολλά. Τα παιδιά του ενδεχομένως, τα εγγόνια του κτλ. Κάτι θα γίνει. Με δυσκολία τεράστια. Δεν είπα ότι θα είναι εύκολο. Έτσι, μόνο που βλέπεις το σπίτι σου και είναι τα καμένα του βάρια, μόνο φτάνει. Το δάσος για να γίνει θέλει 25 με 30 χρόνια, παιδιά. Αναδασώσεις θα γίνουν και θα γίνουν ό,τι πρέπει και τα λοιπά. Θέλει χρόνο. Και επίσης, όλοι τρέχουνε για τις φωτιές, εννοείται, τώρα έχουμε αυτές τις μέρες που θα είναι η κατάσταση δύσκολη με τον αέρα. Και το μετά. Το μετά είναι... Γι' αυτό όλοι μιλάνε για πλημμυρικά έργα. Υποτίθεται ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά, για μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνουν τα έργα. Να γίνουν. Γιατί έρχονται βροχές. Δεν υπάρχει δέντρακια, δάσος, δασάκια να συγκρατούν το νερό. Να το ληστήσεις, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Δεν είναι κάτι που είναι. Ναι, κάει και το Πόρτο Γερμενό, η Δυτική Αττική. Θα το φτιάξουμε. Τα υπόλοιπα, πώς θωρακίζεις έναν τόπο για να μην σου δημιουργηθούν προβλήματα στην εξέλιξη του φαινομένου? Εδώ σε θέλω. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Το μωρό είναι.
Όχι, δεν το μωράκι είναι αυτό. Τι μου παιδιά, προσέξτε, φωτογραφίες από άλλους σεισμούς δεν θέλω. Παιδί, γιατί να το δω, το ξέρω τι έχει γίνει. Πρέπει να το δω και να είναι και ψεύτικο. Όχι. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Δεν θέλουμε τέτοια φαινόμενα. Θέλουμε να οι άνθρωποι να γυρίσουν στη ζωή τους την κανονική. Αυτό θέλουμε. Μακάρι να γίνει. Άμεσα. Ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου το ξέρω και εγώ. Είναι παρά 10, ε. Για βάλε ένα τραγούδι, γιατί θέλω μετά να πω κάτι άλλο. Διαφορετικό. Για πάμε.

μου. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε. Έγινε χθες πολιτική κηδεία του Νίκου του Καλογερόπουλου. Έχει γίνει πολλής λόγος. Πώς, δημοσία δαπάνη, χωρίς. Όχι, δεν έγινε δημοσία δαπάνη κηδεία του. Και ο επίλογος γράφτηκε με το Καραϊσκάκι, το τραγούδι αυτό που είχε γράψει για την ταινία «Η πίστη Σπύλου». Αυτό το τραγούδι το συνόδευσε στο τελευταίο ταξίδι. Θέλω να βάλετε, να το ακούσετε στο Google, να το γουγκλάρετε και να το ακούσετε. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι. Ξέρετε, παιδιά, δεν είναι... Είναι κηδεία, ναι. Κανείς δεν μιλάει για το μετά. Δηλαδή, εμείς χάσαμε και... θεωρούμε ότι χάσαμε ένα πολύ σπουδαίο ηθοποιό, έναν άνθρωπο που το βλέπαμε στο σινεμά, το βλέπαμε στη τηλεόραση, το βλέπαμε συνεντεύξεις, τον είχα μάθει από τα τραγούδια του. Ήταν ένας άνθρωπος πολυσχηδής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εντάχθηκε ποτέ στο σύστημα, παιδί μου. Ποτέ. Ήταν επιλογή του, το τήρησε μέχρι τέλους, και ένας άνθρωπος ο οποίος απήχε από τα πώς να το πω έτσι, από τα καθημερινά post και τις καθημερινές αναρτήσεις, και δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις για τον Καλογερόπουλο. Δεν υπήρξε άνθρωπος ένας να πει μια κακή κουβέντα. Δεν υπήρξε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι πολύ αγαπητός και μέσα σε 100 σχόλια να υπάρχουν 2 που θα είναι εναντίον του. Δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Η αγάπη προς αυτόν τον άνθρωπο, τον αντισυμβατικό καλλιτέχνη. Το θέμα είναι το μετά. Έγινε η κηδεία, τελείωσε το μετά. Όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και είσαι μόνος, μόνη, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Να αφήσουμε λοιπόν την ιστορία του πώς και να επικεντρωθούμε. Έχει αφήσει πίσω του ένα έργο. Οποιοςδήποτε τώρα με το διαδίκτυο είναι πανεύκολο, μπαίνει, κουγκλάρει, βρίσκει, ακούει, διαβάζει, βλέπει τα πάντα. Να μπούμε λίγο στη διαδικασία να σκεφτούμε το τι συμβαίνει μετά. Και το μετά, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο. Το μετά. Μουσική. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Την ίδια ώρα τρεις συλλήψεις έγιναν για πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Στον ήμερο Ροδόπη, σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά προκλήθηκε από αγροτικές εργασίες. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες. Δύο ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 επιστήματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν πληγεί. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ υπέγραψε σήμερα απόφαση που επιτρέπει στις Αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι το Ισραήλ προτίθεται να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την R2 Sport. Ο χρόνος 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με συγχαρητήρια μηνύματα υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Σίσκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο. Αποδεικνύει η Ελλάδα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη παρακολούθησαν την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου 27 χρόνια μετά την προηγούμενη. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Σιβηρία, ακολουθώντας καμπύλη πορεία μέσω Ισλανδίας και Γρυλανδίας, περνώντας κυρίως από ακατοίκητες περιοχές του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 13 Αυγούστου. Με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γεια σου Ελένη, καλά είμαστε εσύ. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Το μετά είναι έτσι. Όταν περιμένεις να ανοίξει πόρτα και δεν ανοίγει, από τον άνθρωπο που έχει φύγει, όταν πηγαίνεις και περιμένεις να τον δεις να κάθεται στην καρέκλα του, στην πολυθρόνα του και δεν υπάρχει, όταν θες να μιλήσεις στο τηλέφωνο και παίρνεις τον αριθμό και λες τι ανοησία κάνω. Έτσι, άτε, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, είπαμε για την ολική έκλειψη ηλίου και για την φρενίδα που επικράτησε και τα λοιπά. Και διάβαζα τις εντυπώσεις των ανθρώπων οι οποίοι τα παρακολούθησαν αυτό το φαινόμενο το σπάνιο. Και την πιο ωραία έκφραση, την πιο ωραία τάκα την είπε ένα κοριτσάκι 24 ετών, η Άγια. Πόσο μικροί είμαστε, λέει, σε κοσμικό επίπεδο. Αυτό είναι το διατάφτα. Όταν ζεις κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις το πόσο ασήμαντοι είμαστε. Κόκοσά μου στον ωκεανό. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι θεοί. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, τι γίνεται, θυμάστε, το θυμάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το θυμάστε, θέμα τεράστιο και τα λοιπά και δημιούργησε και ζήτημα ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία με τη Θέουτα, τον ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, που έγινε μια προσπάθεια από ανθρώπους έτσι, μετανάστες να μπουν στο φύλακα, θέλουν να περάσουν πάνω στην Ισπανία και υπήρξε τεράστιο ζήτημα. Και χθες οι μαροκινές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν μέτρα για να αποτρέψουν κάθε νέα μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα, αφού διαπίστωσαν, λέει, ένα νέο κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ και μια εβδομάδα, μην σας πω και παραπάνω, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο λένε ότι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φιντέκ και τη Θέουτα θα ανοίξει στις 15 Αυγούστου, που είναι η μέρα αργία στην Ισπανία. Και έρχονται αυτές οι αναρτήσεις αφότου περίπου 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα σε διάστημα λίγων ημερών στα τέλη Ιουλίου στη Θέουτα, και μάλιστα είναι αριθμός ρεκόρ για ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 70.000 απελάθηκαν πίσω στο Μαρόκο, λέει η Ισπανία. Και τώρα έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί, λέει, κάθε απόπειρα παράνομης διέλευσης και να εμποδιστεί κάθε πρόσωπο που επιδιώκει να συμμετάσχει σε αυτήν. Αυτά τα λένε οι Μαροκινοί. Και λένε επίσης ότι τα πρόσωπα που διακινούν αυτές τις αναρτήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη. Μία ομάδα ατόμων, λέει, που βαρύνονται με υποψίες ότι εμπλέκονται, συνελήφθη και σε βάρος τους διενεργείται έρευνα. Έτσι λένε, παιδιά, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων από το Μαροκινό. Μετά αυτή την πρωτοφανή μαζική εισρωή μεταναστών προς τη Θέουτα, περίπου 2.000 άνθρωποι, περισσότεροι από 1.000 ανήλικοι ασυνόδευτοι, παραμένουν στην περιοχή. Και βγαίνει το Μαροκινό Υπουργείο Εσωτερικών και καλεί τις ισπανικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιταχύνουν τις διαδικασίες επιστροφής αυτών των ανηλίκων. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν βγει οι ΟΗΕ, έχουν βγει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και χτυπάνε καμπάνες, ό,τι καμπανάκια. Και λένε ότι αυτά τα παιδιά που είναι εκεί ανήλικοι, γιατί παιδιά είναι, τα ασυνόδευτα, μπορεί να πέσουν θύματα του οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Κακοποίησης, βίων επιθέσεων, σεξουαλικής κακοποίησης, κρούν τον κόδωνα.
Και τώρα βγαίνει το Μαρόκο και λέει: κάντε τα δέοντα να τους στείλετε πίσω. Στην Ισπανία τα λένε αυτά. Εν διάφτη περιπτώσει, η Ισπανική Επιτροπή Ειδικών στην Ιατροδικαστική είπε ότι αυτή η τελευταία μεταναστευτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα να ανασυρθούν 11 νεκροί από τη μαροκινή πλευρά, σύμφωνα με το Ραμπάτ, και 80 νεκροί, για 80 νεκρούς μιλάει η Ισπανική πλευρά. Όμως, πολλές μαροκινές μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν, μεταξύ των οποίων και η Μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι σε αυτή τη προσπάθεια διέλευσης έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 141 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δίνουν όσο μπορούν λιγότερους αριθμούς. Χαμηλότερους. 11 και 80. Να μου πεις, γιατί να μην πιστέψω το επίσημο και να πιστέψω τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διότι δεν ξέρω πώς τις έχει ο καθένας στο μυαλό του τις οργανώσεις αυτές, αλλά τείνουν κάποιες φορές οι αρχές των χωρών να προσπαθούν να υποβαθμίσουν τα γεγονότα. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Από τα τόσα χρόνια παρακολουθούμε τέτοιες καταστάσεις. Και σιγά σιγά στην εξέλιξη του φαινομένου βλέπουμε ότι η αλήθεια είναι άλλη. Αυτό βλέπουμε. Και αυτό το πράγμα δημιούργησε όλο προβλήματα, διότι η Ιταλία είπε, επαναφέρω, ότι δεν υπάρχει συνθήκη Σέγγεν, θα γίνονται έλεγχοι. Η Ισπανία είπε τι κατάσταση είναι αυτή, αυτά είναι, πώς το λένε, ως εξ επιτούτου και εκ του πονηρού, επαναφέρω και εγώ τους ελέγχους. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα τεράστιο. Βέβαια, βγήκε χθες ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και είπε για τη Γερμανία, μίλησε, δεν θεωρεί, λέει, ότι με τη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα με τις δευτερογενείς ροές. Διότι έχουμε, λέει, το θέμα με τα πλοία των μη κυβερνητικών οργανώσεων τα οποία φέρουν γερμανική σημαία και λιμενίζονται στην Ιταλία, και θεωρώ, λέει, ότι από αυτή την άποψη θα βρεθεί μια ισορροπία, είπε ο Ταγιάννη. Πιο πριν είχε βγει εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών και είχε επαναλάβει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιστροφές σε τούτον άσυλο προς την Ιταλία. Και ότι η αναφορά σχετίζεται κυρίως με περιπτώσεις του τελευταίου διμήνου, δηλαδή από τότε που μπήκε σε ισχύ το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι συμβαίνει και εκεί, αφορά πολλές χώρες και με πολλούς τρόπους και όλα τα σχετικά. Έτσι. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Οι Μαροκινοί είπανε λαμβάνουν μέτρα για το 15 Αυγούστου, δικό μας, για τις 15 Αυγούστου. Τι θα συμβεί, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου για Ιράν, περίεργο, καθόλου περίεργο. Υποτίθεται ότι προσεγγίσεις διπλωματικές για να σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί τα στενά τορμούς γίνεται όλη η ιστορία. Εν τι αυτή περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δείχνει τώρα να προάγει μια προσέγγιση περισσότερο στάσης αναμονής απέναντι στο Ιράν, επανέλαβε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών τορμούς και θα τον κρατήσουν τον πλήρη έλεγχο. Στην πραγματικότητα αυτή η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και ο Τραμπ λέει ότι έγραψε μάλλον στο Truth Social: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του ορμούς. Νομίζω θα το κρατήσουμε με κεφαλαία. Το νομίζω θα το κρατήσουμε. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ένα τείχος από ατσάλι.
Ναι, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν για αυτό. Τώρα, όλο αυτό δείχνει ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι πλέον βασίζεται κυρίως στη μακροπρόθεσμη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Προς το παρόν, μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, δεν έχει αναφερθεί σε κάποια νέα στρατιωτική ή διπλωματική επίθεση. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Έτσι. Επίσης έγραψε στην ανάρτησή του ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, το γνωστό. Δεν έχουν αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, λέει στην ανάρτηση. Δεν έχουν χρήματα, η χώρα τους είναι καταδικασμένη, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% στην Ισλαμική Δημοκρατία. Και βγαίνει το Ιράν και λέει δεν έχουμε... δεν συζητούμε παράταση της εκεχηρίας. Έτσι λένε οι Ιρανοί. Τι να σας πω. Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, που επικαλείται πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης και λέει ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν αυτήν την εκεχηρία των 60 ημερών βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο, που έχει καταρρεύσει μετά τις νέες επιχειρήσεις τον Ιούνιο. Λένε τώρα οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει συζήτηση για παράταση, δεν υπάρχει πρόοδος. Παραβίασαν, λέει, την ενδιάμεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ενδιάμεση συμφωνία 48 ώρες μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν λίγες μέρες αργότερα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Αλλά είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, σε στάση αναμονής. Είναι και 24, θα προλάβω. Βγαίνουν λοιπόν δύο κορυφαίες στρατιωτικές εφημερίδες αμερικανικές και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κλιμακούμενη κρίση ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκον, διότι τα 5.000 μέλη του πληρώματος, ναύτες και πεζοναύτες, βιώνουν μια πρωτοφανή σε διάρκεια αποστολή στη θάλασσα και αναφέρουν επίσης τα μέσα αυτά ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πέσουν στη θάλασσα, διότι οι κακές συνθήκες διαβίωσης και η ψυχική πίεση στο σκάφος έχουν φτάσει στο προχώρητο. Το πλήρωμα διανύει τον ένατο μήνα της αποστολής του, έχει συμπληρώσει 250 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα χωρίς να προσεγγίσει ξηρά. Είναι ένα ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή. Και οι οικογένειες εκφράζουν την αγωνία τους για τους δικούς τους ανθρώπους που υπηρετούν στο Λίνκον. Συναντήθηκαν την περασμένη πρώτη εποχή. Και οι οικογένειες εκφράζουν την αγωνία τους για τους δικούς τους ανθρώπους που υπηρετούν στο Λίνκον. Συναντήθηκαν

0: κατάσταση επικρατεί. Και εκφράζουν την κλονισμένη εμπιστοσύνη τους στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και οι οικογένειες των ανθρώπων που είναι στο αεροπλανοφόρο αυτό. Βγαίνουν δημοκρατικοί βουλευτές και μιλούν για κατάσταση τραγική μέσα εκεί στο σκάφος. Να μην πούμε τώρα σε διαδικασία να πούμε λεπτομέρειες, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει λένε ότι οι συνθήκες υγιεινής είναι απερίγραπτες. Μισό φλιτζάνι ρύζι λέει και δύο τορτίγες τη μέρα τρώνε. Σαπούνια, οδοτόκρεμα, αυτά τα έχουν ξεχάσει καιρό τώρα. Και προειδοποιούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολεμήσει στον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και τώρα είναι βουλευτές, ότι η πίεση λέει που δέχονται τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και οι οικογένειές τους κλιμακώνεται εβδομάδα με τη βδομάδα. Αυτή η τρέχουσα κρίση κυοφορούνταν εδώ και μήνες. Και τώρα βγαίνουν και λένε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Τον Απρίλιο υπήρξε έντονη δημόσια κριτική σχετικά με τις άθλιες συνθήκες στο αεροπλανοφόρο και φωτογραφίες κυκλοφόρησαν. Φαγητό κακής ποιότητας, περιορισμένες μερίδες, έλλειψη νερού, ντους, κατάσταση απίστευτη. Και βγαίνει και ο Πιτ Χέξερ, ο Υπουργός Άμυνας, που ο Τραμπ τώρα έχει μετονομάσει το Υπουργείο Πολέμου, αλλά εμείς το λέμε Υπουργείο Άμυνας, εντάξει, ναι, απέρριψε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις άλλη μια περίπτωση ψευδών ειδήσεων, fake news, που είναι και της μόδας. Είναι, λέει, fake news. Αυτοί οι άνδρες, λέει, και οι γυναίκες κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Το ελάχιστο που τους οφείλει η χώρα είναι ζεστό νερό, μια τουαλέτα που λειτουργεί και ένα κανονικό γεύμα. Και ο Χέξτεθ, λέει, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε αυτά. Κι όμως έχει, λέει, το θράσος να κοιτάζει τις οικογένειές του στα μάτια και να τους αποκαλεί ψεύτες. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει το εν ενεργεία προσωπικό του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού είναι ευρέως γνωστά, διότι μια περσινή μελέτη εξέτασε τους ιδιαίτερους παράγοντες άγχους που αντιμετωπίζουν οι ναύτες στη διάρκεια αποστολών και διαπίστωσε ότι στους συχνότερους παράγοντες περιλαμβάνονται η δυνατή θόρυβη, η έλλειψη ανάπαυσης, ανεπαρκής φροντίδα ψυχικής και σωματικής υγείας. Ναι. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεδομένων των υψηλών ποσοστών αυτοκτονιών στο στρατό, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού, απαιτούνται άμεσα προσπάθειες για την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα πλοία. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνουμε μία έρευνα και να δούμε τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, των πεζών αυτών και των αυτών και των στρατιωτών που επέστρεψαν από πολεμικά μέτωπα, πόσοι έζησαν, πόσοι δεν έζησαν, με τι κατάσταση, πόσοι από αυτούς προέβησαν σε πράξεις τις οποίες δεν περιμένεις από στρατιωτικό αλλά τις έκαναν. Ο πόλεμος από την άλλη πλευρά, έτσι, από την άλλη. 400% πληθωρισμός είναι στο Ιράν. Είναι η κατάσταση τραγική και στο Ιράν. Πάμε να ακούσουμε ό,τι έχουμε. Παρακαλώ, όλα μας εκεί τα σήματα και όλα τα σχετικά τα μηνύματα και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα.

0: Το που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,3.

πόσο πολύ βιαζόμαστε για την Πανσέληνο του Αυγούστου, που θα είναι, πότε θα είναι, στις 28. Ακόμα δεν ήρθε ο 15 Αύγουστος. Έχουμε ακόμα. Τι βιασύνη είναι αυτή, να βιαζόμαστε για το παρακάτω. Να απολαύσουμε τα τωρινά και άφηκε 28. Πραγματικά. Γεια σου Ιωάννα μου. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δροσερό σκηνικό το οποίο μου έχεις αποστείλει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, είναι κάτι βροχερών και κάτι και τα λοιπά. Ναι, τις θέλουμε τις βροχές, αλλά τις θέλουμε άμεσα, ξέρεις, για μην έχουμε αισθήμα. Να βραχεί λίγο το έδαφος που από τη ξηρασία είναι σε τραγική κατάσταση. Έτσι. Εν τη αυτή περιπτώσει. Λοιπόν, πόσο πολύ, ναι, πόσο πολύ του μοιάζει ο γιος του. Μα πολύ όμως, πολύ όμως. Εκείνοι το ξέρουν τι περνάνε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ευχάριστο, παιδί. Τι ωραία που είναι και τι ωραία που περνάμε και όλα τα σχετικά. Το επιθυμώ. Αλήθεια σου το λέω. Θα βρω ό,τι καταπληκτικά θέματα έχω ευχάριστα να σας τα πω αυτές τις δύο μέρες τουλάχιστον. Όχι απόψε, αύριο και μεθαύριο. Να μείνουμε λίγο στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινοί, λέει, επικοί συνέχισαν χθες τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παρά την άφιξη στρατιωτικών για να τους εκτοπίσουν, όπως ανέφερε ο στρατός. Είναι μια μεγάλη, τέλος πάντων, οικογένεια Παλαιστινίων και η πολιορκία των κατοικιών της ξεκίνησε από την Κυριακή. Ομάδα επίκων εγκατέστησε μια σκηνή εκεί κοντά, νότια της Ναμπλούς είναι το χωριό αυτό, και απέκλεισε τη μεταφορά και παράδοση προμηθειών. Και δεν, λένε εκεί πέρα οι άνθρωποι, δεν έχουμε λίγη τρόφιμα, δεν έχουμε φάρμακα και έχουν ηλεκτρικό ρεύμα χάρη στα ηλιακά πάνελ. Και ο στρατός είπε, ο Ισραηλινός, ότι οι αξιωματικοί μετέβησαν επί τόπου χθες το πρωί, έβγαλαν τη σκηνή και προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Το απόγευμα χθες, φωτογράφος του γαλλικού πρακτορείου παρατήρησε το εξής, ότι ο στρατός είχε εγκαταλείψει την περιοχή από την οποία αφαιρέθηκε η σκηνή, αλλά εκεί ήταν η έπικη. Πήγε να βγάλει τη σκηνή. Τους φόβησε πάρα πολύ, τους τρόμαξε, τους επίκους. Κατά τη διάρκεια, λέει, της επίσκεψής τους, οι αξιωματικοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους απέναντι στις ενέργειες που διαπράττονται από Ισραηλινούς πολίτες κατά της Παλαιστινιακής οικογένειας, είπε ο στρατός. Ανακοίνωσε πειθαρχικά μέτρα κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που είχαν μαγνητοσκοπηθεί στο σημείο αυτό λίγες μέρες νωρίτερα. Ο στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για επιδρομές επίκων που εισέβαλαν σε παλαιστινιακά σπίτια και εδάφη στον τομέα αυτό και εγκαταστάθηκαν εκεί. Σας το έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο πάρα πολλές φορές. Αφήστε τη Γάζα. Η Γάζα είναι μια άλλη ιστορία, πονεμένη από μόνη της. Στη Δυτική Όχθη αυτό κάνουν οι επίκοι. Πηγαίνουν, κάθονται στα σπίτια τους, των Παλαιστινίων, τους βρίζουν, τους προπυλακίζουν, τους λένε φύγετε. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, ο στρατός, λοιπόν, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για επιδρομές επίκων που εισέβαλαν σε παλαιστινιακά σπίτια και εδάφη στον τομέα αυτό, ξαναλέω, και εγκαταστάθηκαν εκεί. Κατήγγειλε μια παράνομη και απαράδεκτη δραστηριότητα που φύγει τους κατοίκους αυτών των περιοχών και διαταράσσει την καθημερινότητά τους. Βγαίνουν από την άλλη μεριά Παλαιστίνοι αξιωματούχοι και λένε ότι οι έπικοι είχαν πυρπολήσει στα τέλη Ιουλίου ένα τζαμί στο χωριό Κούσρα, σε ένα χωριό. Να θυμίσω
γιατί ξεχνάμε και είναι και Αύγουστος και είμαστε και διακοπές. Ότι η βία αυξήθηκε πολύ στη Δυτική Όχθη με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις, μ' αρέσει το σχεδόν, από επίκους κατά Παλαιστινιακών χωριών μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς σε αυτό το Παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο κατέχει το Ισραήλ από το 1967. Ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους. Για τη Δυτική Όχθη. Κατεχόμενη είναι η Δυτική Όχθη. Το 67, 2026 έχουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Δίκαιο, οι οικισμοί αυτοί είναι παράνομοι. Με το Γαλλικό Πρακτορείο έχει στοιχεία βάσει του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας και λένε τα στοιχεία αυτά ότι στρατιώτες ή επικοί έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.097 Παλαιστίνιους μαχητές και πολίτες από τις 7 Οκτωβρίου. Μετά βγαίνουν οι Ισραηλινοί και λένε την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε Παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μάλιστα. Μετά είναι και οι άλλοι. Κυκλοφορούν και εδώ, δεν ξέρω αν είναι fake news. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Όχι, τα ξέρει πολύ καλά τα κανόνα, έτσι τα μπορεί να τα διακρίνει. Υπάρχουν τα βίντεο που εικόνες που δείχνουν στρατιώτες να συλλαμβάνουν δεκάχρονα να κλαίνε σπαραχτικά, μανάδες να προσπαθούν να τα αποσπάσουν από τα χέρια των στρατιωτών, από τις ομάδες των στρατιωτών. Δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε πάνω από τα χαλάσματα, δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και επικοιτάζουν τους άλλους που έχουν μπει στο σπίτι τους και να σπάρουν τα υπάρχοντά τους και όλα τα σχετικά. Και λένε αυτό τα εδάφη είναι δικά μας, φύγετε. Και κάποιες άλλες εκφράσεις οι οποίες δεν λέγονται στο δημόσιο βήμα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Γεια σου, Σοφία. Καλά είμαστε, Σοφία. Με εσύ πώς είσαι. Εννοείται. Τι τώρα. Δεν θέλω να σας τα λέω αυτά. Ξέρω ότι είναι ο μήνας Ραστόνης, αλλά τι να κάνω. Δεν σταματάνε και αυτοί να κάνουν όλα αυτά τα έσχη. Επίσης, κάτι άλλο που το έχει το ενδιαφέρον του. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε διαδικασίες. Το ενδιαφέρον το έχει. Οι διοργανωτές, λέει, του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision προχώρησαν σε αλλαγές στους κανονισμούς για το χρόνο του 27, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η νικήτρια χώρα δεν αναλαμβάνει αυτομάτως τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς εφόσον εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση ή ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση. 5 χώρες, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία, αποϊκοτάρισαν τον διαγωνισμό φέτος, όπως θυμόμαστε, διότι το αίτημά τους για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα δεν έγινε δεκτό από την EBU, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης. Δεύτερη θέση, θυμίζω, έλαβε το Ισραήλ για δεύτερη συναπτή χρονιά και ο διαγωνισμός του χρόνου θα γίνει στη Βουλγαρία. Μπαγκαράγκα και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Ο διευθυντής του διαγωνισμού, λέγεται Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι η αναθεώρηση των κανονισμών έγινε ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια προς όλους τους εμπλεγμένους, προστασία των καλλιτεχνών και διασφάλιση ότι ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. Το 2017 η Ουκρανία είχε διοργανώσει τον διαγωνισμό τραγουδιού παρά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας. Μετά την νίκη της στο διαγωνισμό το 2022 δεν ανέλαβε τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς διότι είχε εισβάλει η Ρωσία. Γι' αυτό έγινε στο Λίβερπουλ τελικά. Γι' αυτό δεν το ανέλαβε. Εντάξει, να είναι και αυτό μία είδηση. Εγώ τη βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έτσι. Πανηγυράκια, ιστορίες και αυτά δεν είπε κανείς ότι είναι διάλεξη. Ζορβώνει. Σοου είναι. Αλλά αντί αυτού περιπτώσεις βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι και έχει το ενδιαφέρον του το θέμα, γιατί υπάρχει αυτή η χρειά που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει συμβεί και νωρίτερα. Εντί αυτού περιπτώσεις η κατάσταση είναι αυτή. Βέβαια, προσέξτε τώρα,
Δηλαδή υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δεν τις ξέρουμε, ρε παιδί μου, δεν τις μαθαίνουμε, γιατί πού να προλάβεις μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα. Πού να προλάβεις, γίνεται, δεν γίνεται. Κάτι θα χάσεις, κάτι δεν θα δεις, κάτι θα σου πούνε κάποιοι άλλοι, όλοι τα σχετικά. Και έρχεται τώρα η είδηση μέσα σε όλα τα ζητήματα, και εγώ δεν τη θυμάμαι, δεν την διάβασα, δεν δώσα σημασία, θα έπρεπε. Ναι, άμα βλέπω εγώ γάμους δεν με νοιάζει. Καλώς είναι. Α, Κατερίνα, είσαι και εσύ θαυμάστρια. Ναι. Επανδρεύθη ο Ρονάλντο. Έλα. Προχθές δεν ήταν που είχαν μαζευτεί σε μια εκκλησία στην Πορτογαλία, 2.000 κόσμος απ' έξω, νομίζαν ότι παντρευόταν και τελικά δεν παντρευόταν. Αλλού παντρεύτηκε, στην Πορτογαλία. Α, παντρεύτηκε. Ναι. Εντάξει, να ζήσουν οι άνθρωποι, να είναι καλά, γεροί να είναι, μεγαλώς τα παιδιά τους, να γέρουν τα υπάρχοντά τους, όλα τα σχετικά. Τι να πω. Ναι, τα βρίσκω λίγο κάπως αυτά, αλλά ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα ζήσει και το τι θα κάνει στη ζωή του. Τι να κάνω τώρα. Καλό είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Μου στείλεις και φωτογραφία, είναι οι βέρες αυτές που φοράνε. Όλοι δεν φοράνε βέρες όταν παντρεύονται. Αυτές τι έχουν διαφορετικό απάνω. Α, είναι που είναι διάσημος ο Ρονάλντο. Ναι, άντε, ωραία. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη. Πάμε να ακούσουμε Κάρλος Σαντάνα, παρακαλώ, και επανερχόμαστε.

Χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς που δεν έχετε πάει διακοπές ακόμη επικοινωνείτε μαζί μας. Ναι, δεν ξέρω, 5 νομίζω. Τώρα οι δυο τους νομίζω έχουν 4, δεν ξέρω παιδιά τα προσωπικά του Ροναλντό, συγγνώμη που δεν τα ξέρω. Δεν το έχω, μπερδεύομαι εγώ τώρα με αυτά. Βλέπω και τα βιντεάκια και τέτοια, τα γκολ βλέπω, τους πανηγυρισμούς και τέτοια. Τώρα δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω τα άλλα. Α, γεια σας. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία. Τι ωραία εικόνα. Φθινοπορεινή θα έλεγα. Ναι, στα αγγλικά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεσέμβριο. Ναι, οκ. Γιατί όχι. Είναι μια καλή ιδέα, παιδιά. Προτείνω εμείς, γιατί έχει εδώ, συγγνώμη, έχει εδώ στείλει η Εύα ένα βιντεάκι με φθινοπορεινά, φύλλα που πέφτουν, ξέρετε, ρομαντικά πράγματα και τέτοια. Θα ήταν καλή ιδέα το να χωριστούμε, παιδί μου. Ποιοι θέλουν να πηγαίνουν διακοπές αυτές το φθινόπωρο και το χειμώνα και ποιοι θέλουν το καλοκαίρι. Θα λειτουργούν καλύτερα και οι εργασίες, δεν τσακώνονται όλοι για τον Αύγουστο. Θα μου πεις, πάλι θα τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρούμε κάτι, αλλά τέλος πάντων να υπάρξει μια ομαλότητα στην όλη κατάσταση. Αλλά ακόμα παιδιά, σήμερα έχουμε 13, να έρθει το τάσμα 15 Αύγουστο και βλέπουμε, μη βιάζεστε. Και επίσης η Αθηνά μου έχει στείλει εδώ ένα, δεν μπορώ να το ακούσω, πρέπει να πάω στην αίθουσα σύνταξης και για να έχω ήχο. Τα πιτσιρίκια, πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση με το σχολείο, γιατί να τους το πεις εσύ τώρα, να τους το θυμίζεις καθόλου και λίγο ότι έχουν σχολείο το Σεπτέμβριο. Το ξέρουν. Μετράνε αντίστροφα. Δεν είναι τα μοναδικά τα πιτσιρίκια αυτά. Στην ξενιτιά είναι και εδώ. Ναι, και ιστορίες. Έχουμε πολλές να ακούσουμε και πολλές να δούμε. Έτσι είναι, παιδιά. Εδώ διακοπές πηγαίνουμε 10 μέρες και επιστρέφουμε. Και για να ξεκινήσει πάλι να δουλεύει η μηχανή όπως πρέπει, θέλει 2-3 μέρες. Όχι, πολλό δε μάλλον όταν είναι 3 μήνες κάποτε. Έτσι, θέλω ψυχραιμία. Και επίσης έχω, τι είναι αυτό, πανηγύρι είναι. Έλα, πανηγύρι, είναι καλό. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει Γιώργη μου, πάρα πολύ ωραίο το πανηγύρι. Παιδιά, καλή διάθεση να υπάρχει. Όπου και αν πάτε, ένα πανηγυράκι θα υπάρξει. Να πάτε να περάσετε ωραία. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη νύχτα εύχομαι να έχουμε. Και ακόμη μια καλύτερη μέρα. Προσοχή παρακαλώ πολύ με τους ανέμους και τα επικίνδυνα για τις φωτιές. Έτσι, να έχουμε το νου μας όλοι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές προς τις Κυκλάδες. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 θύματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν πληγεί. Η Κολομβία ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελαεσπρέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με συγχαρητήρια μηνύματα υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής στη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Σίσκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο Βάθρο. Απέδειξε ότι η ελληνική κολύμβηση βρίσκεται στην κορυφή, τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως το τρίγωνο Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο και θυελλώδεις άνεμοι που ενδεχομένως να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 25 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

από εκείνον. Θες να το κρύψεις, πως θα παλέψεις με τόσες τύψεις. Άσε τον άλλον και έλα σε μένα που σε λατρεύω.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.